0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Έχεις πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
5: φίλος
3: πω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Έναν Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
2: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
2: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
1: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
2: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
1: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
2: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
10: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
11: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
12: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Μέσα στη Λάρισα, τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη, το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι να τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε μουζερί στον Βόλο.

έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις, τίποτα δεν

Έλα στη θέση μου και πες μου αν θα αντέχεις εσύ όταν εγώ θα είχα γίνει σαν εσένα. Να φεύγεις όποτε το θέλεις, να είσαι πανταριστική.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. 30.000 θα πιστεύω.
10: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και βεβαίως μαζί μας είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους που θα συζητήσουμε για το τι μπορεί να περιμένει ο δανειολήπτης μετά την νομοθετική ρύθμιση του υπολογισμού των τόκων που προήλθε από την απόφαση του Αριουπάγου αυτή τη φορά.
1: Αυτό ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Πού θα μπαίνει στη μηνιαία δόση. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, και μόνο για τους δικαιούχους.
1: Μόνο για αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω στους 350.000 από τους υπολογίσεις του Υπουργείου. Εγώ δεν ξέρω πώς ήταν. Τόσους λένε ότι αφορούσε ο νόμος Κατσέλη. Που είχαν υπαχθεί οι άνθρωποι στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου. Ο νόμος αυτόν τον νόμο τον είχε φέρει η Κατσέλη το 2010. Γι' αυτό και έχει επικρατήσει με το όνομά της. Η ρύθμιση τώρα αφορούσε δύο στάδια, γινόταν σε δύο στάδια. Ένα στάδιο αφορούσε τα χρήματα τα οποία κουρευόντουσαν, δηλαδή αν είχες δάνεια 200.000 και έκρινε το δικαστήριο ότι έπρεπε να σου κόψει 150
0: για να γίνει εξυπηρετήσιμο,
1: ναι, για το κούρεμα, το όλος όσο σου είχε κόψει σου βάζε μία, ξέρω εγώ, τριετία, πενταετία να πληρώνεις ένα μικρό ποσό άτοκο,
0: ναι.
1: Και μετά αρχίσαν οι έντοκες, γι' αυτό και άργησε να φανεί στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι που προσφύγαν στα δικαστήρια το 10, το 12, το 15, η απόφασή τους για το έντοκο κομμάτι διάσωσης της κύριας κατοικίας άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 16, 17 και μετά. Και εκεί άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν έκπληκτοι, ενώ είχαν μία δόση, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, να τους ζητάνε τα φαντς 200. Δεν προσφύγανε οι περισσότεροι, ελάχιστοι προσφύγανε και αυτό γύρω στο 20, που έγινε πλέον αισθητό το ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για 100 ευρώ, συνήθως μιλάγαμε για 300, για 400 κάπου εκεί ήταν τα πιο πολλές ρυθμίσεις, ναι, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας που έχει τόκο. Το πρώτο κομμάτι που είπαμε για τα 3-5 χρόνια που αφορά τα διαγραφέντα χρέη δεν είχε τόκο, οπότε δεν είχαν συναντήσει οι άνθρωποι αυτό το πρόβλημα. Όταν αρχίσαν να το συνειδητοποιούν, κάποιοι ελάχιστοι προσφύγανε. Εμένα με είχε απασχολήσει προσωπικά και το ύψος του επιτοκίου. Πόσο είναι αυτό, πού το βρίσκω, γιατί ο νόμος λέει μέσα ότι σύμφωνα με τις τάδε πράξεις αναχρηματοδότησης που δημοσιεύονται
0: στο τραπεζικό σύστημα.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Απευθύνθηκα,
0: στο προσύστημα δηλαδή.
1: Απευθύνθηκα στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2021 και πήρα την απάντηση ότι ο νόμος, η διατύπωση που έχει ο νόμος για τον ορισμό του επιτοκίου και που το βρίσκουμε, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει. Και σε μια συζήτηση που είχαμε μια δικαστή, η οποία ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ έξυπνη, ειρηνοδίκης, και το είχε ψάξει και αυτή, μου είπε ναι, δεν υπάρχει. Εγώ έχω απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο που μας περιγράφεται δεν υπάρχει. Τους είχα στείλει και την απόφαση στη δικαστική, για να μην έχουμε παρανοήσεις.
0: Επομένως και αφήνει αυθαίρετα να ορίζεται το επιτόκιο.
1: Όχι, όχι,
0: από το
1: όχι.
0: Δικαστήριο.
1: Μου είπανε, ναι, δηλαδή ο νόμος επινόησε ένα επιτόκιο το οποίο δεν υπάρχει. Σε παραπέμπει στην Τράπεζα της Ελλάδος να βλέπεις τους πίνακες που δεν υπάρχουν και η Τράπεζα της Ελλάδος σου απαντά ότι θα πηγαίνει στους πίνακες των δανείων, των στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο διάρκεια άνω της πενταετίας.
0: Από πού και σχολείς.
1: Λόγω συναφίας.
0: Ναι.
1: Λόγω συναφίας.
0: Α, ναι.
1: Λόγω συναφίας, το μόνο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, εγώ σου λέω πραγματικά έχω τέτοια έγγραφη απάντηση, την οποία την πηγαίνω σταθερά στα δικαστήρια. Βέβαια δεν μπορούν να με απαντήσουν τα δικαστήρια, έρχονται σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί τι να αλλάξουν, το κείμενο του νόμου. Εγώ το βάζω πάντως στο ζήτημα, για να καταλαβαίνουμε και
0: ωραία,
1: γιατί
0: και πώς
1: συζητάμε.
0: Λοιπόν, πώς το χρεώνουμε πάντων, τελικά αυτό. Πώς το χρεώνουν τα δικαστήρια που βγάζανε αποφάσεις. Για το
1: σε εκείνο
0: κομμάτι.
1: Το στάδιο, σε εκείνο το στάδιο που ήταν όλα συσκοτισμένα, σου λέω, είχε σημασία και το ύψος του επιτοκίου.
0: Φυσικά και είχε.
1: Και έχει. Δεν είχε και
0: άλλη μόνο.
1: Λοιπόν,
0: ειδικά όταν υπάρχει φοβερή διακύμανση στο επιτοκίου.
1: Γιατί αυτοί βάζανε και το 0,12 τέλος πάντων και κάνανε και ανατοκισμό. Κάνανε το κοχρεωτική δόση. Αυτά τα ζητήματα όλα. Είναι τρία ζητήματα. Δεν μπήκανε στην απόφαση του Αριουπάγου Ο κόσμος βέβαια έχει αντίληψη μόνο το πώς θα το υπολογίζω, πάνω στη μηνιαία δόση ή πάνω στο κεφάλαιο. Έχει πιάσει αυτό πιο πολύς κόσμος. Κάποιοι δικηγόροι που λίγο το προσεγγίσαμε πιάσαμε και κανένα δυο, μπορεί να υπάρχουν και άλλα 10, γιατί πρέπει να ξέρεις και την τραπεζική για να μπορέσεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε τα όπλα για να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση επιλύει μόνο ένα ζήτημα. Αυτό. Επί του συνόλου του κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και δίνει μια πάρα πολύ σωστή απάντηση. Και κάνει και πολύ καλή νομική ανάλυση. Δηλαδή λέει ότι ο νόμος αυτός που δικάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στο δικαστή την ευχέρεια να πλάσει ξανά την ένομη σχέση, τη διαπλάθη. Και εκεί που είχαμε μια τραπεζική σύμβαση, πια βρισκόμαστε με μια οφειλή η οποία προέρχεται από τη ρύθμιση που έκανε το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δηλαδή όλοι πρέπει να συντάσσονται με αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ερμηνεία, είναι επί της μηνιαίας δόσης, γιατί για να μην πέφτει έξω αυτός ο οποίος υπολογίστηκε η δύναμή του για καταβολή, να μην εξαθλειωθεί, να έχει αξιοπρεπή διαβίωση και να σώσει και την πρώτη του κατοικία που είναι συνταγματική επιταγή. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, με όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις έφτασε σε ένα καλό αποτέλεσμα η απόφαση. Χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση?
0: Όχι, αυτονόητο.
1: Αυτονόητο. Δηλαδή και όποιος είχε αμφιβολία πώς θα το υπολογίσει, είχε την απάντηση. Γιατί ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και πότε ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, έχει σημασία, και πότε ήρθε η δικαστική απόφαση.
0: Του Πιερακάκη. Οικονομικό, να το πούμε.
1: Που δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη στην απόφαση. Η απόφαση είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο. Είχε αναγγελθεί σε περίληψη. Ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι θα είναι να υπολογίζονται οι τόκοι και τα λοιπά, μέχρι να καθαρογραφεί. Η καθαρογραφή, παραδόξως για τα μέτρα του Αρείου Πάγου και πρωτοφανές, έκανε να γίνει 1,5 χρόνο. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι βέβαιο ότι τα φαντς και όλο αυτό το κύκλωμα επεξεργαζόταν το πώς θα το στραμπουλήξει το ζήτημα, ναι. Και το στραμπούληξε. Mm-hmm. Λίγες μέρες μετά. Βγάζει λοιπόν μια υπουργική απόφαση. Στο πρώτο άρθρο λέει εντάξει να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση, αλλά με μια επισήμαση για τις ενεργές. Τι σημαίνει ενεργές? Δηλαδή αυτές που εξυπηρετούνται. Η περιπτώση του νόμου Κατσέλη, επαναλαμβάνουμε, είναι για τον νόμο Κατσέλη και για αυτές που εξυπηρετούνται. Αυτή η υπουργική απόφαση όμως δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Έρχεται και κλείνει τα θέματα της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κυρίας κατοικίας και της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Δύο πλατφόρμες πολύ σημαντικές, ναι, και της, ναι, κυρίας κατοικίας που αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες, εκεί πάνε δηλαδή μόνο όσοι έχουν χρέη στις τράπεζες, και του εξοδικαστικού που πολλοί έχουν χρέη σε όλα, δηλαδή και σε τράπεζες και στο δημόσιο κτλ. Εκεί κάνει άλλες ρυθμίσεις. Διαχωρίζει τα του νόμου Κατσέλη, γιατί για να μην πάνε να τραγουδάνε αυτοί οι υπόλοιποι της πλατφόρμας στα δικαστήρια και να λένε ξέρετε κάτι, είπατε τα τάδε, ξέρω εγώ, είπε ο Άρης Πάγος τα τάδε στις περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη. Εμείς αναλογικότητα δεν έχουμε εφαρμογής.
0: Για αυτούς που είναι εκτός νόμου Κατσέλη.
1: Εκτός, ναι, νόμου Κατσέλη στις πλατφόρμες. Ναι. Και σε αυτούς κουρεύονται τα χρέη. Κουρεύονται, τέλος πάντων. Μια κουβέντα του να λέγεται. Λοιπόν, σε αυτούς το επισημαίνει ότι θα είναι το χωροχρεωτική η δόση. Το κοχρεωτική. Καμία σχέση με αυτό που έβγαλε ο Άρης Πάγος. Για να τους κόψει τον δρόμο στα δικαστήρια. Βέβαια, δεν τους τον κόβει, τους το δυσκολεύει.
0: Όχι, μπορεί να τους αυτό.
1: Το δυσκολεύει.
0: Να τον ανατρέψει στο δικαστήριο.
1: Άλλο το πράγμα το οποίο κάνει αυτή η υπουργική απόφαση. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι προϊόν δουλειάς που δεν έγινε για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κακώς συνδέεται με αυτό. Αυτοί το συνδέουν για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο λέει εδώ πέρα εξωφρενικό για τις ενεργές ρυθμίσεις? Όταν έχει πληρώσει, λέει, κάποια ποσά παραπανήσια, για τις ενεργές πάντα, έτσι. Όχι για αυτές που
0: δηλαδή,
1: έχουν...
0: για αυτό που συνεχίζει να εξυπηρετείται. Για το ναι, που συνεχίζει να
1: γιατί εξυπηρετεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει σταματήσει κάποιος επειδή ξεχρέωσε. Γιατί υπήρξαν και ρυθμίσεις που κρατήσαν μόνο μια πενταετία για κάποιους λόγους. Και δεν εφαρμόζεται και σε εκείνους οι οποίοι έχουν έκπτωση. Δηλαδή δεν αντέξανε να πληρώνουν τις δόσεις, σταματήσανε και τους πετάξανε έξω από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι ενεργοί, το καταπληκτικό λέει είναι ότι διαφορά, άμα σου χρωστάνε χρήματα τα funds, δεν θα στα επιστρέψουν, θα στα κόψουν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Δηλαδή αν έχεις μια ρύθμιση για 240 δόσεις και είσαι ήδη στην, ξέρω εγώ πια, 200, θα σου κόψουν τη 200η, την τελευταία, και άλλους 2, 3, 5, ξέρω εγώ πόσες είναι. Δεν σου δίνουν τώρα το δικαίωμα συμψηφισμού. Ναι. Σου αφαιρούν το δικαίωμα συμψηφισμού. Το χάνεις, δεν το χάνεις, αλλά πρέπει να πας στα δικαστήρια. Άλλα δικαστήρια, ποιος αντέχει να τα κάνει. Λοιπόν, οπότε σου λέει και αυτό το ταπόσαμε το ζήτημα. Γιατί εδώ...
0: Να πας στα δικαστήρια και αν δικαιωθείς.
1: Και αν δικαιωθείς, φυσικά. Πάντα υπάρχει ενδεχόμενο να τραβήξει μάκρος χωρίς να... και να χρεωθείς και να μην επιτύσσεις. Με αυτήν εδώ όμως την απόφαση, του έστελνες ένα εξώδικο και του λέγες, προτείνω σε συμψηφισμό αυτό το ποσό που μου χρωστάς, αν υπήρχε κάποια διαφορά την έβρισκες και τελείωνε και συμψηφιζότανε. Δεν σε πληρώνω για 10 μήνες, ξέρω εγώ, όσα μου χρωστάς. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σε πηγαίνει στο βάθος. Και γιατί,
0: πλήρωσε, ξέρω εγώ αν βλέπουμε. Θα ζω.
1: Εσύ τώρα πλήρωνε και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε, ναι.
1: Ξέρω αν θα ζω σε 10-15 χρόνια. Καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι, γιατί όπως είπα πριν, η τραπεζική σύμβαση αναστέλλεται. Δεν την καταργεί το δικαστήριο. Την αναστέλλει και αναπλάθει μια καινούρια ένωμη σχέση. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ αν πεθάνω αύριο και έρθει το παιδί μου να πάρει το σπίτι με το δάνειο, θα το βρει το δάνειο
0: μπροστά του
1: και σε ολόκληρο. Και τι να θυμηθεί τότε, να πει ότι χρωστάθηκε στη μαμά μου 3-5 δόσεις, ας πούμε, που έπρεπε να... Λοιπόν, αυτά δεν είναι νομικά, είναι ντροπή, δεν είναι ρυθμίσεις εύνομης τάξης, είναι μαφιόζικες τάξεις. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτοί όμως που ήταν στο νόμο Κατσέλη και για τον ΑΒ λόγο ξεχρέωσα. Δεν δικαιούνται να
1: για
0: πάρουν
1: αυτούς, πίσω. Λοιπόν, φυσικά. Κάτι εύλογο. Ναι. Παιδιά, εγώ ξεχρέωσα. Με βάλατε και πλήρωνα διπλάσια και τριπλάσια. Τώρα φέρτε μου τα λεφτά πίσω.
0: Έτσι.
1: Και τι λέει εδώ πέρα. Τα τυχόν καταβληθέντα στις περιπτώσεις που έχουν περατωθεί, δηλαδή έχουν ξεχρεώσει ή έχουν πληρωθεί προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκτοτες, δηλαδή έχουν ακόμα και για αυτούς που τους έχουν πετάξει τώρα από τον νόμο Κατσέλη, έχουν τις προϋποθέσεις, λέει, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει 3 μήνες οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακόμα και για αυτούς και για αυτούς που έχουν ξεχρεώσει, τα καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Το πιστεύεις? Άκουσα 5-10 συνεντεύξεις, τόσες άντεξα στο YouTube, κανένας δεν το λέει αυτό. Δεν αναζητούνται, λέει. Πώς δεν αναζητούνται, αφού είναι διάταξη του αστικού κώδικα. Δεν μπορούν να αναζητήσω τα χρήματά μου, τα χρεωστήτως καταβληθέντα και τα παρανόμως καταβληθέντα. Και ας το παρανόμως, τα χρεωστήτως, να αποδείχθηκε ότι ήταν αχρεωστήτως. Δεν αναζητούνται για αυτούς τις δύο περιπτώσεις, τους ανθρώπους που ξεχρέωσαν και για τους ανθρώπους που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. Πιθανότατα γιατί δεν αντέξανε τις δόσεις και δεν είχαν και χρήματα να πάνε στο δικαστήριο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και δεν είπαμε να κλάψουν
0: αυτό
1: τα φαντς.
0: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή.
1: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή. Εγώ δεν είπα να κλάψουν τα φαντς. Εγώ είπα να κλάψει η αντιπολίτευση. Που η μισή πήγε και το υπερψήφισε αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Ποιοι ψήφισε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα με τις εκλογοπαγίδες που λέγαμε προηγουμένως.
1: Εδώ στις εκλογοπαγίδες να έχουν το νου τους λοιπόν οι άνθρωποι και να ακούνε καλά τι λένε. Διότι τι βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε, ότι θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει τα δάνειά του κτλ. Δεν ξέρω τι τάζουν. Λοιπόν, υπερψηφίσανε. Η Νέα Δημοκρατία έφερε το νομοσχέδιο, υπερψηφίσανε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος. Αυτοί υπερψηφίσανε.
0: Υπέρ των φαντς.
1: Υπέρ αυτών όλων των διατάξεων, ναι, των σοκαριστικών.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για μένα είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Και κύριος Βερόπουλος
0: που κατά τα άλλα κάτι γίνει τα φαντς.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπέρ. Και παρόν έδωσαν κουκουέ, το κόμμα του λαού.
0: Παρόν.
1: Παρόν. Mm-hmm. Η νίκη, mm-hmm. δηλαδή κάντε παιδιά ό,τι θέλετε, αυτό δεν σημαίνει το παρόν. Κάντε παιδιά, παίρνετε ελεύθερα μπάλα, εμείς παρόν.
0: Εμείς είμαστε στην
1: και αν δεν απαντούμε και Κώστα Δαντοπούλου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ψηφίσανε παρόν. Και οι υπόλοιποι, αυτή είναι η αντιπολίτευσή μας. Και μόνο για αυτό το λόγο, όσοι άνθρωποι υποφέρουν, που είναι όλη η Ελλάδα, δεν υποφέρουν λίγοι.
0: Όχι το χειρότερο.
1: Λένε οι 350.000 είναι του νόμου Κατσέλη. Αν προσθέσεις, πολλαπλασιάσεις μάλλον επί τρία μέλη, τουλάχιστον η κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έτσι είναι 1 εκατομμύριο. Αν βάλεις και τους ανθρώπους από την πλατφόρμα, που δεν έχουν να παλέψουν, θα έχουν και αυτό το έκτρωμα μπροστά τους να παλέψουν, ότι και καλά αυτούς δεν τους αφορά αυτή η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Τα πανωτόκια, πανωτόκια εκεί.
1: Ναι, εκεί είναι με το κοχωρεολύσια, το οποίο σου λέω, πρώτον είναι ανεξέλεγκτα, είναι αδιάφανα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις με τίποτα. Δεν σου δίνουν σημασία άμα τους πεις γιατί ρε παιδιά η δόσιμο. Εγώ περίμενα να είναι πάνω τους χάρη 700, έχω βάλει κάποιον μου έχει κάνει μελέτη, 700 έπρεπε να σας δίνω. Όχι, θα δίνεις 1000 και άμα σ' αρέσει. Έχει ανατοχισμό κάθε εξάμηνο. Αυτό απαιτεί η τραπεζική, τα ναι. πανωτόκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνανε τρελά τα ποσά. Και άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι το τολμήσανε, πήγανε στα δικαστήρια για αυτόν τον λόγο. Γιατί τους έβγαινε διπλή δόση και έλεγαν πώς είναι δυνατόν.
0: Όχι, ναι, θα το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα αυτό που με σοκάρει, και αυτό που βέβαια θα πρέπει να σοκάρει όλους, γιατί δυστυχώς έχει περάσει σε ένα κομμάτι η κοινωνική μηχανική του στυλ «εγώ πληρώνω και δεν είμαι παταξής, επομένως δεν θα συμπαραταχτώ σε αιτήματα που διευκολύνουν τους μπαταξίδες». Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν πληρώσει αυτή την ιστορία και τώρα τους απαγορεύεται με τον νόμο αυτόν να διεκδικήσουν τα λεφτά.
1: Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έσκασαν, έτσι, γιατί είχαν ας πούμε μια 5ετή ρύθμιση για την προστασία της κυρίας κατοικίας τους, η δεκαετή και την τελείωσαν. Σου λέω, για κάποιους ήταν λίγα τα χρόνια, σου πιο πολλούς είναι γύρω στα 20. Λοιπόν, και μπορεί οι άνθρωποι να κοπήκανε φέτες για να πληρώσουν τη δόση τους προς αυξημένη.
0: Αυτό λέω, ότι αυτοί τώρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τα λεφτά.
1: Όχι.
0: Που έχουν πληρώσει.
1: Όχι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Και αυτό διαστρεβλώνεται,
0: και ναι.
1: διαστρεβλώνεται ότι είδες οι καλοπληρωτές, ενώ οι άλλοι μπαταξίδες...
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι αυτός που θα τη φάει χοντρά είναι αυτός που ήταν κανονικά συμμορφούμενος προς τις απαιτήσεις...
1: Των φαντς.
0: Των φαντς, αυτό λέω. Και των τραπεζών βεβαίως, γιατί και πριν ήταν...
1: Τα ίδια, τα ίδια, λοιπόν, τράπεζες.
0: Ναι, τα λεκουάλα.
1: Τώρα αυτό το λέει σοβαρά για χιούμορ.
0: Όχι, αυτό λέω, ότι,
1: ναι.
0: ότι αυτός που ήταν, που θεωρούσε ότι δεν είναι μπαταξής και επομένως δεν μπορώ να συμπαταχτώ με τους μπαταξίδες, τώρα το πληρώνει
1: δεν
0: χοντρά.
1: Ξέρω, διότι... Δεν νομίζω ότι είχε την αίσθηση του...
0: Εγώ το έχω
1: φόβο είχε.
0: Τι
1: το φόβο είχε.
0: Εγώ το έχω ακούσει από δημοσιογράφο.
1: Τώρα το ακούσε εκ των υστέρων.
0: Δημοσιογράφο.
1: Ναι, εκ των υστέρων την πλήρωσε ο συνεπής. Ποιος είναι ο συνεπής? Το κορόιδο που σου έρχεται ο άλλος και σου ζητάει διπλή δόση. Κορόιδο είσαι.
0: Είναι βλάξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μάλιστα επιβραβεύεται η βλακεία του λέγοντάς του ότι φίλε μου υπήρξες βλάξ. Τους
1: ναι.
0: πλήρωσες αχρεωτήθος.
1: Και τους ξεχρέωσες μια χαρά. Έτσι, και σου κόβουμε και
0: τώρα
1: το δικαίωμα.
0: Να τα διεκδικείς πίσω, ναι. να τα πάρεις πίσω ρε παιδί μου. Που μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και σε όλες περιπτώσεις, στις σημερινές συνθήκες, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το ποσό. Είναι σημαντικό το ποσό το οποίο να διεκδικείς πίσω. Αν θέλεις αθρηστικά.
1: Συνήθως από 1200 και πάνω είναι το χρόνο, το παραπανήσιο που καλούσαν τον κόσμο να δώσει, από, έχω δει εγώ, σε ρυθμίσεις σου λέω που είναι γύρω στα 250, 300, 400 ας πούμε. Οι πιο θεμητές έτσι δώσεις ήταν εκεί, γιατί μετά πάνε πάρα
0: γιατί
1: πολλά.
0: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Όχι, δεν είναι λίγα. Για τα εισοδήματα του κόσμου όπως είναι εκφυλισμένα αυτή τη στιγμή.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Μην τα πω ξεφτυλισμένα. Λοιπόν, ναι, δεν συζητάμε αν τα 500 είναι λίγα ή πολλά, αλλά όταν ο άλλος όμως είχε την αίσθηση ότι θα φύγει από αυτή τη φυλακή,
0: από το βάρος,
1: έστω και δίνοντας παραπανήσια χρήματα, Και αν του έλεγες να ρισκάρει κάτι για να πάμε στα δικαστήρια, αν. Εγώ το είχα προτείνει σε πολλούς και έλεγα: κάνε ρε παιδί μου οικονομία, μην τα δίνεις τα 100 παραπανήσια, δώσε τα 10 που θεωρώ ότι είναι τα σωστά και δεν τα θεωρώ εγώ. Τα θεωρεί, ας πούμε, πολλοί κόσμος, γιατί.
0: Με μια αναλογιστική μελέτη βγαίνει αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, δώσε αυτά, κράτα καβάτζα τα 100 και αν σου τύχει να σε πιάσουν και να σου πούνε είσαι έκπτωτος γιατί μας μπροστά στους τόκους 2-3 χρόνων, έτσι κάνανε. Στους 2-3 χρόνους σου ζητάγανε τους τόκους τους μαζεμένους. Δώστα.
0: Να προσφύγεις στα δικαστήρια.
1: Αν και θα έχουμε τελειώσει από το δικαστήριο, γιατί αυτά τα δικαστήρια τελειώναν σχετικά σύντομα. Αλλά εγώ έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, φοβότανε. Έτρεμε να μην χάσει τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος.
0: Αυτό πατάει όλο το σύστημα.
1: Ναι.
0: Στον εκβιασμό,
1: δεν ήταν συνεπείς οι άνθρωποι. Αναγκασμένοι ήταν.
0: Ναι,
1: και πολύ ψυχαναγκασμένοι και τώρα πολύ φθαρμένοι.
0: Τώρα τους επιβραβεύει λέγοντάς τους σε κλέψαμε και μην τολμήσαν να πούν τα κλεμμένα πίσω.
1: Ναι, ναι. Μπράβο σου ηλίθιε.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δώσουμε, θα ρυθμιστεί αυτή η ιστορία με όποιο τρόπο, γιατί μας βγήκε το Άριος Πάγος και προσπαθεί να καλύψει τις πλάτες του για όλα αυτά που έχει νομολογήσει. Έτσι, υπέ των φαντς και όλα αυτά τα πράγματα, με τον οποίο τρόπο. Γι' αυτό σκάσε
1: και το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει, ναι, το Άριος Πάγος για τον κόσμο. Το
0: ναι.
1: Ελάχιστο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και θα ήταν ντροπή να πει οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι έχει ντραπεί σε άλλες περιπτώσεις. Και το λέω εγώ που πιο πολύ δυστυχώς υπήρξαν και φίλοι μου και τέτοια πράγματα. Τα ονόματα που βλέπω εδώ και πιο παλιά. Λοιπόν, και με έχουν συγκλονίσει, δεν το περίμενα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν, φαίνεται, και τρόποι που τους ελέγχουν και κάνουν τέτοια
0: χαντάκι.
1: Και το χαντάκι. Και το χαντάκι. Τώρα πια, όχι, είναι το χαντάκι στο πρόγραμμα.
0: Ναι, το χαντάκι.
1: Είδαμε και το παιδί της κυρίας Αποστολάκη.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Και μετά έχει και μια κυρία Αποστολάκη εδώ πέρα.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Γιατί είναι οικογένεια δικαστών οι άνθρωποι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι και το χαντάκι.
0: Δεν είναι το σουφλί, είναι το χαντάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν σε κυβερνάει η μαφία.
1: Ναι, έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, λογικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άμα
1: εγώ
0: την αφήσει να λειτουργεί.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι κράτησε 1,5 χρόνο να δημοσιευτεί η απόφαση. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσαν τόσες πολλές φορές το κείμενο μπρος-πίσω. Και να αντιστάθηκαν κάποιοι τόσο λυσαλέα που κατάφερε και πέρασε τέλος πάντων αυτό που έπρεπε να περάσει. Και να έρθουν αυτοί και να το τσαλακώσουν μέσα σε 3 μέρες.
0: Αλίμον. Καλά, προετοιμαστήκανε.
1: Οι έτοιμοι ήταν. Το ξέρανε ποιο θα είναι το κείμενο.
0: Ναι.
1: Τους παρακολουθούσαν άλλωστε. Καλά, τώρα έχουμε και τον Predator. Δεν χρειάζεται.
0: Καλά, αυτά δεν χρειάζεται.
1: Να βάλουμε δικό μας μέσο, ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η διάταξη.
0: Να
1: αυτή θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα. Λέμε για όσους ξεχρεώσανε και για όσους έχουν εκπέσει, τυπικά δεν υπάρχει θέμα να τους επιστραφούν τα κλεμμένα. Αυτό πιστεύω ότι
0: αυτό
1: θα γίνει σε μια
0: συλλογική
1: δίκη.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν διαφημίζουμε κανένα σωματείο και αυτό, μονάχα ο κόσμος. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω ότι καλό θα ήταν ο κόσμος αυτά τα πράγματα να κάνει κάποιες συνελεύσεις, να βρίσκεται και να συζητάει και να ακούει και 5 νομικούς και να μην τους αναθέτει τη δουλειά του και να πηγαίνει και ο νομικός μπας και πάρει καμιά υπόθεση, να αρχίσει να αντιλαμβάνει το πρόβλημά του, πόσο μεγάλο είναι, πόσο σπουδαίο είναι, και μετά να επιλέξει το δικηγόρο του.
0: Mm-hmm.
1: Στα συλλογικά δεν υπάρχει λόγος βίας, δεν υπάρχει εδώ προθεσμία να το κάνω τώρα, να κοιτάξει ο κόσμος να ασχοληθεί λιγάκι, να διαθέσει χρόνο, αλλά δεν ξέρω, κάθονται στα YouTube όλη την ώρα και στα Facebook και το κουβεντιάζουν από
0: είναι
1: εκεί.
0: Είναι η σύγχρονη μορφή αποξένωσης.
1: Ναι, δεν είναι επικοινωνίας πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι αποξένωση.
1: Γιατί αν δεν
0: είναι
1: καταλάβεις το πρόβλημά σου, δεν έχεις διαδραστικότητα. Εντάξει, θα του πεις το νέο, θα σου πει ένα σχόλιο και μέχρι εκεί. Η διαδραστικότητα είναι να του εκφράσει και απορίες. Και πώς γίνεται αυτό και γιατί και τι θα έβω, τις συνέπειες και τα λοιπά. Να κάτσε το έχω δουλέψει στο μυαλό σου και ξανά και ξανά. Τέλος πάντων, έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι να κάνουν πολλά πράγματα άμα θέλουν.
0: Βέβαια, το ότι πέρασε αυτό από τη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια.
1: Έτσι. Είναι υπουργική απόφαση, αυτό λέω. Μπορεί να προσβληθεί. Πρώτα απ' όλα είναι κόντρα σε νόμο. Υπουργική απόφαση είναι κόντρα σε νόμο που αρίζει τι συμβαίνει με τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Με τον αστικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καλά, έχουμε και το Φλωρίδι.
1: Έχουμε και το Φλωρίδι. Είναι νομικά Φλωρίδια αυτά. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχει δικαιώματα.

0: πάρα πολύ. Έχει τρομακτικό τραπεζικό πρόβλημα. Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Όταν λες τραπεζικό, για να καταλαβαίνουμε.
0: Δηλαδή τα ενεργητικά της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι μετά την κρίση χρέους που υπήρξε, περιορίστηκαν σοβαρά, γιατί τα φορτώσανε στο κοσμάκι, στην οικονομία την πραγματική. Έτσι, παρόλα αυτά όμως είναι 3 με 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Και ενισχύεται με συνεχή κοπή χρήματος, δηλαδή μέσω της τροφοδοσίας χρήματος διαμέσου των ενεργητικών του ευρωσυστήματος. Το οποίο κόβει αβέρτα κουβέρτα. Κόβει, το λέω σχηματικά, γιατί δεν κόβεται πλέον το χρήμα, γιατί δημιουργείται είτε πιστωτικά είτε με ψηφιακό τρόπο. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει και φοβούνται πάρα πολύ ότι σε μια κατάρρευση σαν αυτή που είχαμε το 2008 πλέον δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα, όχι για την Ελλάδα, δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα, αλλά για οικονομίες όπως η Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στη ολόκληρη
1: της Ευρωζώνης. Εμάς πώς μας επηρεάζει όλο αυτό το κλίμα της Ευρώπης?
0: Αυτό μας επηρεάζει.
1: Που είμαστε τίποτα για αυτούς.
0: Είναι απλό. Να πάμε σε αυτή την έκθεση του Δέλτα Νιτάφ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί
1: εγώ
0: δεν
1: ένα μικρό αρθράκι είδα κάπου κάποια στιγμή.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά. Πρώτον, γιατί υπάρχει πλήρης άγνοια.
1: Ναι.
0: Ελάχιστοι γνωρίζουν
1: να
0: κατανοεί ο άλλος,
1: ναι,
0: για να το αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να συζητάς. Γιατί νομίζεις ότι κόμματα σαν το ΚΚΕ, σαν την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί σε την νίκη, δεν ψηφίζανε κατά? Δηλαδή τι θα τους κόστιζε?
1: Ναι.
0: Θα τους κόστιζε η σχέση τους με την τράπεζα.
1: Είναι και δανειοδοτούμενοι.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Και επομένως το μετράνε και τους λέει, εντάξει, στην εξέδρα την μπάλα.
1: Παρόν.
0: Ναι, παρόν. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν είδαμε κανένα κόμμα μέχρι τώρα, στα 16 χρόνια που ζούμε τη μετατροπή των τραπεζών σε μια μεγάλη, τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Όχι πως συμβαίνει, δεν συμβαίνει και έξω, αλλά
1: εδώ
0: εκεί τηρούνται τα τυπικά, ας πούμε,
1: ναι, εδώ είναι εξόφθαλμο. Ναι.
0: Εδώ είναι, ναι, λοιπόν. Και μέσω των funds που είναι δημιούργημα των τραπεζιτών, δεν είναι κάτι το.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχέση με αυτό, γι' αυτό και κανένα από τα κόμματα δεν έθεσε ποτέ ζήτημα τραπεζών. Ποτέ. Αυτό το αυτονόητο που λέγαμε το 10, ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να κατεβάσουμε ρολά σε αυτές.
1: Μένα αυτό εδώ με εξέπληξε πάντως, ειλικρινά. Είναι εξοργιστικό.
0: Λοιπόν, να δούμε λιγάκι την έκθεση αυτήν.
1: Ένα δικηγόρο, δηλαδή, εκεί που έχουν 100 δικηγόρους στα κόμματα. Έναν
0: αριθμό. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Νομικές γνώσεις έχουν έστω και τις.
0: Σίγουρα μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι και λοιπόν το θέμα, γιατί είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτό.
1: Δύο σελίδες πράγμα.
0: Λοιπόν, στην έκθεση αυτή, η οποία είναι έκθεση τακτική, κάνα ορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Στην έκθεση γίνεται,
0: του Δέλτα Νιτάφ.
1: Ναι. Ναι,
0: αφορά την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας. Η έκθεση εκδόθηκε τώρα, τον Ιούνιο του 2026. Και θα τονίσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι
1: βιωσιμότητα χρηματοπιστωτικού
0: της Ελλάδας. Για την κερδοφορία των τραπεζών, αυτό που υπάρχει, που λέει, βέβαια τονίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας είναι παραδοσιακό, δηλαδή είναι τραπεζοκεντρικό και ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Είναι τέσσερις τράπεζες ελέγχουν το 90% των τραπεζικών εργασιών.
1: Οι συστημικές, λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν, η κερδοφορία των τραπεζών που έχει ενισχυθεί. Αυτό ακριβώς είναι ένα απόσπασμα από την έκθεση, από το 22, αντανακλώντας τα υψηλά καθαρά περιθώρια τόκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαφορά κερδίζουν από τις συναλλαγές που γίνονται διαμέσου της τράπεζας.
1: Περιθώρια τόκων,
0: ναι. Τη μείωση των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και την απότομη μείωση

0: το μη εξυπηρετούμενο δανείων, φέρνοντας τους δείκτες κεφαλαιακές επάρκειας σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένους με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου παραμένει ασθενέστερη από ό,τι ομοειδείς χώρες λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων. Τι είναι αυτός? Είναι ένας νόμος που υπήρξε από το 2008, που στην ουσία ανέβαλε τους φόρους που έπρεπε να πληρώσουν
1: οι τράπεζες. Έτσι. Δεν πληρώνουν
0: και καθώς. Μέσω αυτού του πράγματος, τι έκαναν? Αντί να τους πληρώνουν ή να τους περιλαμβάνουν στο παθητικό, τους περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους και το εμφανίζουν ως κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 45% της κεφαλαιακής επάρκειας. Ναι.
1: Και από τον αναβαλλόμενο φόρο δηλαδή, ναι, το εμφανίζουν κέρδος.
0: Ναι, το εμφανίζουν κέρδος. Και είναι, αυτό το εντυπωσιακό είναι 45% της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας τράπεζας.
1: Δηλαδή αύριο άμα τους βάλεις φόρο θα είναι παθητικές.
0: Τελειώσανε. Επειδή κατεβάζουν ρολά. Κατεβάζουν ρολά. Δηλαδή το 45% είναι, ναι. Θυμάμαι η συζήτηση που είχε γίνει το 8-9.
1: Τσίπρα θα το κάνει αυτό. Δεν, ναι, το τάξει.
0: Α, πώς τίποτε. Α, πρώτος, ναι. Λοιπόν, ήταν να μην υπερβαίνουν οι αναβαλλόμενοι φορολογικές, αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις. Το 9% της επάρκειας κεφαλαίου.
1: Και εδώ είμαστε 45. Αν είναι δυνατόν.
0: 45, δηλαδή μιλάμε για τρομακτικό πρόβλημα. Η σχέση μεταξύ κρατικών τραπεζών είναι μέτρια όσον αφορά τις άμεσες εκτάσεις, τέλος πάντων. Αλλά ενισχύεται από τις ενδεχόμενες κρατικές υποχρεώσεις φυσιολογισμού των τραπεζών με τη μορφή των... εξηγεί αυτό που είπε προαπαρά και την ανώτερη έκταση στις κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, NPL. NPL είναι τα αρχικά, έτσι. Τι σημαίνει κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις NPL? Οι κρατικά εγγυημένες είναι το περίφημο πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσέξτε τώρα να πάμε στο επόμενο.
1: Το
0: να δείτε...
1: πρόγραμμα Ηρακλής θα πληρώσει το ίμιση του κέρδους που χάσανε.
0: Πρόσεξε να δεις τι έχει δεσμεύσει, γιατί το λέει επαρκώς, ναι, το Δελανιντάφ, δηλαδή, ενώ το κρύβουν συστηματικά εδώ. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες περί του ότι πώς θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια. Άκου να δεις τι έχει να πληρώσει. Πάμε στο δεύτερο που λέει ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στα μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η έκθεση. Ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων λέει τα δώσατε στα funds, αλλά τα funds δεν υπηρετούν το σκοπό για την οποία τα δώσατε στα funds. Έτσι. Και λέει, γιατί είναι πολύ αργός ο ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων, των LPL. Από τους διαχειριστές πιστώσεων, που είναι οι services, ναι, έτσι, θέτει προκλήσεις για την πιστωτική ανάπτυξη, για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των τραπεζών. Γιατί αυτά θα περιγυρίσουν επίσης στις τράπεζες, θα την αχτούν στον αέρα, με δεδομένο ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 45% από τις πιστώσεις φόρων. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων, ανήλθαν σε 72,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχική ονομαστική αξία. Το Σεπτέμβριο του 2025. Αυτά ήταν τα τελευταία που είχε πάρει η έκθεση υπόψη της. Εδώ, ίσο δηλαδή με το 30,5% του μη εξυπηρετούμενου χρέους του ιδιωτικού τομέα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παραμένει του ιδιωτικού χρέους, του μη εξυπηρετούμενου. Έστω και αν δεν εμφανίζεται στις εκθέσεις, στα ενεργητικά, μάλλον στα παθητικά, στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Μα δεν είναι πια στις τράπεζες, στα funds έχουν.
0: Όχι, δεν έχει πάει όλο. Σου λέει υπάρχει και μόνο το 30,5%. Mm. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αξία δεν έχει μειωθεί από τότε που τα πήγανε στα funds, fund services. Τα fund services δεν μειώσαν την ονομαστική αξία, δηλαδή δεν κάνανε ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητό. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν.
1: Και χρηματοδοτήθηκαν και δεν μειώθηκαν.
0: Ένα-ένα. Το... Να καταλάβουμε ότι γι' αυτό λέει, δεν είναι, ο ρυθμός επίλυσης είναι πάρα πολύ αργός. Γιατί δεν μειώνεται η ονομαστική αξία. Ουσιαστικά με σημαντικός, έτσι. Προσέξτε τώρα πόσα θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Λέει τα μισά, 37,6 δις ευρώ, σχετίζονται με τα hubs. Τα hubs είναι πια τα κρατικά, τα κρατικώς εγγυημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής έχει εγγυηθεί το 37,6%, 37,6 δισεκατομμύρια της συνολικής ονομαστικής αξίας των δανείων που πέρασαν στα funds και τους services. 37,6 θα κληθούμε να καταλαβάλουμε ως φορολογούμενοι. Το, θα
1: φάνε. Έχουμε χάσει το λογαριασμό πόσα.
0: Αυτό λέω, απλά λέω ότι αυτά θα τα πληρώσουμε γιατί δεν θα μπορούν να εισπράξουν από το ράμπο.
1: Το μαξιλαράκι του Τσίπρα είναι.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το μαξιλαράκι. Και το μαξιλαράκι είναι για τους σέρβισες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για το, για τον κουρμάκι. Ενώ τα άλλα μισά, 35 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, προήλθαν από άμεσες πωλήσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή από αυτά που πούλησαν, υποτίθεται, πούλησαν τα τράπεζες, οι τράπεζες. Τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν ένα μέρος.
1: Πήραν οι τράπεζες 35 δις ευρώ από τις πωλήσεις.
0: Ναι, όχι, αυτά η ονομαστική αξία των, των δανείων που πούλησαν είναι αυτά.
1: Α, πούλησαν αυτοί για 35,
0: 35 δισεκατομμύρια. Τώρα τι εισπράξαν οι τράπεζες, ναι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι.
1: Με κεφάλαιο 1000 ευρώ τα.
0: Τίποτα, δεν εισπράξαν τίποτα. Ναι. Απλά εμφανίζονται ότι το πουλήσανε χωρίς να είναι με κρατική εγγύηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα άλλα, ναι, ναι, τα πήραν, αλλά υποκαθεστώς κρατικής εγγύησης. Δηλαδή, θα σε πληρώσω εγώ για τα πάρτα και εγώ σου εγγυώμαι θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Έτσι, αυτό για να καταλάβουμε. Περίπου το 20% των υφιστάμενων εταιρικών δανείων και πάνω από τα μισά δάνεια των οικοκυριών κατόγκο παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. 20%. Και όχι 4 που εμφανίζουν επίσημα σε ολογισμούς στις τράπεζες.
1: 20% των εταιρικών δανείων εταιρικών, και πάνω από τα μισά,
0: τα μισά
1: πάνω από το 50% τα δάνεια των οικοκυριών
0: παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα κόκκινων δανείων μη εξυπηρετούμενων, το οποίο δεν εμφανίζεται στους ολογισμούς των τραπεζών.
1: Και τι γίνεται μετά από αυτό, Δημήτρη?
0: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Καταλήγει στο, στο, τα νοικοκυριά και χτυπάει το καμπανάκι σαν τρελό. Λοιπόν, τα νοικοκυριά λοιπόν είναι ευάλωτα πρώτον στο υψηλό κόστος ζωής, επιπλέον του υψηλού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Γιατί σου λέει, γιατί είναι μη εξυπηρετούμενο? Γιατί καλείται να, να πληρώσει υψηλό κόστος
1: ζωής
0: στην εξυπηρέτηση του χρέους και πάνω σε αυτό καλείται υψηλό κόστος ζωής. Επομένως είναι αδιέξοδο. Αυτό σου λέει. Είναι αδιέξοδο. Και προσέξτε τι λέει.
1: Δεν τα λες εσύ, το δούνο τότε. Δέλτα,
0: αυτό είναι η έκθεση. Βάζουμε και την πηγή. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματος. Αυτά τα αναλύουμε και τα ξανααναλύουμε εδώ και τα λέμε. Είμαστε οι μόνοι, έχουμε βραχνιάσει να το λέμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να το λέει. Ούτε οικονομολόγος, ούτε δημοσιο... Κανένας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και έρχεται να το, να το βεβαιώσει ποιος. Το ΔΝΤ, φτάνουμε στο σημείο να συμφωνούμε το ΔΝΤ, δηλαδή να τραβάμε τα μαλλιά μας και δεν έχουμε κιόλας. Λοιπόν, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη ή τέταρτη στο ύψος των δαπανών αυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αναφέρει και ότι συγκριτικά δηλαδή είμαστε στα χάλια μας.
0: Στα χάλια, δηλαδή γι' αυτό και έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση. Έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση γιατί οι βασικές ανελαστικές δαπάνες αυτού του είδους τραβάνε το μεγαλύτερο κομμάτι του, του εισοδήματος. Επομένως δεν μένει ούτε για, για οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή τι να κάνεις ας πούμε με την οικοσκευή σου, να δεις τι μπορείς να κάνεις, τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, επάνω σε αυτό, γιατί το, τι το νοιάζει, γιατί το λέει αυτό το δανέα. Λέει, γιατί πάνω σε αυτό το, το κόστος των ντόκων του ανεξόφλητου χρέους, του, χρέους τους είναι επίσης αυξημένο. Και τα περισσότερα δάνεια είναι κειμενόμενο επιτοκίου. Δεν είναι σταθερού. Και τα επιτόκια αυξάνουν, γιατί αυξάνουν ο πληθωρισμός, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, εκθέτοντας τα νοικοκυριά σε κραδασμούς επιτοκίων. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε διακυμάνσεις επιτοκίων. Mm. Σοβαρές διακυμάνσεις, όπως και έχουμε. Όταν
1: και
0: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Αύξηση, από ό,τι άκουσα.
0: Μα έχουμε 60% πληθωρισμό. Mm. Είναι δυνατόν να μην αυξηθεί το επιτόκιο, έτσι. Και το κάνει ευρωτοβρό σύστημα. Δεν είναι να το κάνει εδώ, ας πούμε, εθνική πολιτική. Οι προσομοιώσεις σε επίπεδο νοικοκυριού αποκαλύπτουν. Προσομοιώσεις τι είναι, τα ενυπόθηκα. Δηλαδή αυτό το που έχει σαν υποθήκη. Έτσι. Mm-hmm. Αποκαλύπτουν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κραδασμού στο πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή αυξομοιώσεις στο πραγματικό εισόδημα, μετά τους οποίους πολλά θα αναγκάζονταν να δαπανίσουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του εισοδήματός τους, 70% υπολογίζει το ΔΝΤΑΒ, σε βασικά έξοδα τροφίμων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και εξυπηρέτηση ανεξόφλητου χρέους, θέτοντας ενδεχόμενο το χρέος τους σε υψηλό κίνδυνο αφέτηση. Εδώ είναι το κουμπί. Το ΔΝΤΑΒ νοιάζεται ότι επίκειται αθέτηση του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορεί το νοικοκυριό να εξυπηρετεί.
1: Αλλά τα ξέρουν τα φαντς και ό,τι αρπάξουν, έτσι.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Να. Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό λοιπόν σου λέει μετά από 20 χρόνια, και άμα με βρεις, γράψε με.
0: Μπράβο. Και από ποιο θα το βρεις και από πού θα ψάξεις και ποια δικαιοσύνη.
1: Κάνει άλλα φαντ, αφού κάθε μέρα κάνουν άλλο φαντ και μεταβάζει το ένα στο άλλο.
0: Αυτό είναι δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ πλέον απεικονίζεται η δραματική κατάσταση του νοικοκυριού στην Ελλάδα, του μέσου νοικοκυριού, γιατί μιλάμε για το μέσο νοικοκυριό εδώ, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν σου τρώει το 70% του εισοδήματος τρία πράγματα, τρεις δαπάνες: τρόφιμα, κοινή ωφέλεια, δηλαδή νερό, φως, τηλέφωνο, αυτό το κλασικό που λέγαμε έτσι, και φυσικά η στέγη για όσους πληρώνουν η νίκη και όλα αυτά. Και η εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Και μπορεί να έχει και νίκη να έχει καταναλωτικό δάνειο.
0: Ναι, εξυπηρέτηση του χρέους. Ναι. Είναι το τρίτο μερίδιο που λέει ότι είναι πολύ σοβαρό. Αυτό μπορεί να απορροφήσει το 70% του εισοδήματος. Και λέω ρε παιδιά το εξής. Υγεία. Πάπαλα.
1: Υπάρχει.
0: Παιδεία. Πάπαλα. Αναψυχή. Πάπαλα. Τουρισμός. Πάπαλα. Κατανοούμε τώρα. Μιλάμε για την απόλυτη φτωχοποίηση του. Είναι αυτό το λένε
1: μα
0: πολύ.
1: Μα δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε.
0: Ναι, λέω ότι.
1: Απλώς τώρα το βλέπουμε και από την επόμενη έκθεση.
0: Πάμε σε εκλογοπαγίδες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή πόσο βλάξ πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις ότι η πρώτη πράξη που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να αρχίσει να ανακάμπτει η κοινωνία είναι να διευθετήσει το ζήτημα αυτό.
1: Το χρέος.
0: Όχι, το εισοδήματος, του νοικοκυριού.
1: Α, το εισόδημα. Σαν πρώτο βήμα είναι το εισόδημα, ναι.
0: Πώς πρέπει να το διευθετήσει.
1: Και η άρση του χρέους.
0: Δύο πράγματα. Ναι. Πρώτο, να δώσεις εισόδημα στο νοικοκυριό, πραγματικό εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα. Διαθέσιμο, όχι γενικά εισόδημα, που λένε, ξέρω εγώ, αυξήθηκε, λέει, ο βασικός μισθός. Τι να το κάνω εγώ όταν βυθίζεται το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού. Τι να το κάνω. Έτσι, το πραγματικό διαθέσιμο πρέπει να αυξηθεί ή το καθαρό.
1: Το πραγματικό διαθέσιμο εννοείς το καθαρό πέραν της φορολογίας και οτιδήποτε.
0: Βέβαια, ναι, πέρα. Και του πληθωρισμού.
1: Να.
0: Το πραγματικό διαθέσιμο, το καθαρό διαθέσιμο μάλλον που λένε οι στατιστικές. Το δεύτερο είναι να παγώσω τις οφειλές και να δω πώς τις διευθετώ. Δηλαδή, πώς το κράτος όμως, το δημόσιο, όχι οι τράπεζες, όχι τα funds, το κράτος. Αναλαμβάνει το κράτος, παγώνει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για όλους. Αυτοί που είναι, έχουν υποχρεώσεις, να δούμε αν θα το
1: δώσουν. Προτάσεις πολιτικές που ακούω έτσι, είναι.
0: Και λέω, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση να βρίσκονται κόμματα και μάλιστα νεοπαγοί και να σου λένε στο βάθος της τετραετίας θα υπάρχει αύξηση μισθού. Βρε ηλίθιε. Πώς είναι δυνατόν να λες τέτοιο πράγμα όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και τι σου λέει το ΔΝΤΑ. Για το τι θα γίνει με τον νοικοκυριό. Αν όμως πάμε σε αθέτηση, οι τράπεζες θα κλείσουν, θα καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό και επομένως τι θα γίνει, θα ξαναπάμε εμείς σε μια από τα ίδια. Οπότε το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται η αθέτηση. Όχι το πώς θα έχει εισόδημα το νοικοκυριό.
1: Ναι, σου απασχολεί άλλο ζήτημα. Ναι. Οι άνθρωποι που εξεργάζονται
0: αλλά,
1: τα δικά τους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τα συμφέροντα αυτούς που υπήρχαν.
1: Τι είναι, εμείς ίδρυμα όμως, είναι το δουνουτό.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ίδρυμα υπέρ των δανειστών. Αυτό είναι.
1: Δεν αυτό είναι ίδρυμα είναι. Υπέρ
0: εξορισμού. Εξορισμού. Ναι. Λοιπόν, και εγώ λέω το αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνεις. Δευτέρα εκλέγεται μια κυβέρνηση, μάλλον Κυριακή εκλέγεται μια κυβέρνηση. Δευτέρα πρέπει πάση θυσία να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ακόμη και αν κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορείς να λύσεις ή να αντιμετωπίσεις, αυτό πρέπει
1: το
0: να λυθεί.
1: Το εισόδημα και το χρέος πρέπει να το...
0: Πρέπει να λυθεί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να λύσεις κανένα άλλο ζήτημα.
1: Να το αναστέλεις, Δημήτρη μου. Το αναστέλεις την πρώτη μέρα. Το αναστέλεις το χρέος.
0: Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ... Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αποκατάσταση της σύνταξης.
1: Έτσι.
0: Η αποκατάσταση του μεροκάματου. Τα ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, η επαναφορά τους, ώστε να μπορεί να έχει εισόδημα ο άλλος.
1: Μα έχουμε φτάσει τώρα τον κόσμο και ζει με 4 εκατοστάρικα. Ξέρεις πόσοι έμποροι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Με την κατάσταση όπως έχει τώρα.
0: Εγώ απλά λέω
1: χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και δεν δικαιούνται σύνταξη.
0: Εγώ λέω το άλλο. Το οποίο
1: με 4 εκατοστάρικα θα μείνουμε.
0: Το οποίο δεν κάνει καμία συσχέτιση κανένας. Έχει παρακολουθήσει κανείς πως από τότε που παγιώθηκε η αρνητική καθαρή αποταμίευση στην Ελλάδα, έχει εκτιναχθεί το ποστό θανάτων. Το επίπεδο θανάτων είναι τρομακτικό. Έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο.
1: Μιλάς από το 2010.
0: Όχι, εγώ ξεκινάω. Είχαμε εκτείναξη των θανάτων από το 2010 και μετά.
1: Να.
0: Όμως από το 2021 και μετά έχουμε μια νέα έκρηξη, η οποία είναι εντυπωσιακή. Χώρια το γεγονός ότι έχουμε...
1: Είναι δυστυχώς στα καμώματα, Δημήτρη. Αυτό λέω, δεν ότι έχει ο άνθρωπος χρήματα να κάνει τη δουλειά του.
0: Δεν μπορεί να πάει να κοιτάξει την υγεία του.
1: Ναι, δημόσια υγεία δεν υπάρχει.
0: Τα διαλύουν όλα.
1: Η ιδιωτική, όπου υπάρχει και αυτή, τέλος πάντων, όπου έχει τον τρόπο να
0: την προσεγγίσει. Όχι, είναι το οικονομικό,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Αυτό είναι για ελάχιστους.
0: Αυτό λέω.
1: Ξερέσεις.
0: Μα όταν σου λέει ο άλλος ότι τρία πράγματα απορροφά το 70% του εισοδήματος.
1: Τι να σου μείνει για τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όταν μια εξέταση απλή σε ένα διαγνωστικό κέντρο είναι από 80% ευρώ.
1: Ναι.
0: Συγχωρείς.
1: Το ελάχιστον.
0: Έτσι. Λέω, πώς θα τη βγει, δηλαδή από πού.
1: Και βάλω ότι έχουμε κόσμο πάρα πολύ ανασφάλιστο.
0: Ναι, και χωρί το γεγονός ότι επειδή γυράσει και ο πληθυσμός,
1: ναι,
0: έχεις το βάρος της εξυπηρέτησης των γονιών σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και βέβαια το βάρος είναι και θέμα ηθικό. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσεις
1: τους
0: δικούς σου ανθρώπους να πάνε. Και επομένως προέχει η δική τους υγεία.
1: Οπότε αφήνεις τη δική σου παραπίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και την βρίσκουν τα δικά σου τα παιδιά μετά, ναι, γιγαντωμένοι ως πρόβλημα.
0: Ή παρατηρούμε τα φαινόμενα, τα οποία τα παρατηρούν πάρα πολλοί άνθρωποι που πίνουν στον χώρο της υγείας, μάλλον εκείνοι που ενδιαφέρονται και που νοιάζονται και όλα αυτά, και που λένε ότι έχουμε έκρηξη νοσηρότητας σε μικρές ηλικίες πλέον, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υγείας.
1: Ούτε και τα παιδιά, είναι, ναι, έτσι, δεν,
0: ναι,
1: μπορούν να...
0: Χώρια το γεγονός ότι η ποιότητα της διατροφής έχει πέσει τόσο δραματικά που αυτό έχει αποτελέσματα δραστικά στην υγεία τους. Ναι. Δεν μπορείς τριαντάριδες και να τους ακούς και να λένε είναι σε χειρότερη κατάσταση οι αιματολογικές τους από ότι είναι οι δικές μου.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πώς να πω, τριαντάριδες. Συζητάω με τα παιδιά και τους φίλους μου. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχετε τριγλυκερίδια και ιστορίες πολύ
1: παιδιά...
0: χειρότερα από τα δικά μου.
1: Όλα τα τρας, όλα τα σκουπίδια.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση έχει και θα επιδεινωθεί δραματικά, καθώς χτυπιέται. Έχουμε εισοδηματική παινία και αυτό συνεπάγεται και διατροφική παινία, με ό,τι αυτό είναι, ένδυα να το πούμε έτσι, ενεργειακή ένδυα, γιατί έχουμε λυσάξει να φέρουμε επενδύσεις με data centers στην Ελλάδα, που θα απορροφούν το μεγαλύτερο αυτό κομμάτι των ενεργειακών. Θα πληρώνουμε τα κερατιάτικα της ΔΕΗ Broker και των υπολείπων ιδιωτικών εταιριών. Έτσι. Και λέμε αυτό. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν βγαίνει η κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, όλοι αυτοί. Να συζητήσουμε αυτό. Πώς επιλύεται το ζήτημα αυτό. Πέστε μου, προτάσεις, ρε παιδί μου. Εγώ κάνω αυτές τις προτάσεις. Τρελός γραφικός και ό,τι θέλω είμαι. Εντάξει. Και σου λέω, όπως λένε και πολλοί, ο Καζάκης θα κυβερνήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Το λέει ότι θέλει. Ωραία! Αυτοί που θα κυβερνήσουν. Και δεν μας λένε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Να το πούμε σε αυτούς που ηλιθιωδώς θα πάνε να τους ψηφίσουν. Να πάρουν το που πούνε. Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να μην μπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου. Έτσι. Μόνο 30% το μη εξυπηρετούσιμων έχουν περάσει στα funds. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος ζει με τον εφιάλτη του ιδιωτικού χρέους. Πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι μόνο το χρέος αυτό που είναι από τα τραπεζικά δάνεια. Είναι τα leasing.
1: Παντού χρωστάει ο Έλληνας.
0: Αυτό λέω. Ζει με δανεικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα τεράστιο. Γι' αυτό και αυξάνει συνέχεια το ιδιωτικό χρέος. Γίνεται μη εξυπηρετήσιμο. Να δες στα leasing των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Οι μάντρες που έχουν γεννήσει με αυτοκίνητα leasing, τα οποία κατάσχονται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος τη δόση, του το παίρνουν και πάει και μετά κάνει καινούριο leasing. Λοιπόν, αυτός πού θα πάει? Γιατί δεν υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση, ρε παιδιά, για αυτούς τους σοφούς που έχουν μαζέψει, τους εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίων, μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε μια κουβέντα? Αυτό είναι αυτό που λέει το Delta Intact, έτσι ακριβώς είναι και πολύ χειρότερο.
1: Εντάξει, προς το παρόν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Όχι, λέω για όλους.
1: Καμία πρόταση. Οι υπόλοιποι...
0: Αλλά τι κάνουν επανάσταση τώρα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, μην κάνουν επανάσταση και με την επανάσταση που θα κάνουν σας πληροφορώ, πώς να το πούμε, λέμε στην τουαλέτα σας, παιδιά, γιατί έξω μπορεί να μυρίσει.
1: Η
0: επανάσταση μυρίζει.
1: Οι υπόλοιποι. Εντάξει. Γιατί να έχουμε τέτοια αξίωση να κάνουν προτάσεις για επίλυση αυτό το πρόβλημά
0: του?
1: Τα διαχειρίζονται 40 χρόνια και δεν
0: ξέρουμε,
1: έχουν κάνει.
0: Απλά λέω ότι αυτός ο κόσμος που μέσα στην απελπισία του σκέφτεται να τους ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί δεν απαιτείς να σου πούνε γι' αυτό? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι ο μόνος που το αναλύω. Χρόνια τώρα. Το βασικό κεντρικό ζήτημα.
1: Καλά, είσαι κινδυνολόγος γνωστός.
0: Ναι, είναι το ότι περάσανε τη χρεοκοπία του από το επίπεδο των τραπεζών, την περάσανε στον οικογενειακό προπολογισμό.
1: Ναι.
0: Και ο οικογενειακός είναι το χειρότερο από όλα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει αυτή η οικονομία. Λοιπόν, παρά μόνο μέσω του εγκλήματος. Αυτό που γίνεται τώρα με το Μητσοτάκη. Και που θα συνεχιστεί και με τον Τσίπρα και με το Σαμά, οποιονδήποτε και να υπάρχει, θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όχι γιατί είναι εκπροθέσεως, αλλά γιατί αυτή
1: δεν
0: είναι η πορεία.
1: Τρόπος.
0: Έτσι. Ή αλλάζεις, έτσι, ή συνεχίζεις το ίδιο μοντέλο και θα πάμε σε χειρότερα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω σε κάτι φίλους Αμερικανούς που μιλάμε, που λένε, ρε παιδί μου, να φύγει ο Τραμπ και βρε κακομοίρη, το ίδιο δεν έλεγε για τον Μπους. Το θυμάσαι? Ότι έλεγε να φύγει ο Μπούς, παιδί μου, και ήρθε ο Ομπάμιας και ήταν χειρότερος. Και μετά ήρθε ο Τραμπ.
1: Ανοϊκός.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: ο ανοϊκός ήταν, σωστά. Και μετά ο παρανοϊκός. Δηλαδή, πιστεύεις σοβαρά ότι αυτός που θα έρθει μετά τον Τραμπ θα είναι χειρότερος? Είναι η απέτηση της κατάστασης τέτοια. Και με το γεγονός ότι δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες.
1: Δεν αλλάζεις πράγματα.
0: Δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες να πεις τον κάτσα τον κερατά σου σκαμνί. Όπως απαιτούσαν πάρα πολύ την εποχή του Μπους, απέτησε μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής διανόησης και κυρίως των νομικών της Αμερικής.
1: Του πατέρα Μπους λες τώρα?
0: Όχι, του ιού Μπους.
1: Του
0: τρελού, αυτό που άκουγε του Θεού της, αυτό, και βοβάρτησε τον κόσμο. Λοιπόν, και κήρυξε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό τον κήρυξε. Λοιπόν, και τότε υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα νομικών στις ΗΠΑ που έλεγαν τον καθίσουν σκαμνί τον κερατά. Είναι εγκληματίας πολέμου. Μας έλεγε ψέματα και μας πήγε σε δύο μεγάλους πολέμους, έτσι, Ιράκ, Αφγανιστάν και το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, καταπατώντας δικαιώματα, σύνταγμα. Ωραία. Όχι μόνο τον καθίσανε, ήρθε μετά ο Μπάμιας και νομοποίησε αυτά που έκανε ο Μπους. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξει? Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούμε να προσποριστούμε τίποτα. Οι Αμερικανοί.
1: Λαιλατώντας... Για να ορθοποδήσει η οικονομία μας, Δημήτρη, τι χρειάζεται? Εισόδημα στον κόσμο.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να λύσεις αυτό το πράγμα που περιγράφει το Delta Intact. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν αυτό.
1: Πώς θα έχω εγώ χρήματα?
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ο κόσμος το ζητάει. Θέλει χρήματα.
0: Είναι απλό.
1: Και του λέει ο άλλος, θα σου δώσω αύξηση.
0: Είναι και ποστικοποιημένο.
1: Θα σου δώσω αύξηση.
0: Αύξηση δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι ποστικοποιημένο. Ο στόχος είναι απλός. Αυτή τη στιγμή έχω ένα 9, μακροοικονομικά έχω ένα μείον 9,5 αρνητικό, μια αρνητική αποταμίευση,
1: ναι.
0: Μείον 9,5% στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, δεν μου αρκεί, αυτό τι σημαίνει, δεν μου αρκεί το διαθέσιμο εισόδημα ούτε για τα βασικά. Για να πάω σε μια οικονομική ανάκαμψη...
1: Μείον 9,5%?
0: του διαθέσιμου εισοδήματος μείον 9,5. Αυτό
1: πιο
0: βγάζει
1: πολλά
0: ο ΩΣΑ. Ναι, εγώ σου λέω το μεσοσταθμικό.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα πάμε τώρα.
1: Μεσοσταθμικά, εντάξει.
0: Ναι, το μεσοσταθμικό. Άμα πα στο οικογενειακού προπολογισμού, κοιτώντα το 60%
1: των οικογενειών. Για 50%.
0: Μιλάμε τώρα τραγωδίες. Ναι. Οι ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι κατηγορίες των μονογονεϊκών οικογενειών.
1: Ναι.
0: Τραγικές καταστάσεις. Τώρα. Έτσι. Μιλάμε αυτοκτονία. Οι άνθρωποι αυτοί που στα βάζουν πέρα, εγώ πραγματικά είναι ήρωες.
1: Ήρωες.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι απλά ότι πρέπει να τους δώσεις, πρέπει να σταθμίσεις, ότι πρέπει να τους δώσεις μεσοσταθμικά 10% για να πάνε να καλύψουν το έλλειμμά τους, πρέπει να τους δώσεις κι άλλο ένα 5 με 7 κατελάχιστο στον πρώτο χρόνο αυτά. Στον πρώτο χρόνο, για να πας στην οικονομία σε ένα μεσοσταθμικό θετική αποταμίευση της τάξης του 5 με 7% που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να συνεχίζει να είναι με δυνατότητα πρωτογενούς μεγέθησης, όχι ανάπτυξης. Αυτό είναι στον πρώτο χρόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι θέλεις ένα 15% μεσοσταθμικά αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που σημαίνει πρακτικά ότι σήμερα είναι στα 20 περίπου, 20 με 23, δεν θυμάμαι, πες 20 χιλιάρικα ετήσια το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριού, πρέπει να δώσει από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο.
1: Δεν είναι και πολλά.
0: Όχι.
1: Με αυτό το κόστος ζωής.
0: Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά το κράτος. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Πρώτον, δραστική μείωση των φόρων. Δραστική μείωση των φόρων. Κατάργηση όλων των επιπλέον, όλων των αντικειμενικών κριτηρίων, των προκαταβολών, όλα αυτά καταργούνται. Δραστική μείωση του ΦΠΑ κτλ. Και μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή, τον αγρότη, το βιοτέχνη, αν δεν έχουμε βιοτέχνη, αλλά να τους ενισχύσεις. Οτιδήποτε έχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή εκεί και καλύπτει και το μεγαλύτερο κομμάτι, το 80 με το 100% της προστιθέμενης αξίας παράγεται εδώ, καθόλου ΦΠΑ. Για να δώσει κίνητρο να πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να βρισκόσασταν 5-10 άνθρωποι του δικού σου του τομέα, να κάνατε μια δημόσια συζήτηση, να τα βάλετε κάτω δηλαδή, όχι... Τίποτα, να μην γίνει σύμπραξη. Να πει ο καθένας τα δικά του.
0: Με σταματήσανε τις προάλλες σε ένα σούπερ μάρκετ που ήμουνα, μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, με σταματήσανε εκεί οι άνθρωποι και μου, και μου λένε, ρε μεγάλε, γιατί δεν βρίσκεσαι με τον Βαρουφάκη, είσαστε οι μόνοι που λέτε κάτι διαφορετικό, οικονομικά μιλάμε. Να τα βάλετε μπροστά, γιατί αυτά που λέτε εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, που είμαι, ξέρω εγώ, οι επαγγελματίες, όχι μας συμφέρουν, τα ζούμε. Και επειδή δεν ακούμε κανέναν άλλο να λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Λοιπόν, με όλες τις διαφορές μας.
1: Σαν λύσεις λέω ότι μπορεί να λένε.
0: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ σοβαρό. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πώς διαβάζει κανείς την πραγματικότητα. Και εκεί μπορείς να έχουμε τις διαφορές μας, 40.000 διαφορές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε όμως να ομονοήσουμε σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι.
1: Πάντα είναι δυνατό αυτό αν υπάρχει καλή θέληση.
0: Αυτό θέλω. Αυτό ναι. Σαφέστατα. Αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να το
1: προσπαθήσουμε. Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση. Αν ο ένας λειτουργεί για τις τράπεζες και άλλος για τα λόγια, δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε.
1: Αν στην ίδια κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα. Αυτό εννοούσα και πριν. Ότι αν υπάρξουν κάποιες φωνές οι οποίες αρχίσουν να ομονοούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα που καίνε τον κόσμο, αυτό θα ακουστεί. Είτε δεν πρόκειται να σε βγάλουν τα μέσα βεβαίως και τα λοιπά, να αντιπαρατεθείς με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αλλά αυτό το ψάχνει ένας κόσμος. Μπορεί να μην είναι ο κατημάς και το άχυρο που κυκλοφορεί. Οι ιδεολόγοι της βλαχοδημαρχίας, από τέτοιους έχουμε πάμπολους, έτσι. Λοιπόν, όμως ένας κόσμος της βιοπάλης, είτε είναι επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, επιδευματίας, είτε απλώς εργαζόμενος. θέλουν αυτό. Το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, το θέμα είναι να δούμε. Μπορούμε να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι που και στο παρελθόν να ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες. Δεν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί περάσαμε και περνάμε μια πολύ άσχημη περίοδο αυτού του τόπου και παγκοσμίως. Επομένως, μπορούμε να βάλουμε στην άκρη ορισμένα πράγματα και να ομονοήσουμε τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα. Να τα κουβεντιάσουμε, ρε παιδί μου. Καταρχάς να τα αναδείξουμε. Γιατί άλλο πράγμα τα λέει ένας και άλλο να τα λένε κάποιοι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν κερδίσει, ρε παιδί μου, τον κάποιο σεβασμό σε ακροτήρια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να οικοδομείς προϋποθέσεις. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν.
1: Μακάρι, θα ήταν πολύ όμορφα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδέα την οποία αξίζει τον κόπο το ΕΠΑΜ, ας πούμε, και εμείς δηλαδή.
1: Να
0: το κυνηγήσουμε.
1: Να το κυνηγήσουμε
0: και όπου βγει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά ναι. Δεν είναι στο χέρι μας.
0: Ναι,
1: μπορεί να μην είναι επιθυμητό από άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, μπορεί να μην θέλει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πάντα με καλή πρόθεση. Με καλή πρόθεση. Και, να το, και όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί, να αντιπαρατεθεί, γιατί μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα. Δεν λέμε όχι.
1: Αυτά πάντα γίνονται.
0: Ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως πάμε δεν πάει πουθενά. Ή μάλλον εκεί που πάμε είναι στα πολύ χειρότερα. Έτσι. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε
1: και να μην ανησυχεί ο κόσμος, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα.
0: Αυτό 100%. Δεν υπάρχει.
1: Ας δει τη ζωή του 16 χρόνια πριν με σήμερα.
0: Εγώ δεν μπορούσα να. Γι' αυτό και εγώ έχω πει και παρεξηγήθηκα από ορισμένους ότι έχει πεθάνει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα λέει, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτό που γίνεται. Γιατί είναι αποκαρδιωμένη.
1: Μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήθηκες από τη ζωή σου και από τη ζωή αυτής της χώρας. Σημαίνει ότι πέθανες.
1: Ναι, αυτοκτόνησες. Έκοψες φλέβες.
0: Επομένως, αυτό το πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναστηθεί. Έτσι, γιατί αυτό είναι η διαχρονικότητα ενός έθνους, είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορεί να πεθάνει, αλλά και μπορεί να αναστηθεί.
1: Ναι.
0: Να σταθεί στα πόδια του και να σκοτηθεί ξανά.
1: Το καταλαβαίνουμε όμως ότι πεθαίνει, γιατί ο κόσμος.
0: Έχει τελειώσει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί κόσμος κοιτάει τον εαυτό του 16 χρόνια πριν. Εντάξει, δεν αναγνωρίζει.
0: Γιατί. Το λέω αυτό.
1: Αλλά πάλι έχει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. Δεν ξέρω γιατί την έχει αυτή.
0: Εντάξει,
1: την ελπίδα.
0: Είναι
1: σχιζοφρένεια.
0: Όχι, η ελπίδα είναι στοιχείο. Εγώ διάβασα και ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Από ποιο δεδομένο το έχεις ότι και ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος που είναι του Πολυνίκη και της μάνας του. Όπου λέει ότι η ελπίδα δεν είναι παρά μια πόρνη.
1: Θυμάμαι, το έλεγες προάλλες. Ναι.
0: Και στην αρχαιότητα ακριβώς αυτό, γιατί προέχει η πίστη.
1: Ναι.
0: Η πίστη είναι αυτή που σου δίνει δύναμη. Όχι,
1: όχι
0: η πίστη του φανατικού, όχι ελπίδα. Που είναι αυτό το πράγμα που έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Είναι, τι είναι πίστη? Να κάνεις τα μη πραγματικά πραγματικά και αυτά που δεν βλέπεις ορατά. Αυτό σημαίνει πίστη. Και αυτό το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου που το βρήκα και στον πραγματικά προς τους Ρωμαίους, νομίζω, την επιστολή προς τους Ρωμαίους, το διάβασα στον Έγγελς.
1: Το είχε μεταφέρει.
0: Το είχε μεταφέρει, ναι. Και λέγοντας ότι αυτό σημαίνει πίστη. Και επομένως η πίστη του σοσιαλδημοκράτη από την πίστη των πρώτων χριστιανών δεν διαφέρει σε τίποτα. Η διαφορά είναι στον τρόπο, στους όρους υλοποίησης. Αν δεν υπάρχει όμως η πίστη, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας.
1: Ναι.
0: Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Γι' αυτό και πάντα οι επαναστάτες της εποχής εκείνης, έστω και αν τους έχουν χαρακτηρίσει σατανιστές, άθεους και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πολύ πιο πιστοί από πολλούς πιστούς που εμφανίζονται ως πιστοί. Γιατί μελετούσαν τις αποτυχίες του χριστιανισμού. Τις αποτυχίες όταν ο χριστιανισμός μεταβλήθηκε σε σύστημα εξουσίας, έτσι, και επιβολής. Για να καταλάβουν πώς δεν θα χάσει η επανάσταση. Όπως μελετάμε και εμείς σήμερα τα συμπεράσματα και το τι συνέβη σε επαναστατικές περιόδους όπου και το δικό μας έθνος αλλά και άλλοι λαοί βρέθηκαν σε κορυφώσεις και διδασκόμαστε τι δεν πρέπει να κάνουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια, μην πέσουμε έξω σε εκτιμήσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα ήταν αν όλα αυτά τα πράγματα τα διδασκόμασταν, αλλά ναι, δεν τα διδασκόμασταν.
0: Όχι, αυτό είναι το δράμα, γι' αυτό και ο λαός μας ο κάθε λαός μάλλον, τα ανακαλύπτει μέσα από τις παραδόσεις και τους μύθους του.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία οι παραδόσεις και οι μύθοι για ένα λαό. Είναι το ιστορικό του φορτίο.
1: Το έχουμε χάσει και αυτό.
0: Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι το εξής.
1: Και δεν το χάσαμε γιατί μας έπεσε από την τσέπη.
0: Όχι.
1: Το πολεμήσανε, το κυνηγήσανε.
0: Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και χάνει την ιστορική του συνοχή.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μεγάλη επίθεση στις παραδόσεις και τους μύθους των λαών ή των πληθυσμών, να το πούμε έτσι, γιατί η έννοια του λαού είναι.
1: Και στη γλώσσα μας επίθεση.
0: Ναι, όλα αυτά ξεκίνησε με το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας δεν θεμελιώθηκε μόνο στους θεσμούς της φεουδαρχίας και τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Θεμελιώθηκε στο θεσμό των πρώτων πανεπιστημίων που δεν έχουν καμία σχέση
1: με τα σημερινά.
0: Όχι, με τα σημερινά έχουν πολύ μεγάλες σχέσεις με το πανεπιστήμιο της αγοράς, αλλά με τις σχολές σοφίας ή τις ακαδημίες που υπήρχαν στην αρχαιότητα.
1: Mm.
0: Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος του πρώτου πανεπιστημίου που το ίδρυσε επί Καρλομάγνου ο Αλκουίνος, μεγάλος απατεώνας, επίσκοπος από την Αγγλία.
1: Ήταν
0: την
1: για να μαντρώσει τη σκέψη.
0: Ακριβώς. Είναι για να πει ότι το πανεπιστήμιο.
1: Από εδώ μέχρι εδώ θα σκέφτεστε.
0: Είναι πως τον, ο φορέας ή το λίκνο της απόλυτης αλήθειας.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε εκτός είναι παραμύθι.
1: Ναι. Το πλαίσιο.
0: Είναι παραμύθι. Σήμερα στη θέση της θεολογίας, της επίσημης θεολογίας που καλλιεργούσαν τα πανεπιστήμια της εποχής του Καρλομάγνου και της μετέπειτας Δυτικής Ευρώπης, είναι η καθαρή επιστήμη.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε είναι εκτός καθαρής επιστήμης, διώκεται ή καταδιώκεται.
1: Όλα είναι true.
0: Λοιπόν, και αρνούνται στους λαούς να έχουν τις δικές τους, το δικό τους τρόπους διάσωσης της ιστορικής τους συνείδησης. Γιατί ο μύθος και οι παραδόσεις είναι ο τρόπος που ένας λαός διασώζει την πεμπτουσία της ιστορικής του συνείδησης.
1: Σωστά.
0: Έτσι, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι αρχαίοι μύθοι. Έτσι. Λοιπόν, και τους μελετάνε όσοι τους μελετάνε και σωστά τους μελετάνε, γιατί καταλαβαίνουν εποχές που δεν έχεις άλλα στοιχεία. Πολύ περισσότερο σήμερα. Γι' αυτό και δόθηκε μεγάλη σημασία να εκφυλιστεί η παράδοση, η τέχνη και η μύθη του λαού, η λαϊκή μύθη.
1: Έχει εξαλειωθεί.
0: Ναι, χτυπήθηκε άγρια. Γι' αυτό και η κορύφωση του λαού μας, των αγώνων για ελευθερία του λαού μας που ήταν.
1: Εγώ χαίρομαι όμως, γιατί βλέπω ομάδες παιδιών, τώρα τελευταία,
0: στο παιδίο
1: του Άρεος,
0: το ανακαλύπτουν
1: ξανά. Μαθαίνουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Και πραγματικά το χαίρομαι και μάλιστα τώρα ακολουθώ και την σύζυγό μου τώρα που συμμετέχει στη δημιουργία ιστορίες και χαίρομαι πόσοι σύλλογοι, πόσοι ξανααναβιώνουν.
1: Ανακαλύπτουν την παράδοσή
0: ναι,
1: μας.
0: Λοιπόν, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο λαός μας έφτασε στην κορύφωσή του σε αγώνα για την ελευθερία που ποτέ ξανά τον έχασε το βηματισμό του στο 21, έτσι, με ό,τι συνέβησαν μετά, και τον κατάκτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και πού τρέχετε, σε τι παραδοσιακά τρέχετε?
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Ναι, είναι μια άνθηση φοβερή.
1: Υπάρχει άνθηση, όντως.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, είχαμε ένα λαό όπου είχε τη δική του τέχνη, τη δική του καλλιτεχνική διανόηση που τον υπεράσπιζε τις παραδόσεις του και μετέπλαθε τις παραδόσεις στην τέχνη της εποχής του. Αυτό χάθηκε βέβαια στην ύστερη μεταπολίτευση. Εντάξει, έγινε χαβαλές. Λοιπόν, ή ελληνικάτικα ή οτιδήποτε.
1: Τρόπος και αυτό.
0: Ναι,
1: τρόπος,
0: αλλά λέω το πώς ήταν αυτό.
1: Να το ευτελίσουν.
0: Όταν η καλλιτεχνική διανόηση έσκυβε, αφού γκραζόταν τον ίδιο το λαό, της παραδόσης, τον τρόπο που καταλάβαινε τα πράγματα και έπλαθε από εκεί την τέχνη της εποχής.
1: Ναι,
0: και όταν αποστερήθηκε αυτού του πράγματος κατέρευσε όλο το
1: τρόπο. Ήταν οι μαγικές συναντήσεις.
0: Απλά ξαναλέω ότι και στους φίλους που μας ακούνε και όλα αυτά, αυτό που παραθέτουμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα προσπάθοντα Δευτέρα, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία λίγος ελάχιστα ξέρουν. Με την έννοια ότι ελάχιστα ενδιαφέρονται. Να τα κοιτάξω.
1: Ποιος θα κάνει τέτοια δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και γι' αυτό και τις παρακολουθούμε τις εκθέσεις.
1: Είναι βεβαίως, και συγκεκριμένου κλάδου. Γιατί
0: είναι υποχρεωμένοι, οι τεχνοκράτες του Δελτα Ινταφ, είναι υποχρεωμένοι να δουν το πρόβλημα για να σου προτείνουν λύσεις ή να προετοιμάσουν λύσεις υπέρ των δανειστών ή των συμφερόντων που υπηρετούν. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορείς να το δεις από δύο σκοπιές. Ή από αυτούς που θα χάσουν αν αθετηθούν οι πληρωμές του χρέους των οικοκυριών, ή από τη σκοπιά των οικοκυριών και πώς θα τα υπερασπίσεις προκειμένου να γλιτώσουν από τα χρέη και τα βάσανα της μείωσης του εισοδήματος. Από την προσωπική χρεοκοπία. Γιατί μου αρέσει μια αναλύσεις που διαβάζω στους Αμερικανούς, που δεν έχουμε πλέον poor's, δηλαδή το κλασικό εγγλέζικο
1: φτωχό
0: όπως τον είχαμε στην εικόνα του 19ου αιώνα.
1: Έχουμε
0: broke.
1: Χρεοκοπημένους.
0: Δηλαδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της απόλυτης φτώχειας.
1: Ναι, γιατί άλλο να είσαι φτωχός και να μην μπορείς να φτάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο, και άλλο να είσαι καλά.
0: Broke, ναι. Δηλαδή
1: και
0: δεν μπορώ
1: να καταπίπτεις.
0: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα, και μάλιστα όπως το λέει και ο Πλούταρχος κι άλλωστε, είχαμε το. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω την παράσταση του Καλογερόπουλου που είχε μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο του Πλούταρχου περί χρέους.
1: Mm-hmm.
0: Που λέει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερη φτώχεια από το να ζεις χρεωμένος.
1: Ναι. Όντως, γιατί είναι αγχωτικό.
0: Ναι. Όχι μόνο γιατί σε μετατρέψει σε δούλο.
1: Ναι.
0: Και η δουλεία είναι πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε μορφή φτώχειας.
1: Η φτώχεια από μόνη δεν είναι δουλεία.
0: Όχι. Όχι γιατί.
1: Το χρέος είναι πάντα δουλεία.
0: Ναι. Ναι. Το χρέος εισήγα για την ανθρωπότητα.
1: Και η φτώχεια.
0: Όχι, η φτώχεια.
1: Σε κάνει δούλο.
0: Η φτώχεια στο βαθμό που δεν χρωστάς. Έχεις τη δυνατότητα να συνασπιστείς και να παλέψεις και να εκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Το χρέος σε κάνει υποτελή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δράμα. Και μάλιστα αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι στη δουλεία, η δουλεία δεν γεννήθηκε αυτόματα από την περιουσιακή διαφοροποίηση της κοινωνίας στην αρχαιότητα.
1: Και λόγω φτώχειας.
0: Ναι. Γεννήθηκε από
1: λόγω
0: το χρέος.
1: Ναι.
0: Στη Μεσοποταμία και στη Φαραωνική, Αίγυπτο 2.500 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χρέος μας οδήγησε στη δουλεία και στη φεουδαρχία.
1: Ναι, γι' αυτό και είναι μέθοδος υποταγής.
0: Έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Γι' αυτό και η πρώτη πράξη δημοκρατίας που ξέρουμε στην παγκόσμια ιστορία είναι η συσάχθεια του Σόλωνα. Ναι. Δηλαδή απαλλαγή από το χρέος για να πάμε στη δημοκρατία. Για να υπάρξει δημοκρατία. Έτσι. Είναι πώς θα το πούμε, είναι η αρχική πράξη.
1: Ενώ πολλοί κόσμος το επιθυμεί αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και την ψυχή του και τη ζωή του και την συνέχειά του, τα παιδιά του δηλαδή, δεν το πιστεύει. Νομίζει ότι αεροβατεί όποιος λέει ότι μπορείς να απαλλαγείς από τα χρέη σου.
0: Μπορεί να υπάρχει. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα, οικονομικό σύστημα, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που λέγεται κεφαλαιοκρατία, καπιταλισμός και τα λοιπά, όπως το ξέρουμε, το οποίο θεμελιώθηκε στη διαγραφή χρεών.
1: Ναι.
0: Μόνο που η διαγραφή χρεών γίνεται υπέρ του κεφαλαίου και όχι υπέρ της κοινωνίας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έθεσε τα νομικοπολιτικά θεμέλια της διαγραφής χρεών και υπέρ της κοινωνίας. Γι' αυτό κιόλας ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτά, τα συμβατικά πλαίσια, έτσι, που τα εφαρμόσε, ο καπιταλισμός τα έφερε, τις συμβάσεις και τα λοιπά, μπόρεσαν και δημιουργήθηκε το νομικοπολιτικό πλαίσιο διαγραφής χρεών από το 19ο αιώνα.
1: Και να θυμίσουμε ότι τόσα χρόνια τα λες, τα ξαναλες, και μας έχεις μάθει, γιατί δεν το ξέραμε καν, ότι η πρώτη διαγραφή που είχε πελάβει και μεγάλη έκταση ήταν επί Βενιζέλου
0: το 1932. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το λέμε, να το υπενθυμίζουμε στον κόσμο ή να τον προκαλούμε να πάει να το βρει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι όλα αυτά είναι όνειρα.
0: Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Δεν γίνονται
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι. Γι' αυτό και πρέπει να μελετάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει.
1: Ναι.
0: Και το δυστύχημα είναι, όπως έλεγε ο Χεγγέλ, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκει ιστορία είναι ότι δεν διδάσκει κανέναν ιστορία. Δηλαδή ναι. Δεν διδάσκεται ποτέ κανέναν. Η διαφορά ποια είναι,
1: Ξέρω,
0: ότι.
1: Το λες πολλές φορές.
0: Ναι, γιατί πλέον ο τρόπος. Το αν διδάσκεσαι ή όχι από την ιστορία εξαρτάται από τους κοινωνικούς, πολιτικούς και ταξικούς σχετισμούς σε κάθε περίοδο. το ποια συμφέροντα κυριαρχούν. Εάν κυριαρχούν τα λαϊκά συμφέροντα, αν οι αδύναμοι έχουν συνέστηση δύναμης των αριθμών τους, έτσι, τότε ναι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αναζητήσουν στην ιστορία τη δικαίωσή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης τα βιβλία ιστορίας εκτινάσονται, η αγορά δηλαδή, ακόμη και, που είναι το στοιχειοδέστερο, έτσι, εκτινάσονται φοβερά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το 10, 11, 12, ό,τι, ακόμη και σήμερα, ό,τι ιστορικό βιβλίο βγαίνει, ο γενικής ιστορίας, ειδικής ιστορίας, δηλαδή για που προσυδειάζει στην κατάστασή σου,
1: κάνει, γίνεται ανάρπαστο,
0: ανάρπαστο. Ναι. Αρκεί βεβαίως να είναι καλό, έτσι, το στοιχειώδος, να είναι... Γίνεται ανάρπαστο, δεν είναι τυχαίο, γιατί οι αδύναμοι αναζητούν τη δύναμή τους πρώτα και κύρια την ιστορία. Γι' αυτό και όταν τη βρήκαν τη δύναμή τους ανάντια στον κατακτητή, στη μάχη την ελευθερία, τι αναζήτησαν? Τις διδαχές του 21. Που, πώς λέει το παλιό αντάτικο τραγούδι, πώς να το πούμε, αντάτης παλικάρι πάντα ο ίδιος ο λαός, δηλαδή είτε παλικάρι του 21, είτε αντάτης του, ο ίδιος λαός, και τα χαρακτικά του Τάσου, ακόμη τα θυμάμαι, που έχει τον κλέφτη και τον αντάρτη να ανταλλάσσουν χειραψία. Mm. Δηλαδή όλο αυτό το αναζητούσε ο κόσμος, του δίνει πεποίθηση, ηθικό, το ανέβαζε.
1: Σύνδεσή του με το...
0: Και επομένως έφτασε...
1: Με την ιστορία του.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους τουλάχιστον να δει τι κατάφερε ή τι μπορούσε να καταφέρει. Που συνεχώς εμείς οι κατοπινοί, λόγω της ήττας που συνολικά έχουμε πάθει μετά, τα υποτιμούμε, θεωρούμε ότι δεν έγιναν τίποτα, είναι πράγματα που προσπαθήθηκαν, ιτήθηκαν, ξεχάστητα.
1: Όσον αφορά, ποια λες τώρα?
0: Εννοώ αυτό που ήταν σε θέση, η προσπάθεια ενός λαού να φτιάξει μια χώρα, ναι, χωρίς ξένες πλάτες, και μάλιστα με ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ακόμη το ζηλεύεις, ακόμη και για σήμερα. Ναι. Το ότι δεν εφαρμόστηκε, χρειάστηκαν 4 δεκαετίες αγριότητας, ένοπλης καταστολής.
1: Αυτό είναι και ένα συλλογικό τραύμα, και ο κόσμος που αυτό, έχει μία, ναι, αίσθηση, σκέφτεται και αυτό το πράγμα. Σου λέει τώρα θα ξαναμπούμε σε αυτή την περιπέτεια.
0: Όχι, απλά να μάθουμε, και αυτό είναι η μεγάλη
1: ήττα για τον λαό.
0: Βεβαίως, αλλά να μάθουμε ότι η ήττα δεν ήταν γιατί ήταν αριστερός και κυριάρχησαν οι δεξιοί. Ήταν γιατί μια ολόκληρη κοινωνία, συντριπτική τους πλειοψηφία, πήγε κόντρα σε οτιδήποτε είχε δημιουργήσει το ελληνικό, η επίσημη Ελλάδα μέχρι τότε. Γι' αυτό και απέναντί του ενώθηκαν αυτοί που είχαν διχάσει το έθνος πριν. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι με τους βασιλόφρονες ενώθηκαν απέναντί του. Στο να μην συμβεί αυτό. Να μην μπορέσει αυτή η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Και σκέψου, οι κατεξοχήν πολιτικές παρατάξεις, οι επίσημες πολιτικές παρατάξεις, που διχάσανε το έθνος πριν, με τον εθνικό διχασμό εννοώ, και το φτάσανε σε ακρότητες, έτσι, δικτατορίες, στρατιωτικά κινήματα, δολοφονίες, από το 16 με τον βασιλιά μέχρι το Μεταξά και μετά. Λοιπόν, αυτοί ενώθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Βενιζελική και...
0: Ναι, οι πρωτοκλασσάτοι, δεν εννοώ, δηλαδή, πάρα πολύ βενιζελικοί, ακόμη και στην Δυτική προστρέξανε στο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα και να επιβληθεί ένα πρόγραμμα που να λυτρώσει τη χώρα από το να είναι υποτελής. Έτσι. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης. Το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης, το οποίο χρειάστηκε να κατασταλεί με τα όπλα.
1: Καλά, αναλογικά σε κάθε ιστορική περίοδο πάντα υπάρχει κάποιος απέναντι. Το ζήτημα είναι απλά, να θέλουμε να δώσουμε μάχη.
0: Τότε ο λαός μας ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος, είχε τις δυνάμεις, είχε την ενότητα κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε την ηγεσία. Δηλαδή, ότι η ηγεσία του δεν ήταν επαρκή. Ναι. Αυτό. Απλά λέω ότι αυτό δεν σημαίνει όμως ότι, επειδή ο Χέτσε νομίζω το έλεγε, ότι ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς. Έτσι. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και στην ίδια. Η ζωή επιτάσσει. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτά τελειώσανε. Η ζωή επιτάσσει. Ό,τι πρόβλημα δεν λύθηκε τότε, σήμερα είναι πολλαπλάσια οξυμένο. από ότι τότε. Ναι. Πολλαπλάσια. Επομένως, η ζωή επιτάσσει πρέπει να λύσει το πρόβλημα που το έχει μπροστά σου.
1: Το δικό μας προσωπικό και βέβαια, είναι κατα... λίγο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλά ας έχουμε την ελπίδα ότι θα ξεπεταχθεί καινούριος κόσμος από κάτω.
0: Εγώ πιστεύω ότι
1: δεν
0: εγώ είμαι σίγουρο
1: για αυτό. Διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και η δική μας δουλειά είναι ακριβώς αυτή. Ναι. Να προετοιμάσει και να προλιάνει το έδαφος. Τη σπορά, δηλαδή. Γιατί χωρίς αυτήν, πού ακριβώς πας. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Το θέμα είναι με ποιους και με πώς θα προχωρήσεις και αυτό είναι το αστάθμητο στοιχείο της πορείας. Αλλά αυτό είναι. Και ξαναλέω, ρε παιδί μου, γιατί μπορούμε να το ξαναδείξουμε αυτό για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτό να το βάλουμε στο μυαλό μας. Μια και εντάξει, καταλαβαίνω, αυτός που το ζει, δεν χρειάζεται να το πει να το πούνε. Το ζει. Αλλά ρε διάολε, όταν σου λέει το ΔΝΤ αυτό, πώς είναι δυνατόν να μην το κουβεντιάζεις και να πηγαίνεις σε κομματάρχες
1: και σου λέει είμαστε καλά, είμαστε σε ανάπτυξη.
0: Όχι, ότι ναι ρε παιδί μου, θα το συζητήσουμε όλο αυτό, αλλά σε βάθος τετραετίας.
1: Για το εισόδημα λες.
0: Ναι, μα το νοικοκυριό, δηλαδή, ρε παιδιά, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα στο με το νοικοκυριό, δηλαδή ακόμη και μια κυβέρνηση του ΕΠΑΜ να ήταν. Φαντασιούμε ότι εάν δεν λύσει αυτό, δεν μπορεί να λύσει ούτε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, ούτε το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτε το πρόβλημα, το τίποτα.
1: Καταρχήν να συνέλθει ο κόσμος, Δημήτρη, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Εάν δεν λύσει το θέμα της επιβίωσης και το θέμα του χρέους του, του ιδιωτικού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί.
0: Μα αν σκεφτούμε στην πραγματικότητα.
1: Έχει αναστολή σκέψης δηλαδή.
0: Στην πραγματικότητα πρέπει να δώσεις τα 4,5-5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: 4,600 νομίζω ότι είναι, μας δίνει η ΑΔΕ.
1: Ναι,
0: το συνολικό δέσμα. Όχι, 6 εκατομμύρια δίνει φορολογούμενος η ΑΔΕ.
1: 6 δίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί 4,5 ήταν πέρσι.
0: Όχι, 4,5 ήταν αυτοί που έχουν οφειλές.
1: Mm.
0: 6 εκατομμύρια είναι αυτοί που καταθέτουν φορολογική δήλωση.
1: Α, που δίνουν φορολογική.
0: Λοιπόν, εάν λοιπόν τα νοικοκυριά πες ότι είναι 5 εκατομμύρια, λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να δώσεις εσύ στην πρώτη χρονιά με τους διάφορους τρόπους, είτε απευθείας εισόδημα, είτε διαμέσου φορολογίας και της απαλλαγής των χρεών, είναι 4 με 5.000 σε ετήσια βάση.
1: Όχι συνδυαστικά, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά και να αυξήσει το εισόδημα και να μειώσει.
0: Ναι, όλα αυτά μαζί πρέπει να αποδώσουμε
1: το
0: καθαρό διαθέσιμο εισόδημα τουλάχιστον 4 με 5
1: για να αυξηθεί το εισόδημα.
0: Ναι. Στο μέσο σταθμικά,
1: ναι.
0: Στο μέσο εισόδημα
1: και ετήσια βάση.
0: Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό κατελάχιστα 4 με 5. Βεβαίως κάποια νοικοκυριά θα πάρουν πιο περισσότερα. Με την έννοια ότι έχουν και περισσότερες ανάγκες, πιο φτωχοποιημένα κτλ. Αλλά αυτό τι σημαίνει, 5 εκατομμύρια επί 5 είναι 25 δις. 25 δις δεν είναι τίποτα για μια οικονομία. Διότι, σαν την Ελλάδα, διότι τα 25 δις με την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος που υπάρχει
1: θα αποδώσουν
0: 2 και 3 φορές σε ΑΕΠ. Σε εθνικό εισόδημα, το πούμε σωστότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εθνικό εισόδημα. Αυτό στην επόμενη χρονιά θα καλυφθεί από τους προσόδους που θα έχει η οικονομία. Και δεν θα έχει ούτε ανάγκη δανείων. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε, υπάρχουν δύο τρόποι να έχεις εσωτερική συσσόρευση. Ο ένας τρόπος είναι να επενδύσεις στα κέρδη των κεφαλαιούχων. Και βλέπουμε που πάει η ιστορία. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Το άλλο είναι να επενδύσεις στο οικογενειακό εισόδημα. Και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Γιατί στους πιο αδύναμους? Γιατί αυτοί δεν θα το κάνουν μασούρι να το κρύψουν.
1: Ναι, αυτοί θα το καταναλώσουν.
0: Ούτε θα το κάνουν καταθέσεις τράπεζες και ιδιαίτερα του εξωτερικού. Θα το ρίξουν στην αγορά. Και έχει μεγάλη σημασία να σηκωθεί ο τζίρος στην αγορά, όχι μόνο για τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και να στηρίζουν την οικονομία, αλλά και τον. Και την ιδιωτική οικονομία. Πώς θα στηριχτεί ο άλλος να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του? Και τον θέλεις και αυτόν. Δεν θες να τον πνίξεις. Έτσι. Αυτό το ξαναλέμε. Είναι το κλειδί. Το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΕΒ το είχε πει. Το πρόβλημα δεν είναι η άνοδος των τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανεπαρκές εισόδημα.
1: Αν
0: στο λέει ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Στο λέει και το Ελδενιτάφ. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να μην το θέτεις κορυφαίο θέμα.
1: Μα δεν το διδοικεί ο

0: εποχής δεν θα το επέτρεπε του Ανδρέα να κυβερνήσει ούτε 6 μήνες αν δεν το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όμως είχε μια σοβαρή οικονομική
1: είχαμε
0: λογική.
1: Είχαμε ακόμα φτώχεια και μετανάστευση. Το
0: εάν για... πρέπει το συζητάμε.
1: 880.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δικαιολογεί αυτό το μέτρο η έκθεση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος το 82.
1: Ναι.
0: Η ανάλυση είναι εκπληκτική. Είναι ακριβώς αυτά που λέμε τώρα. Χοντρικά, εντάξει, με τον τραπεζικό τρόπο που εκφράζονταν την εποχή εκείνη. Σκεπτόμενοι ότι ρε παιδιά, αν δεν ενισχύσει το εισόδημα, δεν μπορώ να έχω επενδύσεις, δεν μπορώ να έχω ανάπτυξη.
1: Παραγωγή.
0: Ναι, παραγωγή. Αυτό ήταν ανάπτυξη για την εποχή εκείνη. Ναι. Έτσι.
1: Και για λοιπόν, σήμερα.
0: Για σήμερα δεν υπάρχει. Για σήμερα η αύξηση του ΑΕΠ είναι επαρκέστατο. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, ξεπουλιόμαστε σε οργανωμένο έγκλημα υπερεθνικά.
1: Ας το κλείσουμε εδώ για σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι αλλιώς νομίζω κάπου εδώ να τελειώσουμε. Να ευχαριστήσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθήσανε και ελπίζω να βάλαμε πέντε. Να βοηθήσαμε στο να σκεφτούμε λογικά, ρε διάολε. Έχουμε χάσει την κοινή λογική. Έχουμε αποστασιοποιηθεί πλήρως την πραγματικότητα. Μέσα ζούμε σε ένα κουκούλι. Τον ακούω τον Ηλιόπουλο, τον δικηγόρο, πολλές φορές που χρησιμοποιεί το γνωστό μύθο του σπηλαίου που είχε πει ο Πλάτωνα.
1: Ναι,
0: καμία σχέση, μα κάναμε στο σπηλαίο του Πλάτωνα. Έχει φτιάξει ο καθένας τον κουκούλι του και ζει παντού τα πλήκτρα. Είναι χειρότερα από ό,τι στο
1: σπίτι. Δεν ζούμε στη σπηλιά, γιατί στη σπηλιά θα είχαμε και παρέα.
0: Ναι,
1: με όχι κάποιον μόνο. Θα μοιραζόμασταν τον δράμα μας.
0: Και έτσι ενδεχομένως ναι, να σπάσει το. Να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο μεγάλος Πλάτωνας ή οποιοδήποτε αρχαίος φιλόσοφος. Λέω απλά και το βλέπεις στην καθημερινότητα αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να βγαίνουν άνθρωποι που μέχρι χθες θεωρούσε ότι είχαν πέντε δράμια μυαλό και να σου πούνε ότι με τον Τσίπρα, με τον οποιονδήποτε επιβίτορα θα κάνουν επανάσταση. Πόσο άκυρα στο μυαλό.
1: Δεν πιστεύω να το τερματίζουν τόσο ότι θα κάνουν και επανάσταση. Ότι θα έχουν λύσει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Για επανάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε πόσο άχυρο πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Για να το σκέφτεσαι αυτό με ένα κόμμα με ονοματεπώμηνυμο σαν το Λίλα Πάουζε θα λύσεις το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά τραβάτε κεφαλιές στους τοίχους, είναι πιο πιθανό να ρίξει τον τοίχο αυτό παρά να λύσει το πρόβλημα αυτό.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Εγώ πραγματικά θα το ήθελα να γίνει μια παρέμβαση σε μια εκπομπή σου που να εκθέτει κάποιος γιατί πιστεύει ότι θα τον βοηθούσε ο τάδε ή ο τάδε πολιτικός σχηματισμός. Θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Πριν τελειώσουμε να πούμε κάτι, γιατί υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα στη Βενεζουέλα πρόσφατα, δεν τη στάνανε όλα τα άλλα.
1: Με τους σεισμούς
0: μιλάμε για πάνω από 600 νεκρούς μέχρι στιγμής και πάνω από 50.000 αγνώμενοι, μιλάμε για τεράστια καταστροφή.
1: Είναι τραγική καταστροφή.
0: Και πάνω σε αυτή την καταστροφή είναι η απειλή της επέμβασης των Αμερικανών για τη διάσωση της Βενεζουέλας. Δηλαδή, ο Τραμπ βλέπει.
1: Ήδη έχουν επέμβει, ήδη. Ήδη στείλανε πολλές δυνάμεις για βοήθεια.
0: Ναι, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Τρέμουν αυτοί, μην πέσει η Ροντρίγκες και σηκωθεί ο λαός.
0: Ναι, μήπως αυτό συνδράμει κτλ. Λοιπόν, είναι στρατιωτική επέμβαση αυτό που εμφανίζεται ως
1: βοήθεια.
0: Λοιπόν, και είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Φοβάμαι ότι με αυτή την κατάσταση η Βενεζουέλα θα ζήσει μέρες ή μήνες ή χρόνια αητής, όπως έγινε με το μεγάλο σεισμό που είχαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα στην Αϊτή και που χρησιμοποιήθηκε από την Κοντολίζα Ράις την εποχή εκείνη για στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στην Αϊτή στο όνομα της διάσωσης και του παράκουα. Αυτό δεν λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο θέμα. Και όχι μόνο πρέπει να έχουμε τη συμπάθεια προς το λαό, αλίμονο, που είναι δοκιμαζόμενος αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσε να είχε να αντιμετωπίσει. Αυτό και έχει μεγάλη σημασία.
1: Ευχόμαστε να βρουν τη δύναμή τους και να κάνουν
0: να πατήσουν στα πόδια τους και να απαλλαγούν από όλους τους δυνάστες.

0: εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και να μην έχουν την τύχη της Κολομβίας.
1: Κάτι γίνεται στην Κολομβία αυτές τις μέρες.
0: Εξελέγει
1: ένας συστημικός τύπος.
0: Όχι απλά συστημικός. Ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από τα τάγματα θανάτου που κατέσφαζαν.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, μιλάμε. Είναι ομοειδεάτης του Μιλέη της Αργεντινής. Και είναι κατάγεται από.
1: Κάνει για αυτό ο λαός.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι πάλι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Καλά όλα τα άλλα. Να έχει ένα αριστερό πρόεδρο, να αναρτά τον Τσεκεβάρα στο προεδρικό μέγαρο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα δεν διασώζεις, εάν τα πρώτα βασικά σου μέτρα δεν είναι η διάσωση της φτωχολογίας, αργά ή γρήγορα το βρεις μπροστά σου αυτό.
1: Δεν την πήρε μαζί του κι αυτός.
0: Όχι.
1: Ο Πέδρο, πώς το λέγανε.
0: Γιατί δυστυχώς. Ναι. Υπάρχει αυτή η παράλογη αντίληψη που υπάρχει στην αριστερά, πολύ διακομμένη. Φτιάχνουμε πρώτα την παραγωγική βάση και μετά το εισόδημα. Και μετά η ευημερία του λαού. Δεν είναι και μετά. Ξεκινάς από αυτό. Ναι. Και πάμε προς τα εκεί. Διαφορετικά, την κοινωνική στήριξη μπορεί να την έχει δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να πεινάει. Η ελευθερία του πεινασμένου είναι το ψωμί που θα του δώσεις. Όχι το τι θα του τάξεις για το ψωμί που θα πάρει αν δεν το πάρει εκείνη τη στιγμή, αν δεν κερδίσεις και στη βάση αυτή να τον οργανώσεις, όχι να περιμένει, πως το λένε, εξαχιστίας πότε εσύ θα αυτό και πότε αυτό, να σου αναθέσει δηλαδή, να έχει πρωτοβουλία, να έχει αυτοοργάνωση, αλλά η αυτοοργάνωση προϋποθέτει ότι τους λύνεις τα προβλήματα, ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, τα πιο ζωτικά, εκείνα που είναι τα πιο άμεσα. Στον βαθμό που αυτό δεν γίνεται, είναι σαθρό το οικοδόμημα. Και θα καταρρεύσει μόλις οι δυνάμεις ανασυνταχτούν και κάνουν την αντεπίθεση που.
1: Ας ευχηθούμε για αυτοί να φτάσουν σε μια λύση που να.
0: Δυστυχώς θα δούμε ξανά μια επανάληψη της Λατινικής Αμερικής την εποχή των μπανανιών.
1: Τόσο γάλια.
0: Δυστυχώς, ναι. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόθεση του αμερικανικού παράγοντα που έχει.
1: Ναι, πάντα αυτή ήταν η πρόθεση. Ναι. Τώρα λοιπόν, θα πάρω το πάνω χέρι.
0: Βέβαια, και... εντάξει, εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Έχουν αποδείξει ότι παρά τις τραγωδίες.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Έχουν αναδείξει τον πατριωτισμό τους πραγματικά με τρόπο που θα ζήλευαν οι Ευρωπαίοι. Ναι. Μιλάω για τους Ευρωπαίους για τον λίγνο του πατριωτισμού εδώ. Του δημοκρατικού πατριωτισμού, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ζηλεύουν τους Λατινοαμερικάνους, τους λαούς δηλαδή.
1: Είχαν την αξία να είναι η πίσω αυλή των Αμερικάνων, να λέμε.
0: Ναι, και αυτό όμως τους έδωσε όχι μόνο δεινά, τους έδωσε δυνατότητα να κατανοήσουν πολλά πράγματα που ακόμη οι Ευρωπαίοι τα ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και για το λαό της Βενεζουέλας και βέβαια είναι και αυτό. Παρά την τρομακτική δυστυχία που φαίνει, είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας αναμέτρησης που βλέπουμε σήμερα για την παγκόσμια κυριαρχία, που σήμερα βεβαίως είναι παγκόσμια κυριαρχία στις χρηματαγορές. Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα και όχι μόνο αποικίες, οι προσαρτήσεις, οι προτεκτοράτα. Είναι ποιος ελέγχει τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Αυτό είναι.
1: Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παρακολούθησαν και την Ευαγγελία που ήρθε μαζί μας να μας εξηγήσει αυτά τα νομικά τερτύπια που παράγουν μεγαλύτερη δυστυχία για τον κόσμο και βέβαια πάντα στο μετερίζει για να μπορέσουν να βοηθήσουμε να κουβεντιάσουμε το πράγμα, τουλάχιστον να μην μπάψει έστω η δυνατότητα ζύμωσης βασικών στοιχείων της πραγματικότητας και της αλήθειας. Με αυτά να ευχηθούμε, εδώ είμαστε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Και να συνεχίσετε με το, πώς θα το δούμε, ευθυτενείς και εις το επανειδήν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. 3η 7 Ιουλίου, Βίρονας, Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
7: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
8: Το μαχαίρωσε.
9: Κακοποίηση του ζώου.
10: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
11: Πατάει ψυχρό.
12: Καλοκλείδωμα το σκυλί.
13: Εικόνες ντροπή.
14: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή του κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
15: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής.
17: Κύριε πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
18: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε τέτοια κατάσταση.
17: Τι εννοείτε?
18: Είμαστε στο κράτος της ψηφιακής διακυβέρνησης.
17: Μισό λεπτό, τι εννοείτε? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
18: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό. Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένα ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητας, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
17: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις Τυχεροπούλου αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
18: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία, πώς να σας πω, καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μία χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Να ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται, έχεις ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
17: Σωστά.
18: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
17: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συναδελφός σας. Πείτε, λέει, στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει, τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει?
18: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε, πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Με επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά. Αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα, ας πούμε, τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι. Φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω? Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί το οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάναμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, δεν το συζητάμε αυτό.
17: Ναι, παρόλο αυτά, λοιπόν, που έχεις πάτημα ναι. κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
18: Ναι, ναι, ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω 2 μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινε έλα και να αρχίσουν οι πάλι με τις φραγίλες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας. Και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, 2 ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά. Και εντάξει, αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε σε χοντρέμπορες. Mm-hmm. Οι χοντρέμπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πουληθεί, δεν έχουν πληρωθεί από τις κάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
17: 5 μηνών.
18: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
17: 5 μηνών, και είπατε.
18: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε τι είναι να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αύξησεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε το πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
17: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
18: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτο το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σαλατικό, ό,τι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσου, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν, έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
17: Λέει εδώ,
18: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτηση σε αυτό το μοντέλο.
17: Μια χαρά τα λέτε, όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποιήσεις.
18: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερεά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πήγε στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια, αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρματα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτό να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτι μου, πόσο βάγιο ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να διακινήσουν το προϊόν και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό ότι έχω κι εγώ ένα ξανδοδικό στο προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και η τιμή του φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Γιατί να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η ενοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε 3 γενιές συνολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκρατικός τύπος εκεί, που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Πατάς τα κουμπιά και όλα γίνονται.
17: Ναι.
18: Όχι.
17: Ναι, αλλά...
18: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους. Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα και να προβλήσουμε.
17: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα. Πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω. Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χυλής. Ναι ή όχι.
18: Ναι, το θέμα είναι ότι το κρασί χυλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
17: Το ίδιο κρασί. Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
18: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτό είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ η φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Να μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον το μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθεί τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελό. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
17: Άρα
18: και
17: εδώ...
18: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λέτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω, είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση. Την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις. Και δουλεύει το σύστημα από την αρχή, πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιγετεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
17: Αυτό
18: γιατί
17: είναι...
18: έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
17: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
18: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε, κάναμε λάθος επιλογή, εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος, ούτε άνεργος.
17: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή, και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε, αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε, δεν την καρπούται ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα? Είναι πρωτοφανές, λέει.
18: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν και αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8, πάρε την Τουρκική που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μη φοβάστε. Η κτηνοτρόφη είναι καταχυρωμένη. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν ένα δολάριο από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτός που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο, το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια, θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίζ κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμη. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρώμε? Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρίτο κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
17: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη, σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
18: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε με ηγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, πότε ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή, σου λέγε Ελλάδα, Βαγιωτή, εσύ κομμουνιστή, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστή, στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη, καπιταλιστή, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε, οι κομμουνιστέ ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρο όσοι είναι νέοι αγρότες για να περνάει η ώρα να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Για να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω? Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδες που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε? Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρι για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ. Δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα, όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
17: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε. Και το αναφέρατε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γεννητσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα? Ποιος το καθορίζει, λέει αυτό? Το ξέρετε?
18: Τίποτα. Πώς δεν το ξέρουμε. Ήταν μορφές και σας είπα καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες. Στην υπόλοιπα Ελλάδα, εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε, δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοφορικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20, 40, 60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα σε 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Mm. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαϊδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες, και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν, για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδιλο ή τον αλιγάτορα ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτο.
17: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα, άντε βρες τώρα. Μια χαρά
18: ήταν. Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και τη Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ιστορικά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά, ας πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς. Δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα, να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, ας πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσανε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις. Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία? Τι λέει τώρα το δώσω.
17: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο ζάχαρης. Το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας, εδώ κάνει σκράπ.
18: Το κλείσε με 40 λεπτά κύριε Σαχίνη το κιλό της ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε το 1,60.
17: Μάλιστα.
18: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο το ένα από τα πρώτα που κλείσε, το πρώτο που έκλεισε ήταν της Λάρισσας. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης και με στατιστικές οι οποίες έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη της Ευρώπης σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Έλεγε κάτι βιοκάψιμα, για κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα, από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λαιλατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφθελα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι δεν σε ερκοτήσει τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έργο. Πώς το καταδείξαν μέσα αυτές είναι οι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει. Είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν, και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ, η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα. Δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
17: Άρα, κύριε...
18: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα άνω. Όχι, αυτό θα κοπεί.
17: Άρα, κύριε
18: είναι
17: Γιάννη...
18: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω. Ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
17: Άρα είναι οριακές, λέτε, οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι, επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέα. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
18: Ξυλώνεις ένα Λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκθεση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: Παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, δεν θα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι. Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή. Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό. Ας πούμε να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας. Από εινοπία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες. Μικρά. Δεκαράκια, δεκαπεντάρια. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ελάτε, κύριε Γκανή. Θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάδες. Θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν. Τι λες, Βάγιο. Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια, μας δουλεύεστε. Θα στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξέρω να κάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσε και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα πουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έχει κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά. Θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει. Ο ηλίθιος. Ποιος. Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό. Όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
17: Μάλιστα. Και το
18: και
17: οποίο...
18: πάνε και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35-40% και θα ξεχρέουν όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι.
17: Μα ότι πρόεδρος...
18: Θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
17: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε: Πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
18: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει: Τώρα που πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένα άλλο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
17: Ο Βασίλης...
18: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά όλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζουν ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700, δες πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρειάσει 5-6 γενιές με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα. Είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και 5 μπύρες και 2 τσιμπούρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
17: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα.
18: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες. Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα. Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή. Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ. Από 5 ή 10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα. Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα. Πόση κινητά έχουν καταφέρει. Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε. Αχ, κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλο με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
17: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο.
18: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε, αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Ότι εμείς, κοιτάξτε, σε παιδί μου, τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι, χειρότερο και από αυτό. Αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να πούμε στη διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε και εσείς μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
17: Κύριε Γκανή.
18: Αυτά είναι τα μοντέλα.
17: Έχετε
18: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σακή.
17: Μισό λεπτό.
18: Έρχεται και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι που θέλει κατάρκη ιστορίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσκεπτίστα. Πας και μπορέσει, επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώσουμε κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
17: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
18: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχής υπηρεσιών. Κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνομαι. Αυτά είναι που χάνομαι. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς να έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Αλλά γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει δουλειά. Έχουμε όλοι από καμιά 40-50 σπίτια Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω, στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα πιο εξελιγμένες, στο πεδίο. Έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρα εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
17: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
18: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριου. Να τον δώσω, μαυρίζω εγώ και εμένα.
17: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
18: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει εάν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
17: Μισό λεπτό, ξέρετε
18: εάν
17: τι μου λέει.
18: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
17: Μισό λεπτό, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή. Και ποιος είναι λέει,
18: μπορεί
17: ο πολιτικός.
18: Τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει τάκωμα, να ξέρετε, η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας, δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να έχεις οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό και εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματέα μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιοχή μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
17: Δεν μου λέτε αυτά
18: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
17: ναι,
18: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν. Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
17: Ναι.
18: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδας, τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε με στη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένας δικός μου από εδώ για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο, μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει την καρδίτσα. Και έτσι δεν μπορεί να περάσει. Να περάσει δηλαδή ποιότητα καρδίτσα τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά του και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα και φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζονται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι να θέλω 60 ευρώ, τι είναι? Και τον, θα τον κεράσει, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
17: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
18: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
17: Μάλιστα.
18: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
17: Ναι.
18: Τρεις μήνες ήμασταν σε δύο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμελητήρια, μετακομίσεις των Υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν? Να παράγουν. Εγώ δεν είπα να πάω να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ? Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα? Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες? Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν όλα αυτά? Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα, το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα, μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Κάμια ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά? Εκτός ότι ο εργάτη ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά οι ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα έργα. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει? Με τι να πληρώσει? Με εισφορές μηδαμινές, με ποσοστούς από το κράτος, οι οποίοι είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορείς να κάνεις θαύματα.
17: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10
18: ενταγμοί. Όχι, να το διορθώσουμε. Ναι. Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
17: Α, πήγατε.
18: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
17: Μισό λεπτό.
18: Τους τα
17: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό. Μην παίρνει φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό. Παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά, όποιος πει, βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε?
18: Ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
17: Σας
18: η δουλειά θα να γίνει τζάπα.
17: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
18: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά, μας λέτε. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε? Φτιάξτε. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα, δεν χρειάζεται τις ίδιες παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο, γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε,
17: ποιος
18: μας έδωσε εν λευκό τη διαχείριση όλη.
17: Εν λευκό, ποιος είναι? Ποιος είναι, θα τον πείτε?
18: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
17: Τον κύριο
18: τον
17: Μόσχο.
18: Τον ίδιο τον Μάτο Μόσχο, τομεάρχη, ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω. Θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζόταν, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
17: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
18: Όχι, άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
17: Ερώτηση.
18: Και μετά στη δουλειά μας.
17: Θα
18: γιατί
17: κάτσετε...
18: εγώ δεν έχω το background πίσω.
17: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανί που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού?
18: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Θέλετε μακελιό? Μακελιό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παροτοκαπνισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κύριο. Με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για ανεμογεννήτριες και για ιστορίες. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος τον κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ.
17: Άρα...
18: Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε βιώσιμοι. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κύριε Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
17: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
18: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
17: Και τα δέχτηκε.
18: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό. Καλά θα περάσουμε, εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και μέσα στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρα, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμάτου Μόσχου που πρέπει να τρέχει. Για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10, θα υποστούμε αυτό το πράγμα.
17: Ερώτηση λοιπόν, κρίσος, κύριε Γκανή. Υποτεθέστε ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε ελαιοπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι και σου λέει βάε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον ποια είναι η πρώτη κίνηση. Την έχετε σκεφτεί?
18: Αυτή είναι, είπα, που είναι πολύ σημαντική για μας. Την πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ.

0: Είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε, ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς την αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από την Μήμαρ. Τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι μας τη βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτη τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχθήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω, με συγχωρείτε, απέτυχα, συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα, δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, και
0: εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε. Το
0: εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα. Δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις στο επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες. Τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, ενοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ. Όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα θα είμαι τα προκλωστάτα στελέχη. Να σας δώσω να καταλάβει, δεν ξέρω, θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσους χιλιάδες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το θωμάτιο Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε για, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω το Μαξίμο εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και θα σας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα που πέσουν. Εμείς τα πληρώνουμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα οι συντηρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σας το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά, φοβερή ανάλυση του Γκανή, αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, σε έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση. 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε έχει κουμπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις υπερχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο. Εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά. Και μοιράζεσαι με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος στην επιλογή αυτή, ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβέρνον κόμμα. Να το ξέρετε αυτό υπόψη. Και να έχω μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο, όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζεται ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας

0: λέω, δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξηγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ εδώ θα τα βούλεψουμε, φέρουμε το παιδάκι μας, του βάλει σε καμιά φυσούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Τι θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα, να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει? Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα? Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είχα ποτέ με το χρόνο. Δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα, κύριε Γκανή. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας τιμάτε μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή οι καιροί που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, εν πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός? Η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική? Οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική? Οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική? Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια, και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε, και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλέ, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια? Νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχουσών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά τον, κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσαμε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν το προγραμματικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχτούν, πυρηνική επίθεση. Θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο νότατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν παραμείνει στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του όμως το κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι πτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσανε οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών, προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα ντρόουν. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad, λέτε έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα ντρόουν αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μήπως καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Δεν, λοιπόν, πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μια επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μια συνθηκολόγηση ανεφορών, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την διαφωνουσία από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις προσωπορετισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι εναπομείνατες πολεμήσαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την, επιβίωσή τους, αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ελληνικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολίμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μην σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή, είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο, όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια κατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση δηλαδή θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, οι Κάζο πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα εφορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, και βέβαια το σκληρό τους, το δυνατό τους χαρτί, που είναι το δικό τους πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο διπλωματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά, κατετέθηκε μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Μεγάλος Πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη ούτε καν το επιτελείο του αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευρά Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμείευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια, νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα, στα άλλα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν, καθώς πούλησαν πετρέλαιο στην Νότιο Κορέα. Ενευλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε αυτή την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς δείξε ανάλγητο πρόσωπο αναφέρον στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την δολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του. Στην πραγματικότητα, τη δολοφόνησα επειδή ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδες από το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στυλ, το οποίο έχει. Δεν θα τους δώσω ποτέ λεφτά τους έδωσε ο Biden, λεφτά τους δίνει μια δύναμη πρόεδρο με δυνατός πρόεδρος και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλας, αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του, υπήρξαν αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της Ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην Αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες, μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν. Κουβέιτ και Μπαχρέιν, και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή τα κεντρικά του γραφεία, άρα λέει δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα ναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για τους αντιπάλους των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου, και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή οι βάσεις, ήταν η ασπίδα για τους ρουψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Τουναντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω γιατί οι Ιρανοί θα φτάσουν στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή, από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Προφανώς λοιπόν από αυτή την έννοια, το πλέον της διεθνής σχέσης, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πώς τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο, παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ που είναι ομονοούν. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη. Και υπάρχει βέβαια και αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα οπλικά συστήματα, τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξαναεκκινήσουν οι χτυπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot. Και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, ναι, είναι ο παράγον Ισραήλ. Ο παράγον Ισραήλ, πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Επστάιν ή από οτιδήποτε άλλο, από την ΑΙΠΑΚ, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητος την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερίδη, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκκυκυρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκκυκυρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα, ναι, μεν φάνηκε ότι τράβηξε μια κόκκινη γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρητού, την περιοχή της Ντάχυγια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα. Εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το επιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Βηρητό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται Στενοτούρμος.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισα. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι, έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω. Γιατί το λέω? Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτεύγματα στο μέτωπο, θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, που νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκειται και τα δικαστήρια, μάλλον έχουν ξαναξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του Προέδρου, του Πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον Πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατηλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν το καθεστώς, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν. Λοιπόν, άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα στην πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία τα πέραν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανά το ηγέτης ο Αλί Χαμενεϊ και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε, ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλο τον υπόλοιπο πόλεμο. Χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι μελιγενέστε στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω, ίσως να δούμε και πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσε είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό πέρα του Ισραήλ. Οι άνθρωποι έφτιανε περισσότερο Ισραηλινό.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η ΑΙΠΑΚ και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά. Χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος ίσως κάποιοι φορείς η αρμή της εξουσίας συνδυόμενη με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ, τον προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σανίδα σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν, καθώς, ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό θα έλεγα ακόμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που ξαναλέω είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία, του διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει αυτό που είπατε, το πιο σκοτεινό, που εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα, και πολλά από αυτά είναι, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως, φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Epstein, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας της Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική, με την κακή έννοια, ομιλία του Τραμπ το 2000 περίπου, ο οποίος έλεγε: άφηνε να εννοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Epstein, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα, και από εκεί να είναι και αυτό ένα, μαζί με τα χρήματα δηλαδή, τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι, και το κομμάτι αυτό, η γνώση η οποία υπάρχει στην Τελαβίβ, να ασκεί και αυτή μια πίεση. Και άρα από αυτή την έννοια, για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου, όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ. Και αφετέρου η πάρα, γιατί και για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου τον φθείρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν, η παράταση όμως του πολέμου τον φθείρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως, μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ, ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη? Η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΕΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, εννοώ?
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερα τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος τον είπα υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες. Για παράδειγμα τα έβαλε με τον Πάπα, αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος, το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα, δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια, είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι. Πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του, και το η σύγχυση. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταστρώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξέλιξεις ιστορικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Προέδρου, για παράδειγμα στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Θουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ, Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλοι και οι φίλοι που μας βλέπουν, στην, διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Ξαντώνης Μητσοτάξης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δύσκολο, δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
1: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρντ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει: δεν θέλουμε, λέει, τους αριθμούς του πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουμε κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον, από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Ρωσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος, δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσες στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον, μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει, είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός, τους περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολά χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους και το ομολογούν και οι Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο Πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
0: Τι λέτε?
1: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, το έχουν παντρευτεί με το οικογενειό τους, με ζαϊμούς από τις ΗΠΑ και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα, όπως είναι η πόλη η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη τους, ωστόσο, είναι 20 χιλιόμετρα, νομίζω, σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσονικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της να μπατήγε, να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ουδέτερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον σε δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό τοπίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί Μεγάλου Ζέλ και το Μεγάλο Ζέλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτομάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτομάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
0: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι, μάλιστα.
1: Α, σωστά, έχουμε υιοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων. Η προέκταση της οποίας το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέωρος βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή. Αλλά εάν προχωρήσει μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουμε προσαρτήσει την πλευρά του Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα, εάν προχωρήσει αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουμε για Μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ελληνικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Πυρητό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές, ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές τι ήταν? Αφενός στους Ισραηλινούς, ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί, τη Βόρεια Κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει η κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στην Πυρητό. Δεν είναι μόνο Χεσμολά, είναι χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κλπ. Μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο, που αναφέρεται στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεσμολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά αυτά τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό θα είναι μια νίκη.
0: Είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεσμολάχ στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage. μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι? Γιατί αυτό, γιατί το λέω κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συνεννόηση τέτοιου τύπου. Άστε. Το περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται μεταξύ των δύο ηγετών, και θα σας επιχειρηματολογήσω γιατί το πιστεύω. Καταρχάς, πρώτον, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο στο Ουκρανικό. Αυτή η βοήθεια που παρήχε ο πρόεδρος Biden, εάν θα έλεγα ότι διεσώθη το κύρος των Αμερικανών με την αλλαγή της ηγεσίας. Δηλαδή, για να παραδεχθούν ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη μαύρη τρύπα που λέγεται Ουκρανία με όπλα, με μια νέα ηγεσία στο Λευκό Οίκο, προσπάθησαν να πείσουν ίσως την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία του. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο τη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά, να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν επιμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουν, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς

0: οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο στοχοποιούσε παράλληλα δεξιά για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά το Ρώσο.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υποερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλυντερή, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίμου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίμου Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον έξοδο πόντο και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε την προστασία των ρωσικών,
1: βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Τώρα, όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πολλές εκατομμύρια, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να κίνει και ένα ευρύωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Άγγλοι, έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόλεμο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια, το μεγάλο του πρόβλημα εδώ είναι δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί, πράγματι, στο μέτωπο με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος, είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που την αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, οι διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορεί ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλυντερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα, ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο, έχει πάει γύρω στο 49% από το 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν, και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν της Ενωμένης Ρωσίας είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει, οπότε δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να απορροφά τους κρατασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποστά του είναι ακόμα τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως,

0: πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλοβίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου. Εξαιρετικά, δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν βαρύτερα τα χτύπηματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ρώσοι έχουν εξάγουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Χερσόνα που την είχαν καταλάβει και την έφερα, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε τώρα μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί ακριβώς για το λόγο που είπατε προηγουμένως ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς οθοπραξίες μέσω να το διαπραγματεύσουν αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχείρα ανθρώπους στα κράτη-μέλη, για παράδειγμα και σε μη κράτη-μέλη όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μαγιά Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ να, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνι να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται για στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω τον χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται στις στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει Και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερή, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, άσο αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν, νομίζω, που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάγια Κάλλας, η οποία επελέγει πρώτον επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης, και δεύτερον επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες της Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, δες και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, πέρα, δεν ξέρει και η ιστορία είναι ανιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ανιστόρητη λοιπόν να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015. Στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 18, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο. Αχυράνθρωποι δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυράνθρωποι είναι και οι ισχυρότεροι, πιο ουσιοί παίκτες, όπως είναι ο
1: Μακρόν.
0: Έβαλε λοιπόν τους αχυράνθρωπους που μετήχαν, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, δήθεν τάχα ότι δεν μπορούν τις προϋποθέσεις κατόπιν. Δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας. Ο χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δεν ξέρω ποιος, κάποια από μηνάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μόνο ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Έχει
1: βασικός παράγων της κατά, βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε για τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, επουδενή να ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρας, να βρισκόμαστε στο έλεος του μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες. Αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα, φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ροές, αντί για να βρούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα οποία σε δεκαπλάσια τιμή, και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο, το μονοπόλιο δηλαδή το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Δηλαδή, πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων, και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πιο, το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα... Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ, για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας, δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα, ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν θέλετε, και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε κι εσείς κι εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα, είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα, που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι, όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμά μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε, κυρία Ευθυμίου, νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση. Και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω, εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλεντερίδης, ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς ραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα, μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει.
6: Καθορίζει.
5: Δεν σε κρατάει πίσω.
6: Δεν σε σταματάει.
5: Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που είναι η Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος, που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2 πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε, και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσω, να το καταλάβουμε όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην η πολιτική, ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι, ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρου σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά, όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέαμε από την πόλη της Αθήνας, από το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανεψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να επομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβδιν οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων που επιβλέπεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι και θα, δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από πλευράς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν η Αθηναϊκή, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές από αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο. Προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο εδώ είναι αυτό το οποίο βιώνουμε, είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε. Είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του συντάγματος του ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε από οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Εσωτερικού, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφίσες του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εν πωλής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται. Τώρα ο κ. Τσίπρας έρχεται με υποστήριξη και αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτό το διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλωση και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πελατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, μερικές τους ευθύνες, αν δεν σου πουλούσαν και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα λέγαω ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχίας, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος, ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το ρεπουμπλικανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παραβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ. Να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγό δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όνο σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής. Έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτό είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξιών. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακόμματα τα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψευδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή την διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με την μορφή που έχουν, αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις, για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, είσαστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θα θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική?
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Ντεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του, και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμόνους του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας, το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι το κατάλαβαν, όταν για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της Αγγελίας του Ταρού Πάγου της κ. Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους, η κ. Αδηλίνη προφανώς, αν όχι προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εγκατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα τα ανεύθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουμε αναδείξει μάλιστα, δηλαδή τα έχουμε και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαμε μαζέψει σαν σύλλογο Ντεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος. Το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Ντεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο κοδόρμα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικών που εξοδιάγουν έναν καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν περιστρέφεται ο κόσμος και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό, οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το ολιγαρχικό κομμάτι, το κίνημα των τεμπών, άρα και η κυρία Καστελιώνη το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια, δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν και πραγματικά οι πολιτικοί, όχι απλά να έρχονται με τον εύθυμό τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενικό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα. Και γι' αυτό ίσως με προβληματίζει και εμένα αυτό να έρθει, γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς, να μιλούν για μετάβαση πολιτικής δημοκρατίας.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, ποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον Γιώργο Απετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός ενωμένος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός ενωμένος πατριωτισμός. Το συνοδεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το εξάμεινο τυχαίνει, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σας πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των κρατικών, των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες δόγματα, τους λαούς,
0: τις γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδάσκουμε απλά, όμως το βιώνουμε όλοι. Είναι το ιμπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπαλο δέον αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζετε να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανό στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας είναι το ποσοστό της αποχής. Και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην
0: πραγματικότητα. Ακριβώς.
1: Με αυτή τη διαμερτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν, αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε το δεύτερο κομμάτι, λοιπόν, εδώ, της κ. Καστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία, οι οποίοι απήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό παρομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει αν χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεσθάνονται και οι συνεργάτες του, που παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι θα τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις, οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνονται από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένοι και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Άτομα τα οποία συμμετείχαν στα μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομμάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμή στο οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλο να ελπίσει κανείς, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Έχουμε η Ελλάδα. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Για σας, και άλλοι λένε βεβαίως ότι είναι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Ο εχθρός, εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία. Διάφορα δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα. Άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ποτέ να πει τον εθνό του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για τον λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα εμπεριαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις. Ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι υποφθάλλουν μια το Αιγαίο. Παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξευμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων, ο ιστορικός εχθρός καλοποιίζει, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και τους φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών και ουσιαστικά να απλώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες μας, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεγκολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
0: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας το δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι, καλά κάνει. Καλά κάνει να το κάνει, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της τουρκικής βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τώρα τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
1: Ναι, νομίζω το θέτεται πολύ σωστά. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζόταν υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιοι τις καρέκλες τους και τις παροχές ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό έγινε άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτίθεται να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή για αυτό που πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί ποιες είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
0: του Αιγαίου. Μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
1: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται στους Έλληνες πλανάδες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια, αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποψηφιακή οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται εδώ πέρα της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματα μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στην μέρα του γηπέδου, για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί να έχουμε και κάποιο θερμό επεισόδιο. Δεν το αποκλείω, βεβαίως.
0: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται, προφανώς, δεν θα εμφανιστεί για να μην εφαρμοστεί.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα εφαρμοστεί. Διότι αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φιρμάνιο ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Τίμου είναι αόρατη Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορεί να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπονοήματα στον ΟΗΕ κτλ., αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
0: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας, σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι έχει.
1: Δεν τη θυμάμαι, ας πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
0: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν θίγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν θίγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο, ναι. 27. Δεν μιλάει για τις. Μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή ο συνταγματολόγος του ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, το νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, που όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα
0: Αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή η Βουλή. Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
1: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο να στείλουν έναν πολυδέδαλο μηχανισμό προστασίας, καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλουν να συγκαλύψουν τα εγκλήματα τα μελλοντικά. Αυτό είναι ο σκοπό του. Και αυτό ήταν και ο σκοπό αυτού του άρθρου και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου, του νόμου που είναι ευθύνη υπουργών. Ήταν ένας νόμος κολάσιμος, όπως είναι και το άνθρωπο το κολάσιμο, δεν το καταργούν, χρήζει κατάργησης, όχι μπαλώματος. Ομοίως, το οποίο λείπει και είναι μείζον θέμα, όσον αφορά το Σύνταγμα, είναι το τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας. Γιατί στο άρθρο 90 του Συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι διορίζονται από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
0: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε, μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς
1: καταστρατηγεί την έννοια της διάξεων εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η αρχή της διάξεων εξουσίων.

0: Ηλία και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης του το βρήκαν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό δηλαδή, ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο, πόσο ξοδεύει, σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι χειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπεριαλιστών στη χώρα. Τους ξυγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς δηλαδή, έτσι. Και την ΕΡΤ Open, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως πάνω από όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς. Και βέβαια έλεγε κάποιος, όσο σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κύριε Χαριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς, και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Καριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα-ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, με πολύ σοβαρές απόψεις. Ήταν πολλές φορές, είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη ιδέα την εκπομπή. Την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας, και δεν θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον, απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Καριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε, τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσιο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, από την οποία το πολιτικό προσωπικό παραιτήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκον σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν την, ούτε ο κύριος Τράκον την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκον, συνεχίζει. Μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκον, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω

ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκων. Επίσης, ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Ντεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Ντεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Ντεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Ντεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα, μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νεότευτο κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Οι ανισότητες», πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση της Ρώσικης Επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή Επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα, έτσι, αναμφίβολα. Όμως, όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε πού πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε πού βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο, πλεονασμό στο παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος, στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του.
ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό οδοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνον για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζέμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι όσο είναι ολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παραγωγών, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως την μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους, περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και οι άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη. Πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν,
Το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, η Ευρώπη, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να λέει να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξοντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους. Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε, να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν. Είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο. Έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία. Εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών. Εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίο δολάρια πλουσιότερος. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά? Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως?
Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
4: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
3: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
4: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
3: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
4: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
3: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
4: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Λοιπόν, χαίρετε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που έχουμε σήμερα μαζί μας τον καθηγητή Κοντογιώργη, να μας πει ή να μας φωτίσει καλύτερα για το θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Η ελευθερία είναι μείζον κριτήριο για να διακρίνει κανείς πολλά πράγματα. Εδώ σήμερα θα επικεντρωθούμε στα οικονομικά συστήματα, τα οποία προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι υποσύνολο των πολιτικών. Πριν ξεκινήσουμε όμως, παρακαλώ τον κοσμήτορα της σχολής, τον καθηγητή τον Γιώργο τον Πιεράκο, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την όλη υποστήριξη στην οργάνωση, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
10: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Να σας υποδεχτούμε σε μια ιδιαίτερη ημερίδα σήμερα, η οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην ικανότητα του τμήματος χρηματοοικονομικών και λογιστικής να είναι εξωστρεφές, να αναπτύσσει συνέργειες και να διερευνά έτσι στο πλέμμα της ελεύθερης σκέψης, να διερευνά δρόμους οι οποίοι συνδυάζονται με τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η έννοια της ελευθερίας, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας στην οποία στηρίζεται η οικονομική θεώρηση των δεδομένων και η ελευθερία στην οποία στηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία. Άρα η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία των καταναλωτών, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε, μια κατάσταση, ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο το οποίο θα μελετήσουμε και σήμερα. Το δεύτερο είναι η διατομεακότητα, η διεπιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων. Η σχολή μας έχει το προνόμιο να συνδυάζει επιστήμες, να συνδυάζει τη διοίκηση, την οικονομία, τις κοινωνικές επιστήμες. Και εδώ έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή Κοντογιώργη, ο οποίος στο πνεύμα αυτό της ανάπτυξης της διατομεακής και διεπιστημονικής προσέγγισης θα κάνει τη σημερινή ανάλυση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής, βαθύς στοχαστής των δομών, των κοινωνικών δομών, των πολιτιακών δομών, των πολιτισμικών δομών. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, να μας κάνει όλη αυτή την ανάλυση. Και το τρίτο και το κυριότερο αφορά την ηθική. Και στέκομαι στην ηθική, στην έννοια της ηθικής με την αριστοτελική προσέγγιση, δηλαδή της ωφέλειας την οποία αναπτύσσουμε ως σχολή, δηλαδή της ικανότητας που έχει ένας επιστήμονας να μην στέκεται μόνο σε χαρακτήρες, δηλαδή μόνο σε δείκτες, αλλά να βλέπει πίσω από τους δείκτες και να βλέπει πόσο αυτό οι επιλογές αυτές, οι επιλογές της ελευθερίας, οι επιλογές της πολιτικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει έτσι και θα αναπτύσσει την ικανότητα μιας κοινωνίας να βοηθάει τον συνάνθρωπο και να αναπτύσσει την κοινωνική ευημερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τις πρόχειρες σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθηγητή για τη σημερινή του παρουσία, να ευχαριστήσω εσάς για τη σημερινή παρουσία και να ευχηθώ να έχουμε μια έτσι πολύ επικοδομητική στο τέλος αντίληψη των πραγμάτων. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την σημερινή ημερίδα.
9: Ευχαριστούμε κύριε Κοσμήτορα. Κυρία Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια Χίζ, έναν χαιρετισμό. Και Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια.
11: Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτρες, αγαπητοί φοιτητές, αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή εκδήλωση με θέμα οικονομικά συστήματα και ελευθερία. Το Πανεπιστήμιο είναι και πρέπει να παραμένει ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών και δημιουργικού διαλόγου. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή πάντα αποτελούν αφορμή για να μάθουμε κάτι καινούριο, να συζητήσουμε και παράλληλα είναι μια ευκαιρία να στοχαστούμε συλλογικά πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι τιμή που φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, έναν διανοητή με μακρά πορεία, έναν διανοητή ο οποίος έχει συμβάλει ουσιαστικά και σημαντικά στο δημόσιο λόγο. Εύχομαι η σημερινή συνάντηση λοιπόν να αποτελέσει για όλους μας τροφή για σκέψη και παράλληλα να αποτελέσει αφορμή για ανοιχτό και ουσιαστικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και εύχομαι καλές εργασίες στη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Okay.
11: Άλλαξε.
12: Α, τα βρούμε.
13: Δεν πειράζει.
12: Λοιπόν, η δομή της ημερίδας μετά τους χαιρετισμούς είναι εισάγω, προλογίζω λίγο τον καθηγητή και μετά εισάγω κάποιες στοιχειώδεις έννοιες τηλεγραφικά οικονομικών συστημάτων και επ' αυτών παίρνει τη σκητάλη ο καθηγητής και κάνει την εισήγηση. Το σημαντικότερο ίσως από όλα αυτά είναι στο τέλος ότι θέλω να γίνει συζήτηση. Θέλουμε να γίνει συζήτηση. Εξαλλού γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, αυτό είναι το Πανεπιστήμιο, να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης. Λοιπόν, τον καθηγητή Κοντογιώργη που είναι ιδιαίτερη τιμή μας βέβαια, επαναλαμβάνω, και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να είναι αφορμή να φτιάξουμε κύκλο συζητήσεων πάνω στα θέματα με το κριτήριο, με επίκεντρο την ελευθερία. Τον γνωρίζετε. Δεν θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Και έχει πάρα πολλούς φίλους διεθνώς. Δεν είναι απλά ότι έχει δουλέψει και έχει εργαστεί, έχει διδάξει χρόνια σε πανεπιστήμια. Έχει 47 πλέον βιβλία και πολλές εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Το σημαντικό είναι ότι με άξονα σκέψεις τον ελληνικό κόσμο, το ελληνικό κοσμοσύστημα, όπως θα μας εξηγήσει, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι σήμερα, έχει εισηγηθεί διεθνώς την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, καινούρια επιστήμη. Για να δεις την πλατιά εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που λέμε εμείς οικονομολόγοι, των πραγμάτων, δεν μπορεί να τα δεις ούτε τοπικά μέσα στα πλαίσια μιας επιστήμης, ούτε μόνο στο παρόν που κάνουμε συνήθως την ανάλυση στις σύγχρονες επιστήμες. Χρειάζεται ιστορία πρώτα απ' όλα, να πας από το παρελθόν να δεις πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και πώς οι τοπικές κοινωνίες έφτιαξαν αυτό που λέμε πολιτισμούς, ιεράρχησαν τις ανάγκες τους. Έτσι, οι πολιτισμοί διακρίνονται, έχουμε πει, επανειλημμένως από την ιεράρχηση, διαφορετική ιεράρχηση αναγκών. Επιπλέον είναι σημαντικό και το διεπιστημονικό των αναλύσεων, το οποίο μας ξεφεύγει. Πώς είναι δυνατόν ένας οικονομολόγος σαν και εμένα να βλέπει την κατάσταση των οικονομικών και να σκέφτεται μόνο οικονομικά? Σήμερα τα πράγματα είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα, πολύ έντονα και πολύ γρήγορα αλλάζουν. Η νέα τάξη πραγμάτων, όπως πάει να διαμορφωθεί έξω από το υφιστάμενο διεθνές δίκαιο, γιατί γίνονται ενέργειες οι οποίες αλλάζουν τελείως ριζικά το διεθνές δίκαιο, απαιτούν οπωσδήποτε εδραία γνωσιολογία για την αντίληψη των πραγμάτων και να δούμε προς τα που πάνε τα πράγματα και πώς εμείς μπορούμε να παρεύουμε στο τέλος. Γιατί σαν επιστήμονας δεν με ενδιαφέρει μόνο να, πώς το λένε, να χαρτογραφήσω την κατάσταση. Με ενδιαφέρει να προτείνω και μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων, το βιωτικό τους επίπεδο και όχι μόνο αυτό. Έτσι, είναι οι ποιότητες που μας ενδιαφέρουν στους πολιτισμούς. οι ποιότητες. Εμείς σαν οικονομολόγοι το κακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι η επιστήμη μας είναι οντολογική μέσα στις κοινωνικές, δηλαδή ασχολούμαστε με το τι είναι το είναι, το υποκείμενο, ο καταναλωτής, ο παραγωγός κτλ. Δεν ασχολούμαστε καθόλου, λες και δεν υπάρχει η οντολογία. Και μιλάμε μόνο για τις χρηστικές ανάγκες των ανθρώπων. Δυστυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και μας το δείχνουν ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, εννοώ, ας πούμε, τουλάχιστον από τη μεγάλη κρίση του 8 και μετά. Έτσι, ότι οι άνθρωποι έχουν και άλλες ανάγκες. Και άλλες ανάγκες, σοβαρές. Μία από αυτές είναι η αλήθεια, που έλεγαν στον ελληνικό πολιτισμό. Αλήθη. Τα λέω στους φοιτητές, μπορεί να τα θυμούνται μερικοί. Αυτό που δεν κρύβεται από το φως. Έτσι, αυτό που μένει, αυτό που δεν πεθαίνει. Και που κάποτε, ας πούμε, το είχαν προ Χριστού σαν να μιμηθούν τον τρόπο της του παντός διοικήσεως, και μετά Χριστόν το έχουν σαν αγαπητική ελευθερία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ελληνικός πολιτισμός. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν διεκδικεί ποτέ μια πίστη, ένας πολιτισμός, μια ακόμα και θρησκεία, ό,τι θέλετε, μια ιδεολογία. Όταν αξιώνει αντικειμενική ορθότητα, το βέβαιο είναι ότι συνιστά απανθρωπία και, πώς να το πει κανείς, παντοειδή τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι αυτό. Όχι ότι όλα είναι σχετικά, βέβαια, στο τέλος. Δεν θα πει κανείς ότι όλα είναι σχετικά. Δεν θα φτάσουμε σε τεράστιους στοχαστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Νίτσε και να πάμε στον αγνωστικισμό. Έτσι. Εδώ οι Έλληνες έλυσαν τα προβλήματα με την πόλη. Ένα κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη και άλλο ένα, η κριτική σκέψη. Η πόλη, άλλος τρόπος συλλογικότητας, ομόλογος θεσμικά και λειτουργικά του αληθούς, δηλαδή δημοκρατία. Δημοκρατία με την έννοια που θα μας εξηγήσει εδώ ο καθηγητής, της καθολικής ελευθερίας, είναι συνώνυμη της καθολικής ελευθερίας η δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό που ζούμε τώρα στη Δύση με δημοκρατία. Εκλόγιμη μοναρχία θα μας πει πώς είναι, ο ειδικός. Λοιπόν, ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία. Απαιτούμε, θέλουμε. Και ο ελληνικός κόσμος αυτό το ζήσε από 400 χρόνια π.Χ. και το 19ο αιώνα. Αυτό το ξεχνάει η αγαπημένη μας επιστήμη. Όχι μόνο η οικονομική, γενικά η επιστήμη. Ξεχνούν τον ιστορικό χρόνο. Υπάρχει χρόνος για την επιστήμη γενικά, μόνο ο χρόνος ο οποίος είναι, ας πούμε, από το διαφωτισμό και μετά, η λεγόμενη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Γιατί δηλαδή δεν ακούμε και το άλλο, το οποίο ήταν βιώματα, έζησαν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι καλύτερο από άλλο. Οι πολιτισμοί είναι ποιότητες. Δεν λες ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Αυτός που θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά στην επιστήμη, λογική και παρατήρηση, να μην σκέφτομαι και την άλλη, μια άλλη τέλος πάντων φιλοσοφία. Υπάρχει επιστήμη χωρίς φιλοσοφική θεμελίωση? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο κουβέντες εισαγωγικές. Δεν βρίσκω τα κουμπάκια. Λοιπόν, εμείς οικονομολόγοι τώρα που σκεφτόμαστε μόνο χρηστικές ανάγκες, φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει τις χρηστικές ανάγκες, τις ανταλλακτικές μάλλον ανάγκες, τις ανταλλακτικές σχέσεις σε ήθος και αρετή. Φανταστείτε μια ποιότητα η οποία μεταπλάθει την ανάγκη για εξουσία σε εισαγωγικά, έτσι, μεταπλάθει σε δημοκρατία. Τι να πει κανείς? Μου έρχεται τώρα το αριστοτελικό «Πολίτης ο πλήτης μετέχων κρίσεως και αρχής και πραγματοποιών το μη άρχεστε υπό μηδενός». Οι Έλληνες λέγανε το μη άρχεστε υπό μηδενός. Και πολίτης και ο πλήτης θα είμαι. για να υπερασπιστώ αυτές τις αξίες. Και οι αξίες μου δεν είναι κατανάλωση μόνο. Μόνο κατανάλωση. Πάλι να θυμηθώ τον Κονδύλι τώρα. Η κατανάλωση έγινε αξία και οι αξίες καταναλωτικά αγαθά. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε με την υπέρμετρη ενασχόληση με το λεγόμενο παράδειγμα της αγοράς. Έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, κατά την έννοια του Κούν το λέω το παράδειγμα. Λοιπόν, έγινε ο πολιτισμός παγκοσμίως, παράδειγμα της αγοράς. Τη λέξη πολιτισμό την ταυτίζουμε πλέον με το παράδειγμα. Λοιπόν, όταν λέμε αγορά, εννοούμε το μοντέλο έτσι, του τέλειου ανταγωνισμού. Δεν θα σας κουράσω με τα οικονομικά. Αλλά τα συστήματα γενικά, θα λέει κανείς, ότι τα χωρίζουμε με κριτήριο την οργάνωση παραγωγής και της διανομής, αυτά είναι τα παραδοσιακά, στο, ας πούμε, το πρώτο σύστημα, οικονομικό σύστημα, είναι αυτό που κυριαρχεί, αν θέλετε, στην βιβλιογραφία και την αρθρογραφία που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στη λεγόμενη κυρίαρχη οικονομική σκέψη, το mainstream economics για τους φίλους μου εδώ πέρα, είναι το υπόδειγμα στο οποίο κυριαρχεί η αγορά. Αυτή κάνει, όταν λέω αγορά, επαναλαμβάνω, τον τέλειο ανταγωνισμό έχουμε στο μυαλό μας οικονομολόγοι. Εντάξει. Αυτή κάνει την παραγωγή και τη διανομή του εισοδήματος. Παραγωγή προϊόντος, διανομή εισοδήματος. Το δεύτερο υπόδειγμα είναι τα υποδείγματα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, μιλάω για οικογένειες υποδειγμάτων πιο σωστά. Λοιπόν, ανήκουν στα social market economies, τα λένε, πώς το λένε, στη βιβλιογραφία. Δηλαδή, η αγορά μαζί με κυβερνητικές παρεμβάσεις διαμορφώνουν παραγωγή όχι μόνο ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων αγαθών. Μαζί με την κυβέρνηση, η οποία παρεμβαίνει στην αγορά για να διαμορφώσει συνθήκες έτσι ώστε να παράγονται και τα δημόσια αγαθά. Εντάξει. Και μέσα στα δημόσια αγαθά στην Ευρώπη, ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα ήταν η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας που λέγαμε. Πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και το ρόλο των αυτόματων σταθεροποιητών. Πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για τους οικονομολόγους. Όταν μια οικονομία μπαίνει σε ύφεση, αυξάνουν οι δαπάνες για αυτόματους σταθεροποιητές, παραδείγματος χάρη, λέω, τα επιδόματα έτσι, της ανεργίας ή τα επιδόματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γιατί όταν μπαίνει σε ύφεση μια οικονομία, προφανώς κάποιοι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Γιατί η εργασία δεν είναι μόνο εισόδημα για κατανάλωση, είναι και ψυχική ισορροπία. Είδατε τι έγινε με το COVID. Πώς ανέβηκαν οι δουλειές των ψυχιάτρων, ε? Λοιπόν, και το τρίτο είναι τα υποδείγματα, τα συστήματα, τα state-dominated economies, όπως είναι, ας πούμε, το κινέζικο. Κυριαρχεί εκεί το κράτος το οποίο αποφασίζει. Από κάτω έχουμε μια σειρά από υποδείγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγεθύνεται μια οικονομία. Οι οικονομολόγοι έχουν υποδείγματα να εξηγήσουν την παραγωγική δυναμική μιας οικονομίας. Αυτά λέγονται υποδείγματα μεγέθυνσης. Και είναι κάμποσα. Το φορτικό, θα λέγει κανείς, είναι το παλιότερο μέχρι τη δεκαετία του 60 που ίσχυσε. Μαζική παραγωγή, ας πούμε, από δύο λέξεις. Και σήμερα έχουμε το χρηματιστικοποίησης υπόδειγμα, το finance-led growth regime, ότι κυριαρχεί η χρηματοοικονομική, κυριαρχούν οι αγορές χρήματος κεφαλαίου σε όλες τις αποφάσεις. Έτσι, εκεί είναι η παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η λογική του να αμυθεί ο μέτοχος των εταιριών αλλάζει τόσο την διοίκηση των επιχειρήσεων, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντάσσονται στο παγκόσμιο σύστημα, παγκοσμιοποίηση. Έτσι, πολύ σημαντικές έννοιες, εντάχυτα λέω. Και τέλος έχουμε κάποια υποδείγματα του μετασχηματισμού του καπιταλισμού, όπως είπα ήδη τη χρηματιστικοποίηση, και τελευταία έχουμε τα ψηφιακά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά. Εκεί έχουμε τον καπιταλισμό της πλατφόρμας, του Σίρνεκ, τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό και τον τεχνοφεουδαλισμό. είναι προσεγγίσεις οι οποίες ακόμα είναι υπό διερεύνηση, που αναζητούνται δρόμοι να ερμηνεύσουμε το τι παρατηρούμε. Αλλά φοβάμαι ότι αυτοί οι δρόμοι δεν ασχολούνται καθόλου και σημαντικά με την ιστορία και με το πολιτικό γεγονός, πόσο είναι οργανωμένη αυτή η κοινωνία. Τα βλέπουν ξερά, θα έλεγα, οικονομικά. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική μια ανάλυση την οποία θα μας κάνει ο καθηγητής Κοντογιώργης, όταν το κριτήριο δεν είναι, όπως σε όλα αυτά τα υποδείγματα που σας είπα, η αποτελεσματικότητα, efficiency που λένε οι. Δεν είναι αποτελεσματικότητα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο, ο βέλτιστος τρόπος να χρησιμοποιήσω τους πόρους έτσι ώστε να πετύχω τη μέγιστη δυνατή παραγωγή, να ικανοποιήσω όσο γίνεται περισσότερες από τις άπειρες ανάγκες. Και η διατύπωση του βασικού οικονομικού ερωτήματος, προφανώς και αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα. Γιατί δηλαδή η πόρη είναι πεπερασμένη? Εντάξει, στη λογική της γης, ναι, μπορεί να είναι πεπερασμένη. Και γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων είναι άπειρες? Και γιατί μέσα σε αυτές τις άπειρες ανάγκες είναι μόνο οι χρηστικές ανάγκες και όχι και κάτι άλλο? Σε κάθε περίπτωση το πολιτικό, δηλαδή το πώς είναι οργανωμένη αυτή η πολιτεία εντός της οποίας έχει τη δυνατότητα η οικονομία ως σύστημα, είτε μάκρο, έτσι, τρεις αγορές, αγορά αγαθών υπηρεσιών, αγορά παραγωγικών συντελεστών, αγορά χρήματος κεφάλαιο, τρεις θεσμικοί τομείς που αλληλεπιδρούν σε αυτές τις αγορές, ο ιδιωτικός, ο δημόσιος, ο εξωτερικός, έτσι, λειτουργεί σε μάκρο επίπεδο ή σε μικρό επίπεδο, ας πούμε, η συμπεριφορά του καταναλωτή και η συμπεριφορά του παραγωγού, το σύστημα επιχείρησης. Και όχι η επιχείρηση σαν κεφάλαιο, εργασία, πρώτες ύλες. Μήπως η εργασία θα μπορούσε να είναι εταίρος του κεφαλαίου στο σύστημα που ο ελληνικός κόσμος είχε δείξει ότι μπορούσε να γίνει και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε προφανώς δημοκρατικότερα αυτή η κοινωνία, γιατί είχε καταφέρει την κοινωνική ελευθερία. Θυμίζω ότι ο διαφωτισμός, πάνω στον οποίο στηρίχτηκε όλη η οικονομική επιστήμη, εντάξει, στο νορδικό μοντέλο που λέμε, έτσι, λέει θεός ίσον μηδέν, κοινότητα ίσον μηδέν, άτομο ίσον το παν. Προχωράω μόνο με επιστήμη, λογική και παρατήρηση. Μετά, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήδη από τη δεκαετία του 70 θα έλεγα, παρατηρούμε ξεκάθαρα, φύγαμε από την νεωτερικότητα και πάμε στη μετανεωτερικότητα, η οποία παράγει ένα σύγχρονο μηδενισμό απίστευτο. Έχουμε καταργήσει και το ίδιο το άτομο. Το άτομο σαν ανθρώπινη φύση το έχουμε καταργήσει. Λοιπόν, με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις ενός οικονομολόγου, ο οποίος προσπαθεί να βγει από το κλουβί του οικονομολόγου και να διαλεχθεί με άλλους συναδέλφους στις γειτονικές επιστήμες, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ο λόγος εσάς.
14: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, θα σας μεταφέρω σε έναν άλλον κόσμο που είναι, θα έλεγα, αυστηρά μοναχικός αυτή τη στιγμή, αλλά που θεωρώ μοναχικός όχι για την Ελλάδα, παγκόσμια, με την έννοια ότι αυτά που θα ακούσετε δεν τα διδάσκει κανείς άλλος. Δεν τα αξιολογώ επομένως με την έννοια της ανωτερότητας έναντι των άλλων επιχειρημάτων ή σχολών σκέψης, αλλά με την έννοια την πραγματολογική. Απομένει επομένως η δοκιμασία, στην οποία καθένας από εσάς θα υποβάλει τις βεβαιότητές του με το επιχείρημα που θα σας εκθέσω εδώ. Όταν ξεκινούσα το εξάμηνο και όταν το ξεκινώ ακόμη οποιοδήποτε σεμινάριο ή άλλο πρόγραμμα, θέτω το δίλημα στους φοιτητές μου ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από τις βεβαιότητές τους για να ξεκινήσουν από την αρχή να σκέφτονται, ώστε αυτό που γνώριζαν να το θέσουν σε δοκιμασία με αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα σας δώσω ορισμένους τίτλους αυτού που αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Τη διακρίνω πρώτα-πρώτα από την επιστημολογία. Τη διακρίνω όχι γιατί τη διακρίνουν οι νεότεροι, οι νεωτερικοί, αλλά γιατί θέλω να τη διακρίνω για να μπορέσουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα της λεγόμενης σύγχρονης επιστήμης και υπό ποια έννοια συζητάμε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Το σύνολο της σημερινής επιστήμης, της επιστημονικής κοινότητας, ξεκινάει από το σήμερα, δηλαδή από την εποχή μας, και τελειώνει στο σήμερα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν τοποθετείται στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Θεωρεί η σύγχρονη επιστήμη ότι δεν έχει να εμπνευστεί από το παρελθόν, από οποιοδήποτε παρελθόν, και θεωρεί επίσης ότι αφού δεν έχει εμπνευστεί δεν μπορεί να κάνει και δεν έχει λόγος να κάνει διάλογο με το παρελθόν. Άρα, όταν μιλάμε για επιστήμη σήμερα, να το πούμε με ένα παράδειγμα, λόγου χάρη το συνταγματικό δίκαιο. Ξεκινάει για να συγκρίνει το σύνταγμα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αμερικής, χωρών ενδεχομένως της Αφρικής, αλλά δεν υπησέρχεται σε κανένα διάλογο με τα πολιτικά συστήματα που συνάντησε στο παρελθόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα, με την οικονομική επιστήμη. Το ίδιο θα συμβεί με όλες τις επιστήμες. Επομένως, διεξάγει ένα διάλογο με το σήμερα για το σήμερα. Τι θα συναντήσει στο συγκριτικό διάβημα? Κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις που έχει το ένα σύνταγμα με το άλλο, αλλά η θεμέλια βάση του συντάγματος, του όποιου συντάγματος, του όποιου οικονομικού συστήματος είναι η ίδια. Επομένως, αυτό που απομένει για τον στοχαστή της οικονομίας, της πολιτικής, της οποιασδήποτε άλλης περιοχής, ψυχολογίας, είναι να δει τις μικρές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στη μία χώρα ή στη μία οικονομική πραγματικότητα και στην άλλη, αλλά αφού η θεμέλια βάση παραμένει η ίδια, όταν έρχεται η στιγμή να συγκροτήσουμε τη θεωρία της οικονομικής επιστήμης, παραδείγματος χάρη, τη θεωρία της πολιτικής επιστήμης, τη συνταγματική θεωρία, τότε αυτό που συμβαίνει είναι να κινούμαστε δυνάμει του λεγόμενου ορθού λόγου, με άλλα λόγια με βάση του τι βλέπει η ματιά μας από τον μπαλκόνι του σπιτιού μας στον ορίζοντα της σκέψης μας επομένως, και όχι κάποια άλλη πραγματικότητα. Αν είναι λοιπόν λάθος η επιστημονική προσέγγιση, είναι λάθος και η επιστημολογία, επομένως η θεωρία της επιστήμης. Και δεν μπορεί να μην είναι λάθος. Άλλωστε το αποδέχονται οι ίδιοι όταν μιλάνε για ορθολογισμό, αναφέρονται στο σήμερα, αυτό που φαίνεται λογικό, και εδώ αρχίζει ο επιμερισμός. Τι είναι σήμερα ορθολογικό? Αυτό που προβάλλει ως λογικό με βάση τα βιώματά της η κυρίαρχη πραγματικότητα, η ηγεμονική πραγματικότητα στον κόσμο. Δηλαδή ο δυτικός κανόνας σήμερα δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος που λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, παραδείγματος χάρη στην Ρωσία, δεν είναι ορθολογικό το οικονομικό ή το πολιτικό σύστημα στην Αφρική ή στην Ασία, γιατί δεν μοιάζει στις προδιαγραφές της αλήθειας που διδάσκει η κυρίαρχη νεωτερικότητα, δηλαδή ο δυτικός κανόνας. Εκεί διαμορφώνονται οι μέθοδοι και οι αρχές της επιστήμης. Και ξέρετε που καταλήγει? Κατά την ομολογία των επιστημολόγων, των μεγάλων, από τον Πόπερ μέχρι οποιονδήποτε, να θεωρούν ότι ουσιαστικά η επιστήμη είναι ένα απόλυτο νεκροταφείο αληθιών που με τα βεβαιότητος διαψεύστηκαν ή μέλεται να διαψευστούν για να έρθουν άλλες αλήθειες. Αν κάποια στιγμή ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι κάτι θα διαψευστεί, σημαίνει ότι δεν είναι εξυπαρχής σωστό. Το ερώτημα λοιπόν για την όποια επιστήμη, γιατί ορισμένοι διδάσκουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η συνάντηση των περισσότερων επιστημών, παραδείγματος χάρη για την οικονομία, η πολιτική, το δίκαιο ή για το αντίστροφο. Άλλωστε ξέρουμε ότι οι οικονομικές θεωρίες, μαρξιστική, φιλελεύθερη κλπ, έχουν αυτή την οπτική της μονομέρειας, αλλά ας πούμε ότι κάνουμε τη σύνθεση, πού θα καταλήξουμε? Στο ίδιο αποτέλεσμα, διότι η αφετηρία είναι λάθος. Και η αφετηρία ποια είναι? Το γεγονός ότι ξεκινάμε από το μερικό για να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε το μερικό, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε προβολές στο παρελθόν για να το απορρίψουμε. Ξέρετε τη διάκριση μεταξύ νεωτερικότητας και προνεωτερικότητας, γι' αυτό και δεν γίνεται η σύγκριση με το παρελθόν, αλλά που όταν έρχεται η στιγμή να συζητήσουμε καλά και πού πάμε, εκεί η κυρίαρχη άποψη από την εποχή του Χέγγελ και των άλλων είναι, το λέει ο Χέγγελ, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αυτοί που νομίζουν ότι θα προβλέψουν το μέλλον. Μα αν η αρχή της επιστήμης λέει ότι εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις με ακρίβεια αυτό που υπάρχει σήμερα, με ακρίβεια αυτό που σε σχέση με το σήμερα στοιχειοθετεί την έννοια του παρελθόντος, και με ακρίβεια αυτό που θα έρθει, την πρόβλεψη, τότε δεν κάνεις επιστήμη. Είναι στην καλύτερη περίπτωση επιπεδογραφική η επιστήμη, δηλαδή περιγράφεις αυτό που βλέπεις με το στρεβλό τρόπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν συζητήσουμε για την έννοια των εκλογών, όλοι σας φαντάζομαι πια έχετε το δικαίωμα της ψήφου και πηγαίνετε και ψηφίζετε. Εάν μελετήσουμε σε ένα εγχειρίδιο το περιεχόμενο της ψήφου, αλλά το εντάξουμε στη λογική ότι η ψήφος, αφού υπάρχει, είναι δημοκρατική και στοιχειοθετεί την ουσία της δημοκρατίας, τότε έχουμε παραποιήσει και το περιεχόμενο της ψήφου, την έννοια της ψήφου και την έννοια του πολιτικού συστήματος, διότι εντάσσουμε το συγκεκριμένο σε άλλον ιστορικό χρόνο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου? Να επιλέγουμε το μονάρχη μας. Άρα προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τι είναι τα πολιτικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά συστήματα.

Μας το λέει με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Max Weber. Επικαλείται την περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αποφάσισε να αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του με την προσδοκία ότι θα αύξαναν και την εργασιακή τους αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα δούλευαν περισσότερο, θα αγαπούσαν την επιχείρηση κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι όσο τους αύξανε το μισθό, τόσο εργαζόταν και παρήγαν λιγότερο και επεδίωκαν λιγότερες ώρες εργασίας ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ξέρετε πώς το αξιολογεί αυτό? Ότι εδώ συγκρούεται η παράδοση, η καθυστέρηση, οι παλαιές δυσιδαιμονίες με την πρόοδο, που η πρόοδος είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή του να δουλεύει ο άνθρωπος, να προσλαμβάνεται και ο χρόνος του ως η ανθρώπινη μηχανή που συμπληρώνει την τεχνολογική μηχανή. Αυτό είναι ακριβώς το κεντρικό πρόβλημα, ξέρετε. Δεν έχει μπορέσει ακόμα η νεωτερικότητα να ξεχωρίσει αυτό που στοιχειοθετεί τη διαφορά μεταξύ της φεουδαρχίας από την οποία εξήλθε ο νεότερος κόσμος, με εξαίρεση τον ελληνικό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, με αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της νεωτερικότητας ως στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και όχι ως ιδεολογία που προβάλλει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρεί τον πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης που είναι η ελευθερία. Δεν τον αφαιρεί γενικώς. Ήδη από την εποχή του διαφωτισμού, με τον φόβο που προκαλούσε από μια στιγμή και έπειτα η ανάγνωση της ελληνικής γραμματείας, επεξεργάστηκαν σκέψεις, ιδέες του γιατί η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την καθολική ελευθερία. Είναι ανώτερο, θα μας πει ο Μπενζαμίν Κονσταν και όλοι οι άλλοι σήμερα, πάρτε τον Τζον Ρόλς, πάρτε όποιον θέλετε από τους σύγχρονους οικονομολόγους ή πολιτικούς στοχαστές. Είναι ανώτερο, λέει, να μας κυβερνάει κάποιος, να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αλλά όχι στο ατομικό επίπεδο, στην προσωπική μας ζωή. Μα αν είναι ανώτερο ο ένας να αποφασίζει για τη μοίρα ενός εκάστου και για το σύνολο, γιατί να μην το εφαρμόσουμε αυτό και στην προσωπική μας κατάσταση? Να αποφασίζω εγώ τι θα κάνει ο καθένας σας σήμερα, αν θα πάει στο καφέ, αν θα συναντήσει τον Α ή τον Β, αν θα σκεφτεί έτσι ή αλλιώς. Αυτό όμως η θεωρία περί της ανωτερότητας της ελευθερίας των νεωτέρων έναντι της ελευθερίας των αρχαίων στοιχειοθετεί ένα ολόκληρο ιδεολογικό περίγραμμα μέσα στον οποίο εγκυβωτίζουν τα μυαλά των ανθρώπων, είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, ώστε να φοβούμαστε να βγούμε από αυτό, να φοβούμαστε τη συλλογικότητά μας. Το συλλογικό, λέει, είτε στην οικονομία, είτε στην πολιτική, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της κοινωνικής ζωής, είναι κίνδυνος. Είναι δεσποτεία, θα μας πει ο Κάντ, ο Μοντεσκιέ, η πρώτη, αλλά το λένε και οι σύγχρονοι. Είναι δεσποτεία. Επομένως, τι είναι δεσποτεία? Η δημοκρατία. Και τι θα μας σώσει από αυτή τη δεσποτεία, όπως και από τους αντίστοιχους ολοκληρωτισμούς του τύπου του φασισμού σήμερα? Μα ο ένας, ο πάνσοφος που θα στηριχθεί σε αυτό που λέγεται κράτος δικαίου. Και ποιος θα τον σταματήσει αυτόν να επιβάλλει, αφού έχει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, να επιβάλλει ένα απολυταρχικό καθεστώς? Όλη η συζήτηση γίνεται αν θα βάλουμε ενδιάμεσες δυνάμεις, αν η οικονομία θα είναι αναπτυγμένη σε κάποιο βαθμό και θα εμποδίζει τον έναν να κάνει ό,τι του αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται έξω από την κοινωνία. Γιατί? Διότι ο φόβος είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, η μεταβολή του οικονομικού συστήματος. Αυτά τα δύο έχουν μια κοινή βάση. Ποια είναι η κοινή βάση? Ότι

0: Κάποιος κατέχει την ιδιοκτησία της μοίρας μας, άρα του συστήματος, και μέσω αυτού εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε την ιδιωτία μας, στον ιδιωτικό μας χώρο. Γι' αυτό και προβάλλουν την ατομικότητα ως υπέρτατη αξία έναντι του συλλογικού. Εννοούν με αυτό και όταν το συλλογικό, τη μοίρα μας, τις αποφάσεις, τις οικειοποιείται ή παραδίδονται στον έναν, το κράτος λέει, που κατέχει το πολιτικό σύστημα ως φυσική κατάσταση, και τον έναν ο οποίος αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, να το κυβερνάει και να διαχειρίζεται τη μοίρα μας, είτε και το συλλογικό ως δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν στοχάζονται σήμερα με τους όρους της κυριαρχίας και στο οικονομικό σύστημα και στο πολιτικό σύστημα, εννοούν ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ιδιώτης, να απολαμβάνει μόνο την ατομική της ελευθερία, αλλά από εκεί και πέρα όλα να αφήνονται στη διάθεση κάποιου τρίτου. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα, θα διαπιστώσουμε ότι διατείνονται πως παρόλα αυτά ζούμε και την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία. Τι νόμο? Η ελευθερία είναι το εισάξιον της αυτονομίας. Αναφέρθηκε προηγουμένως, μας το λέει ο Αριστοτέλης, όχι γιατί το ανακάλυψε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί μεταφέρει την αρχή της δημοκρατίας. Είναι το μη άρχεστε υπομηδενός. Δεν επαγγέλλεται την αναρχία, προσέξτε, η αναρχία είναι το ετεροθελώς αδελφάκι των συστημάτων πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλογημής μοναρχίας σήμερα. Εννοεί την συνεταγμένη κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό της πολιτείας, που απορροφά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει και για την οικονομία και για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος και για όλα. Άρα έχουμε μία νεωτερικότητα που στοιχειοθετεί την έννοια μιας φάσης που είναι απλώς μεταφεουδαλική, πρώιμη ανθρωποκεντρικά, που προβάλλει μόνο την ατομική ελευθερία, και έχουμε και μία ιδεολογία που μας τοποθετεί σε άλλο χρόνο ιστορικό, που θεωρεί ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και ξαφνικά γεννηθήκαμε στην τελειότερη μορφή εξέλιξης της ανθρώπινης κατάστασης που γνώρισε η ιστορία. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος στο στάδιο της ωριμότητας? Γιατί να γεννηθεί μια κοινωνία στο στάδιο της ωριμότητας? Θα ακολουθήσει τα βήματα. Θα πάει από το λίγο στο περισσότερο, θα μπορέσει, και αυτό μας το διδάσκει η νεωτερικότητα, δηλαδή από το 18ο, 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είχαν ούτε όλοι οι άντρες δικαίωμα ψήφου. Κατακτήθηκε σιγά σιγά και μετά από τις γυναίκες. Το ίδιο και στα ζητήματα της οικονομίας. Αλλά στο πεδίο της κοινωνικής ελευθερίας και της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει, και της πολιτικής, δεν υπάρχει η ελευθερία. Αντικαθίσταται με την έννοια του δικαιώματος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος? Η ελευθερία, είπαμε, είναι αυτονομία. Εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε και αποφασίζουμε για τη μοίρα μας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Το δικαίωμα είναι ετερονομικό. Εκεί που υπάρχει, που πλεονάζει το δικαίωμα, υστερεί η ελευθερία. Πού έχουμε δικαιώματα σήμερα? Στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, διότι εκεί δεν έχουμε ελευθερία. Εάν επεκτείνονταν εκεί η ελευθερία, δεν θα χρειαζόταν τα δικαιώματα. Θα απορροφούνταν. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική. Γιατί διαδηλώνουμε? Γιατί απεργούμε? Διότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Δεν διαθέτουμε πολιτική ελευθερία. Άρα, τι συμβαίνει στο οικονομικό πεδίο σήμερα? Ξέρετε ότι η κοινωνική ελευθερία θα αναζητηθεί εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Δηλαδή η ατομική ελευθερία είναι να ζούμε στην κοινωνία οπουδήποτε, αν είμαστε αυτόνομοι και δεν χρειάζεται να εργαζόμαστε, και να περνάμε όμορφα. Η κοινωνική ελευθερία υπάρχει εκεί που συνάπτουμε συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα για να πάμε να εργαστούμε συνάπτουμε μια σύμβαση με την καφετέρια, με το δημόσιο, με το εργοστάσιο, με οποιονδήποτε. Αυτή η σύμβαση τι περιέχει? Αυτό που προβάλλει και γνωρίζουμε είναι: παρέχουμε την εργασία μας και παίρνουμε μισθό, ώστε μετά την εργασία μας να περάσουμε όμορφα και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά στο οκτάωρο ή όσο, τι συμβαίνει? Η ουσία του περιεχομένου της σύμβασης είναι παραίτηση από την ελευθερία, διότι κάποιος άλλος εκεί θα αποφασίζει για το τι θα κάνουμε. Τέλος λοιπόν το μη άρχεστε υπό μηδενός. Τα δικαιώματα τι ρόλο παίζουν? Οριοθετούν και προστατεύουν το πεδίο της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Να μην μπορεί ο εργοδότης μας να μας χαστουκίσει, να μην μας προσβάλλει, να μην μας στείλει να του πλύνουμε τα πιάτα στο σπίτι, να του κάνουμε άλλες δουλειές εκτός. Άρα τα δικαιώματα είναι ετερονομικά, καθορίζουν το πεδίο της προστασίας της ατομικής μας ελευθερίας εκεί που δεν είμαστε ελεύθεροι. Το ίδιο και στην πολιτική. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Τι λέει η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Λέει ότι δεν μπορείς να αναζητήσεις γνώση, άρα να συγκροτήσεις την έννοια της επιστήμης, χωρίς να προχωρήσεις στη συνολική, στην καθολική απεικόνιση της κοσμοϊστορίας. Να συγκροτήσεις δηλαδή ένα σύστημα γνώσης που το μερικό της νεωτερικότητας στην εποχή να την εντάξει μέσα στο σύνολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που η κοσμοσυστημική γνωσιολογία θεωρεί ότι το έχει πετύχει, και υποθέτω ότι είναι η μόνη που περιέχει την έννοια της απόδειξης για ό,τι λέει. Τι μας διδάσκει λοιπόν? Μας διδάσκει ότι η νεωτερικότητα είναι ένα στάδιο. Το οικονομικό σύστημα που έχουμε, για να μείνουμε εκεί, όπως και το πολιτικό σύστημα άλλωστε, συγκροτείται με μια έννοια ιδιοκτησίας που περιέχει μόνο αυτόν που κατέχει το οικονομικό σύστημα και όχι αυτόν ο οποίος προσφέρει την εργασία του. Αυτός κάνει σύμβαση με το οικονομικό σύστημα. Εδώ εγείρεται το μεγάλο ερώτημα. Το έθεσε ο μαρξισμός σε πλεονάζουσα μορφή και κατέληξε ότι, εάν θέλουμε η έννοια της εκμετάλλευσης, εάν θέλουμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, πρέπει να καταργήσουμε την ατομική ιδιοκτησία και να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλετάριους. Πού θα πήγαινε όμως η οικονομική ιδιοκτησία? Στο κράτος. Σε αυτόν που διαφεντεύει το κράτος. Άρα τότε συγκεντρώνει πολιτικό σύστημα, οικονομικό σύστημα, διοίκηση, στρατό, αστυνομία, τα πάντα το κράτος. Η κοινωνία και εκεί παραμένει ιδιώτης. Αυτή είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού. Απ' τη μια μεριά ολοκληρωτισμός του φιλελευθερισμού, απ' την άλλη του υπαρκτού σοσιαλισμού. Πού πάμε επομένως? Τι προκαλεί την εκμετάλλευση? Το κεφάλαιο, γιατί μιλάμε σήμερα για καπιταλισμό, για κεφαλαιοκρατία. Λάθος. Είναι αυτό που προκαλεί το σύστημα, που προκαλεί τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Το ότι σήμερα ο Bill Gates έχει πλούτο που υπερβαίνει τον πλούτο πλήθους μικρών κρατών και όχι μόνο, δεν οφείλεται στο κεφάλαιο. Οφείλεται σε αυτό που επιτρέπει στον Bill Gates, στον όποιον Bill Gates, να συσσωρεύει πλούτο χωρίς να ελέγχεται από τίποτε. Άρα σε αυτόν που θεσμοθέτησε αυτό το οικονομικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το μείζον πρόβλημα, ότι την εκμετάλλευση την προκαλεί αυτό το σύστημα που προσφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον και την κοινωνία την στέλνει στον ιδιωτικό της χώρο. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν εγώ συγκροτήσω μία εταιρεία μεταφορών και κάποιος είναι στα χαρτιά, δεν βάζω κεφάλαιο, κάποιος λοιπόν μου ζητήσει να κάνει τη μεταφορά της οικοσκευής του από το ένα σπίτι στο άλλο, θα πάρω οικονομικούς μετανάστες, δεν θα τους δηλώσω, θα ζητήσω και αν καταφέρω θα πάρω περισσότερα χρήματα για τη μεταφορά από ό,τι κλπ. Θα διαπραγματευθώ και με τον με το καμιόνι που θα τα μεταφέρει, θα εκμεταλλευτώ κόσμο χωρίς κεφάλαιο. Άρα το είδος του οικονομικού συστήματος μετράει. Τι μας διδάσκει λοιπόν η κοσμοσυστημική γνωσιολογία? Μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε να δούμε συνολικά τον κόσμο με εξαίρεση την δεσποτεία, τη φεουδαρχία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο παρελθόν, εκεί που αναδείχθηκε για πρώτη φορά αυτό που αποτελεί κοινωνίες με ελευθερία, δηλαδή ο ανθρωποκεντρισμός. Με ανθρωποκεντρισμό ορίζουμε τις κοινωνίες με ελευθερία. Και ο μοναδικός κόσμος που στην ιστορία αναδείχθηκε με όρους ανθρωποκεντρικούς είναι ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος, δεν είναι ένας κοινός λαός. Συγκροτήθηκε ως κόσμο σύστημα. Το αντίστοιχο για να συγκριθεί ο ελληνικός κόσμος με την νεότερη εποχή είναι το σύνολο του πλανήτη. Υπάρχουν δύο διαφορές όμως εδώ. Η μία διαφορά έχει να κάνει με την κλίμακα. Τότε συγκροτήθηκε και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό που θα πω στη συνέχεια. Συγκροτήθηκε με βάση τη μικρή κλίμακα της πόλης. Άρα με ένα επικοινωνιακό σύστημα που, όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί κάποιος που έχει τη φωνή του στέντορος, μια δυνατή φωνή, να απευθυνθεί, όπως κάνουμε εμείς τώρα, στο κοινό και να τον ακούσει. Άρα να υπάρξει ένα επικοινωνιακό σύστημα που επιτρέπει στην κοινωνία να γίνει μέρος του πολιτικού συστήματος και να συναποφασίζει. Η κλίμακα λοιπόν. Αλλά υπάρχει η σημερινή κλίμακα, είναι η μεγαλειώδης εκείνη η κλίμακα που κινητοποιεί τις φυσικές επιστήμες και παράγει αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην τεχνολογία, στη γνώση του σύμπαντος και όλα τα άλλα. Απ' την άλλη όμως η εποχή μας βρίσκεται στο σπαργανώδες στάδιο της πρώιμης μόλις μεταφεουδαλικής εποχής. Και όπως είπαμε, δεν μπορεί να γεννηθεί κανείς στο στάδιο της ωριμότητας. Γεννιέται στο πρώτο στάδιο και εξελίσσεται στα διαδοχικά. Δεν μπορεί, επειδή θαυμάζει κάποιο μικρό παιδί τον μπαμπά του ή τη μαμά του εύνης εξ αποφάσεως να γίνει 50 χρονών που είναι και εκείνος. Θα πάει σταδιακά και θα οριμάσει σταδιακά. Το ίδιο συμβαίνει και με την παρατήρηση, αυτό που μας λένε τη θεωρία των πραγμάτων. Εάν κάθεται κανείς στο μπαλκόνι της μερικότητάς του, την πόλη θα τη δει μόνο στη γειτονιά του. Πρέπει επομένως να ανέβει ψηλά με ελικόπτερο και να δει το σύνολο της πόλης. Αυτό είναι η κοσμοϊστορία σε σχέση με την μερική ιστορία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε πανοραμικά την ανθρώπινη εξέλιξη, διότι αποτελεί μια ενότητα σε εξέλιξη, άρα μια βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης, των κοινωνιών δηλαδή, με ελευθερία στον ιστορικό κόσμο. Με μια πολύ μεγάλη σύνοψη μας προσφέρει δύο μεγάλες περιόδους, την κράτο-κεντρική που μοιάζει με τη σημερινή και την οικουμενική. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι σε αναλογία με τον ελληνικό κόσμο η εποχή μας από άποψη ανθρωποκεντρικής εξέλιξης αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ των νομοθετών 7ος αιώνας π.Χ. και των κοινωνικών επαναστάσεων τέλος του 7ου και αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., όπου εκεί τέθηκε η έννοια του κράτους δικαίου, της κοινωνικής πρόνοιας, της ριζοσπαστικής επίλυσης με βάση την ισομοιρία, ισοδιανομή της γης κλπ. Και βεβαίως της εκλόγιμης μοναρχίας αρχικά, ώσπου να εξελιχθεί στη συνέχεια σε άλλο πολιτικό σύστημα. Μας δείχνει λοιπόν αυτός ο κόσμος πώς εξελίσσεται η οικονομία, το οικονομικό σύστημα και η πολιτική. Τι διδάσκει εν τέλει? Ότι η αντιλογία ή η αντιμαχία μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι κεφαλαίου, και κοινωνίας αναπτύσσεται για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ισορροπίες υπέρ του ηγεμόνα ή υπέρ της ελευθερίας, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου διαιτητεύει η πολιτική. Όσο η κοινωνία στριμώχνεται, σκεφτείτε σήμερα, όταν βλέπετε τεράστια συσσόρευση κεφαλαίου σε ολίγους, σημαίνει ότι η κοινωνία χάνει, διότι από αυτήν αντλείται αυτός ο πλούτος και δεν επιμερίζεται. Τόσο η κοινωνία εισέρχεται στην πολιτική όλο ένα και περισσότερο για να μπορέσει να ισοσταθμίσει. Με άλλα λόγια, αυτό το παρακολουθούμε στον ελληνικό κόσμο. Από την εκλόγιμη μοναρχία που διαδηλώνουν, φωνάζουν, διεκδικούν κοινωνικά ζητήματα, αφού βλέπουν ότι αυτονομείται η εξουσία και δεν εξαρτάται από την οικονομία και δεν σκέφτεται αυτόν που τον ψήφισε, τι κάνει? Επιδιώκει να μπει στο πολιτικό σύστημα. Κάντε μια προβολή σκέψη σήμερα. Ποιο θα ήταν το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος, άρα του δημοσιονομικού συστήματος, εάν αντί να αποφασίζει η Βουλή και ο Πρωθυπουργός σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπρεπε το μείγμα αυτό της πολιτικής που σκέφτονται να το θέσουν στην αποδοχή της κοινωνίας, χωρίς διάλογο, με ένα δημοσκοπικό δήμο. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο, ή για να ικανοποιηθεί η κοινωνία θα έπρεπε να της δώσει και άλλες παροχές? Εδώ μπαίνουμε σε πολλά ζητήματα που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε σήμερα, όπως την έννοια του αγαθού και τι συγκροτεί αγαθό. Την έννοια του αγαθού δεν είναι μόνο το υλικό αγαθό, είναι το πολιτικό αγαθό, είναι το πολιτισμικό αγαθό και πάρα πολλά άλλα, όπως επίσης και την έννοια της αυθονίας ή της σπανιότητας των αγαθών, που είναι και αντικειμενική, το παραγόμενο αποτέλεσμα των προϊόντων, ή που είναι και υποκειμενική, τι θέλουμε, τι διεκδικούμε. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στον ελληνικό κόσμο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνοντας την διδακτορική μου διατριβή, το λέω για λόγους ιστορικότητας, ήταν αφιερωμένη στον Αριστοτέλη. Η αρχή της διαπραγμάτευσης ήταν η έννοια του αγαθού και η έννοια της αυθονίας, η διαλεκτική της σχέση μεταξύ αυθονίας και σπανιότητας των αγαθών. Πράγμα που οδηγεί σε διαφορετικές ιδέες της δικαιοσύνης, άρα σε διαφορετικά κατ' επέκταση οικονομικά και πολιτικά συστήματα. Γιατί όταν φτάνουμε στη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, η δημοκρατία δεν καταργεί την ατομική ιδιοκτησία, το επιχειρήν. Η δημοκρατία δεν καταργεί το κέρδος, όμως έρχεται, ούτε οικειοποιείται την ιδιοκτησία. Έρχεται όμως να αποφασίσει εκείνη για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή του πλούτου, ο Δήμος. Και εκεί έχουμε το δεύτερο οικονομικό σύστημα που απαντάμε, γιατί το πρώτο ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Ποιο είναι το δεύτερο οικονομικό σύστημα? Αυτό που οδηγεί στην κοινωνία της χόλης, του ελεύθερου χρόνου, της απελευθέρωσης δηλαδή από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους καταναγκασμούς της φύσης, άρα την ανάγκη της εργασίας αυτής καθεαυτής, της οικονομικής εργασίας και δεύτερον και το κυριότερο της εξαρτημένης εργασίας. Άρα υπησέρχεται η κοινωνική ελευθερία και όχι μόνο η ατομική στη δημοκρατία, αλλά και κάτι άλλο. Θέτει το ερώτημα, αφού εξέρχεται της οικονομικής παραγωγής ο πολίτης, πώς θα παραχθεί το προϊόν, πώς θα δουλέψει η οικονομία, η παραγωγή και πώς θα ζήσει αυτός. Το μεν ένα ελήθη δια της οικονομικής μετανάστευσης, της δουλείας, το δε άλλο, έτσι εξέπεσε ο πολίτης από την ανάγκη της εργασίας και της εξαρτημένης εργασίας, το δε άλλο δια της συμμετοχής του στην πολιτική και την καθιέρωση της πολιτικής εργασίας και μισθοφορίας. Ο βουλευτής δεν πληρώνεται σήμερα. Λοιπόν, καθιέρωσε τον εκκλησιαστικό και τον ηλιαστικό μισθό. Συμμετέχω, άρα αμείβομαι και επομένως μετέχω στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος διά του πολιτικού μισθού. Πολλοί αξιολογούν αυτό το οικονομικό σύστημα που διακρίνει την πολιτική κοινωνία, κοινωνία των πολιτών, από την οικονομική κοινωνία, την οικονομία των δούλων, ως κάτι το απεχθές. Κανείς δεν θα το υποστήριζε σήμερα, αλλά υπάρχει όμως μία ερμηνεία που πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι η δουλεία, μας το λέει ο Αριστοτέλης αυτό, είναι η εναλλακτική λύση αυτού που έλειπε τότε, της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Όταν διαλογίζεται για την, και υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δουλείας, γιατί δι' αυτής μπορεί να φτάσει κανείς με τους όρους της εποχής στη δημοκρατία, λέει, θα πάψει να έχει ανάγκη ο κύριος του δούλου και ο δούλος τον κύριο όταν επικρατήσουν στην κοινωνική ζωή οι αυτόματες μηχανές που τώρα λέγεται ότι τις έχουν στην κοινωνία των θεών. Βεβαίως στον ελληνικό χρόνο η κατάργηση της δουλείας δεν έγινε με την εισαγωγή της μηχανής, της αυτόματης μηχανής. Αυτό θα επανέλθουμε για να δούμε την αναλογία με το σήμερα, αλλά με την ίδια την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στο οικονομικό σύστημα. Το επόμενο οικονομικό σύστημα που μας παραδίδει ο ελληνικός κόσμος. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την δουλεία. Η δουλεία στον, τουλάχιστον στο δημοκρατικό ελληνικό κόσμο των πόλεων, δεν είναι αυτό που έχουμε αντίληψη σήμερα, ότι συνέβαινε με τις αποικίες στην Αμερική ή με αυτό που συνέβαινε στη Ρώμη ή με τις βαρβαρικές κοινωνίες που ήταν εξ ολοκλήρου δουλοκτητικές κοινωνίες. Ο δούλος είναι, γι' αυτό και τον αποκαλώ όνια δουλεία, είναι ο εργαζόμενος που δεν είναι με συμβατική ενοχική σχέση δηλαδή, αλλά με ιδιοκτησιακή σχέση. Είναι η εφαρμογή της εργασιακής σχέσης που ανάγεται στην χώρα καταγωγής του και όχι στην συμβατική σχέση που έχει να κάνει με τον πολίτη ή τον μέτικο στην δημοκρατία. Ο πολίτης ή ο μέτικος συνύπτε σύμβαση που μπορούσε να την καταγγείλει ο ίδιος. Αυτός που έρχεται ως οικονομικός μετανάστης που με τη θέλησή του ουσιαστικά, όπως μας παραδίδουν οι πηγές, διότι οι συνθήκες της δουλείας στις πόλεις, ιδίως στις δημοκρατικές πόλεις, ήταν απείρως καλύτερες από ό,τι στις δουλοκτητικές κοινωνίες, τις σκηθικές κλπ, έξω από τον ελληνικό κόσμο των πόλεων, ήταν απείρως καλύτερες και προτιμούσαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, οι πηγές μας διδάσκουν ότι ο δούλος μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει ιδιοκτησία, μπορεί ανάλογα, γιατί υπάρχει κοινωνική στρωμάτωση της δουλείας, μπορεί να είναι και επιχειρηματίας. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης στην Αθήνα ήταν δούλος, Πασίων. Και όχι μόνο εκεί. Υπήρχαν δούλοι που είχαν οι χωρίς οικούντες, κατοικούντες χωριστά, ένα επίδομα στον κύριό τους, τον πολίτη, και αυτοί ζούσαν ως εκατομμυριούχοι για τις συνθήκες της εποχής. Μπορούσαν να έχουν εμπόριο δούλων και να μισθώνουν τους δούλους σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Επομένως, είναι μια άλλη κατάσταση την οποία πρέπει να τη δούμε και με την αξιακή της μορφή, αλλά και με την πραγματολογική της συνθήκη. Γιατί κατηγήθη σταδιακά, άρχισε από τους ελληνιστικούς χρόνους και με την κοιλιά που δημιουργείται στη Ρώμη επανέρχεται προς το τέλος της και ιδίως στο Βυζάντιο η κατάργηση της δουλείας. Διότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στην οικονομία. Τι σημαίνει εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής στην οικονομία? Έχουμε πολλά συστήματα εδώ, τα οποία όμως αποκλήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους ιστορικά. Ας πούμε, στο Βυζάντιο είναι οι συντροφίες ή τα συστήματα. Αργότερα στην Τουρκοκρατία είναι πάλι οι συντροφίες, δηλαδή ένα οικονομικό σύστημα δημοκρατικά οργανωμένο που συμπίπτει και με τη δημοκρατία την πολιτική. Είναι μια εξέλιξη πολύ πιο προοδευτική από τη δημοκρατία που γνωρίζουμε της εποχής των Αθηναίων. Η δημοκρατία δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα που μας λένε, μετασχηματίζεται και εξελίσσεται και μάλιστα διεισδύει στην οικονομία και γίνεται κυρίαρχη κατάσταση και στην οικονομία και στην πολιτική. Εταιρική οικονομία λοιπόν. Τι σημαίνει εταιρική οικονομία? Ο εργαζόμενος εισέρχεται στο οικονομικό σύστημα και είναι συντελεστής όπως και ο κάτοχος του κεφαλαίου. Με αναλογία, αλλά εισέρχεται μέσα και αποτιμάται η εργασιακή του δύναμη όχι ως μισθωτού αλλά ως κεφαλαιούχου. Το 5, οι Ιδραίοι παραδείγματος χάρη στα πλοία τους, αυτά που τα έφτιαχναν οι κουντουριώτες, ήταν 5% συμμετοχή στα κέρδη και τις τιμές και στη διοίκηση των επιχειρήσεων οι ναύτες, ανάλογο ποσοστό, αντίστοιχο ποσοστό οι αξιωματούχοι του πλοίου και άλλο ποσοστό ο κεφαλαιούχος. Αλλά τη διοίκηση του πλοίου την είχαν όλοι. Αυτό σε άλλες περιοχές ενώνεται το οικονομικό με το πολιτικό σύστημα. Έχουμε συντάγματα στην Τουρκοκρατία, έχουμε στο Βυζάντιο που ουσιαστικά, όπως και εκεί που δεν υπάρχει συμβολή του κεφαλαίου, ενώνονται οι κάτοχοι της εργασιακής δύναμης και συναποφασίζουν για το οικονομικό σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα πραγματικότητα που κάνει άχρηστη τη δουλεία. Γιατί την κάνει άχρηστη? Διότι το δούλο τον έχει κανείς, είτε έχει ανάγκη της εργασίας του είτε όχι, και για τον ταΐζει να φροντίζει την υγεία του, την οικογένειά του, την αναπαραγωγή του κλπ. Άρα εδώ υπησέρχεται το συμφέρον, η συνάντηση δηλαδή των αντιπάλων σε ένα κοινό συμφέρον. Ο εργοδότης να μην έχει δούλους βάρος και ο εργαζόμενος να μην είναι σε σχέση εξάρτησης. Έτσι τελειώνει η δουλεία. Απορούν οι ιστορικοί μας γιατί η νομοθεσία του Βυζαντίου δεν περιέχει πρόνοιες για τη δουλεία. Μα γιατί δεν υπάρχει δουλεία? Και εκεί που αποκαλείται κάποιος δούλος, όπως παραδείγματος χάρη η γυναίκα που εργάζεται σε ένα σπίτι, ορίζει την έννοια της εξαρτημένης εργασίας και όχι την έννοια της ιδιοκτησιακά εξαρτημένης εργασίας. Γιατί σήμερα όμως φτάνουμε στο σημείο να ξεκινάμε πάλι από μηδενική αφετηρία και δεν παρέλαβε ο νεότερος κόσμος τη σκυτάλη από εκεί που την παρέδωσε ο ελληνικός κόσμος? Το μυστικό υπάρχει στο γεγονός ότι από το Βυζάντιο μετακαινώθηκε προεχόντως στη Δύση και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Ανατολή όλο αυτό το σύστημα της οικουμενικής κοσμόπολης. Η κοσμόπολη είναι οι πόλεις που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πολιτιακό μόρφωμα, κρατικό μόρφωμα, και που η Μητρόπολη, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί εναρμονιστικά, αλλά η εξουσία της τελειώνει στα τείχη των πόλεων. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα που εμπεριέχει και την εταιρική οικονομία, σύστημα είπαμε το λέγανε στο Βυζάντιο, συντροφίες το λέγανε αλλού, συντεχνίες το αποκαλούν σήμερα, το οποίο μετακαινώθηκε στη Δύση κυρίως. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία, η Ιταλία ήταν εσωτερική υπόθεση του Βυζαντίου και γι' αυτό αναπτύχθηκε με πόλεις και όχι με απολυταρχία. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα κυριαρχούσαν οι πόλεις, αλλά που σε όλη την Ευρώπη μετακαινώθηκε το σύστημα των πόλεων μαζί με την νομισματική οικονομία και η εταιρική οικονομία. Γι' αυτό και δεν έχουμε την ανάπτυξη της δουλείας. Δηλαδή τελειώνει σταδιακά η δουλοπαρικία, φεουδαρχία, αλλά δεν επισέρχεται η δουλεία όπως έγινε στις πόλεις. Γιατί ακριβώς τότε έχουμε την εταιρική οικονομία που στεγάζει τον πολίτη που εργάζεται, τον πολίτη της πόλης. Γι' αυτό και η δουλεία στο νεότερο κόσμο αναπτύχθηκε μεταξύ των αποικιών και όχι στην Ευρωπαϊκή Μήτρα. Και αυτό ακριβώς μας εξηγεί το γεγονός ότι έχουμε μία αναγέννηση με αφετηρία την πόλη και την εταιρική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η Γαλλική Επανάσταση ήταν επανάσταση των πόλεων και των συντεχνιών. Όπως και η λεγόμενη κομμούνα του Παρισιού είναι η πόλη του Παρισιού, συντεταγμένη πολιτιακά, που διεκδικεί μέσω των εταιρικών συσσωματώσεων να αποκτήσει ακριβώς τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά και να αποσύσει και την απολυταρχία στην κορυφή και τη δουλοπαρικία στη βάση. Κέρδισε όμως τη δυναμική αυτή η κεντρική απολυταρχία, η μοναρχία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγή της Βυζαντινής Βασιλείας, αλλά χωρίς να είναι εκλόγιμη, χωρίς να είναι αντιπροσωπευτική, να δίνει λογαριασμό στο Δήμο και στη Σύγκλιτο, αλλά μοναδικά να είναι μία απολυταρχία ιδιοκτησιακού τύπου, η οποία ακριβώς κινήθηκε μεταβατικά για να παραχθεί στο εσωτερικό της αυτό που λέγεται διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός πραγματοποίησε δύο κέρυες σημασίας ρήξης με τον ελληνικό κόσμο. Ποιες είναι οι δύο ρήξεις? Πρώτα-πρώτα με την κλασική εποχή και με τις έννοιες της κλασικής εποχής. Επέλεξε τη Σπάρτη, όχι την Αθήνα. Αλλά επέλεξε να παραλάβει τις έννοιες, να τους βγάλει το περιεχόμενο ή να τους δώσει άλλη αξιολογία και να ορίσει την εποχή της. Έτσι έφτασε το σημείο στο πολιτικό επίπεδο να μιλάει για ταυτολογία της εκλόγιμης μοναρχίας με την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Άρα όλοι εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι εάν εγώ σας πω πως είμαι εναντίον του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της χούντας, αλλά δεν θα σκεφτείτε ότι είμαι υπέρ της δημοκρατίας ή έστω της αντιπροσώπευσης. Δεν υπάρχει, τα έχουμε όλα σήμερα, μας λέει. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η ίδια η αρχή της ελευθερίας. Έτσι νομιμοποιήθηκε και το οικονομικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα πέραν αυτών που καθιερώθηκαν στο διαφωτισμό και μάλιστα έχουμε πάει πολύ πίσω. Το ερώτημα είναι, ζούμε στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κατελάχιστον ατομική ελευθερία, δηλαδή στον πρώιμο ανθρωποκεντρισμό, ή είμαστε σε άλλη εποχή? Γιατί η εποχή μας είναι εντελώς άλλη. Η οικονομία έχει αυτονομηθεί από το κράτος, έχει μεταβεί στο σύνολο του κοσμοσυστήματος, δηλαδή στον πλανήτη Γη, χρησιμοποιεί νέα εργαλεία, την τεχνολογία της επικοινωνίας ως έδαφος. Σήμερα επενδύει στην Νέα Υόρκη το μεσημέρι, στο Τόκιο το απόγευμα, στο Λονδίνο και ούτω καθεξής, αλλά οι κοινωνίες μένουν στο εσωτερικό. Ακούσαμε κάποιους εφάνταστους νεοστοχαστές να μας λένε ότι πρέπει να παγκοσμιοποιηθεί και το εργατικό κίνημα, η κοινωνία της εργασίας, και δημιουργούσαν τα πανηγύρια της Γένοβας, του Πόρτο αλέγκρε, πώς λέγεται και ούτω καθεξής. Για να γλεντάνε οι ίδιοι δηλαδή οι στοχαστές, αλλά και οι επικεφαλείς των συνδικάτων, αλλά οι κοινωνίες έμεναν στο χώρο τους. Γιατί? Γιατί η πολιτική παράγεται μόνο στις χώρες. Στο διεθνές σύστημα δεν παράγεται η πολιτική με όρους ελευθερίας, άρα συσχετισμών που ανάγονται στο συμφέρον των κοινωνιών, αλλά με όρους ισχύως, που όταν τα πράγματα δεν συμφέρουν πάμε και στον πόλεμο. Τον πόλεμο δεν τον παράγει η δημοκρατία, η μοναρχία ή η αντιπροσώπευση, τον παράγει ο κρατοκεντρισμός. Η οικουμένη καταργεί τον πόλεμο, επομένως, κοσμόπολη, μεταξύ των πόλεων, άρα μεταξύ των κρατών, αν θα φτάναμε εκεί. Σήμερα όμως είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο όπου η οικονομία και δει η προέχουσα ηγεμονική δύναμη, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως το αποκαλώ η διεθνής των αγορών, έχει αυτονομηθεί από τις κυβερνήσεις, διότι οι κυβερνήσεις έχουν γίνει θεράποντες και ιδεολογικά και από κάθε άποψη. Τι σας είπα κάποια στιγμή, ότι όταν κάποιος θέλει να ηγεμονεύσει, ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών και ελέγχει, χειροαγωγεί την ιστορία. Γι' αυτό καταργήθηκε η αναγωγή στην ιστορία, γιατί εκεί θα βρεθεί ο νεότερος άνθρωπος αντιμέτωπος με την καθολική ελευθερία, την κοινωνική και την πολιτική, και θα αξιώσει την εφαρμογή της ή στο οικονομικό ή στο πολιτικό σύστημα, άρα σε μια άλλη σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας, όπου δεν θα μπορεί κανείς να συσσωρεύει ατέλειωτο πλούτο και οι κοινωνίες να πεινάνε ή να βρίσκονται, να καταργούνται τα μεσαία στρώματα κλπ. Σε αυτό υποφέρουν και οι ίδιες οι παλιές οικονομίες. Παλιά τι εννοούσαμε οικονομία, τη βαριά οικονομία, την εθνική οικονομία. Σήμερα εννοούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό που παίρνει το ζευγάρι τα παπούτσια από την Κίνα με 5 ευρώ και τα πουλάει στη Δύση με 300 και 500 ευρώ και αντλεί την υπεραξία χωρίς να συμμετέχει στην παραγωγή. Αυτό που δεσμεύει ολόκληρες κοινωνίες με το δανειακό σύστημα και τις αξιολογεί με βάση τη φερεγγιότητά τους στην απόδοση του δανεισμού στο τέλος. Άρα βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα με βάση τα στερεότυπα της εποχής του διαφωτισμού που ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Τι σας είπα πριν, η σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομικής ιδιοκτησίας μπορεί να επιληθεί, αυτό διδάσκει ο ελληνικός κοσμοσυστημικός χρόνος, μέσα από μια νέα ισορροπία η οποία θα διαμορφωθεί δια της εισόδου στην πολιτική. Θα μου πείτε, γιατί η προτεραιότητα δίδεται στην πολιτική συμμετοχή της κοινωνίας, άρα στην ανάγκη να καλλιεργηθεί σιγά σιγά η πολιτική ελευθερία και όχι στην κοινωνική ελευθερία, άρα στην συμμετοχή στο οικονομικό σύστημα. Διότι πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να το διαχειριστεί η οικονομία, δεν μπορεί να κοινωνία διαχειριστεί ένα τραπεζικό σύστημα. Δεύτερον, δεν την ενδιαφέρει πια η ιδιοκτησία όπως στις απαρχές όταν ήθελε να φύγει από τη φεουδαρχία. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Δημιουργεί και λιγότερες εντάσεις η συμμετοχή στην πολιτική από ότι η συμμετοχή στην ιδιοκτησία κάποιου. Όταν ζητάει κάποιος να μπει στο σπίτι κάποιου άλλου, προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση αν ζητάει να μπει στο καθολικό μας σπίτι που είναι η πολιτική, το πολιτικό σύστημα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχμιο που τι επιβάλλει, μια ριζική αναθεώρηση, μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών, στο πεδίο της γνώσης, να ξέρουμε την ενιολογία των πραγμάτων, να ξέρουμε το τι αντιστοιχεί πού, ποια ελευθερία σε ποιο οικονομικό ή κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, ποια είναι η βιολογία της ανθρώπινης κατάστασης και βεβαίως μια μέθοδο που θα κάνει, που θα εφαρμόζει αυτό που αντλείται από την κοσμοϊστορία στο μερικό της ανθρώπινης κατάστασης που ζούμε στην εποχή μας. Το ζητούμενο δεν είναι να επιστρέψουμε στη μικρή κλίμακα της πόλης, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις γνώσεις που θα μας επιτρέψουν να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποιο στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης και πού πηγαίνουμε αύριο. Το αύριο λοιπόν των κοινωνιών είναι η μεταβολή πολιτείας, για να διαμορφωθούν από εκεί οι νέες ισορροπίες μεταξύ αυτού που επωφελείται στο έπακρο και μπορεί να επιβάλλει, όπως ξέρετε, και λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως έγινε στο παρελθόν, με αυτούς οι οποίοι δεινοπαθούν και απλώς διαδηλώνουν για να πάνε στο σπίτι τους στη συνέχεια, για να διαπιστώσουν ότι άλλα αποφασίστηκαν από αυτά που διεκδικούσαν. Σήμερα δεν υπάρχει τρόπος να υποχρεώσει κανείς καμιά πολιτική εξουσία να κάνει το παραμικρό από αυτά που θέλει, διότι το σύστημα δεν το επιτρέπει, η κοινωνία ιδιώτης δεν έχει βούληση η ίδια, βούληση έχει ο καθένας. Η κοινωνία ιδιώτης δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Θα λειτουργήσει με όρο συλλογικότητας. Ο πολιτικός είναι υπεράνω του νόμου, ακόμα όπως στην Ελλάδα και για τις κακοποιητικές του συμπεριφορές, τις παρανομίες, αλλά και στο παγκόσμιο σύστημα είναι υπεράνω του νόμου για τις πολιτικές πρακτικές του. Άρα λοιπόν, σε ποιον υπόκειται? Σε αυτόν που διαμορφώνει και την ιδεολογία. Ξέρετε τι επεξεργάζονται τα μεγάλα κέντρα των οικονομικών αποφάσεων σήμερα? Θα έχετε ακούσει για το Χαράρι, για την διάφορες λέσχες και λοιπά. Λέει, άλλοτε οι κοινωνίες συντρίβονταν και η πλεονάζουσα εργασία από την οικονομία, βλέπουν μόνο την οικονομική χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα δηλαδή, που μας λέει ο Μαξ Βέμπερ, τους σκότωναν για να μην τους έχουν εμπόδιο στη ζωή τους, δεν τους χρειαζόντουσαν. Σήμερα λέει θα τους αντιμετωπίσουμε αλλιώς, θα τους μεταβάλλουμε σε ζόμπι, όπως θα λέγαμε στην καθαρεύουσα, δηλαδή θα τους δίνουμε ένα επίδομα, έχουν αρχίσει σταδιακά να λέει να τους δίνουμε γύρω στα 500 με 700 ευρώ όλους αδιαιρέτως, ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι, θα τους ταΐζουμε και με βαρβιτουρικά, θα τους καλλιεργήσουμε και ιδέες, άλλωστε είναι κυρίαρχες, αποδόμησης της συλλογικότητάς μας για να ομφαλοσκοπούμε για το φίλο μας και για τα διάφορα άλλα που, αν ήμασταν στη δημοκρατία, αυτά θα ήταν αυτονόητα και δεν θα χρειαζόταν να έρθει η εξουσία να μας τα νομοθετήσει, και με αυτόν τον τρόπο εμείς θα είμαστε κυρίαρχοι και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άρα ζούμε σε ένα ιδεολογικό κλειό αυτή τη στιγμή που τον έχουμε πιστέψει εμείς ως κοινωνίες και που ακριβώς επιτρέπουμε σε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και υπόλογοι στη βούλησή μας, στη συλλογική μας βούληση, να κάνουν ό,τι θέλουν και να καθορίζουν αυτή τη μοίρα μας αντί για μας. Άρα έχουμε μπροστά μας από την κοσμοστημική γνωσιολογία το αποδεικτικό παράδειγμα των οικονομικών συστημάτων, τον χρόνο τους, πώς από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο, τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αξιών ελευθερίας, σωρευτικό αποτέλεσμα, ατομική, κοινωνική, και όχι η μία σύμβατη με την άλλη, και στο επίπεδο της θέσμησής τους, που είναι το είδος του οικονομικού και του πολιτικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση αυτή μας τοποθετεί στον πραγματικό μας χρόνο και θα μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας σήμερα και αύριο, άρα την κατεύθυνση της εξέλιξης, και όχι να ματαιοπονούμε προσπαθώντας να τα λύσουμε με τους αξιακούς και θεσμικούς όρους που μας δίδαξαν στην εποχή του λεγόμενου διαφωτισμού, δηλαδή της προτεραιότητας να υποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος ως αυθύπαρτη οντότητα, και όχι σε αυτό που συναντάμε σήμερα, δηλαδή της καθολικής καθυπόταξης του ανθρώπου μέσα σε ένα πλαίσιο που ουσιαστικά θα είναι πιο συντριπτικό από αυτό το οποίο ζούσαν οι κοινωνίες στην εποχή της φεουδαρχίας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για την...
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έγινε μια...
0: Ελπίζω δεν σας κούρασα, γιατί από ό,τι είδα τώρα το ρολόι μου διέφυγε ο χρόνος. Το κράτησα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε.
1: Ήταν μεγάλο το μήκος. Τόση δουλειά πώς θα υποθεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να έρθουν να παίρνουν τα μικρόφωνα. Εδώ. Έλα Νίκο, βάλε δύο παιδιά και άλλο ένα από εκεί. Πρέπει να το πατήσεις λίγο. Κάτσε. Για ερωτήσεις από το κοινό. Πρέπει να ακούγεται η ερώτηση. Το πατάω και αυτό και ανήκει αυτό τώρα. Μέχρι να βρεθεί, υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει, μέχρι να αυτοποιηθούμε με τα τηλέφωνα, λέω.
0: Έχω παραδώσει στον αγαπητό μας συνάδελφο, τον κύριο Σταματόπουλο, τρεις πίνακες που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Τώρα δεν βλέπετε, απλώς σκούρα χρώματα από πάνω. Και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο νεότερος κόσμος. Οι δύο πρώτες μπάρες. Και έχω παραδώσει επίσης, ελπίζω να σας δοθούν, και δύο σχήματα που δείχνουν ακριβώς την εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων και των πολιτικών συστημάτων. Εκεί πρακτικά θα μπορέσετε να τα αποτιμήσετε, κάνοντας και αναστοχασμό των όσων είπαμε. Είναι μέρος βιβλίων μου που κάνουν ακριβώς καταγραφή αυτής της γνωσιολογίας για την οποία συζητήσαμε.
1: Θα τα έχουμε μέσα στο υλικό της ημερίδας. Μαζί με το βίντεο θα υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες. Πρώτες αυτές θα είναι. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ναι, εδώ μπροστά. Ναι. Θα λέμε όνομα και, έτσι, και ιδιότητα, ας πούμε.
2: Καλησπέρα, ακούγομαι.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας, κύριε καθηγητά. Μας έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Χαραμής Ελευθέριος ονομάζομαι. Είμαι εδώ σαν εξωτερικός παρατηρητής στην παρουσίαση. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο και εγώ προσωπικά το έχω σαν προβληματισμό, έτσι. Και με το παράδειγμα αυτό που θέσατε με τον Bill Gates και τον οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στη θέση κάποιου. Υπερβολικά πλούσιο, να το θέσω κάπως έτσι, ότι εντάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή βλέπεις σε άλλες χώρες υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα και βλέπεις και από την άλλη ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα πολύ καλό εύρωστο επίπεδο, χωρίς εννοείται να το μεμφόμαστε αυτό και πολλών μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δημιουργικοί, όπως είναι προκειμένου ο Bill Gates ή παλιότερα ο Steve Jobs κτλ. Απλώς το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι. Και με έχει προβληματίσει και εμένα, έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, που αν θυμάμαι καλά, είπατε ότι σε αυτό ευθύνεται το σύστημα όπως έχει φτιαχτεί, δεν είναι θέμα καπιταλισμού κτλ. Ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση, δηλαδή θα μπορούσε, το είχα σκεφτεί εγώ από τη δική μου την πλευρά, έτσι, θα μπορούσε να μπει ένα πλαφόν στον πλούτο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μπει, αλλά αυτό μετά θα δημιουργούσε ενδεχομένως άλλους προβληματισμούς, ότι μήπως αυτό δεν είναι, περιορίζει ελευθερίες κτλ. Να διευκρινίσω ότι και εγώ με τη δική σας άποψη είμαι ότι. Δεν το θεωρώ, κάπως κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε, σε αυτή την τεράστια ανισότητα πολλές φορές. Έτσι. Ήθελα τη γνώμη σας στο διατάφτασο, ποια θα μπορούσε να είναι η πρόταση για να θεραπευτεί κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να σας πω, επιχειρήθηκε και στην πόλη κράτος να μπει πλαφόν και απέτυχε. Δηλαδή, το κοινωνικό πρόταγμα, ξεκινώντας από εκεί, αλλά δεν ήταν το μόνο, ο ίδιος ο Σόλων έθεσε πλαφόν. Δεν το τήρησε κανείς. Διότι αυτός που είναι ισχυρός επηρεάζει αυτόν που είναι μόνος του στην εξουσία, τον εξαγοράζει, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται πίσω από τις πόρτες της εξουσίας. Το πλαφόν που επιχειρήθηκε στην πρώτη περίοδο ήταν η ισοδιανομή της γης, γιατί το ισάζιν έλεγαν μπροστά στην ιδιοκτησία, ισοδυναμεί με το ισάζιν ενώπιον της ελευθερίας. Και αυτό δεν πέτυχε. Πέτυχε το σκοπό του στην περίοδο που προβλήθηκε με τις τυραννικές, όπως λεγόταν, επαναστάσεις, αλλά στη συνέχεια άλλαξε η κατάσταση. Άλλωστε ελέγχει κανείς τον ιδιοκτησιακό πλούτο. Τον χρηματικό πλούτο πώς θα τον ελέγξει. Γι' αυτό και η λύση δόθηκε στην πράξη με την παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας μέσα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή τη μεταβολή της σε θεσμό του πολιτικού συστήματος, ώστε αυτή ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ορίζει τους όρους της οικονομικής δραστηριότητας και της κατανομής του πλούτου. Πρώτος που ξεκινάει είναι ο Σόλων. Μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα και όχι με τη δύναμη της φαντασίας και να τα κατεθέτω τα παραδείγματα για να έχουν και την ιστορική τους τεκμηρίωση. Ο Σόλων λοιπόν τι έκανε? Πρώτα έκανε τη συσάχθεια. Κατήργησε δηλαδή τα δάνεια και συγχρόνως την δανειακή εξάρτηση και συγχρόνως την δέσμευση του σώματος. Μην ξεχνάτε ότι στους νεότερους χρόνους η δέσμευση, δηλαδή η φυλάκιση για χρέη, ίσχυσε μέχρι τη δεκαετία του 70-80, έτσι. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι τότε έγινε και σήμερα δεν ίσχυε. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, προχώρησε σε μία δεύτερη κίνηση για να αποτρέψει στο να επαναληφθεί το φαινόμενο. Αν οι Έλληνες πολέμησαν τους Πέρσες, οι Αθηναίοι πρώτοι, τους πολέμησαν διότι πολεμούσαν για μια πατρίδα που τους θεωρούσε ότι ήταν μέλη και φρόντιζε για αυτούς. Φρόντιζαν οι ίδιοι για αυτούς. Άρα το αξιακό και πολιτικό και οικονομικό στοιχείο παίζει ρόλο στην ταυτοτική σήμανση του ανθρώπου. Τι έκανε λοιπόν ο Σόλων, ο οποίος σημειωτέων εκλέχθηκε ως πρόεδρος για ορισμένη θητεία και έκανε επίσης και αυτό που κάνουν και σήμερα οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, δηλαδή μας το λέει ο Αριστοτέλης και ο Πλούταρχος και οι άλλοι, διαλέγονταν με τις δε κοινωνικές τάξεις, με τους άλλους, αλλά αυτός αποφάσισε, ήταν λέει διαλλακτής, λειτουργήσε ως διαλλακτής και όχι με ριζοσπαστικό τρόπο. Η δεύτερη κίνηση λοιπόν ήταν να εισαγάγει το αντιπροσωπευτικό σύστημα, δηλαδή να μεταβάλει την κοινωνία ιδιώτη σε θεσμό της πολιτείας, σε δήμο, και να τις χορηγήσει τις αρμοδιότητες του εντολέως. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του εντολέως? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, εκλέγω για 6 μήνες έως ένα χρόνο έλεγα, αλλά ανακαλούν όταν διαπιστώσουν και στον ενδιάμεσο χρόνο ότι κάτι δεν πάει καλά ή ψήφισαν λάθος, ελέγχουν, το ευθύνην στη συνέχεια, απονέμου ευθύνες. Δεν συζητώ όπως σήμερα εάν είναι κακουργηματική ή θελημένη η βλάβη. Η βλάβη στην πολιτική δεν εξετάζεται εξ επόψεως βούλησης ή όχι, εξετάζεται υπό το πρίσμα της βλάβης. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι το ίδιο αδίκημα στην πολιτική τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ότι το ίδιο αδίκημα στην ιδιωτική ζωή, διότι στην πολιτική βλάπτει πολλούς, ενώ στην ιδιωτική ζωή βλάπτει έναν, ολίγους. Άρα το ευθύνην και βεβαίως το καθορίζει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Αυτό το σύστημα ορίζει την έννοια της αντιπροσώπευσης, το οποίο και αυτό απέτυχε, γιατί είναι ένα μεταβατικό σύστημα, γέφυρα που το τραβάει ο καθένας προς την πλευρά του και έτσι έρχεται ο Κλισθένης και καθιερώνει τη δημοκρατία. Γιατί καθιερώνει τη δημοκρατία? Διότι ήδη η οικονομική ιδιοκτησία είχε ανέβει πολύ ψηλά σε ισχύ και δεν μπορούσε η κοινωνία ιδιώτης να την αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της οικονομικής αναδιανομής που εφεξής όπως ξέρουμε ενδιαφέρει τις κοινωνίες δεν λύνεται με πλαφόν, αλλά λύνεται μέσα από την διαιτησία σε πρώτη φάση, προσομοίωση δηλαδή αντιπροσώπευσης, που θα φέρνει την κοινωνία, θέλουν δεν θέλουν, ως διαιτητή και θα καθορίζει το πλαίσιο του πολιτεύεστε, του πολιτικού. Αν θυμάμαι καλά, σας είπα κάποια στιγμή ότι ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας δημοσιονομικής πολιτικής, τι θα πληρώνει ποιος, εάν
3: έπρεπε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που προτείνεται και ψηφίζεται από μια κυβέρνηση έπρεπε να το υιοθετήσει με μια ψήφο

0: Επειδή το είπατε πολύ σωστά, κάποιος που έχει την ισχύ, έτσι, πέρα το ότι μπορεί να επηρεάσει την πολιτική βούληση σε μια χώρα, αν σε αυτή τη χώρα αισθανθεί ότι τον περιορίζει, μπορεί να πάει και να εξασκήσει την ίδια δραστηριότητα, να συσσωρεύσει πλούτο ενδεχομένως σε κάποια άλλη. Να θυμίσω λίγο το παράδειγμα με τις ναυτιλιακές εταιρείες, πριν από κάποια χρόνια είχαν προσπαθήσει να μπουν κάποιοι περιορισμοί και ακουγόταν το γνωστό από τους εφοπλιστές: θα πάρω τα καράβια μου, θα τα πάω, εφόσον δεν έχει και αντικείμενο δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο μάλλον. Οπότε αυτό ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Συμφωνείτε ότι ουσιαστικά αυτό για να δουλέψει θα πρέπει να είναι όχι μόνο πολιτική μιας χώρας ή δύο-τριών, θα πρέπει να υπάρξει και μια διακρατική συνεννόηση σε ένα ουτοπικό βέβαια πάντα σενάριο που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Το έχω άλλωστε διατυπώσει πολλές φορές. Όπως η δυναμική των πραγμάτων αφορά το σύνολο κοσμοσύστημα, όχι κάποιον. Υπάρχουν κάποιες χώρες πρωτοπόρες και υπάρχουν που υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες, αλλά είναι και πιο όριμες εξελικτικά οι κοινωνίες, και υπάρχουν και άλλες που ακολουθούν. Όπως το οικονομικό σύστημα έχει ελευθερωθεί πια, αποδεσμευθεί από τα κράτη και χρησιμοποιώντας τεχνολογία της επικοινωνίας έχει μεταβεί στον πλανήτη Γη, άρα και το αντίστοιχο κίνημα θα πρέπει να είναι εντός των κρατών αλλά με όρους παγκοσμιότητας. Θέλω να διευκρινίσω κάτι εδώ που ίσως μου διέφυγε στην πορεία, θα το πω με πολύ συντομία. Όταν μελετούσα η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, 1975 δημοσιεύθηκε, την δουλεία, είχα τότε μιλήσει για τη σημασία της τεχνολογίας η οποία ερχόταν και για το οικονομικό και για το πολιτικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει το ανάλογο που περιέγραψα στην πόλη. Σε δύο επίπεδα έρχεται σήμερα η τεχνολογία να συμβάλλει. Πρώτον, δημιουργεί το έδαφος, είναι περισσότερα τα στάδια, αλλά το λέω με συντομία, δημιουργεί το έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθεί και κινείται ήδη η οικονομία, το οικονομικό σύστημα. Γι' αυτό έγινε παγκόσμιο. Η τεχνολογία όμως της επικοινωνίας έχει και μια άλλη διάσταση που επιδρά στη σχέση εργασίας και οικονομικής ιδιοκτησίας. Από τότε είχα αναγγείλει την μεταμόρφωση της εργασίας σε εργασία εμπόρευμα. Από σχέση δηλαδή δημοσίου δικαίου που προστατεύεται από δικαιώματα σε μία σχέση που λειτουργεί κατά τον τρόπο που λειτουργεί το οποιοδήποτε αγαθό, η ντομάτα που πουλιέται αν υπάρχει έλλειψη ή πλεονάζουσα προσφορά. Αυτό ήδη το ζούμε όπως ξέρετε, και δεν το ζούμε μόνο στην οικονομική μετανάστευση αλλά και στο επίπεδο της πολιτιωτικής εργασίας, της εργασίας του πολίτη. Οι ίδιες οι συνθήκες της οικονομικής μετανάστευσης τις συναντάμε και τότε και σήμερα. Η απόρριψη της εργασίας. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1975. Θα έλεγα μάλιστα ότι το ζήτημα της δουλείας το είχα κάνει με την διπλωματική εργασία το 1973. Η συμβολή στην απόρριψη της εργασίας του πολίτη. Σήμερα είναι η τεχνολογία, μας το είπε ο Αριστοτέλης. Η απόρριψη της εργασίας πώς θα εξοικονομηθεί και στο επίπεδο της παραγωγής και στο επίπεδο της οικονομικής απολαβής αυτού ο οποίος θα έχει την ανεργία στην πλάτη του, την αεργία τελικά. Και εδώ ακριβώς οι άλλοι κάνουν ήδη σχέδια όπως σας είπα, αλλά η λύση δεν θα δοθεί με τα σχέδια αυτά, διότι ο άνθρωπος δεν θα καταλήξει να γίνει πρόβατο και υποκείμενο της τεχνολογίας, όποια και να είναι αυτή. Θα την ελέγξει και ο έλεγχος της τεχνολογίας θα γίνει μέσω της μεταβολής του πολιτικού συστήματος, ποιος καθορίζει τους κανόνες. Άρα λοιπόν έχουμε την τεχνολογία που είναι το όχημα, το έδαφος της οικονομίας και γι' αυτό διαφεύγει σήμερα. Της μεταμόρφωσης της σχέσης οικονομίας και οικονομικής ιδιοκτησίας και εργασίας που οδηγεί και στην μεταμόρφωση της σχέσης αλλά και στην απόρριψη της εργασίας και στη συνέχεια στην επίλυση του ερωτήματος

0: πώς θα ζήσει ο όν αυτός που είναι στην αεργία και πώς θα κινηθεί η οικονομική μηχανή. Αυτό, σε αυτό το ζήτημα θα απαντήσει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Άρα η απόφαση της κοινωνίας για την οικονομική αναδιανομή και πώς θα κατανεμηθεί στον πληθυσμό, είτε εργάζεται είτε όχι, και όχι στην απόφαση κάποιων που χρησιμοποιούν το επίδομα ανεργίας σήμερα ή που θα το χρησιμοποιήσουν αργότερα σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα για να είναι στη θέση που είναι χωρίς να αλλάξουν τα πράγματα θεσμικά. Άρα η τεχνολογία της επικοινωνίας θα αποτελέσει και το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί πολιτικά ο Δήμος. Με άλλα λόγια, θα θεσμηθεί η κοινωνία και εκεί θα διαμορφώσει τους όρους μεταξύ της κοινωνίας Δήμου με την πολιτική.
1: Ευχαριστούμε. Άλλος ερώτηση. Βλέπω κρατάτε πολλές σημειώσεις.
0: Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα που βλέπετε εδώ και γράφετε αναλόγως τη λέξη στην αναζήτηση, θα βρείτε πολλά πράγματα, διότι είναι πλέον των 2.000 δημοσιεύσεων σε γραπτό κείμενο ή σε βίντεο ή σε άλλου είδους αποτίμηση, εν πάση περιπτώσει, των όσων λέμε.
1: Είναι σημαντικό για αυτούς που κάνουν τις διπλωματικές εργασίες. Λοιπόν, ποιος θέλει να ρωτήσει?
2: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κολιού Αλσά. Είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφερθήκατε πριν λίγο στην ερώτηση που σας έκανε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την ανισότητα που υπάρχει, ότι ένας καλός τρόπος είναι δημοσκοπικά στις κοινωνίες. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά όταν δίνεται αυτό το δικαίωμα στην κοινωνία να εκφέρει άποψη μέσω μιας δημοσκόπησης, αλλά την απόφαση την παίρνει στο τέλος αυτός που την κάνει, δηλαδή λίγοι. Στην Ελλάδα το 2015, δεν ξέρω αν μπορώ να το... να είναι συνώνυμο αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το 2015 έγινε ένα δημοψήφισμα. Ο λαός έβγαλε ένα αποτέλεσμα που στην πράξη στην ουσία δεν εφαρμόστηκε. Ενώ άλλο, την απόφαση στην ουσία την πήραν λίγοι. Άρα, πρακτικά, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δίνοντας το δικαίωμα?
0: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αλλά έχει και μία πάρα πολύ καλή απάντηση. Η υπόθεση του δημοψηφίσματος είναι πολύ χαρακτηριστική. Υπήρξε κύρωση για αυτόν που παρέβη την απόφαση της κοινωνίας με το δημοψήφισμα?
2: Όχι, δεν υπήρξε.
0: Προβλέπεται κύρωση? Όχι.
2: Προφανώς όχι.
0: Άρα, τι σημαίνει? Ότι όταν λέμε το παράδειγμα, το δημοψήφισμα δεν είναι μέρος ούτε της αντιπροσώπευσης ούτε της δημοκρατίας. Το έχω χαρακτηρίσει ως το φερετζέ της ολιγαρχίας, διότι άλλοι αποφασίζουν, είτε κυβερνήσεις, είτε κόμματα, είτε ομάδες συμφερόντων. Αλλά η κοινωνία δεν είναι διαρκής θεσμός. Για να είναι δήμος πρέπει να είναι καθημερινός θεσμός. Μην το βλέπετε σήμερα, δείτε το προοπτικά. Σήμερα, αν σας ρωτήσω αν θέλετε να γίνει δήμος, οι περισσότεροι θα αισθανθείτε απέχθεια προς αυτή την κοινωνία που δεν ξέρει να αποφασίζει και αποφασίζει με διαφορετικό τρόπο. Ο άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά ως άτομο και διαφορετικά ως συλλογικότητα. Και για τη συλλογικότητα μιλάω. Όταν επικαλούμε, δεν θα είναι η λύση του μέλλοντος, γιατί όπως είπα, ο Δήμος, άρα η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία θα οικοδομηθούν στο επίπεδο της τεχνολογίας της επικοινωνίας με την τεχνική νοημοσύνη και όλα αυτά. Αλλά έως να φτάσουμε εκεί, για να προκαλέσω, όχι γιατί δεν είναι εφικτό, αλλά για να προκαλέσω αυτούς οι οποίοι αντιτείνουν ότι ζούμε στη δημοκρατία, λέω, έχω εισαγάγει την έννοια του δημοσκοπικού δήμου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός ή στατικός. Όταν μιλάμε όμως για δημοσκοπικό δήμο, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος θεσμός που θα λειτουργεί με επιστημονικούς όρους και, όπως έχει αποδειχθεί, αποδίδει το 100% της άποψης της κοινωνίας τη στιγμή που ερωτάται το δείγμα. Και εννοείται ότι αν θα εφαρμόζονταν ο θεσμός του δημοσκοπικού δήμου, θα προηγείτο ότι και στη δημοκρατία η διαβούλευση θα κατατίθενταν τα στοιχεία, να ενημερωθεί η κοινωνία τι συμφέρει, ποιες είναι οι λύσεις κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακούμε συχνά να λένε δεν κυβερνώ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τις λατρεύουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά τις χειραγωγούν. Δηλαδή θα ρωτήσουν πόσο όμορφος είναι ο αρχηγός του κόμματος, πόσο ψηλός, πόσο κοντός, πόσο σας αρέσει. Δεν ρωτάνε στοιχειώδη. Ακούσατε καμία δημοσκόπηση να ρωτήσει θέλετε να συμμετέχει η κοινωνία στη λήψη των αποφάσεων? Θέλετε να υπόκειται στη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι άλλοι? Θέλετε να ασκεί δικαστική αρμοδιότητα η Βουλή ή όχι? Για σκεφτείτε ποια θα ήταν η απάντηση της σημερινής κοινωνίας εάν η δημοσκόπηση περιείχε αυτά τα ερωτήματα. Άρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις δίνουν την ακρίβεια αυτού που ερωτούν, που χρειάζονται όμως οι πολιτικές δυνάμεις για να χειραγωγήσουν, να προσεγγίσουν την κοινωνία και να αποσπάσουν την ψήφο τους. Κάνετε λοιπόν μια προβολή σκέψης και αναλογιστείτε πώς θα ήταν η απόφαση της κοινωνίας σε μια δημοσκόπηση αυτού του έγκυρου τύπου εάν είχε προβλεφθεί ως θεσμός της πολιτείας. Δηλαδή αναγκαία προϋπόθεση για να ληφθεί η απόφαση για τον προϋπολογισμό, για να αποφασιστεί τι θα γίνει στο Αιγαίο, για να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα Σκόπια, για να αποφασιστεί πώς θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Δεν έχει σημασία τι. Ποιες θα ήταν οι πολιτικές? Δεν θα ήταν διαφορετικές από αυτές που ασκούνται σήμερα? Αυτό. Με αυτή την έννοια το λέω. Έχετε δίκιο.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι.
0: Θα κάνω κοντά.
3: Ωραία. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Κοντοδήμος και είμαι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτά που αναφέρατε, γιατί αναφέρατε για τη σημασία της δημοκρατίας με το σύστημα της φεδουαρχίας στα χρόνια του Μεσαίωνα, του Βυζαντίου. Αναφερθήκατε επίσης για τη σημασία της δημοκρατίας και τη λειτουργία της δημοκρατίας στο σημερινό σύστημα του καπιταλισμού. Ωστόσο όμως βλέπουμε πολλοί σήμερα, πολλοί οικονομολόγοι επίσης και πολλοί άνθρωποι, ότι το νέο μοντέλο οικονομικό που αναπτύσσεται είναι η τεχνοκρατική φεδουαρχία. Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου οι πολίτες γίνονται όλο και πιο διστακτικοί στο θέμα του τι θα ψηφίσουν και τη συναδυόμενη τεχνοκρατική φεδουαρχία, ποιο ακριβώς θα ήταν το μέλλον της δημοκρατίας?
0: Πρώτα-πρώτα, Μεσαίωνας και δημοκρατία δεν υπάρχει. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο δεν είναι Μεσαίωνας. Είναι η τελική και ολοκληρωμένη φάση του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, το οποίο δημιουργεί τους όρους της μετάβασης και στη μεγάλη κλίμακα και είναι αυτή η μετακένωση που πραγματοποιεί στη Δύση και στην Ανατολή της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που δημιουργεί την εωτερικότητα. Το ότι κέρδισε ο δυτικός δρόμος αντί για τον ελληνικό δρόμο για την μετάβαση στην νεότερη εποχή της μεγάλης κλίμακας δεν σημαίνει ότι θα ταξινομήσουμε όπως θέλουν οι δυτικοί και όλοι πια σήμερα να ταξινομούν το Βυζάντιο στο Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας είναι φεουδαρχία. Το Βυζάντιο ήταν ολοκληρωμένος ανθρωποκεντρισμός με βάση τη μικρή κλίμακα στην περίοδο της οικουμένης. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, είπα προηγουμένως ότι ο καπιταλισμός είναι η διαστροφή της πραγματικότητας στο σύστημα της πρώιμης αυτής χρηματιστικής, όπως θα έπρεπε να τη λέμε, οικονομίας. Είναι το οικονομικό σύστημα που δίνει το ιδιοκτησιακό, το απόλυτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην οικονομική ιδιοκτησία και με τη δυνατότητα της εκλόγιμης μοναρχίας που επειδή την ελέγχει διαμορφώνει τους όρους της συσσόρευσης του κεφαλαίου στον υπερβολικό βαθμό. Αυτό λοιπόν το σύστημα δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι, ο καπιταλισμός είναι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου συστήματος που θα αλλάξει, θα αναιρεθεί με τη μετάβαση είτε στη δημοκρατική αρχή της οικονομίας είτε στην δημοκρατία, στην πολιτική δημοκρατία. Συνεπώς απαντιέται έτσι και να συγκρατήσουμε αυτή την επισήμανση για να μπορέσουμε να πούμε λοιπόν και πώς μπορεί όχι να μιλήσουμε για το μέλλον της δημοκρατίας αλλά για το μέλλον με όρους προοπτικής προς τη δημοκρατία. Γιατί είπαμε ότι σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στο οικονομικό ούτε στο πολιτικό σύστημα. Η εκλόγιμη μοναρχία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Ο πιο εφάνταστος Θεός να κατέβει στη γη και να προσπαθήσει να τα συμβιβάσει αυτά τα τρία δεν γίνονται. Δεν γίνεται να κυβερνάει ως πολιτικά κυρίαρχος ο Πρωθυπουργός συγχρόνως στην αντιπροσώπευση να μεταβάλλεται μόνο σε εντολοδόχο με εντολέα την κοινωνία και στη δημοκρατία να κυβερνάει μόνο η κοινωνία να νομοθετεί και να τα κάνει όλα και απλώς να είναι ένα τυπικό εκτελεστικό όργανο ο κάθε πολιτικός που μόνον εισηγείται στην κοινωνία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα ιδεολογήματα εκείνα που μας διδάσκουν ότι φτάσαμε στον τελικό χρόνο της εξέλιξής μας, ξαφνικά δηλαδή γεννηθήκαμε στο στάδιο του τελικού χρόνου της οριμότητάς μας και επομένως αν το αμφισβητήσουμε πάμε στην επιστοδρόμηση του αυταρχισμού. Ξέρετε, επειδή ένα μεγάλο κεφάλαιο της κοσμοστημικής γνωσιολογίας ασχολείται με την σχέση φυσικής και κοινωνικής νομοθεσίας, η νομοθεσία της φύσης λέει ότι ο νόμος στα έμβια όντα, όπως και στους πλανήτες, είναι δοσμένος έξωθεν. Δεν μπορούν να τον αλλάξουν. Οι κοινωνίες μπορούν, είναι οι μόνες που είναι εξουσιοδοτημένες να αλλάξουν τον νόμο, να νομοθετήσουν τη σχέση τους μεταξύ τους, τα μέλη των κοινωνιών και με την φύση. Αυτό λοιπόν μας διδάσκει από εκεί ποιο είναι το μέλλον. Το μέλλον ξεκινάει όχι από εκεί που θα μας πει ο Γοργίας του Πλάτωνα, δηλαδή από την καταφύσιν κυριαρχία της ισχύως, αλλά με την καταφύσιν κυριαρχία της ελευθερίας και την κατάργηση. Αυτή η διαλεκτική σχέση δηλαδή μεταξύ ηγεμονίας, κυριαρχίας δηλαδή και ελευθερίας είναι μια σχέση που στον ιστορικό χρόνο ξεκινάει από την απόλυτη ηγεμονία που είναι αντίθετο προς τη φύση και φτάνει στην απόλυτη ελευθερία που είναι η οικουμενική δημοκρατία, η ελευθερία. Σε αυτό το περιεχόμενο της εξέλιξης η εποχή μας είναι στο προστάδιο της ηγεμονίας, δηλαδή εκεί που όλα τα έχει ο ένας, οι ολίγοι και οι κοινωνίες δεν έχουν παρά μόνο αυτό το οποίο μπορούν να εξοικονομήσουν στην προσωπική τους ζωή, στην ιδιωτική σφαίρα και τίποτα άλλο.
4: Ιδιωτεύουν δηλαδή.
0: Ιδιωτεία.
4: Εγώ. Είμαι η Κατερίνα Δεδούλη, διδάσκω στους φοιτητές στο ίδιο τμήμα με τον κύριο Σταματόπουλο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τραπεζικό. Δίπλα μου είναι ο κύριος Μάνθος, ο οποίος διδάσκει αντίστοιχα μαθήματα στο διπλανό τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και εδώ είναι και η Δήμητρα που τους κάνει αστικό και εργατικό. Ήθελα κάτι να πω σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση για το δημοψήφισμα. Να διευκρινίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα, τον καιρό αυτόν τέλος πάντων που διανύουμε, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοψήφισμα που αναφέρεται το τότε. Το δημοψήφισμα είναι θεσμός ημιάμεσης δημοκρατίας και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Και ο λόγος που δεν το ακολούθησε ο τότε Πρωθυπουργός είναι διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι δεν είναι δεσμευτικά τέτοιου τύπου δημοψηφίσματα για την κυβέρνηση, ειδικά γιατί θέλει να αφήσει τον χώρο στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίσει εκείνη στο τέλος, παρόλο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όπως το αποφάσισε η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στο δημοψήφισμα. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν ψηφίζουμε κυβέρνηση, θέλουμε την κυβέρνηση που ψηφίζουμε να ασκεί τη διακυβέρνηση. Οπότε να παίρνει τις πιο δύσκολες αποφάσεις για θέματα τεχνικά και χαρακτήρα τέτοιο όπως ήταν το δημοψήφισμα. Γιατί ήξερε ο συντακτικός νομοθέτης που έθεσε το Σύνταγμα ότι υπάρχει ένα περιθώριο, η πλειοψηφία που ψηφίζει στο δημοψήφισμα να κάνει λάθος ή να μην είναι εντελώς πληροφορημένη για το θέμα το οποίο ψηφίζει. Αυτό το ανέφερε ο καθηγητής, ότι αυτό για να λειτουργήσει σωστά το δημοσκοπικό, όπως το λένε οι καθηγητές, θα πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
0: Τι να πω τώρα. Πρώτα-πρώτα επικαλεστήκατε την άμεση δημοκρατία. Είστε έμεσος ή άμεσος άνθρωπος? Θα μπορούσατε να είστε έμεση ή άμεση έγκυος ως γυναίκα? Αφήστε, ας πιάσουμε την ορολογία πρώτα. Τα πράγματα ή είναι ή δεν είναι. Υπάρχει τρόπος έμεσος να μιλήσουμε για πράγματα ή άμεσος, αλλά τα πράγματα είναι ή δεν είναι. Το μεγάλο αυτό κόλπο ιδεολογικό του να μιλάνε για άμεση και έμεση δημοκρατία σημαίνει ότι ο επιθετικός προσδιορισμός καταργεί την κυρίως έννοια. Και μίλησαν για άμεση και έμεση για να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες και την εκλόγιμη μοναρχία, το μοναδικό σήμερα πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπα ότι το δημοψήφισμα είναι ο φερετζές της δημοκρατίας, της ολιγαρχίας. Γιατί? Γιατί όπως και οι εκλογές αποφασίζεται από άλλους, αλλά η κοινωνία δεν είναι θεσμός της πολιτείας. Την καλούμε όποτε και αν κρίνουμε εμείς. Είπατε όμως το σπουδαιότερο. Δικαιολογήσατε ότι δικαίως το Σύνταγμα δεν προβλέπει την υποχρεωτικότητα του δημοψηφίσματος, δηλαδή της έκφρασης, της βούλησης μιας κοινωνίας.
5: Ορισμένων τύπων δημοψηφισμάτων,
0: όχι. Οποιοδήποτε. Μα το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει παραδείγματα. Ακούστε λίγο. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα για δημοσιονομικά ζητήματα. Το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα πολλά άλλα για εθνικά ζητήματα κλπ. Ερώτηση. Γιατί επιτρέπει στο βουλευτή, στη Βουλή, να αποφασίζει για τον εαυτό του για δημοσιονομικά ζητήματα, να αυξάνει το μισθό του όσο θέλει, τις άλλες απολαβές του, να μην φορολογείται και δεν επιτρέπει στην κοινωνία? Πάμε λίγο παρακάτω. Είπατε ότι μπορεί να σφάλει η κοινωνία. Ο ένας μπορεί να σφάλει? Ποιος μπορεί να ασφάλει περισσότερο, ο ένας ή η κοινωνία? Εκτός αν θεωρείτε ότι αυτοί που εκλέγονται πρωθυπουργοί στον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα κατέχουν το τεκμήριο της αριστείας και έχουν όλες τις προϋποθέσεις και την καλή βούληση να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ό,τι πιο κατώτερο υπάρχει στον παγκόσμιο χάρτη αναδεικνύεται εκεί, γιατί έτσι μόνον πρέπει να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα που υπάρχει. Να προσθέσω και κάτι. Ποιος έχει δικαίωμα να καταστρέψει τον εαυτό του, την κοινωνία? Αν την καταστρέψει, αν κάνει λάθος η κοινωνία, δικαίωμά της. Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και της οικονομίας και όλων. Αν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει και η ελληνική πολιτική τάξη και η οικονομική τάξη. Αυτός που είναι ο αυθέντης της ύπαρξης των άλλων ή ο άλλος που έχει ως σκοπό και προορισμό να υπηρετήσει κάποια συμφέροντα? Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω όλα αυτά. Αρκεί να επαναλάβω αυτό που μας λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος ζει τη δημοκρατία και έχει ζήσει και τα άλλα πολιτικά συστήματα, που διαλογιζόμενος ως προς το ποιος μπορεί να αποφασίσει ορθότερα για το κοινό συμφέρον, καταλήγει ότι είναι η πολλή, ο Δήμος, η πλειοψηφία, και όχι ο ένας ή ο λίγοι. Πρώτον, διότι ο ένας μπορεί να εξαγοραστεί ή να υπηρετήσει ειδικότερα συμφέροντα. Δεύτερον, διότι μοιράζεται αντιλήψεις οι οποίες έχουν και ιδεολογικό στίγμα. Τρίτον, διότι η κοινή βούληση είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των πολλών από ότι είναι η αντίληψη του ενός που είναι εκεί που βρίσκεται. Θα σας το πω και με ένα παράδειγμα μέσα από μία μελέτη που έχω κάνει, διεξαγάγει από το 12ετής ήταν, πότε δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει, αλλά τελείωνε το 2010. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, προσέξτε, και με την μη ενημέρωση, όπως είπατε, εκτός αν νομίζετε ότι οι υπουργοί και οι πολιτικοί έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση από ότι η κοινωνία. Εάν το συμπέρασμά μου ήταν ότι εάν είχαν ακολουθηθεί οι πολιτικές που υπεδείκνυε με τις δημοσκοπήσεις αυτές η κοινωνία, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία και στη συνέχεια στην παράδοση της χώρας στους δανειστές. Άρα υπάρχει μια τεράστια απόκληση μεταξύ του πολιτεύεσθε του πολιτικού και των αντιλήψεων της κοινωνίας. Πρέπει να βρίσκονται κοντά, να συναντιέται η πολιτική με την κοινωνία. Δεν είναι νοητό να πιστεύουμε ότι η κοινωνία μπορεί να κάνει λάθος και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε, αλλά ο πολιτικός δεν θα κάνει λάθος ο ένας και τον εμπιστευόμαστε. Ποιος μας λέει ότι ο ένας δεν εκτελεί εντολές άλλων κρατών, άλλων συμφερόντων και που προσπαθεί με τα μέσα ενημέρωσης που τα γεμίζει χρήμα να φτιάξει την εικόνα του και να περάσει την κατεύθυνση που κάνει στην κοινωνία? Προσέξτε, το είπα κάποια στιγμή, η απόφαση της κοινωνίας, της συλλογικότητας, άρα και της πλειοψηφίας, δεν είναι το άθροισμα των απόψεων ενός εκάστου. Το λέει ο Χριστοτέλης, επαναλαμβάνω. Είναι το καταστάλαγμα μιας διαδικασίας που από την ατομική άποψη ενός εκάστου, επομένως, καταλήγει στη συμπίκνωση, στη σοφία μιας άλλης απόφασης, οι δύο ή τριών, με τις οποίες θα διαιτητεύσει η πλειοψηφία για το ποια θα επικρατήσει. Εάν δεν εμπιστευόμαστε την κοινωνία, τότε ας μη διερωτόμαστε γιατί διαχειρός των πρωθυπουργών και των προέδρων του κόσμου συσσωρεύεται τόσο πλούτος, τόση ανισότητα μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες τώρα, και τόση φτώχεια και συγκρούσεις στον κόσμο όλων. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα.
1: Εξάλλου, συμπληρώσω αν θέλετε, Ούτε στην επιστήμη δεχόμαστε την αυθεντία. Γιατί ο πολιτικός είναι αυθεντία?
0: Ναι, αλλά ο Μαξ Βέμπερ αυτό που μας διδάσκει είναι το χάρισμα.
1: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το χάρισμα, αλήθεια?
1: Η επιφύτηση.
0: Το χάρισμα είναι η αυθεντία που δημιουργεί κάποιος όταν είναι απόμακρος από τα μάτια της κοινωνίας και λειτουργεί με μυθικούς όρους ως Θεός. Τον θέλουμε κοντά τον ηγέτη για να συνομιλεί μαζί μας και να μας ακούει και να εκπληρώνει αυτό για το οποίο υπάρχει, το συμφέρον μας και όχι το συμφέρον του ή το συμφέρον των ομάδων. Και αυτό μόνο μέσα από ένα αντίστοιχο πολιτικό σύστημα μπορεί να υπάρξει, όχι, και όχι μόνο αυτό το οποίο προβλέπει στο Σύνταγμα, ότι καλεί σε δημοψήφισμα έστω, αλλά όμως του λέει μπορείς και να μην το ακούσεις. Και τότε γιατί το κάνει?
1: Νίκο, επόμενη ερώτηση.
6: Καλησπέρα. Παπαδοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υπέροχη ανάλυση που μας κάνατε. Ήταν πολύ κατατοπιστική πάνω στα οικονομικά συστήματα και στην ελευθερία. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και τον καθηγητή μας, τον Σταματόπουλο τον Θεόδωρο, για την πολύτιμη συνδρομή του στην ανάδειξη του έργου σας και το χώρο και τη φωνή που μας δίνει σε ανθρώπους σαν και εσάς που μας εμπνέουν και μας βοηθούν να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο. Ήθελα να πω ότι εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σας, γιατί είχα τη μεταπτυχιακή μου πάνω με θέμα πολιτική πολιτιότητα και εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε από την ατομική ελευθερία να φτάσουμε στην καθολική ή από την ατελή πολιτιότητα που αναφέρεται στα βιβλία σας να φτάσουμε στην πλήρη. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε?
0: Προσέξτε, όπως θα έχετε διαπιστώσει στο έργο μου, εισάγω την έννοια της ανάγκης, το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης ανάγεται στις πραγματικές συνθήκες των συσχετισμών που επιβάλλουν να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε σκέψεις, να κάνουμε δεύτερες σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη ζωή μας, στις κοινωνίες που ζούμε. Αυτό σημαίνει για τις τωρινές συνθήκες να πραγματοποιήσουμε πρώτα απ' όλα μια επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να ξέρουμε τι είναι το πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι θα ξέρουμε τι δεν είναι. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, γιατί έτσι θα ξέρουμε αν μπορούμε μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες να λύσουμε τα προβλήματά μας ή να στοχαστούμε με βάση την επόμενη μέρα. Να γνωρίζουμε επομένως πώς θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη αν θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα, γιατί αν κινούμαστε στα τυφλά μπορεί να φτάσουμε στην Κρήτη και να πέσουμε στη θάλασσα. Επομένως η γνώση είναι το πρώτο. Αλλά θα μου πείτε, εγώ και όσοι είμαστε εδώ μέσα θα προχωρήσουμε να μάθουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά, λοιπόν, το δεύτερο στάδιο δεν θα είναι να πραγματοποιήσουμε αύριο το πρωί τη μετάβαση, αλλά να ξέρουμε τον χρόνο των οικονομικών και πολιτικών συστημάτων. Ο χρόνος δεν είναι μια διατεταγμένη υπόθεση που εναπόκειται στη φαντασία. Δηλαδή, εάν τώρα όπως είμαστε εδώ συμφωνήσουμε ότι πρέπει να πάμε στη δημοκρατία ή στην δημοκρατική εφαρμογή στο οικονομικό σύστημα και κατέβουμε στην Αθήνα, μπορεί να γίνουμε και περίγελος. Παράξενο θέαμα, από πού ήρθαν αυτοί? Δεν θα μας ακούσει κανείς. Διαδηλώνουμε όπως ξέρουμε για την εργασία, για να βρούμε εργασία, για να υπογράψουμε τη δουλεία μας. Εάν ξυπνούσε όμως ένας Έλληνας του 5ου ή του 4ου αιώνα θα μας λυπούνταν που είμαστε δούλοι, έτσι θα μας έλεγε, δούλοι πολιτικά, δούλοι κοινωνικά και σε μεγάλο βαθμό και στην ατομική μας ζωή. Αλλά εμείς όμως αυτό ζούμε, το αξιακό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό που διδάσκουμε εδώ δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα ή χθες ή αύριο το πρωί. Είναι πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της γνώσης. Θέλουμε να νομίζουμε ότι ζούμε την επιστήμη διακινώντας ιδεολογία ή θέλουμε να έχουμε επιστήμη που εδράζεται στη γνώση. Το πρώτο είναι αυτό, γιατί είμαστε σε αμφιθέατρο πανεπιστημιακό, άρα μας ενδιαφέρει κατά προτεραιότητα η γνώση. Και μετά τη γνώση, όταν θα βγούμε έξω ως πολίτες, να ξέρουμε πού ζούμε και πού πηγαίνουμε, ώστε να προσπαθούμε να επενδύσουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς ζούμε. Να ξέρουμε ότι όταν συνάπτουμε σχέση εργασίας, συνάπτουμε και σχέση δουλείας. Όχι γιατί εκεί θα κάνουμε την επανάσταση, αλλά γιατί θα ξέρουμε, η γνώση. Είναι λοιπόν κεντρικό ζήτημα η γνώση και μετά η επίγνωση του πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί θα πάνε κάπου αλλού από εκεί που μας λένε οι άνθρωποι του 18ου αιώνα και όσοι διακινούν αυτή την εποχή.
1: Ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Εδώ. Α, και άλλη. Οκ. Okay.
7: Καλησπέρα και από μένα. Να πω ένα και εγώ μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δυο σας για αυτήν την ημερίδα και το λέω από την άποψη ότι εγώ είμαι πτυχιούχος πολιτικής επιστήμης, φοιτώ και στους δύο παράλληλα και τα δύο μεταπτυχιακά και δημόσιο-οικονομική σύμπτωση αλλά και το πολιτικής και ιστορίας στο Πάντιο. Είμαι τελειόφυτος στη δημόσιο-οικονομική. Σπανίζουν διεπιστημονικές ημερίδες στις μέρες μας και νομίζω το στόχο τον έχετε πετύχει πλήρως. Παρότι συμφωνίες, διαφωνίες, αυτό είναι και η σημασία της επιστήμης, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι και η οικονομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη είναι στις ανθρωπιστικές επιστήμες εντάσσονται, που είναι μια λουλουχία πραγμάτων. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι και στους δύο, γιατί εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές επιστήμες, αλλά είναι η ίδια παράλληλη. Βλέπουμε πλέον ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε μία μεταπολεμική συνένεση ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές για έναν φιλελεύθερο καπιταλισμό. Πλέον έχουμε την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, όπου αν μπορούμε να πούμε έχουμε μία μετάβαση σε αυτό που ζούσαμε. Έχουμε έναν απολυταρχικό καπιταλισμό που ξεκίνησε από την Κίνα πλέον και από την Ασία, όπου έχει φανεί ο αντίπαλος κόσμος, ο αντίπαλος δέος να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Έχουμε, όπως είπατε και στην παρουσίαση της διαφάνειας, ο κ. Σταματόπουλος, κατασκοπία και επιτήρηση του διαδικτύου, έχουμε τεχνοφεουδαλισμό, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα έχουμε και κρίση αντιπροσώπευσης και εκείνη η ερώτηση που θέλω να κάνω. Συζητηθήκαν το ζήτημα των δημοψηφισμάτων. Τέθηκε το δημοψήφισμα του 2015, για παράδειγμα. Το 2015 έγινε το δημοψήφισμα, μπορεί να μην τηρήθηκε η συμφωνία. Δύο μήνες μετά, το Σεπτέμβριο, ξαναείχαμε εκλογές, ξαναβγήκε η ίδια κυβέρνηση που ουσιαστικά άντλησε μία νομιμοποίηση. Παλαιότερα λέγαμε ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί δρόντες θέλουν νομιμοποίηση από τις ελίτ και από τον λαϊκό παράγοντα από την κοινωνία. Πλέον βλέπουμε με τον απολυταρχικό καπιταλισμό ότι θέλουν να νομιμοποιήσει κυρίως από την ελίτ. Έχουν μια γραμμική σχέση. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
0: Πρώτα-πρώτα, μια και είστε στο Πάντιο και δείτε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση που σκέφτηκα καταρχήν. Δεν θα μπορούσα να κάνω την πρόταση να υποθέσουμε ότι συγκεντρώνονται οι πολιτικοί επιστήμονες του τμήματος για να γίνει διεπιστημονικός ο προβληματισμός. Πρώτα-πρώτα, γιατί το τμήμα έχει πάψει να έχει πολιτικούς επιστήμονες, έχει οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική επιστήμη, νομίζω ένας ή δύο είναι ακόμη που έχουν απομείνει, κυριαρχείται από άλλες ιδιοτέλειες, αλλά συγχρόνως, διότι οι αφετηρίες των όποιων πολιτικών επιστημόνων, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο του Παντίου, είναι, όπως είπα, συγχρονικές. Ξεκινούν από το σήμερα και τελειώνουν στο σήμερα. Άρα καμία σύνθεση δεν μπορεί να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που δίνει ο καθένας. Αυτό το έχει ισχυριστεί ένας Γάλλος πολύ υψηλά ιστάμενος διανοητής, ο Εντγκάρ Μορέν, ότι η πιθανή λύση, λέει, στην επίλυση του προβλήματος της αλήθειας που διαμέλεται να διαψευστεί, άρα της μη επιστήμης, είναι να μαζευτούν όλες οι επιστήμες οικονομίας, πολιτικής κλπ. Λοιπόν, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βγούμε από αυτό, να μπούμε στην καθολικότητα της κοσμοϊστορίας, στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία, με σεμνό τρόπο το λέω. Δεύτερον, όπως είδες, μίλησες για καπιταλισμό. Αν κυριαρχεί η Κίνα, η Αμερική ή όποιος, δεν αλλάζει. Είναι όλα αυτά, είναι μια ενότητα που έχει σημασία μόνο στο, να απαντήσει στο ερώτημα ποιος ηγεμονεύει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με την πολιτική του Τραμπ, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει με μια όχι άρνηση της διεθνούς των αγορών, της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά με μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την ηγεμονία αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Διότι όλη η οικονομία της Αμερικής έχει πάει στην Κίνα και θέλει να την επαναφέρει πίσω. Γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή οποιοδήποτε από τους ισχυρούς της οικονομίας, εάν η Κίνα κουνήσει το δακτυλάκι της, θα παίξουν με την Κίνα και όχι με την Αμερική. Άρα εκεί είναι το διακύβευμα σήμερα στον κόσμο. Αλλά αυτό το διακύβευμα γίνεται στο επίπεδο των ελίτ, δηλαδή αυτών οι οποίοι των G7, των G τόσο και των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες διαμορφώνουν τις πραγματικότητες στον κόσμο. Οι κοινωνίες είναι απούσες από αυτό. Δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αλλά να προσθέσω και πάλι, για να μπορέσω να περάσω το μήνυμα, δεν είναι ούτε κρίση της δημοκρατίας σήμερα, ούτε κρίση της αντιπροσώπευσης. Για να μιλάμε για κρίση της αντιπροσώπευσης, πρέπει να έχουμε αντιπροσωπευτικό σύστημα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα να διέρχεται κρίση. Έχουμε κρίση της εκλόγιμης μοναρχίας. Είμαστε πολύ πιο πίσω. Και η κρίση αυτή έχει μόνο μία λύση. Όχι να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της εκλόγιμης μοναρχίας και του αντίστοιχου οικονομικού συστήματος. Δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση. Για να γίνει πρέπει να πάμε έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω. Άρα η κρίση συνεπάγεται την υπέρβαση, δηλαδή τη μετάβαση στο άλλο πολιτικό σύστημα, το άλλο οικονομικό σύστημα που θα είναι η αντιπροσώπευση σε μια φάση και στο βάθος η δημοκρατία.
1: Ωραία. Μια κουβέντα και από μένα για τα οικονομικά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια εύκολη απάντηση είναι αυτό που συνέβη με την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 2007-2009. Που αποδείχθηκε έτσι περίτρανα ότι αυτό που λέμε αυτορύθμιση των αγορών δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και συνεχίζει να μην υπάρχει. Εγώ σαν οικονομολόγος δεν μπορώ να δω τα υποδείγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου και μπορώ να σκεφτώ με βάση αυτά, δεν δείχνουν πουθενά να μην είναι απαραίτητη κάποια πολιτική παρέμβαση στο σύστημα. Δηλαδή κάποιοι λίγοι να αποφασίσουν, είτε αυτοί είναι τεχνοκράτες των κεντρικών τραπεζών, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι τεχνοκράτες, δεν έχουν εκλεγεί από κανένα, δεν έχουν καμιά νομιμοποίηση, αποφασίζουν και λένε το επιτόκιο είναι πολύ ψηλά από εκεί που έπρεπε να είναι. Ποιος, η κοινωνία το ξέρει, αυτό δεν το ξέρει. Κανένας δεν το συζητάει. Θεωρούμε ότι ισχύει η θεωρητική σκέψη και το μοντέλο το οποίο έχουμε στο μυαλό μας και λέμε ότι είναι το σωστό. Μα αποδείχθηκε το 8 ότι δεν ήταν το σωστό. Και βγήκε ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος και λέει, ξέρετε, λέει, η οικονομική κρίση είναι κρίση για την οικονομική θεωρία. Δηλαδή πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τελικά νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι σαφώς πολιτικό. Επομένως πρέπει να προηγηθεί η πολιτική, δηλαδή να φύγουμε από την εκλογική μοναρχία, να πάμε στην αντιπροσώπευση και σταδιακά να πάμε στη δημοκρατία, έτσι ώστε να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για τη ζωή μας. Έλεος.
8: Αν μου επιτρέπετε κάτι που δεν συζήτησα, αλλά που είναι κρίσιμο, που έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε επιστημονικά τα πράγματα, είναι ποιοι παράγοντες κινούν την εξέλιξη. Μίλησα για το δίκαιο της ανάγκης, αλλά δεν μίλησα για αυτό που προκαλεί και την ανάγκη και τη λύση. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι θεωρούμε ότι είναι σε κίνηση η τεχνική, δηλαδή η τεχνολογία και η οικονομία. Αλλά δεν είναι σε κίνηση και δεν υφίσταται τις συνέπειες της παρέμβασης της τεχνικής και της οικονομίας, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι στατικά, μη εξελίξιμα. Ποια είναι τα άλλα? Η πολιτική, άρα το πολιτικό σύστημα, οι αξίες, άρα η ελευθερία, η ισότητα, η επικοινωνία, το επικοινωνιακό σύστημα, το ανέφερα προηγουμένως, τη σημασία του. Αυτά, είτε ο μαρξισμός είτε ο φιλελευθερισμός, δεν τα λαμβάνει υπόψη, τα θεωρεί δεδομένα και στατικά. Είναι σαν να μας λέει ότι κάποιος από εσάς, ο άνθρωπος γενικός, αρχίζει κάποια στιγμή να βλέπει το χέρι του ή τα δυο του χέρια να μεγαλώνουν, να γίνονται 10 μέτρα το καθένα, αλλά να διατηρεί την αρμονία του στο όλον και να μην αναπτύσσονται όλα σύμφωνα με τη φύση του ανθρώπου σε αρμονία. Αυτό μας διδάσκουν. Λοιπόν, η κοσμοστημική γνωσιολογία εισάγει μια διαλεκτική σχέση και σύνθεση που πραγματοποιείται μεταξύ του οικονομικού συστήματος, οικονομικής ιδιοκτησίας, όχι του κεφαλαίου, επαναλαμβάνω, του πολιτικού συστήματος, του επικοινωνιακού συστήματος και εν τέλει του αξιακού συστήματος, το οποίο κινεί τα μυαλά μας. Αυτό όλο είναι ένα σύνολο. Εάν μεγαλώσει η τεχνολογία και μας προσφερθεί, θα μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο σε κλάσμα χρόνου από τη μια γειτονιά στην άλλη, με το αεροπλάνο σε ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο. Δεν γίνεται αυτό να μην αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που κινούμαστε, στον τρόπο που αναπτύσσουμε την οικονομική ή άλλη δραστηριότητά μας. Βλέπουμε στην τεχνολογία. Εκεί διαδηλώνουμε καθημερινά και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Χρειάζεται να πάμε στο καφενείο για να τα πούμε? Μπορούμε. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ο τρόπος που μεθοδολογικά προσεγγίζονται τα ζητήματα σήμερα είναι τόσο ιδεολογικά διατεταγμένος και τόσο με αβαθές γνωσιολογικό υπόβαθρο, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτε απολύτως από ό,τι συμβαίνει. Δεν γίνεται η τεχνολογία να πηγαίνει τόσο μακριά και να μην μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα. Να σας το πω, αν δεν καταχρώ με το χρόνο, με ένα παράδειγμα που το ζήσα. Με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί κάθε χρόνο οργανώνεται ένα πανηγύρι με φόρουμ για τη δημοκρατία, λέγεται, με αφορμή μια επίθεση που έγινε σε ένα σατιρικό περιοδικό γαλλικό στο Παρίσι. Ακριβώς. Λοιπόν, με κάλεσαν να μιλήσω κι εγώ. Τι διαπίστωσα μέσα σε εκείνη την τεράστια συνέλευση, εκείνο το αμφιθέατρο? Όλη η αγωνία των ομιλητών ήταν πώς θα νομιμοποιήσουν ως δημοκρατική υπέρβαση τις ΜΚΟ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και πώς θα αποκλείσουν τον πολίτη από το να μιλάει ελεύθερα στο ίντερνετ και να απευθύνεται παντού χωρίς να ελέγχεται. Η δική μου, που ήταν προετοιμασμένη σχετικά, γιατί τη θεματική την είχαμε, περιείχε μια σειρά που εξηγούσα τι είναι το πολιτικό σύστημα και εξηγούσα σε τι διαφέρει η παλιά ομάδα πίεσης συμφερόντων από τις ΜΚΟ. Οι μεν απέβλεπαν στο να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εξουσίας, οι δε μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν να αποσπάσουν μέρος του δημοσίου χώρου και να τον διαχειριστούν εκείνες για λογαριασμό αυτών που τις χρηματοδοτούσαν. Με άλλα λόγια, να απομειωθεί όχι μόνο το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, αλλά συγχρόνως και ο δημόσιος χώρος να διασπαστεί μέσα στα κράτη. Λοιπόν, ως προς δε την υπόθεση του ίντερνετ, τους είπα ότι η εναλλακτική λύση δεν είναι να φημώσουμε τον πολίτη που δεν ελέγχουμε, γιατί ξέρετε, με τα παραδοσιακά μέσα ξέραμε ποιος θα γράψει στις εφημερίδες, ξέραμε ποιος θα βγει στην τηλεόραση, το είχαμε λύσει το πρόβλημα ως εξουσία. Εδώ ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι του αρέσει. Δεν είναι το ζήτημα λοιπόν να αποκλείσουμε τον πολίτη, αλλά να τον εντάξουμε στο σύστημα, άρα το πολιτικό σύστημα να συμπεριλάβει το έδαφος της επικοινωνίας, της τεχνολογίας της επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να διαλέγεται και να παρεμβαίνει στην πολιτική ατζέντα. Ουσιαστικά τους έλεγα να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να γίνει ο πολίτης δήμος, έστω άτυπος δήμος, στην πολιτική διαδικασία. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδραση, γιατί κατάλαβαν τι εννοούσα. Ενώ μετά από κάθε εισήγηση γινόταν διάλογος, μόλις τέλειωσα ανοίγειλε διάλειμμα. Σηκώθηκε κάποιος λοιπόν και λέει, μα τώρα τέθηκαν τα ουσιώδη ζητήματα, σας ευχαριστώ πολύ, και έκλεισε. Όποιος έχει απορία αν υπερβάλλω, δεν έχει παρά να μπει στο site του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι ανεβασμένο το βίντεο εκείνης της συνεδρίας πριν από 4-5 χρόνια ήταν, και μπορεί να το δει. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λογική περίκλης του χώρου μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε το άτομο, την κοινωνία, ώστε να μην μεταβληθεί από ιδιωτικό άτομο σε συλλογικό, να μην συγκροτήσει τη συλλογικότητα.
9: Ναι. Τελευταία ερώτηση, ναι.
6: Ναι.
9: Υπάρχει κι άλλη.
6: Αυτή είναι.
9: Ναι.
6: Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική ομιλία. Πραγματικά είναι κάτι που δεν το ακούμε, δυστυχώς δεν ακούγεται ευρέως. Είναι εξαιρετική η ομιλία σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή μας, τον κύριο Σταματόπουλο, για τη διοργάνωση. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Λέγομαι Ηλιάκο Εφροσύνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια είμαι. Δεδομένου ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μας παρέχει τη γνώση, την αληθινή γνώση, που οι αρχαίοι οι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν επαληθεύσει και είναι σύγχρονοι και διαχρονικοί, πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα υιοθέτησης στη σημερινή οικονομία, να επανέβρει δηλαδή ο άνθρωπος, η κοινωνία, η οικονομία, τις αληθινές αξίες, είναι έτοιμοι?
8: Όχι.
6: Ευχαριστώ.
8: Ξέρετε γιατί? Ένας ιστορικός της αρχαιότητας γράφει, πολύ γνωστός, δεν έχει σημασία τώρα το όνομά του, γράφει ότι δεν έχουμε λόγους να πάμε να στοχαστούμε με τους όρους της πραγματικότητας της αρχαιότητας, αλλά να συνομιλήσουμε μόνο με τη φιλοσοφία, όσοι αν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι ανέβηκαν στον Όλυμπο, έγιναν θεοί ή μη θεοί, και γι' αυτό στοχάστηκαν πέραν της κοινωνίας. Ο διάλογος τους γίνεται μόνο με τις κοινωνίες της εποχής τους. Το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος, Λικ Φερί λέγεται, ο οποίος πάει πιο πέρα. Αν λέει υπάρχει κάποιος λόγος να μελετήσουμε, να επανέλθουμε στους αρχαίους, είναι για να τους απορρίψουμε, για να δικαιώσουμε έτσι και να νομιμοποιήσουμε την εωτερικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όχι αυτό που δημιούργησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, αλλά αυτό που αποτίμησαν, συγκρότησαν ως σύστημα και μας το παρέδωσαν. Είναι μια καταγραφή και ένας στοχασμός πάνω στην εξέλιξη του ελληνικού κόσμου. Γι' αυτό και ο Θουκυδίδης θα μας πει η πόλεμη στην πιο αρχαία από αυτών εποχής, δηλαδή στην προκλασική εποχή, είχαν άλλο χαρακτήρα, γιατί διεξάγονταν από τους ηγεμόνες. Είχαν άλλο χαρακτήρα διότι υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα και με άλλα όπλα. Ήταν περιορισμένοι και όχι εκτεταμένοι σε έδαφος. Ενώ σήμερα, λέει, οι πόλεμοι διεξάγονται από τις ίδιες τις κοινωνίες, διότι αυτές αποφασίζουν. Άρα υπηρετούν άλλα συμφέροντα και είναι και κόσμος συστημική, δηλαδή διακρατική. Μας περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι έχει παραστάσεις της εξέλιξης και βλέπει τις διαφορές. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις ούτε στο εσωτερικό πεδίο ούτε στο διακρατικό. Ό,τι ξέραμε στον 19ο, στον 20ο και τώρα στον 21ο αιώνα είναι το ίδιο. Οι ίδιοι είναι οι συντελεστές που διεξάγουν τον πόλεμο, τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν και τις ίδιες ιδεολογικές παραμέτρους επικαλούνται για να νομιμοποιήσουν τον πόλεμο ή την ειρήνη αναλόγως. Αυτή είναι η διαφορά. Τους αρχαίους πρέπει να τους μελετάμε σε συνάρτηση με τις πραγματικότητες της εποχής, της κάθε εποχής, αλλά κυρίως ως πηγή, γιατί και αυτοί έσφαλαν όταν χρειάστηκε να βγουν από την καταγραφή και την ανάλυση και να κάνουν προβολές των δικών τους επιθυμιών για το τι είναι ορθό και τι όχι.
9: Τελευταία ερώτηση.
10: Ονομάζομαι Γιάλπης Βαγγέλης και αρχικά θέλω ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σταματόπουλο που μας έκανε την τιμή να φέρει εσάς εδώ. Και εμένα το δικό μου ερώτημα είναι ότι ποιο θα ήταν, μας έχει πει και μας έχει διδάξει και ο κύριος Σταματόπουλος ότι η ορθολογικότερη οικονομία είναι ο τέλος ανταγωνισμός και αυτορυθμιζόμενη οικονομία. Αλλά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και η κρατική παρέμβαση, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι με τον τέλειο ανταγωνισμό και την αυτορύθμιση δεν θα μπορούσε η οικονομία να ξεφύγει και ότι στην τελική αν κάνουν καλό οι κρατικές παρεμβάσεις πάνω στην οικονομία.
8: Η αυτορύθμιση όταν μένει στο επίπεδο της αυτορύθμισης, δηλαδή της ίδιας της οικονομικής διαδικασίας, καταλήγει στην απορρίθμιση και στην ανισότητα. Είδαμε την ανάγκη ακόμα και του μοναρχικού κράτους στην περίοδο της πανδημίας. Χρειάστηκε να παρέμβει για να κάνει ρυθμίσεις για να επαναφέρει και την οικονομία και την κοινωνική ζωή σε μια ισορροπία που την ήθελε, αυτή που ήθελε, αλλά πάντως παρενέβη γι' αυτό. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι ο κύριος παράγων που κινεί τα πράγματα δεν είναι η οικονομία αλλά η πολιτική. Σημασία έχει λοιπόν ποιος κινεί την πολιτική, ποιος την ελέγχει, ποιος την κατέχει. Σήμερα λοιπόν μας λένε ότι η πολιτική είναι φύση ιδιώνυμο του κράτους και άρα δεν θα φύγει από το κράτος ποτέ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ψεύδος είναι αυτό. Διότι όταν πάμε στη δημοκρατία ή στην αντιπροσώπευση, το όλον ή το μέρος του πολιτικού συστήματος και άρα και των αντίστοιχων μηχανισμών του κράτους περιέρχονται στην κοινωνία και φεύγουν από το κράτος. Και όπως μας λέει ο Αριστοφάνης, τότε το κράτος γίνεται θεράπων του Δήμου και όχι κυρίαρχος.
9: Ας κλείσουμε με αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή, αφού η... αφού η γνώση μας θα έχει βελτιωθεί, θα έχουμε εμβαθύνει, θα έχουμε συνειδητοποιήσει τι θα πει τελικά δημοκρατία, ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί.
8: Θα μας σπρώξουν τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσω της ανάγκης.
9: Είναι ανάγκη πλέον, είναι ρητή ανάγκη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Κύριε καθηγητά μου, μισό λεπτό πριν. Ένα δώρο από το Πανεπιστήμιο.
8: Πάρα πολύ.
9: Είναι η ελιά, ο ελαιώνας και η ελιά.
8: Ο ελαιώνας και η ελιά, μεγάλη
9: σας
8: τιμή.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η πρόεδρος θα κλείσει. Πάμε κατευθείαν. Okay. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πολύ. Και σάλα με υγεία.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday.

0: Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics. Θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο. Την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μια παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα. Ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα. Φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα. Δεν τους συλλάβανε επαυτοφόρο. Καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα αλλά να ομολογήσει ο Στάθης. Και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε, γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος, γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του. Θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, η οικονομολογία, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά, αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι. Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν. Απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης αν δεν ομολογήσει θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων, που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω, υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές, έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. Ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος, στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φυλακισμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μέσα σε 5-5,5 λεπτά. Έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι οικονομολόγοι, ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόζεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια. Την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα. Ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCITS ETFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις σε αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα έχουν ρίσκο και οι παρελθούσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πας να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως που προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. Οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Τζόσεφ Μπερτράν το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές». Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Μπερτράντ, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολίτες είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολίτες, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια, είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάσι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό, γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι, ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες. Και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, όχ, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίγνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές καταλήγουν να φτάνουν στη χειρότερη δυνατή τιμή που μπορούν να πουλήσουν. Ενώ είναι μόνο δύο, πουλάνε σε μια τιμή σαν να είχαν άπειρους ανταγωνιστές. Τώρα, ακόμα και αν ξεκίνησαν από ένα σημείο του να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή που μπορούν να κόβουν την τιμή στα κρυφά, αυτή η συμφωνία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. πόσες φορές κάθε χρόνο η συμφωνία του κάρτελ του πετρελαίου καταραίει και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορεί να χρεώνεις 1,50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορεί να μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Οπότε, ας περάσουμε λίγο σε mode business school. Το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη είναι κάτι καλό. Όχι μόνο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά γιατί η μονοπωλιακή δύναμη σημαίνει ότι σε παίρνει να κάνεις πολύ παραπάνω από ό,τι παίρνει τους υπόλοιπους. Μπορεί να χρεώνεις παραπάνω ή μπορεί να έχεις μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείσαι ότι είσαι πιο ελκυστικός, ας πούμε, σε σύντροφο, σε φιλίες, στη δουλειά σου, ότι σου αναθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους. Το να έχεις δύναμη αγοράς, το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη σε ό,τι κάνεις, θα πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης για τον καθένα μας. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν μονοπωλιακή δύναμη. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Να μπορεί το προϊόν σου να είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται το προϊόν σου να είναι όντως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να κάνεις καλύτερο προϊόν. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom, μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Κι όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει Coca-Cola και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο Coca-Cola και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η Coca-Cola έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Pepsi τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ, και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Μπερτράντ στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Μπερτράντ είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από την τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Μπερτράντ, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Μπερτράντ, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Μπερτράντ έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Μπερτράντ. Και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Μπερτράντ κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άειλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν. Το παράδοξο του Μπερτράντ, λοιπόν, δείχνει ότι η δύναμη του ανταγωνισμού τιμής υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Εκτός και αν συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Αν καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, πρόσεξε, δεν διαψεύδεις τον Μπερτράντ, απλώς δραπετεύεις από τις υποθέσεις του μοντέλου σου. Γιατί τώρα το δικό σου κουλούρι είναι πολύ καλύτερο από το κουλούρι του άλλου. Είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics, καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα, αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα, challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό, είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας. Στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπάρια, μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους κοριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν? Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί? Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε. Και μετά, όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα έλεγες, εντάξει, 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε, ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβαζες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον, δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος, στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως, ας πούμε, τα δύο καφενεία. Κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν την τιμή του καφέ, αν θέλανε. Είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά για αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρωσάν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι. Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσεις να πείσεις λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνει. Δεν μπορείς να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσει παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί, σε αυτό το σημείο, ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι, η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμο έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις και αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου. Μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο, τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατηρία λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71, κάτι τα ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ, και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και αυτά και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί για να λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, για να λέμε και ακριβώς την αλήθεια, οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις με τους τρόπους που έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τρόποι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι στην ουσία θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο δύναμη και να έχει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μονοπόλια, έχουν να κάνουν με οικοσυστήματα που δημιουργούν αυτές οι εταιρείες, έχουν να κάνουν με τεχνικούς τρόπους δημιουργίας μονοπωλιακής δύναμης, όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα, πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιγνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά, το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες. Η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών. Όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το super κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιγνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε. Έτσι, οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας της αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω

μας εργαζόμενους. Και συνέχιζε. Αν βρείτε οποιονδήποτε να έχει πάρει αυτό το φορτηγάκι σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που διαφημίζουμε, τότε εμείς θα σας πληρώσουμε τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνε τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής. Η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρεται πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε. Και όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί, δηλαδή γιατί την κάνουμε. Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από τον Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι σπουδάζαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικό. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχει συμφωνήσει με τον άλλον, βάζεις μια τιμή την οποία θεωρείς εσύ λογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία. Όλα αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό απ' όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια, «Κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο, μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλ' τα και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγεις, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα». Αυτό θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5,

προϋποθέτουν ότι υπάρχει θέληση να πατάξεις τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
6: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
5: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
6: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
5: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
6: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
5: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
6: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
10: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
9: Βλέπω ότι εσείς ακαταπώνητος ούτε από τα γκαζάκια υδρώσατε, ούτε από την τυφλή πολιτική αντιπαράθεση. Το πήγατε και παρακάτω, γιατί σήμερα μας λέτε για τις σχέσεις Αιγύπτου και Τουρκίας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω. Γελάτε.
10: Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε. Ναι.
9: Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Γιατί επιμένετε ότι είναι κρίσιμα στη σύνοδο κορυφής τα ανατοϊκά στρατηγία που θέλει η Τουρκία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, και πόθεν προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά έχει συνενέσει γι' αυτά?
10: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ σε 7 και 8 Ιουλίου συγκαλείται στην Άγκυρα. Να το λίγο.
9: Α, ναι, έχετε δίκιο. Στην Άγκυρα. Μπερδεύτηκα. Με το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη.
10: Το 2004, όντω είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, μέσα σε 22 χρόνια έχει πάρει δύο φορές η Τουρκία, έτσι. Δύο φορές έχει φιλοξενήσει. Για δικού λόγου. Λοιπόν, όντω, είπατε και κάτι άλλο. Ζούμε μια γεωπολιτική μετάβαση και μια. Ας το πούμε, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική εντροπία, για να χρησιμοποιήσω όρους φυσικής, στην περιοχή. Άρα, παρόλο ότι για επικοινωνιακούς λόγους, όσο θυμάμαι και ξέρετε την εμπειρία μου, 3 χρόνια καθηγητής στη σχολή του ΝΑΤΟ και άλλα 3 διευθυντής αμυντικής σχεδιάσεως στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο, νατοϊκό καπέλο, στις Βρυξέλλες. Υπ' αυτή την έννοια, κάτω μάλλον από αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις, είμαι σε θέση να επιμένω σε κάποια πράγματα. Πρώτον. Αυτή καθεαυτή είναι σημαντική, συνήθως έτσι λέμε όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, διότι αφορά το μέλλον όλες οι συμμαχίες, τις διατλαντικές σχέσεις, δηλαδή πώς τις βλέπει ο κύριος Τραμπ και η παρέα του, όπως έχει διατυπωθεί και στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, πώς θα προχωρήσει έτσι, ιδιαίτερα μετά την οργή που έχει, διότι ενώ δεν διαβουλεύτηκε για τον πόλεμο του Ιράν με τους συμμάχους, απαιτούσε να ανεβούν πάνω στον Τιτανικό που πήγαινε στο Παγόπνο. Να σας το πω έτσι ακριβώς όπως το έχει πει ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ της Γαλλίας. Και το δεύτερο είναι που μας αφορά, διότι οτιδήποτε γίνεται το οποίο αφορά την επαύξηση της γεωπολιτικής επιρροής της Τουρκίας, η οποία απειλεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μάλιστα ζωτικά συμφέροντα, μας ενδιαφέρει. Εγώ έχω αναδείξει, μάλιστα εγώ έχω αναδείξει, αρκετοί έχουμε αναδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένουμε, και αυτό είχε τεθεί κιόλας δημοσίως από τον πρώην πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά στο Ηράκλειο, όταν είχε μιλήσει, πότε ήταν, στις 5, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου.
9: Μάλιστα.
10: Για το θέμα του στρατηγικού.
9: Σωστά, το είχε τώρα πει με επίταση. Ναι, και ναι. Είχε πει και.
10: Το είχε πει. Τώρα, γιατί λέτε ότι είχε συμφωνήσει? Σε αυτή τη σύνοδο, λοιπόν, τι θα γίνει? Θα επικυρωθεί αυτό που έχει αποφασιστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος. Άρα, λοιπόν, το ΝΑΤΟ, επειδή είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, εργασία γίνεται, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί ακροατές, γίνεται σε ένα πλέγμα επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε μία από τις ομάδες εργασίας προείδρευα για 3 χρόνια εγώ. Τρέψτε μου να το πω εγώ το.
9: Άρα έχετε γνώση πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό.
10: Το consensus building, το οποίο λέμε στο χωριό μου, δηλαδή πώς να οικοδομήσουμε συνένεση, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπήκα κάθε εβδομάδα, δηλαδή όταν ήταν να συμφωνήσουμε σε κάποιο κείμενο της Στρατηγικής Επιτροπής, ξέρετε, αγωνιούσαμε, έτσι. Και ιδιαίτερα, δεν σας το κρύβω, όταν μάθανα κάτι, γιατί έχω ανατοϊκό καπέλο, και με υπερηφάνεια το λέω, το σφύριζα στον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή στο μόνιμο αντιπρόσωπο. Προσέξτε, θα συζητηθεί αυτό. προετοιμαστείτε. Και νομίζω και οι άλλοι έτσι κάνανε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επέβαλε το εθνικό μου καθήκον πέρα από την ατοϊκή μου ιδιότητα. Πάμε τώρα στο εξής. Ότι πέρασε από επιτροπές, πέρασε από στρατηγική επιτροπή, πέρασε από το Βόρειο Ατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο, είτε είναι, προσέξτε, είναι αυτό που λέμε Βορειοατλαντικό Σύμβουλο ή Συμβούλιο, είτε είναι σε μόνιμη μορφή, που είναι η πρέσβης, είτε είναι σε υπουργική, είτε είναι αυτό που δούμε. Αυτό που θα συναντήσουμε τη διάσκεψη κορφής, η σύνοδος κορφής, είναι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Για να φτάσουμε λοιπόν εδώ και να έχει πλέον συγκροτηθεί στα χαρτιά, σημαίνει ότι συμφώνησε η Ελλάδα.
9: Μισό λεπτό.
10: 1,5-2 χρόνια κλείνω να σας πω. 2 χρόνια δηλαδή, στα μουλοκτά, χωρίς να τεθεί η προδιαβούλευση ή χωρίς να γίνει μία συζήτηση, γιατί και θα σας εξηγήσω γιατί μας αφορά αυτό, έτσι, με την αντιπολίτευση, φτάσαμε σε ένα σημείο στα μουλοκτά και συμφώνησε η Ελλάδα, συγκεκριμένα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και λέω κυβέρνηση γιατί είναι υπουργός άμυνας, επειδή καμιά φορά βγάζει και κάτι κορώνες πατριωτικές, λέω ο κ. Δένης, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Και καλά για τον κύριο Κεραπετρίτη, τι να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η εντολή για να πάμε εκεί. Γιατί, για να μην κακοκαρδίσουμε, και κλείνω, από εκεί και πέρα, μετά θα σας πω για ποιο λόγο είναι σημαντική η συγκρότηση, ιδιαίτερα στα Άδανα του νότιου στρατηγίου του Χερσαίου, είναι σημαντική για την Ελλάδα.
9: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Γιατί εδώ τώρα...
10: Τα βάλαμε όλα μαζί, ε.
9: Όχι, όχι, όχι. Μας κουφάρατε, μας ξεράνατε. Άρα, οι προειδοποιήσεις πρώτα-πρώτα να πω δημοσιογραφικές και μετά αναλυτών. Και η Νέα Κρήτη έχει γράψει γι' αυτό από το Φεβρουάριο. Προσοχή, προσοχή, γιατί έρχεται πρώτον νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, μετά μπορεί να τον τραβήξουν μερικό τον Οκτώβριο, αλλά να πάρουν αυτό που θέλουν μέσω των δύο νατοϊκών στρατηγίων. Ενώ γινόταν αυτό, ενώ πολιτικοί όπως ο κύριος Σαμάρας, όχι μόνο ο κύριος Σαμάρας, και άλλοι πολιτικοί, άκουσα και τον κύριο
10: Το έθεσε με επιφάσεως.
9: Άκουσα όμως και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαστε δίκαιοι.
10: Και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
9: Και τον κύριο Κουτσούμπα που το είπε σε ένα ταξίδι του στη Βόρεια Ελλάδα. Ότι έρχονται καπέλο νατοϊκά στρατηγία να ελέγξουν τα νησιά του Αιγαίου με νατοϊκή ομπρέλα. Αυτό είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μου λέτε ότι ενώ όλοι αυτοί εκφράζουν δυσφορία, προβληματισμό, επισημαίνουν. Και ενώ θα περίμενε κανείς να τους φωνάζει, σήμερα φωνάζει ο κύριος Γεραπετρίτης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε ήδη 2 χρόνια ανάψει πράσινο φως διαδικασιών για τα δύο αυτά στρατηγία.
10: Ακριβώς έτσι.
9: Δεύτερο, και αν το έχουμε ανάψει 2 χρόνια, γιατί δεν ξέραμε ότι η Τουρκία θα φέρει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
10: Δεν αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση.
9: Δεν τραβήξαμε φρένο, χειρόφρενο, όταν μάθαμε ότι πάει να περάσει αυτό από την τουρκική εθνοσυνέλευση και να πούμε: όπα, κανένα στρατηγείο. Αφού μας αμφισβητείτε, κανένα στρατηγείο. Αυτό μου λέτε.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Το καταθέτω αυτή στην εκπομπή σας αυτό το θέμα. Η σύνοδος απλά θα επικυρώσει τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Μην περιμένετε δηλαδή στη σύνοδο. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στην Τρίτη, όλα νομίζω από τώρα έχουν συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες ή αυτό το οποίο λέμε στις τελικές διατυπώσεις που θα βγουν στην διακήρυξη. Το οποίο αφού βγει το λέμε ανακοινωθέν, έτσι, στη διακήρυξη. Αλλά αυτή η προεργασία αλίμονο να συζητεί το μέσα σε μια μισή ώρα. Φανταστείτε τη μισή ώρα θα την πάρει ο Τραμπ, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια μισή, δύο ώρες να πάει να συζητεί το εκεί αυτό το θέμα. Ήδη έχει προχωρήσει. Δηλαδή, προχώρησε από την αρμόδια επιτροπή, από την ομάδα εργασίας η οποία είναι στρατητική επιτροπή. Εγκρίθηκε από τη στρατητική επιτροπή. Προσέξτε τώρα τι σας λέω εγώ τώρα. Έφυγε μετά, πήγε σε πολιτικό επίπεδο. Πώς θα το πούμε, εκτελεστική ομάδα εργασίας στο Executive Working Group, το οποίο αυτό ετοιμάζει τα έγγραφα και τα υποβάλλει στο, είδατε πως πώς γίνεται αυτό που λέμε η δόμηση της συνένεσης. Mm-hmm. Το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Αφού το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, τι γίνεται λοιπόν μετά? Έρχεται η, ούτε αυτό το μάθαμε, στην Υπουργική των Υπουργών Άμυνας, διότι αυτοί έχουν τα θέματα δομής διοικήσεως και δομής δυνάμεων που είναι αυτό, το εγκρίνουν προκειμένου να πάει μετά και να επικυρωθεί στο ανώτατο επίπεδο. Πόσα σκαλιά είπαμε?
9: Τέσσερα. Μάλιστα.
10: Τέσσερα.
9: Μισό λεπτό, κύριε.
10: Καταλάβατε τι γίνεται.
9: Μπορεί
10: πού σταμάτησε αυτό, γι' αυτό πολλές φορές λέγαμε.
9: Άρα είναι άντε πόρτας, άντε πόρτας. Για να πεις ότι αυτό δεν προχωρά, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής να σηκωθεί απάνω και να πει: παιδιά, ναι, μεν είχε περάσει επιτροπές. Με βάση το ότι η Τουρκία ετοιμάζει και νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα και τα κάζους μπέλη, stop, βέτο. Μόνο έτσι.
10: Μόνο έτσι, βέβαια. Αλλά έχουμε τα κότσια να το κάνουμε αυτό.
9: Μισό λεπτό.
10: Και αν το κάνουμε εκεί και συγκεντρώσουμε την οργή του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω για τον κύριο Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν, πού θα πάνε τα ήρεμα νερά, κύριε Σαχίνη?
9: Οπότε,
10: μήπως
9: κύριε,
10: γίνει καμιά στραβή στα βάρδια μας?
9: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του, το είπατε και εισαγωγικά, εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Μήπως λοιπόν αυτά τα σούρτα φέρτα στην Αμερικανίδα πρέσβη όλου του πολιτικού προσωπικού πλήλα και δαιμονίων μέχρι στιγμής, Βελόπουλου, Κουτσούμπα και Νατσιού και Ζωής Κωνσταντοπούλου έχουνε τη δικιά τους σημασία εν ώψη αυτού που έρχεται? Δηλαδή μασάζ, κοιτάξτε, θα τα αφήσετε να σφυρίξετε τα διάφορα και αφήστε να γίνουν τα νότια. Λέω μήπως.
10: Πιθανότητα είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, πώς το λέγαμε εκείνον τον πρέζι, Purifoy, ποιος ήταν, το θυμάστε εκεί κάπου?
9: Ναι, Purifoy, την εποχή του Van Fleet.
10: Δηλαδή έχουμε μία επανάληψη, και ενώ έχουν σταθεί και αξιοπρεπείς Αμερικανοί πρέσβεις, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, υπόψη και ο κύριος Πάιατ ήταν κάπως έτσι,
9: Όχι έτσι όμως. Με συγχωρείτε.
10: Ναι, όχι έτσι.
9: Εδώ είναι, δεν ξέρω, είναι ίσως και πληθωρική η παρουσία.
10: Μαρία Πενταγιώτησε στη ποδιά, δηλαδή.
9: Μια χαρά το
10: λέτε. Είπατε?
9: Μια χαρά το λέτε. Τη Μαρία Πενταγιώτησε.
10: Ναι, ναι.
9: Ωραία,
10: ναι, ναι. Για να βγουν φωτογραφίες. Από πού να σας πω? Όλοι. Τώρα, το θέμα είναι αν καλεί. Και με ποιο να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή να καλέσει. Γιατί συνέπεσαν όλες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι συναντήσεις. Προς επίρρωση αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έτσι.
9: Μάλιστα. Και στις οποίες συναντήσεις είναι και ο κύριος Σαμαράς, για να τα λέμε. Ο οποίος κάπου στο Ηράκλειο.
10: Ναι.
9: Όλα. Άρα τώρα έρχομαι στο δεύτερο. Ωραία, θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε. Εξηγήσατε.
10: Μάλλον, συγγνώμη να σας πω. Μάλλον ξεκίνησα από τον κύριο Σαμαρά, ίσως διότι εάν και δεν είναι αρχηγός κόμματος, είναι όμως πρώην πρωθυπουργός. Είναι αυτός που το έθεσε επιτακτικά πριν ένα μήνα, έτσι.
9: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ τώρα. Ωραία. Μας αποκαλύπτεται εδώ τα τέσσερα τεχνικά στάδια από τα οποία
10: ακριβώς
9: περνάει και για να φτάσει σε αυτούς φακέλους τους πολυτελείας βελούδινοι συνήθως ή πλαστικοποιημένοι ωραίοι να βάλουν τις τσίφρες. Άρα έχει λήξει ιστορία περί ίδρυσης. Βεβαίως κάποιος μπορεί να σας πει ότι μετά θα πρέπει τα τεχνικά κλιμάκια να αξιολογήσουν τη
10: δράση. Μπράβο.
9: Μα, εντάξει, και τι έγινε. Το στρατηγείο λοιπόν θα υπάρχει και θα αξιολογηθεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν βιάζεται κανείς από την Τουρκία.
10: Σας ευχαριστώ που το θέσατε αυτό, γιατί μου ξέφυγε να το πω. Υπάρχει ένα αφήγημα τώρα το οποίο λέει ναι, μωρέ, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο.
9: Μάλιστα.
10: Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται αυτό που λέμε τώρα, θα σας πω με τους αγγλικούς όρους, είναι η αρχική επιχειρησιακή αξιολόγηση, δηλαδή initial operational capability και η final, το οποίο θα πάρει ένα και δύο χρόνια. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο κανείς δεν σκέπτεται, ιδιαίτερα το χερσαίο, σας το λέω έτσι ειλικρινά, το χερσαίο στα άδανα, κανείς δεν σκέφτεται τι θα κάνει η Τουρκία αυτό. Γιατί κάποιος μου είπε χθες, καλά μου λέει, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, ήσουν και ανατοϊκός. Και τι σημαίνει επειδή ήμουν ανατοϊκός?
9: Λοιπόν, έρχομαι στο κρίσιμο. Θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε, εντάξει. Μας λέτε ότι εν μέσω απειλών, προκλήσεων, νόμου για γαλάζια πατρίδα που τη μία τον φέρνουν, την άλλη θα τον φέρουν τον Οκτώβριο, και ας πάει και το παλιάμπελο, τον Οκτώβριο μπορεί να τον φέρει και να επικαλεστεί και εθνικό λόγο να τερματίσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία. Την έχει έτοιμη την πατέντα. Παιχταράς είναι ο Ερντογάν για τη χώρα του, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά θα σας πει κάποιος, και λοιπόν, και τι έγινε που κάνει νατοϊκά στρατηγία? Μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε όλοι. Εντάξει, κακό είναι. Και λέτε εσείς Άδανα, όπου είναι το Χερσαίο, και Κωνσταντινούπολη που είναι το ναυτικό. Και τι έγινε, θα σας πει κάποιος, δηλαδή, έγινε κάτι?
10: Πάμε τώρα για τα Άδανα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σχεδιάζει Χερσαίες Επιχειρήσεις, έτσι, στο νότιο τομέα. Θα υπολογίζει ή όχι? Σε τι φάση θα υπολογίζει τον εθνικό εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας ή τα χωρικά ύδατα? Ένα. Θα διαχειρίζεται και θα μετακινεί πολυεθνικές δυνάμεις σε περίοδο κρίσης. Πώς θα τις χρησιμοποιεί? Θα χρησιμοποιεί, δηλαδή, τι βάσεις? Θα χρησιμοποιείται η Ρόδος, η οποία επιτάσσει και έγινε το τελευταία χρόνια. Η Τουρκία απαιτεί την αποστρατικοποίηση ή αλλιώς την αλλαγή της κυριαρχίας. Πώς θα είναι το νέο μοντέλο δυνάμεων? Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι τα σχέδια επιχειρήσεων τα οποία θα εκπονεί, και το πιο βασικό είναι ότι η Τουρκία, το έχουμε μάθει αυτό κύριε Σαχίνη, το λέω τόσο πολύ εμφατικά, το έχουμε μάθει, η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές συμμαχικές δομές για να προωθεί τα δικά της συμφέροντα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στρατηγεία για να επενδύσει, μάλλον να επενδύσει και σε αυτά, και να κάτσει σαν πλατφόρμα η αναθεωρητική και η ηγεμονική της πολιτική. Συνδυάζεται αυτό και με την νομοθετική πρωτοβουλία, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί κάπου γράφτηκε κιόλας ότι παρακαλέσαμε παιδιά, όχι τώρα, ας το πούμε.
9: Ακούστηκε για τον κύριο.
10: Μετά και το πούμε μετά.
9: Ακούστηκε για τον κύριο Γεραπετρίτη αυτό.
10: Ναι.
9: Αλλά δεν ξέρεις και πόσο βάση έχει, για να είμαστε δίκαιοι.
10: Γι' αυτό σας το είπα, κάπου γράφτηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το πούμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία, είτε θα χρησιμοποιήσει, θα δούμε τώρα λίγο και πώς θα είναι, θα το ξαναπώ στο wording, δεν ξέρω πώς το λέτε και στο Ηράκλειο, τις διατυπώσεις. Η Τουρκία πάντα επιζητεί να μπαίνει μέσα ως καθήκον, βασικό καθήκον της συμμαχίας, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Για να βαφτίσει κάποια αυτή που θεωρεί απειλή ως τρομοκρατική δύναμη και να εμπλέξει το ΝΑΤΟ. Αλλά ποιος μας λέει ότι αυτό το στρατηγείο δεν το επιδιώκει η Τουρκία για δύο λόγους? Πέρα από την αναβάθμισή της, έτσι, και να γίνει ο άρχοντας της νότιας γειτονιάς, όπως λέγεται το ΝΑΤΟ, ο άρχοντας, και ταυτόχρονα μην εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε μία ενδεχόμενη τουρκο-ισραηλινή, σας το λέω αυτό, κρίση και σύγκρουση.
9: Με ό,τι πάγεται αυτό για Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.
10: Βεβαίως. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Πιστεύω ότι κάπου τα έχουν σκεφτεί. Οι πιέσεις όμως μπορεί να ήταν τέτοιες. Και η Ελλάδα, ας πούμε ότι πιέστηκε και δεν μπορούσε να κάνει. Κάνω την ανάγκη φιλοτιμία και το σκέφτομαι και αυτό, το σκέφτηκα. Τι πήρε η Μυρυπέν, τι πήρε δηλαδή ανταποδοτικά η Ελλάδα? Πήρε κάτι? Ή θα πάμε και θα χαζογελάμε και θα περπατάμε στους διαδρόμους εκεί πέρα? Μήπως γυρίσει ο Τραμπ να πει καλημέρα, τι κάνεις?
9: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες από τότε που από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε ότι τα νησιά μπορεί να τεθούν υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Εδώ, πόσο απέχει αυτό από το να πει ο σχεδιαστής στρατηγός Τούρκος του στρατηγίου στα Άδανα, παιδιά, θα κάνουμε μια νατοϊκή ομπρέλα, αφήστε τώρα, δεν χρειάζεται τίποτα στα νησιά, νατοϊκά. Πώς σας φαίνεται?
10: Κοιτάξτε, αυτό, επειδή θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας για την Τουρκία, έτσι, ο εξοπλισμός των νήσων, Είναι βέβαιο, είναι η εκτίμηση μου αυτή, πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμία χρησιμοποίηση στα νησιά, διότι αν κάνει δέχεται έμεσα ότι μπορεί να είναι στρατικοποιημένα. Όχι βέβαια για τους λόγους που εμείς υποστηρίζουμε, άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη περί αυτοάμυνας, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι οι μεταφορές δυνάμεων πώς θα είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα μιλήσουν για κάποια νατοϊκή ομπρέλα. Μία γενικότερη ομπρέλα, την οποία θα χειρίζεται ο Τούρκος στρατηγός εκεί, αυτό είναι το θέμα, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να περάσει. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε, επειδή είπατε, να βάλουμε τα νησιά μας σε ανατολικούς σχεδιασμούς. Δεν πέρασε αυτό το ΝΑΤΟ. Γιατί δεν πέρασε? Γιατί δεν συμφώνησε η Τουρκία. Είναι αυτό που σας λέω, οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Δεν συμφώνησε. Και ένα από τα θέματα πάντα που, στο οποίο προείδρευα, βέβαια, προετοίμαζα πάντα την ελληνική πλευρά, πολλές φορές είχα στο γραφείο μου και τον Τούρκο και τον Έλληνα, ήταν για τη βάση δεδομένων στη Λίμνο. Τη Λίμνο, μόλις ακούγανε Λίμνο, ιδιαίτερα γιατί εμείς προσπαθούμε να την περάσουμε στην, είτε στις νατοϊκές ασκήσεις, είτε στους σχεδιασμούς, όπως ξέρετε και πάλι δεν πέρασε, έτσι. Εκεί να δείτε τι γινότανε, χαμός. Εκεί να δείτε. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα, δεν θα ενέπλεκαν οι Τούρκοι ή πρόταση δηλαδή προς τη συμμαχία τα ελληνικά νησιά.
9: Ξέρετε, κύριε Λουκόπουλε, είναι αδύνατον, έχετε θητεύσει στα νατοϊκά επιτελεία, είναι αδύνατον να κατανοήσω και να καταπιώ και εγώ και οι ακροατές ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας αγνοεί, ιδίως αυτό που έχει κυβερνήσει στη διαχρονία, αλλά και αυτό που αντιπολιτεύεται, αγνοεί αυτούς τους μηχανισμούς που μας περιγράψατε, τα τέσσερα στάδια, και δεν βρέθηκε ένα πολιτικό στέλεχος, βουλευτής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, να δει την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι έχει περάσει τέσσερα στάδια και είναι έτοιμα τα στρατηγεία. Θέλω να πω δηλαδή, και έρχομαι σε ένα ερώτημα που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης προς εσάς, με το οποίο μάλλον θα συμφωνήσω. Δεν αισθάνεστε, λέει κύριε Λουκόπουλε, ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλα τα απαραίτητα μικρά ή μεγάλα βήματα, λίγα κάθε φορά, ώστε να βρεθούμε σε μια συνθήκη απέναντι στην Τουρκία, όπου θα έχουμε χάσει τη στρατηγική εξισορρόπηση? Τι θέλω να πω. Μήπως η πολιτική ελίτ και το σύστημα γνωρίζει με ακρίβεια ότι φτάνει η στιγμή, λέει ο Δημήτρης, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που δεν θα μπορούμε να πούμε όχι για ζωτική σημασία θέματα, επειδή στρατηγικά θα είμαστε πλέον πολύ μικροί απέναντι σε μια Τουρκία πολύ μεγάλη για τη θέση που της κάνει ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι?
10: Ναι, κατά πάσα, όπως δείχνουν τα πράγματα, να πούμε, όπως δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε φτάσει, σε ένα τέτοιο σημείο. Και εδώ έρχομαι, επειδή διαβάσατε και αυτό σήμερα, ποιο είναι το ειδικό βάρος? Ποιο είναι το ειδικό βάρος της χώρας, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε. Έχει προσπαθήσει η Ελλάδα συνεχώς να αναβαθμίζει τη θέση της, άσχετα τι λέει ο κ. Γεραπετρίτης για το γεωπολιτικό αποτύπωμα, στο αυτό που λέμε γεωπολιτικό χρηματιστήριο ή στο γεωπολιτικό γίγνεσθε, ούτως ώστε να είναι παρούσα στην εξέλιξη των καταστάσεων και να τις επηρεάζει και να μην σέρνεται από αυτές. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, Φτάσαμε, κάποια στιγμή είχε έρθει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Κρήτη, το θυμάστε, ήταν εν μέσω κρίσεως.
9: Σωστά.
10: Και το σύνδρομο του Ναβαρίνου, πολλοί άνθρωποι πανηγύριζαν ότι ήρθαν να μας σώσουν. Αυτές είναι, με συγχωρείτε που εξανίσταμε, έτσι. Είναι καταστάσεις οι οποίες μας φτάνουν σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία μας καταστρέφει. Υποβαθμίζουμε κάθε κίνδυνο και, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, όταν γυρίζεις την πλάτη στο κίνδυνο ή τον αποβαθμίζεις και δεν τον αντιμετωπίζεις έγκαιρα, αυτός αυξάνεται 100%. Και τρέχουμε πίσω από αυτόν για να τον έχουμε στην πλάτη, να μην τον βλέπουμε. Γι' αυτό λέω εγώ το εξής. Βλέπουμε τις περιφερειακές αναδιατάξεις, τι γίνεται. Παρακολουθούμε τις καταστάσεις. Δηλαδή, ας δούμε μέσα, οι υπηρεσίες μας δουλεύουν. Εγώ θα σας πω για την ΕΕΠ. Δηλαδή, οι διεθνείς σχέσεις, όπως πραγματικά το σημείωσα διαχρονικά, έχουν ένα έντονο και διάχυτο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και η ισχύς αποτελεί το μοναδικό νόμισμα. Γι' αυτό ρωτιόμαστε λοιπόν, επειδή είπατε, γιατί η Αίγυπτος συνομιλεί με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Η Αίγυπτος αξιολόγησε το τι έγινε στη Κάσο πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε αυξήσει εμείς το ειδικό μας βάρος. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία, βάσει ενός σχεδιασμού, προχωράει, έχει αναπτύξει τα μεγέθη της. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Κάποιος θα πει, αφού έχει πάει εκεί, να μην τυπάμε λαού-λαού. Όχι, η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αξιόπιστη αποτροπή. Αλλά η ανάσχεση, δηλαδή η ανάσχεση στο διεθνές γίνεται. Πώς θα γίνει ανάσχεση όταν εμείς υποστηρίζουμε, θα το ξαναπώ, να πάρει ευχή, τον πλέον εμβληματικό πρέσβη της τουρκικής διπλωματίας να αναλάβει γενικός γραμματέας του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη.
9: Θέλω να σας πω. Έχουμε τα θάρη μας στον κύριο Ρούτε εμείς. Κύριε Λουκόπουλε.
10: Ο κύριος Ρούτε, ναι, ναι. Ο κύριος Ρούτε, ο οποίος εξελίσσεται, θα το πω έτσι, μάλλον στην πλέον χλεχλεδίστικη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τον όρο, και χλιμιτζουριστική μορφή γενικού γραμματέα στο ΝΑΤΟ, τον είδατε ξαφνικά πώς σηκώθηκε που είχε πάει στο Τραμπ, πώς μιλάει στο Τραμπ. Δηλαδή είναι χειρότερος από τον Στόλτεμπεργκ, έτσι. Ο Στόλτεμπεργκ τουλάχιστον του κοβόταν η ανάσα και καταλάβαινε εκεί ότι το παίζει και άνετος. Ή πώς έχουν φτάσει. Αφήστε που ανακατεύτηκε και είπε θα υπογράψουμε συμβάσεις. Δεν έχει καμιά δουλειά. Ο κύριος Ρούτε, η κύρια του αποστολή είναι ως πρίμους ίντερ πάρες, ως πρώτος μεταξύ ίσων και υπεύθυνος ας το πούμε γενικός διευθυντής του αρχηγείου του ΝΑΤΟ, να ετοιμάζει όλα αυτά που σας είπα. Αλλά είναι υπεύθυνος να φτάσει τι δυνατότητες χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κινδύνους. Είναι τώρα βέβαια και η Ρωσία μέσα, έτσι. Mm. Αλλά τι δυνατότητες χρειαζόμαστε, αυτό είναι. Το τι θα αγοράσουμε, πώς θα το αγοράσουμε, και αυτό δεν είναι δική του δουλειά. Επειδή είπατε για τον κύριο Ρούτε. Είναι μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο. Μπορεί να μην δίνει αυτά που πρέπει, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο και είναι θετικό για τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπατε, είναι ο Ρούτε, είναι ο ένας. Και το τελευταίο, για να κλείσω με την Τουρκία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φανταστείτε πόσα διθυραμβικά σχόλια έχει κάνει ο κύριος Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, ακόμα και προτού γίνει πρόεδρος στη δεύτερη θητεία. Διαρκώς.
9: Σωστό.
10: Εμένα, και κλείνω εδώ, έγραψα κάτι, έκανα μία Sinan CD. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής, πρώην αξιωματικός. Είναι του φέτο βέβαια αυτός, έτσι, του γιουλενιστής, και γράφει αρθρογραφή κατά του Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά που άθρωπε. Και κάνω στο Twitter, δεν ξέρω, μπορεί να το είδατε, και κάνω στο Twitter μία απλή αναδημοσίευση.
9: Το μάθημα είναι από ΕΚ. Ναι, ναι, ναι.
10: Το είδατε?
9: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
10: Είδατε ότι 281 Τούρκοι, τους μέτρησα, έτσι, τουρκικοί λογαριασμοί, θα το πω έτσι, την έπεσαν και εξελίχθηκαν από μία συζήτηση στην οποία απάντησε έως ύβρις. Αυτό είναι στρατηγική επικοινωνία. Εμείς έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. Αυτό δείχνει ότι ένας μηχανισμός δούλεψε. Θέλω να πω, και κλείνω εδώ, ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει τόσο συχνά για τον κύριο Ερντογάν. Άρα και ξέρει το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
9: Κύριε Λουκόπουλε, με όλα αυτά, και θέλω έτσι να κλείσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι οι εξελίξεις θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας. Και δεν υπάρχει ούτε φύλος σικής. Δηλαδή, αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα, ότι έχει περάσει 4 τεχνικά στάδια. Δηλαδή, εδώ εμείς συζητάμε, δημοσιογραφικά λέμε, προσέξτε τα δύο στρατηγεία που πάνε να φτιάξουν σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα. Και το τρίκ θα είναι να τραβήξουν για λίγο πίσω τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και να πούν στους νατοϊκούς, κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε εμείς. Αυτό λέγαμε εμείς από εδώ. Το παίρνουμε πίσω για χάρη της συμμαχίας. Αλλά φτιάξτε ρε παιδιά τα δύο νατοϊκά στρατηγεία. Αυτά έχουν περαστεί προπολού. Δηλαδή δύο χρόνια έχουμε προετοιμασία δύο νατοϊκών στρατηγίων και ερώτηση. Δεν θα είχε άλλο βάρος να έχεις ένα τέτοιο στρατηγείο, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό τον ΝΑΤΟ, αλλά εκεί είμαστε. Για παράδειγμα στην Κάρπαθο. Λέω.
10: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Εκεί είναι το θέμα. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ αυτό. Οπότε δεν θα αποφασιζότανε. Αλλά να σας πω κάτι. Γι' αυτό σας είπα, πήραμε κάτι εμείς ως ανταποδοτικό. Δεν το έχω δει ακόμα. Αν έχουμε πάρει. Δεν νομίζω όμως.
9: Και αν σου πει λοιπόν
10: δεν
9: αυτό.
10: Νομίζω.
9: Αν σου πει λοιπόν αυτό το στρατηγείο των Αδάνων ή της Κωνσταντινούπολης, κύριε Λουκόπουλε, που είναι ναυτικό, ότι για λόγους ασφαλείας απέναντι σε θαλάσσιες τρομοκρατικές ενέργειες, ο επιτελικός μου σχεδιασμός λέει δεν πρέπει να γίνει καμία απόντοση καλωδίου από την Κάσο στην Κάρπαθο. Και από την Κάρπαθο στην Κύπρο.
10: Το έχει πει. Μάλιστα. Το έχει πει ότι τίθενται είτε αυτό, είτε με τα πηγενέλα που γίνονται στα νησιά. Αυτό το γράφει σε αυτή την ναύτεξ την αόριση που είναι σχεδόν διετίες. Το γράφει. Τίθενται θέματα ασφαλείας, ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής, έτσι. Το λέει αυτό. Αφήστε που υπάρχει το άλλο, γιατί δίνουμε και η Ελλάδα. Ποιος μιλάει, ο Ερντογάν δηλαδή, μιλάει η Τουρκία, ότι η Ελλάδα έχει σχέσεις με τη Ρωσία. Ποια Ρωσία, αφού τις έχουμε κηρύψει στον πόλεμο εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρωσία και ούτω καθεξής, ή δίνουμε πληροφορίες, επειδή πιάστηκε ο Σμήναρχος, δίνουμε πληροφορίες στην Κίνα. Θέλω να σας πω, υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση μέσα, η οποία δουλεύει, και όπως ξέρετε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται συστημικά πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται για εκστρατείες. Το βλέπουμε εδώ πέρα με τις ομάδες αναλήθειας κτλ. Αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φανταστείτε τι γίνεται με τέτοιες χώρες, οι οποίες έχουν σχεδιασμούς και αντιμετωπίζουν σοβαρά τη στρατηγική επικοινωνία. Φανταστείτε ότι αυτό, και πρέπει να το καταθέσουμε, πώς έφτασε και διέρευσε το θέμα της νομοθέτησης που θα νομιμοποιούσε την γαλάζια πατρίδα, μέσω του Bloomberg. Συγγνώμη, ναι, μέσω του Bloomberg. Έγινε εκεί και ξαναγύρισε πίσω, το γράψανε και έτσι πήγε. Θέλω να σας πω, όλα είναι μετρημένα. Εμείς έχουμε κάτι τέτοιο.
9: Λύστε μια πορεία του φίλου του Αργύρη. Χρόνια πολλά στον Αργύρη για χθες.
10: Χρόνια πολλά. Ναι.
9: Κύριε Λουκόπουλε, θέλετε να πείτε με βάση τα τέσσερα τεχνικά στάδια ότι είναι αδύνατο να μην έχει γνώση τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έγκριση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι εμείς τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ο Έλληνας στρατιωτικός ακόλουθος, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, λέει ο Αργύρης, δεν ενημέρωνε το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον αφήστε το εξωτερικών, για αυτά τα τεχνικά στάδια που προχωρούσαν τα ανατοϊκά στρατηγεία στην Τουρκία?
10: Λοιπόν, ναι. Είναι κέρια η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν συζητιέται ακόμα σε ένα επίπεδο ομάδας εργασίας. Όταν συζητιέται, το τι θα συζητηθεί λοιπόν εκεί πέρα και πώς θα γίνει, έρχεται και εγκρίνεται, προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πρέπει να σας τα πω και αυτά. Εγκρίνεται λοιπόν, όταν θα πάει ο Έλληνας αντιπρόσωπος, προ του 32 που είναι εκεί, με τι θέσεις. Οι θέσεις εγκρίνονται από, σε στρατικό επίπεδο τώρα μιλάμε, έτσι, εγκρίνονται από τον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή από το ΓΕΘΑ. Προσέξτε τώρα τι κάνει. Εγκρίνονται από το ΓΕΘΑ. Το ΓΕΘΑ όμως, επειδή έχει και πολιτικές προεκτάσεις, είναι βέβαιο ότι θα απευθυνθεί με το Υπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα λοιπόν το πρώτο και είναι εκεί. Πάμε στο δεύτερο okay. Αφού θα τελειώσει αυτό, θα πάει στη Στρατιωτική Επιτροπή. Η Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους ή κανονικά αποτελείται από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, δηλαδή, όλων των χωρών. Εκεί όμως, επειδή δεν μπορεί να είναι στις Βρυξέλλες, είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, βαθμού αντιστρατήγου. Αυτοί λοιπόν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και εκεί θα ακολουθεί αυτή η ίδια διαδικασία. Πάει μετά σε υπουργικό επίπεδο, Γι' αυτό θέλω να σας πω. Και πάει και στο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Άρα, όλη αυτή, η γνώμη μου είναι ότι αποκλείεται οι Έλληνες αντιπρόσωποι να μην είχαν προωθήσει και να μην είχαν ζητήσει να κατοχυρώσουν τις εθνικές θέσεις. Ποιες είναι αυτές? Δεν μιλάει μόνο του ή κάπως του ξέφυγε. Και να ξεφύγει κάτι, να σας πω κάτι, λόγω Αγγλικών, λόγω καμιά φορά, να ξέρετε, κάποιοι Ολλανδοί, κάποιοι Αμερικανοί, κυρίως οι Βρετανοί, χρησιμοποιούν πολύ εξεζητημένες για ούτως ώστε τραπέζι εκφράσεις, ούτως ώστε κάποιοι που δεν είναι native speakers, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα αυτή, μήπως τους ξεφύγει. Αλλά μετά έρχονται τα πρακτικά, τα βλέπουν, τα αξιολογούν και τα γράφουν. Άρα δεν μπορεί να έχει ξεφύγει. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί θα πρέπει να δώσανε και να είπανε, θα πείτε αυτό. Ναι, αλλά δημιουργείται αυτό που σας είπα εγώ. Ναι, αυτό σχεδιάζει, ναι, εκεί θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δική σου δουλειά, θα το δει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σου πει, ναι, προχωρήστε σε αυτό το θέμα, διότι εμάς, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτό είναι, ξέρετε, ένας τρόπος του λέγειν, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία. Εγώ σας είπα όμως τα στάδια για να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μέσα την ευθύνη και κυρίως, θα το πω ξεκάθαρα, και ο αρχηγός Γιαθά. Διότι ο αρχηγός Γιαθά εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσει, είτε ο μόνιμος αντιπρόσωπος, να ξεκαθαρίσει ακριβώς. Ναι, αλλά έχουμε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ανακαταγεγραμμένες οι απόψεις του καθενός.
9: Μάλιστα. Άρα, ενώ εμείς συζητάμε υποθετικά, τεχνικά έχει προχωρήσει μια χαρά και μένει την Τρίτη να επικυρωθεί. Τώρα, το αν θα γίνει.
10: Ναι, η πολιτική δηλαδή έγκριση στο ανώτατο επίπεδο.
9: Τώρα, αν τεχνικά
10: και πέρα,
9: θα
10: ξέρετε,
9: φτιαχτεί.
10: Θα δώσουμε. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν θα βάλουμε δύο αξιωματικούς εμείς σε αυτό το στρατηγείο, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και να σας πω, όταν θα στέλνει αυτό το στρατηγείο τις απόψεις του για να εγκρίνονται παραπάνω, εμείς τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια?
9: Εγώ ξέρω, κύριε Λουκόπουλε, ότι τελικώς όλοι γνωρίζουν. Αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ δουλευόμαστε. Εμείς οικοτολογούμε αν θα περάσουν τα στρατηγεία και να είστε βέβαιος ότι από την Τρίτη, Τετάρτη, η επικοινωνιακή καταιγίδα θα είναι, ναι, φτιαχτήκαν τα στρατηγεία στα χαρτιά, αλλά μέχρι να γίνουν στην πράξη είναι δύο. Αυτό θα είναι το νέο αφήγημα. Το βλέπω μπροστά μου.
10: Άπαξ και επικυρώνεται πολιτικά. Εγώ δεν σας είπα αποφασίζεται. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι, χρησιμοποιούνται η σημείωση, αυτό το endorsement, το επικοινωνία και η approval. Αυτό έχει αποφασιστεί. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικυρώνουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί παρακάτω. Επειδή είναι βαρύνουσες και υψηλής πολιτικής σημασίας και διακυβεύματος, γι' αυτό φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς θα είχε αποφασιστεί από τους υπουργούς ή στο επίπεδο της Στρατηγικής Επιτροπής. Τα θέματα διοικήσεως. Η Ελλάδα γενικότερα στο θέματα δομής διοικήσεως του ΝΑΤΟ και δομής δυνάμεων είχε μείνει κάπως πίσω. Χάσαμε στρατηγία. Α, και κάτι άλλο, προσέξτε. Η Τουρκία ήδη διαθέτει. Προσέξτε τι γίνεται. Διαθέτει το χερσαίο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το λεγόμενο Land Component Command. Δηλαδή, διαθέτει στρατηγείο μεγάλο. Έχει και άλλο σώμα στρατού στην Κωνσταντινούπολη, το τρίτο. Όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, που είναι εθνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι αναβάθμιση συμμαχική θα έχει, ούτως ώστε να υλοποιήσει αυτό που λένε, ναι, εγώ σας καλύπτω την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άντε τώρα εσύ Ελλάδα και τα λοιπά, τώρα μην πείτε.
9: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα, πώς τα καταφέρατε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και ας το λάβουν υπόψη όλοι όσοι τελικά από βαρύγδουπες δηλώσεις είναι καλύτεροι, αλλά όπως είπα, εκεί που κάποτε οι καπετανοί κρεμούσαν τάρματα, να μην πω...
10: Έτσι ακριβώς.
9: Καλημέρα, να είστε καλά.
10: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
22: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
23: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
24: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
25: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
26: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
27: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
28: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
30: Έχουμε νέες εξελίξεις στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφέρομαι στην πόλη Κωνσταντινίβκα. Για να δούμε τι συμβαίνει σε μια ανοιχτή πληγή την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Τα τελευταία από εκεί έχουμε πολλά θέματα και στη χώρα μας, μεγάλα σκάνδαλα. Έχουμε και μια υποτιθέμενη συνομιλία στον κόλπο μεταξύ ΗΠΑ και, και Ιράν. Για να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, τούτη τότε ημέρα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, συγγνώμη. Σχεδόν καλό μήνα. Πώς τελείωσε ο Ιούνιος, το που το κατάλαβα. Ελπίζω να είστε κάπου όμορφα. Ελπίζω να είστε κάπου παραθαλάσσια. Εμείς είμαστε εδώ στο λιοπύρι των Αθηνών, δεν πειράζει. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Το κανάλι προσπαθεί να μείνει ζωντανό και όρθιο το τελευταίο αυτό δεκαήμερο που μας έχει μείνει για να κρυθούν τα πάντα. Να σπρώξουμε λίγο παραπάνω όσο μπορούμε. Θυμίζω ότι μέσω του αγγλόφωνου καναλιού θα κρυθεί το τι μελγενέστε. Αύριο θα έχουμε βίντεο εκεί. Επομένως, μπαίνετε και στο αγγλικό κανάλι για να φροντίσουμε να επιβιώσουμε. Διότι έχω πολλές ιδέες, αλλά για να τις κάνω πράξη, πρέπει τα κανάλια να μην είναι ζωντανά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που είστε εδώ. Λοιπόν, να δούμε λίγο την υπόθεση του Qatar Gate και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αυτού τιτάνα της πολιτικής. Ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι είναι δεν ειδικεύεται σε τίποτα. Θα έλεγα πολιτικά ανίκανος, θα έλεγα και επαγγελματικά ανίκανος. Το ότι έχει διατελέσει τα πάντα, έχει περάσει από όλες τις θέσεις, και αυτό λέει πολλά για την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Η χειρότερη μάκα είναι αυτή η οποία ανέρχεται στην ηγεσία της χώρας, εντός και εκτός Ελλάδος, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, υπήρξαν διάφορα θέματα εδώ. Θα σας πω το πιο ζουμερό, θα ξεκινήσω με το πιο ζουμερό, διότι υπήρξε μια έρευνα για το γιο του Αβραμόπουλου, ο οποίος δουλεύει στην Qatar Energy, το οποίο είναι κρατική βέβαια του Κατάρ, και βέβαια το Κατάρ είναι αυτό το οποίο λάδωνε πολιτικούς λαδιασμένα και λαδωμένα σακάκια στην Ευρώπη. Κατηγορείται εδώ ο κύριος Αβραμόπουλος, κατηγορείται η κυρία Καϊλή. Το Κατάρ είναι πίσω από αυτή την υπόθεση, και στην Qatar Energy, στην κρατική εταιρεία, δούλευε ο γιος του. Σατανικές συμπτώσεις, θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αφού εντάξει όλοι οι ίδιοι παντοφλάδες είστε, δεν μπορούσαν να τον βάλουν κάπου, ξέρω, σε κάποια γειτονική, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες χώρες που το Κατάρ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, για να μην φανεί να μην κάνει κρά, αν πράγματι εμπλέκεται εδώ το πρόσωπο αυτό, ο Δημητράκης. Λοιπόν, στα 28 προσελήφθη, έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το γιο του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι ένα παιδί δεν μπορεί να στοχοποιείται. Δυστυχώς, στοχοποιούνται όλοι όσοι εμπλέκονται με τη διαφθορά. Και αν πράγματι εδώ υπάρχει βρωμιά και λαδιά, λοιπόν, ξαναλέω, εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά βγάζοντας φωτοτυπίες. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε την πρώτη δουλειά σαν στέλεχος σε μια θυγατρική μιας συστημικής μεγάλης τράπεζας της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν προφανώς. Ένα άτομο το οποίο ούτε να το σπρώξεις στη γωνία, να του πεις φύγει από εδώ, ρε, λαϊκέ, δεν κάνει. Θα λερώσει τα χέρια σου, δεν μπορεί να τον κάνει στέλεχος. Ένα άνθρωπο, τον βλέπετε από πάνω μέχρι κάτω, είναι ο Δρακουμέλ, χαζογελάει με τα στρουφάκια, μπορεί να χαϊδεύει την Ψιψινέλ. Αυτό είναι το. Μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να τον κάνει στέλεχος πρώτη δουλειά. Προφανώς ο Μπαμπάκας τον κάνανε κάτι από εκεί που ήταν μηδενικό ή μάλλον αρνητικό. Αντίστοιχα, εύλογα προβληματίζεται κανείς όταν εκκρεμεί έντελμα σύλληψης εναντίον του Αβραμόπουλου από τις αρχές του Βελγίου. Δεν ξέρω γιατί φοβάται να πάει, δεν ξέρω γιατί δεν πηγαίνει να του περάσουν τις χειροπεδίτσες, τα μπρασελέ. Εύλογα λοιπόν εξετάζουν την οικογένειά του, διότι βρίσκεται στην Qatar Energy, είναι κατώτερος, λέει, υπάλληλος. Και βρήκε, λέει, μόνο στη δουλειά στο Κατάρ, χάρη στις σπουδές του και στην προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία. Μα δεν υπήρξε καμία δική μου παρέμβαση, λέει ο Δημητράκης, σύσταση ή ανάμειξη, άμεση ή έμεση. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, το να μην βοηθούν οι γονείς στα παιδιά τους, το λες και πρέπει να απευθύνεται σε ηλίθιους. Μάλλον αυτοπροσδιορίζεσαι για να νομίζεις ότι θα πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Τώρα, το αν υπήρξε λαδιά ή όχι, θα το δουν οι ευελικές αρχές. Αν παραδοθεί, τον συλλάβουν, τον πάρουν χειροπόδαρα και τον πετάξουν στην Μπουζού. Έτσι μπορούμε να μάθουμε. Τώρα από εδώ, κρυμμένος γύρω στα παλάτια τα οποία μένει, δεν θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει. Πάντως, φαίνεται ότι ο γιος Αβραμόπουλος

στο τμήμα Operation και Marine Department. Καμία σχέση δηλαδή με Analyst και σε μια εταιρεία ενεργειακή, καμία σχέση. Ξεκάθαρα, τα ξενοδοχεία δεν νομίζω να μετράνε σχετικά και πολύ πιθανόν η ναυτιλική εταιρεία για μερικούς μήνες ήταν κάποιο είδους πρακτική. Εκεί σίγουρα πήρε ο μπαμπάκας. Δύσκολο να αρνηθεί ότι πήρε ο μπαμπάκας και τον χώσανε και προφανώς χώθηκε κι αλλού. Επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαβάζω εδώ ότι σβήστηκαν, λέει, όλα τα στοιχεία του YouTube που παραπέμπουν στην εργασία του στην Qatar Energy. Άρα το ότι μοιάστηκαν και έσπασαν να συγκαλύψουν, καταλαβαίνετε ότι εδώ μάλλον ενοχοποιητικό είναι αυτό. Πάρα πολύ ντροπή να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο πατέρα, πάρα πολύ ντροπή να σε βουτάει στη δική του σαπίλα. Κρίμα, χίλια κρίμα. Λοιπόν, εύχομαι το παιδί, δεν ξέρω, να παρνηθεί στον πατέρα, δεν ξέρω τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μέσα στην διαφθορά λόγω οικογενείας και στην καταστροφή ή στο να κλέβουν και να τρώνε βάρος μας, και αυτό καταστροφή είναι της ψυχής, διότι είναι μοιάσματα στην πραγματικότητα και παράσιτα. Και θα το βρουν μπροστά τους, είτε αυτοί είτε το βρίσκουν, δεν το πιστεύω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα είδα περισσότερο το ρεπορτάζ για το Qatar Gate και ταξίδια του ανθρώπου αυτού στο Qatar μαζί με τους γιους, λέει, πήγανε η Κάζο, θα πήραν κανένα δωράκι, θα φάγανε κανένα hot dog δώρο όταν πήγανε στο Μουντιάλ τότε, οικογενειακός. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, να το καταλάβουμε το τι λέει ουσιαστικά το ένταλμα του Βελγίου για διαδρομές χρημάτων, προσπάθεια προσέγγισης και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, για να κάνει την προξενήτρα δηλαδή, από ό,τι τον κατηγορούν τουλάχιστον οι Βέλγοι, ο Δημητράκης. Εγκληματική οργάνωση, για ακόμα μια φορά, εσύ πραγματικά δηλαδή, και ξαναλέω, είναι σίγουρο ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση μέσα στη χώρα με τον Γκούλη, αλλά βέβαια και βλέπετε εδώ τις παραφιάδες και σε άλλα κόμματα, δηλαδή πασοκατζίδες, πασόκους, ξέρω εγώ, ψήριζο μπάχαλους, όλοι είναι μαζί, είναι το λεγόμενο νέο κόμμα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο λέμε, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, είναι μια εγκληματική οργάνωση, λέει, στόχο έχει να επηρεάσει τις ενέργειες του κοινοβουλίου υπέρ του Κατάρ και υπέρ του Μαρόκου, μάλιστα. Εδώ, στον οποίο συμμετέχει σύμφωνα με τις βελγικές αρχές ο Αβραμόπουλος, άρα παντού, σύμφωνα με τις ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ, οι βελγικές δικαστικές αρχές λένε ότι είναι, έχει μπουκώσει σε χρήμα Καταριανών τουρκικό Αβραμόπουλος, ανήκει και τα ρουφάει από παντού. Είναι ένα δίκτυο, λέει, δεν περιοριζόταν σε ευρωβουλευτές, άρα γι' αυτό βάζω στο κάδρο και τον τιτάνα της πολιτικής Δημητράκη, και ότι ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές συνομιλίες, εκατοντάδες πήραν από κινητά και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, και εμφανίζεται και εκεί και το όνομα του Δημήτρη. Και λέει το ένταλμα, η ανάλυση των τηλεφωνικών υποκλοπών και των τηλεφωνικών αρχείων φαίνεται να έχει αποκαλύψει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ιδίως ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, η Εύα Καηλή και ο Αντώνιο Παντσέρη φέρεται να εργάστηκαν προκειμένου ο Αβραμόπουλος να διοριστεί ως ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες του κόλπου. Δηλαδή τον βάλαν εκεί. Τώρα σου λέει για ποιο λόγο να τον βάλουν, αν δεν είναι και αυτός βρωμιάρης. Προφανώς και αυτού το αντεράκι μες στη λίγδα θα είναι. Έτσι εξηγείται. Σου λέει γι' αυτό και τον τέρμα σύλληψης. Επίσης, είναι εδώ, διακινήθηκαν, λέει, κεφάλαια που προέρχονταν από τη συγκεκριμένη διαφθορά και συμμετείχε, λέει, στο Συμβούλιο Τιμής, το Honorary, δηλαδή Συμβούλιο, το επίτιμο Συμβούλιο της ΜΚΕΟ αυτής, ο Αβραμόπουλος, και φαίνεται μάλιστα να απόλαυσε ειδικό καθεστώς και να αμοιβόταν από την ΜΚΕΟ αυτή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία ήταν τιμητικά μέλη, επίτιμα μέλη, δεν αμοιβόταν. Άρα, κάτι πολύ καλό. Κάτι πολύ καλά έκανε ο Δημήτρης εδώ για να είναι ο μόνος, ξαναλέω, από τα επίτιμα μέλη ο οποίος αμύφθηκε, όπως φαίνεται. Μάλιστα, η ειδική μνήμα, λέει, γίνεται στην κατάθεση της Σιμώνα Ρούσο, ήταν η γραμματέας και συντονισμού της ΜΚΕΟ, η οποία κατέθεσε, λέει, ότι ο Αβραμόπουλος ήταν το μόνο επίτιμο μέλος της ΜΚΕΟ που είχε αμυφθεί. Όπως σχολίασε δε, έπρεπε να δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και τελικά δεν είχε κάνει και πολλά για μια αμοιβή περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Έπαιρνε από τη ΜΚΕΟ σε επίτιμο μέλος. Φανταστείτε χρήματα τα οποία ρουφάνε. Και όλα αυτά επειδή πιάστηκε το σκάνδαλο. Δηλαδή, αν πιάνονταν το σκάνδαλο, φανταστείτε πόσες χιλιάδες ευρώ μπαίνουν στο τραπεζί τους, από πού και τα κρύβουν, που τα βάζουν, σε τι τράπεζες, ελβετικές, offshore. Φανταστείτε τι γίνεται. Επίσης, ο Αβραμόπουλος, λέει εδώ, δημιουργήθηκε μια ελληνική διασύνδεση για να τακτοποιηθεί ο φάκελος για τις θεωρήσεις βίζας του Κατάρ. Βάλανε μεσάζοντας την Καηλή, λέει, και τον Αβραμόπουλο από τον Νοέμβριο 18 στον Ιανουάριο του 22 για να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Σχοινά και Ελλήνων Υπουργών.

Ακούστε εδώ τι λέει το ένταλμα. Ότι υπήρχε μια διασύνδεση Greek Connection για να μην χρειάζεται να έρχονται με βίζες οι Κατεριανοί στην Ευρώπη. Πληρώσανε, βρήκανε τα κατάλληλα λέσια και προφανώς κάπως έτσι έγινε η δουλίτσα τους. Αυτός ήταν ο ρόλος που είχε ο Αβραμόπουλος. Είχε ενεργήσει ο ίδιος, όπως λένε οι ανακριτές, οι Βέλγοι, για να διευκολύνει την απαλλαγή από τη βίζα υπέρ του Κατάρ. Άρα γι' αυτό και το ένταλμα σύλληψης. Και κατόπιν αιτήματος Τσέβα Καϊλή πρότεινε στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γιώχανσον, ένα πακέτο για την απόκτηση θεωρήσεων Σέγγεν για Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ. Άρα από όλο τον κόλπο τα χοντροέπαιρναν. Προσέξτε, το ζήτησε η σιδηρά κυρία η Σαλόμη, η Εύα Καϊλή. Ο καρπαζοσπράκτορας Αβραμόπουλος πήγε στη Γιώχανσον και της είπε: κοίταξε να δεις, κάντο και προφανώς θα σε εξυπηρετήσω εγώ σε άλλα του δικού μου αντικειμένου. Δηλαδή, ο ένας κομισάριος εξυπηρετεί τον άλλον αντίστοιχα στα θέματα ο καθένας της αρμοδιότητάς του. Έτσι λειτουργεί το μαντρί αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως είπα, πήγε το 22 εκεί με τους γιους του και οι τρεις προφανώς προσκλήθησαν από την προαναφερθήσα εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρεται στο ένταλμα. Συναντήθηκε εκεί, λέει, με υπουργούς και τα λοιπά του Κατάρ και έλαβε, λέει, μέσω της ΜΚΟ, συνολικά ο Αβραμόπουλος, το ποσό των σχεδόν 76.150-80.000 ευρώ μέσω 16 τραπεζικών εμβασμάτων από το Φεβρουάριο του 2021 μέχρι το Μάιο του 2022. Μάλιστα. Από ποσά, λέει, 1.150 ψίχουλα μέχρι και 5.500 ευρώ. Όσο αιτιολογία, λέει, ήταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιστροφές εξόδων και ρατιάτικα για δαπάνες κυρίως των γλεντιών που έκανε εις βάρος μας, τα κορόιδα δηλαδή, εμείς. Μάλιστα. Δεν έχω την απόφαση. Και φίλοι, καταλαβαίνετε εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός κακώς κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι το μόνο σίγουρο, και αν προστατεύεται από κάτι, προστατεύεται στην πραγματικότητα από αυτό το μίασμα του κοινοβουλευτισμού, το πολίτευμα αυτό το αντιδημοκρατικό, το οποίο αν το ξυλώσουμε μαζί με την ολιγαρχία, φεύγει και η ασυλία και θα ερχόταν πράγματι ενώπιον των ευθυνών του. Λοιπόν, ένα ακόμα το οποίο ήθελα να σου το πω, διότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς το Ισραήλ, παρόλο που είναι ένα κράτος παρείας πλέον διεθνώς και λογικό με τη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση στο Λίβανο, παρόλα αυτά δεν είναι μπανανία στα ιστορικά του όπως είμαστε εμείς. Και το φαντάζεστε αυτό, το περιμένετε, αλλά θέλω να σου πω γιατί, ένα παράδειγμα εδώ. Γιατί δεν είναι μπανανία, γιατί προσπάθησε ο Νετανιάχου να κάνει την δικαιοσύνη στη χώρα σαν τα μούτρα του, σαν τη μούτρα του κούλι μάλλον, αντίστοιχη να την ξεφτυλίσει. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος τότε, θυμάστε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος με διαμαρτυρίες, δεν τα κατάφερε να οδηγητήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαστική εξουσία με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και ευτυχώς υπάρχουν ανεξάρτητοι δικαστές. Κάτι το οποίο ξαναλέω, μπορεί να την πήρε την ιδέα και από το Κουλιστάν, από το Ελλαδιστάν μάλλον, διότι δεν είναι. Δεν έφτιαξε ο Κούλης το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι έτσι διεφθαρμένο από τη γέννησή του, από τότε που το έφερε ο Καραμαλής στα μπαγκάζια του, το δωτό Σύνταγμα από τη δωτή κυβέρνηση. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε. Θυμάστε το σύγχαμα τον Μπεν Γκαβίρ, το φασιστοχουντίδιο που είχε συλλάβει τους ανθρώπους από τη φλωτήλα και τους είχε βάλει κάτω σαν γουρούνια, τους είχε δέσει στα τέσσερα και με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και βγάζε φωτογραφίες selfie με σελφοκόνταρα το νούμερο εκεί. Το σύγχαμα πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμφανίστηκε μια ΜΚΟ στη χώρα, η οποία λέγεται Κίνηση για την Ποιοτική Διακυβέρνηση. Και άσκησε, τώρα δεν ξέρω, κάποιο είδους παράπονο, δεν ξέρω, διαμαρτυρία ή μπορεί και μήνυση, διότι αυτό το βίντεο το οποίο γύρισε τότε το σύγχαμα Μπεν Γκαβίρ με το που το έπαιζε, ξέρω εγώ, ότι είμαι κομάντο κτλ., ξεφτιλίζοντας τους ανθρώπους εκεί, τελικά είπανε ότι έχουν, λέει, κακώς το έχει χρησιμοποιήσει χρησιμοποίησε τους κρατικούς θεσμούς, δηλαδή τους αστυνομικούς και τα λοιπά, τις εγκαταστάσεις εκεί, για να προβάλλει τον εαυτό του προεκλογικά, γιατί έχουμε εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, και είναι, λέει, προεκλογικό μήνυμα το οποίο αξιοποιεί το κράτος. Αξιοποιεί παρανόμως κρατικούς οργανισμούς και θεσμούς για να προβάλλει τον εαυτό του. Δηλαδή, θα που κάνουν εδώ οι γελοί, πάει όλος με το καπελίνο, ξέρω εγώ, για να δει τις κατασκευές ή μια γέφυρα και προσθέτουν αυτό του προεκλογικά, απαγορεύονται στο Ισραήλ. Ή θα περιόρισταν στις γελιότητες που έκανε στη Νέα Σμύρνη. Ο Κούλης πήγαινε και έπαιζε τάβλη, ξέρω, ντάμα, τι ξεφτιλή και έριχνε τα ασώδια εκεί και τρώγε παζιές από τους συνδετημόνες. Θα περιόρισταν σε αυτό κανονικά η εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ και όχι στο να προωθείς, να αξιοποιείς το κράτος και τους θεσμούς και να προωθείς τον εαυτό σου. Μεγάλη υπόθεση εδώ.
και είναι μεγάλο μάθημα και για μας. Λοιπόν, το πήρε εδώ ένας δικαστής, ο Νόαμ Σόλμπεργκ, και είπε ότι πράγματι έχετε δίκιο και διέταξε να διαγράψει άμεσα ο Μπεν Γκαβίρ, ο υπουργός δηλαδή Μπεν Γκαβίρ, το βίντεο αυτό από, τα μέσα κοινικής, από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα να πληρώσει, λέει εδώ, και 8.000 NIS, τα οποία είναι τα Σεκέλ. Τέλος πάντων, τα οποία είναι περίπου 2.500 ευρώ. Μάλιστα. Καλό, έτσι εδώ, πληρώστε λέει, και επίσης θα πληρώσουν και η υπηρεσία των σφωνιστικών ιδρυμάτων του Ισραήλ, και αυτή θα πληρώσει, και το Υπουργείο του Μπεν Γκαβίρ θα πληρώσει, περίπου συνολικά 23.000 αυτά τα Σεκέλ. Άρα θα μπουν χρήματα, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε. Τώρα εικάζω, θα πάνε στη Μικαιό, δεν έχω καταλάβει τι θα πάνε. Τέλος πάντων, του βάλανε πρόστιμο, προσωπικό πρόστιμο παρακαλώ, και γι' αυτό το 38 δευτερολέπτων βίντεο, όπου το παίζει, κάνει tour εκεί στην εγκατάσταση στην Ασντότ το λιμάνι, μαζί με τους ανθρώπους εκεί, κουβαλ, είχε τη σημαία των Εβραίων, και ότι ήταν, λέει, προπαγάνδα κτλ. Και λέει ο δικαστής ότι το να βιντεοσκοπείς μέσα σε μια φυλακή μαζί με ένστολους και τα λοιπά, και να το δημοσιεύεις στους δημόσιους λογαριασμούς σου, είναι, λέει, πολιτική καμπάνια και απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Ακούστε εδώ, σύμφωνα με τον εκλεκτορικό νόμο, με τον εκλογικό νόμο μάλλον, απαγορεύεται τέτοιου τύπου προώθηση, να χρησιμοποιείς τα δημόσια, το δημόσιο γενικότερα, δηλαδή τους ένστολους, μέχρι και τα κτίρια. Και έτσι απαγορεύεται, δεν μπορείς να προωθήσεις τον εαυτό σου με κάτι το οποίο ανήκει στους πολίτες, στο κοινό, ακούστε εδώ. Και ότι μεγάλη εξέλιξη εδώ, δεν μπορεί, λέει εδώ, εκπρόσωπος του, μάλλον γενικός νούμερο 2 διευθυντής της ΜΚΟ αυτής, είπε ότι δεν μπορεί, όταν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της αξιοποιούν τις κρατικές υποδομές, τότε δεν απλά παραβιάζει τον νόμο, αλλά υπονομεύει την δημόσια εμπιστοσύνη στον αδέσμευτο και αντικειμενικό ρόλο του κράτους. Μεγάλη δήλωση εδώ. Ξαναλέω, μας βάζουν τα γυαλιά εδώ οι γενοκτόνοι. Φανταστείτε τι που έχουμε φτάσει. Φανταστείτε τι πάτο είμαστε. Και λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι, θα συνεχίσουμε να τους κρατάμε, να τους ελέγχουμε και να τους περιορίζουμε και να τους, τέλος πάντων, τους βάζουμε στη θέση τους όταν παρανομούν με τέτοιο τρόπο οι πολιτικοί. Να λοιπόν, μια ΜΚΟ που κάνει τη δουλειά της στο Ισραήλ, και μια δικαστική εξουσία που δεν κατάφερε να αποδιαιτηθεί όπως η δική μας, και κάνει ευτυχώς τη δουλειά της και επιβάλλει και πρόστιμα και εμπροκειμένως γενοκτόνους, κάθε τι εδώ είναι καλό. Λοιπόν, μια σκήπα για το Ισραήλ, να πω λίγο για το θέμα που αναγνώρισαν των νέων Αρμενίων. Προφανώς κάποιοι θα διαρωτάστε τι ακριβώς συμβαίνει. Πράγματι λοιπόν, χθες Κυριακή το ψήφισε όλη η κυβέρνηση ομόφωνα. Για δεκαετίες οι Εβραίοι δεν θέλαν να μιλήσουν για το θέμα, διότι θεωρούσαν πρώτα δύο πράγματα τους σταματούσαν τόσο καιρό να γνωρίσουν την γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτον, το ότι θα δημιουργεί το θέμα με τους Τούρκους, με τα αγαπημένα τους παιδιά. Και δεύτερον, ότι θα έστρεφε την προσοχή μακριά από το ολοκαύτωμα. Οι Εβραίοι θέλουν να υπάρχει μόνο μια γενοκτονία παγκοσμίως. Το ολοκαύτωμα, τίποτα άλλο. Όποιος μιλάει για γενοκτονίες, πληθυντικό, σου λέει, στρέφει την προσοχή του κόσμου μακριά από το δικό μας θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αξία. Οι νεκροί τους, μόνο οι δικοί μας έχουν. Το ολοκαύτωμα πάνω απ' όλα. Εσείς είστε πλεμπαίοι. Δεν θα μιλάμε για άλλες γενοκτονίες Αρμενίων, Ελλήνων κτλ. Και είναι, να ξέρετε, μεγάλη πρόκληση που δεν συμπεριέλαβαν και την γενοκτονία των Ελλήνων, των Ασσύριων και όλων των χριστιανών, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι πρόκληση για τον Ελληνισμό. Πριν μπει κάποιος, ο Νετανιάχου είχε πει ότι αναγνωρίζω. Είναι άλλο το να δηλώσεις και άλλο να ψηφίσεις στην κυβέρνησή σου, μετά να ψηφίσεις στη Βουλή σου. Είναι διαφορετική βαρύτητα εδώ. Άρα είναι μια εξέλιξη. Θα πω ότι είναι μια θετική εξέλιξη γενικότερα. Αν όχι, είναι μια θετική εξέλιξη κατά της Τουρκίας βέβαια, αλλά ξαναλέω, οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει όλους τους χριστιανούς, διότι όπως θα δείτε εδώ, στο βιβλίο αυτό, τον Πατρίδες, το τελευταίο μου βιβλίο, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, βλέπετε εδώ, είναι η ιστορία των ανθρώπων μας, οι οποίοι γενοκτονήθηκαν, και δεν είναι μόνο. Λοιπόν, είναι όλοι οι ελληνικοί, οι χριστιανικοί συνόμοι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και όποιος δεν μιλάει για όλους τους πληθυσμούς και επιλέγει γενοκτονίες, είτε είναι το εβραϊκό λόμπι μόνο τον εαυτό τους, ή τώρα άντε βάλε και τους Αρμενίους, είναι μια πρόστιχη ιστορικά και πολιτικά κίνηση. Προφανώς οι Τούρκοι λένε ότι αρνούνται, είπαν ότι δεν είναι γενοκτονία, πέθαναν, λέει, από δυσεντερίες και
οι Αρμένοι και από ταλαιπωρίες του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου κτλ. Το ειρωνικό είναι ότι ο προδότης πρωθυπουργός Αρμενίας, ο Νικόλ Πασινιάν, έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει να αναβιώσω τα φαντάσματα του παρελθόντος και θέλω, λέει, καλύτερα να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με την Άγκυρα παρά να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Και θα, αυτό κάνουν και οι δικοί μας πολιτικοί, απλά δεν το λένε, ξέρετε, αλλά για να θυμόμαστε τι σημαίνει προδότης πολιτικός. Να λοιπόν, ο Πασινιάν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. 1,5 εκατομμύρια Αρμένοι πέθαναν από το 2015 μέχρι το 2023. Παραπάνω από 30 χώρες αναγνωρίζουν την γενοκτονία τους, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, ο Λίβανος, η Συρία το έχουν αναγνωρίσει. Ναι, και ξαναλέω, το ιρανικό είναι ότι οι Εβραίοι αναγκάζονται να μιλήσουν για γενοκτονία γιατί τους κατηγορούν οι Τούρκοι για γενοκτονία. Να έχουν ξεπεράσει 33.000 νεκρούς οι Παλαιστίνοι νεκροί στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι Τούρκοι αντιδρούν και μιλούν για γενοκτονία. Έχουν δίκιο οι Τούρκοι, η γενοκτονία διαπράττει το σύχαμα που λέγεται Νετανιάχου. Και ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Σεβδέτ Γιλμάζ, είπε ότι αυτό το ψήφισμα των Ισραηλινών είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα. Και δεν έχει δίκιο. Δεν έχει άδικο, συγγνώμη. Βλέπετε, η γλώσσα μου δεν μπορεί να υποστηρίξει τον Τουρκομόγκολο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πράγματι προσπαθούν να συγκαλύψουν τα δικά τους εγκλήματα, διότι γιατί το κάνουν τώρα και όχι τόσα χρόνια. Ο Γιδεόν Σαρ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών του Ισραηλιστάν, είπε ότι δεν είναι, λέει, εκδίκηση αυτή η κίνησή μας κατά της ανοιχτά επιθετικής στάσης των Τούρκων ή της απέσιας ρητορικής της Τουρκίας εναντίον μας υπό τον Ερντογάν. Βλέπετε, αν φύγει ο Ερντογάν θα ξαναβρούν οι Εβραίοι. Δεν είναι, λέει, εκδίκηση. Επίσης το γεγονός, λέει, ότι η Τουρκία προωθεί ψεύτικα φυγήματα κατά του Ισραήλ δεν της δίνει ασυλία από ιστορικές αλήθειες. Ναι, έχει δίκιο εν μέρη. Δεν της δίνει ασυλία σίγουρα γιατί είναι ο πρώτος διδάξας στη Τουρκία για τις γενοκτονίες, αλλά δεν είναι ψευδή αφυγήματα, είστε γενοκτόνοι και οι δύο. Αποδεχτείτε το. Δηλαδή, βλέπετε, κατηγορεί ο ένας φωνιάς τον άλλο, όχι εσείς φωνιάς, όχι εγώ είμαι φωνιάς, και οι δύο είστε φωνιάδες. Η Αζέρη, κοιτάξτε εδώ μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, υπουργός εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω καν το μην νοιάζει το όνομα, Τουρκομόγκολο, είναι με μουστακαλίδες ούνι, είπε ότι κατήγγειλε την αναγνώριση αυτή, την αυτοαποκαλούμενη, λέει, η γενοκτονία των Αρμενίων, είναι πολύ σοβαρό θέμα, διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα γύρω από το 1915. Και μειώνει, λέει, ένα σύνθετο περίπλοκο ιστορικό ζήτημα σε μια πολιτική απόφαση χωρίς κάποια βάση νομική ή ακαδημαϊκή. Και είναι, λέει, απαράδεκτο. Υπάρχει ένας οργανισμός διεθνής, είναι η ακαδημαϊκή που μελετούν γενοκτονία και την έχουν αναγνωρίσει και την αρμενική και την ελληνική. Αυτά για τους ανθρώπους που το σπηλαίων, τους βρούτους και τους ούνους, τους βάρβαρους, το Αζερμπαϊτζάν που τολμούν και μιλάνε τα ούγκανα, τα αούγκανα. Και ότι αυτή, λέει, η κίνηση των Ισραηλινών δεν συμβάλλει στην ειρήνη και στην κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά μεγαλώνει, λέει, καταρχάς γιατί μιλάνε οι Αζέροι, μάλλον επειδή είναι για βρωμοτουρκοφάρα. Και σας καλούμε, λέει, να το ξανασκεφτείτε κτλ. Εντάξει. Δείτε μια δήλωση ενός βουλευτή του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαλεβί, ο οποίος είπε ότι πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε εδώ. Έχει γίνει μια de facto πρεσβεία για τη Χαμάς και πρέπει να τους πετάξουμε έξω. Ο εξτρεμιστής ισλαμιστής δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος φιλοξενεί αξιωματούχους Χαμάς στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, πριν και μετά τις φαγές της 7ης Οκτωβρίου, δεν μπορεί να το επιτρέψουμε την ατζέντα του εδώ. Αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο προξενείο στην Ιερουσαλήμ είναι άμεση καθημερινή προώθηση και υποστήριξη της Χαμάς. Δεν αντιμετωπίζουμε απλά τις ιστορικές φρικαλαιότητες του προηγούμενου αιώνα, αλλά και την γενοκτονική ατζέντα εναντίον του εβραϊκού κράτους σήμερα από την Τουρκία. Πάντως έχει αξία εδώ το ότι σου λέω ότι εμείς βλέπουμε τι κάνετε, το προξενείο σας, το καταγγέλνουμε και θέλουμε να το ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν αντίστοιχα βλέπουν εδώ οι Έλληνες, τι Έλληνες, τώρα αυτά τα ελληνόφωνα γεωσκουλίκια, αν βλέπουν τι κάνουν οι Τούρκοι στην Θράκη μας. Ωραία. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο πολύ θερμό, όπου ξεκίνησαν να χτυπούν οι Ιρανοί πλοία, τα οποία δεν περνούσαν από τα δικά τους νόμιμα, ας πούμε, μονοπάτια, θαλάσσια διαδρόμους. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε ότι κακώς οι Αμερικανοί έχουν δώσει την άδεια να περνάνε τα πλοία από μη εγκεκριμένο από αυτούς διάδρομο και ότι το άρθρο 5 του προσυμφώνου του μνημονίου προβλέπει ακριβώς αυτό, ότι το Ιράν θα είναι υπεύθυνο για να κανονίζει
τον ασφαλή διάδρομο των εμπορικών πλοίων. Έτσι λέει πράγματι, το Ιράν θα διασφαλίσει, θα καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες, όλες τις βέλτιστες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων χωρίς καμία επιβάρυνση χρηματική για 60 μέρες μόνο, αλλά λένε ότι εδώ το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσουμε κτλ. Θα έπρεπε να περνάνε από τα δικά μας, δικούς μας διαδρόμους και όχι από που γουστάρουν τα πλοία, γι' αυτό το χτυπήσανε. Σε απάντηση οι Αμερικανοί είπαν ότι όχι, χτυπάτε εμπορικά πλοία, παραβιάζετε τη συμφωνία, το άρθρο 1, άρα φάτε τη. Και αφού παραβιάσανε, αφού χτυπήσανε, μετά χτυπήσανε και οι Ιρανοί. Χτυπήσαν κλασικά σε περιοχές με ραντάρ και drone οι Αμερικανοί τους Ιρανούς, και το Ιράν χτύπησε σε περιοχές στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, τουλάχιστον αυτά τα οποία μαθαίνουμε δημόσια. Και τέλος πάντων η κατάσταση ευτυχώς μαζεύτηκε λίγο. Ο Τραμπαρίφας λέει θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα, στο Κατάρ, και πολύ πιθανόν να συναντηθεί εκεί η CENTCOM, η κεντρική δίκηση των Αμερικανών, με τους φρούς της επανάστασης του Ιράν. Βέβαια οι Ιρανοί δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Θα δούμε. Να πω λίγο ότι οι φρούς της επανάστασης χτύπησαν τον πέμπτο στόλο στο Μπαχρέιν και τη βάση στο Κουβέιτ, την Άλι Αλ Σάλεμ, χτες. Και επίσης απειλούν να χτυπήσουν και άλλα πλοία αν τολμήσουν και δεν ακολουθήσουν τους δικούς τους διαδρόμους οι φρούς της επανάστασης. Να σας πω επίσης ότι είχαμε δύο μεγάλα ατυχήματα. Πέρα από το ατύχημα στο Κατάρ που σκοτώθηκαν 11 άτομα, πόσο σκοτώθηκαν εκεί στο φυσικό αέριο στην εγκατάσταση, την έκρηξη που λένε κατερενή ήταν ατύχημα, πολύ αμφιβάλλω. Πάλι είχαμε σε Σαουδική Αραβία αντίστοιχα, σε ένα διελιστήριο, ένα ελικόπτερο το οποίο ήταν τη Σάουντι Αράμκο, εξεράγει, έπεσε, δεν ξέρω, και σκοτώθηκαν και εκεί 13 άτομα, Σαουδάραβες εθνικότητας. Κάποιος κάνει δολιοφθορές και δολοφονεί, αν δεν είναι Ιρανοί που χτυπούν, αλλά δεν το λένε για να μην ξεροπροκαλέσουν τις δύο πιο ισχυρότερες χώρες, συγκριτικά μιλώντας, σχέση με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μπορεί να είναι και οι Εβραίοι, τους το έχω πάρα πολύ πιθανό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι μελιενέστε. Υπάρχει η ιδέα ότι θα υπάρξουν κάποιες συνομιλίες, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ, να πω ότι πάνω στις απειλές, είπε ότι εάν οι Ιρανοί δεν εγκαταλείψουν τη συμφωνία, τότε ο Ισλαμικός Κοινοβουλευτισμός του Ιράν θα σταματήσει να υπάρχει. Ξεκίνησε πάλι τα γενοκτονικά του σχόλια και είπε ότι οι ΗΠΑ θα στρατιωτικά θα τελειώσουν την υπόθεση. Εντάξει, θα δούμε. Κράτα και εσύ μικρό καλάθι, δεν μας έχεις πείσει. Πάντως, εικάζω ότι θα υπάρξει κάποια συνεννόηση. Προς το παρόν το έχουμε διασώσει, όπως φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα το θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Να συνδέσω, να κάνω τη γέφυρα για να πω ότι οι Αμερικανοί επανέφεραν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θυμίζω ότι υπήρχαν κάποιες προσωρινές άρσεις των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου για να μπει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, για να μπορούν οι Αμερικανοί, οι πολίτες, να αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο με περισσότερη προσφορά. Έπεφταν οι τιμές παγκοσμίως. Τώρα λοιπόν που υπάρχει μια συνεννόηση από ό,τι φαίνεται, σταμάτησε το. Δηλαδή είχαν δώσει την άρση των κυρώσεων για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν την ανανέωσαν οι Αμερικανοί. Άρα επανήλθαν οι κυρώσεις κατά του ρωσικού προϊόντος. Σας έχω πει ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ Αμερικανών κρυφή Τραμπ και Πούτιν. Αν κάποιοι επιμένετε, το βλέπετε εδώ, επανέφεραν κανονικότητα τις κυρώσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κωνσταντινίβκα, όπου σύμφωνα με τους Ρώσους η πόλη κατελήφθη σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για ένα βασικό φρούριο των Ουκρανών, το οποίο περασπίζεται τον Ντονμπάς, όπως γνωρίζουμε. Τώρα λοιπόν εδώ είναι και μια διέλευση για περαιτέρω πρόθεση στον Ντονμπάς. Οι Ρώσοι λοιπόν λένε ότι διείστησαν, παρίσφρησαν και διείσδησαν μέσα στην πόλη. Οι Ουκρανοί στρατιώτες είπαν ότι είναι μια γκρίζα ζώνη, λένε έτσι κι αλλιώς η περιοχή, δεν την ελέγχει κανένας, λένε οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι λένε την ελέγχουμε εμείς. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι έχουμε κλιμακώσει τις επιχειρήσεις νότιο-δυτικά της πόλης και ότι έχουμε περικυκλώσει πολλούς Ουκρανούς οι οποίοι θα πεθάνουν αν δεν παραδοθούν. Άρα αυτό είναι το μοντέλο εδώ, περικύκλωση και κατάληψη Κωνσταντινίβκα, και μετά ανοίγουν οι δρόμοι για άλλες πόλεις όπως είναι το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, που είναι τα τελευταία κάστρα της Ουκρανίας στο ανατολικό Ντονιέτσκ. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάπως εδώ έτσι θα πνιγεί το Ντονιέτσκ και θα μπορεί να τελειώσει και ο πόλεμος αν αποφασίσουν οι Ρώσοι ότι δεν αντέχουν να συνεχίσουν άλλο. Έχουμε ένα πιλότο ντρόουν στην περιοχή, ο οποίος είπε, παραδέχθηκε ότι μπαίνουν, λέει, μέσα οι Ρώσοι από πίσω, από την πλάτη μας, και σε αυτές τις συνθήκες, λέει, μέσα στην πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πετάξουμε έξω. Έχουμε μεγάλη, τεράστια κρίση, όπως ομολογεί και παραδέχεται ανώνυμα για να μην τον κερατομήσει ο Ζελένσκι.
Άρα προωθούνται αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι στρατιώτες. Κάποιοι έχουν ήδη μπει μέσα. Οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε ήδη μέσα. Οι Ουκρανοί παραδέχονται ότι από τον Νότο έχουν έρθει στα βόρεια σύνορα της πόλης. Είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική που είχαν υιοθετήσει οι Ρώσοι όταν κατέλαβαν το Ποκρόφσκι το 2025. Δηλαδή προωθούνται στα προάστια της πόλης, την περικυκλώνουν, κόβουν τις γραμμές εφοδιασμού και την καταπίνουν. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την Ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, έχει πιστεί, λέει ο Πούτιν, ότι μπορεί να καταλάβουν το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιθανό είναι. Και αν το καταφέρουν αυτό, θα έρθουν πολύ κοντά στην κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς. Το Κίεβο λέει όχι, λέει, δεν μας έχουν περικυκλώσει, κρατάμε ακόμα, η κατάσταση είναι από τον έλεγχό μας, λέει εδώ ο επικεφαλής Αλεξάνδρ Μπακουλίν των δυνάμεων του Κίεβου στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, λέει, τουλάχιστον 130 στρατιώτες έχουν μπει μέσα στην πόλη. Ρώσοι, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη απειλή αυτή για τους Ουκρανούς, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Μιλάνε ανώνυμα πάρα πολύ. Ομολογούν ανώνυμα και στο BBC, το διάβασα, που είναι Αγγλοσάξονς, δηλαδή 100% ψεύτες. Προσπαθούμε, λέει, να τους αποθήσουμε, να τους διώξουμε, αλλά συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους στρατιώτες οι Ρώσοι μέσα στην περιοχή. Έχουμε 2.000 πολίτες μέσα στην Κωνσταντινίφκα, οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τον έξω κόσμο, όπως φαίνεται. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να μείνουν. Λοιπόν, άρα, ξαναλέω, είναι οι 4 πόλεις κλειδιά εδώ: Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, Κωνσταντινίφκα και Ντρουσκίφκα, που θέλουν να καταλάβουν οι Ρώσοι για να τελειώσει το θέμα του Ντονιέτσκ. Και ναι, αυτή είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη. Όπως λένε οι Ουκρανοί, προσπαθούν, λέει, να χτυπήσουν το πεζικό των Ρώσων, αλλά με drone, αλλά οι Ρώσοι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους drone για να χτυπήσουν τους ίδιους, διότι έχουν πυροβολικό, έχουν εκτοξευτές πυράβλων και έχουν και στρατιωτική αεροπορία. Άρα, σου λέει εδώ ο Ουκρανός, ότι ενώ εμείς ήδη χτυπάμε το πεζικό τους, αυτοί μας χτυπάνε και το πεζικό μας, όχι τα drone, αλλά το πυροβολικό το οποίο έχουν. Άρα, στην πραγματικότητα, τα drone είναι πολύ πιο ελεύθερα να επιχειρούν σε όλη την γραμμή. Βλέπετε εδώ την διαφορά, την ποιοτική και όχι μόνο ποσοτική, την ποιοτική διαφορά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είμαστε, λέει, στα όρια μας, προσπαθούμε να βρούμε τους εχθρούς, τους πιλότους του εχθρού που σηκώνουν τα drone, αλλά αυτοί είναι πολύ ελεύθεροι να μας βρίσκουν και να μας βομβαρδίζουν και αναγκαζόμαστε να κάνουμε πίσω, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια υποστήριξη από κάποιο πυροβολικό ή από κάποια στρατιωτική αεροπορία. Μάλιστα. Επίσης, οι Ρώσοι φαίνεται ότι είναι τόσο κοντά με τους Ουκρανούς, όπου χρησιμοποιούν φτηνά κινέζικα drone για να βρίσκουν που είναι οι Ουκρανοί και να τους σκοτώνουν. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα πιο εξειδικευμένα drone τους στη μάχη. Ναι, και είναι θέμα χρόνου, λέει εδώ, λένε εδώ οι Ουκρανοί και κάποια think tank τα οποία παρακολουθούν το μέτωπο, είναι θέμα χρόνου να πέσει η Κωνσταντινίφκα. Οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε ήδη μέσα. Και όταν γίνει αυτό, ομολογούν εδώ οι δυτικές πηγές, θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνουν στο μέτωπο οι Ουκρανοί. Το Κραματόρσκ θα πέσει σε θέμα χρόνου και θα είναι θέμα χρόνου μετά να πέσει επίσης. Και όπως ομολογούν οι ίδιοι στρατιώτες Ουκρανοί ανώνυμα πάλι, δεν έχουν τις απαραίτητες ενισχύσεις τις οποίες θέλουν και δεν μπορούν, δεν τολμούν να πούν διοικητές την κατάσταση πουθενά, φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίσης, διαβάζω ότι σκέφτονται οι Ρώσοι, που θα είναι μια μεγάλη κλιμάκωση, να πραγματοποιήσουν και έναν αποκλεισμό ναυτικό των λιμανιών του Μικολάγεφ και της Οδυσσού. Χτυπήσαν κάποια πλοία πάλι και τουρκικά, από ό,τι ακούω, που είναι θετική εξέλιξη. Αν γίνει αυτό, αν δηλαδή δεν μπορούν να εξάγουν μέσω των λιμανιών αυτών οι Ουκρανοί, θα χάσουν 35% των εσόδων, θα είναι καταστροφή, θα είναι πανολεθρία για τους ίδιους. Μια και είπα για καταστροφή και επανελευθερία, θέλω λίγο να σας πω το θέμα το οικονομικό εδώ, διότι επειδή είπαμε ότι αν πράγματι τους κάνουν τον αποκλεισμό θα χάσουν τα πολύτιμα χρήματα από τις εξαγωγές αν κλείσουν τα λιμάνια Μικολάγη και Οδυσσό η Ρωσία. Επίσης παίρνουν χρήματα προφανώς από εμάς. Θα σας πω ότι έλαβαν πρώτη φορά το πρώτο πακέτο, μάλλον από τα 90 δις τα οποία τους χαρίσαμε. Θυμίζω η Ελλάδα έχει δώσει 2 δις από τα κλεμμένα. Είναι τα κερατιάτικα του κερατά που λέγεται Κούλης, που έχει το χέρι του στις τσέπες μας. Έλαβε λοιπόν τα 3,2 δις προχθές οι Ουκρανοί στο Γκντάνσκ, όπου είχαν εκεί την συνάντηση
τα ευρωλιγούρια. 90 δις λοιπόν, όπως λένε εδώ, όπως λέει εδώ η πρωθυπουργός, δεν πήγε ο Ζελένσκι γιατί έχει μαλώσει με τον πρόεδρο της Πολωνίας, επειδή ο Ζελένσκι βαφτίζει οδούς και όχι μόνο οδούς και στρατιωτικά τάγματα από ναζιστές ήρωες του αυτού του μάλλον, του ουκρανικού λαού και του εαυτού του. Αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές των Ουκρανών ναζί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν τα πάνε καλά. Δεν πήγε ο ίδιος, έστειλε τη Σβιριντένκο, Γιούλια Σβιριντένκο είναι πρωθυπουργός, και λέει ότι θα έρθουν, λέει, τα χρήματα αυτά, θα μπουν στον προϋπολογισμό μας, έχουν ήδη μπει στον προϋπολογισμό μας, θα ενισχύσουν την άμυνά μας κτλ. Προτεραιότητά μας είναι, λέει, μακροοικονομική σταθερότητα. Και ήδη τα έδωσε η δαιμονόησα η Φοντερνάτσενα, πήγε εκεί και τα χάρισε και έχουμε δώσει, λέει, παραπάνω από 200 δις μέχρι στιγμής, θα δώσουμε άλλα 90, μάλιστα, και ήδη, λέει, θα μπουν στις επόμενες μέρες, θα μπουν και συνολικά 60 δις για να πάνε στην παραγωγή των drone. Να σας πω ότι από αυτά τα 90 δις καταστροφή εδώ, ναι, πάνε, όπως είπαμε, τα 3,2, όπου από τα 3,2 τα 70 εκατομμύρια είναι δικά μας χρήματα. 70 εκατομμύρια ευρώ πάνε στις τσέπες του Ζελένσκι για να τα κάνει, δεν ξέρω ποιος ξέρει τι. Λοιπόν, αυτό έγινε στο συνέδριο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ξαναλέω, τις προηγούμενες μέρες. Θα δοθούν 3,2 και άλλα 5 είναι η δεύτερη δόση που θα πάει στα drone, άρα σύνολο 8. Θυμίζω ότι, επαναλαμβάνω, ότι ο Ζελένσκι δεν πήγε, έδωσε το όνομα των ναζί ηρώων του σε ένα τάγμα το οποίο έχουν και αντιδρούν οι Πολωνοί για τις σφαγές στο Βολίν, τη γενοκτονία του 43-45, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί δολοφονήθηκαν από τους ναζιστές της Ουκρανίας, οι οποίοι, ξαναλέω, υμνούνται και κυριαρχούν, διοικούν αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Μάλιστα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αρνήθηκε να πάει ο Ζελένσκι εκεί επειδή του ξύλωσαν τον είχαν βραβεύσει οι Πολωνοί, ο προηγούμενος πρόεδρος της Πολωνίας. Τώρα ο νυν πρόεδρος, το ξύλο του, πήρε πίσω το βραβείο, το ανώτερη τιμή της Πολωνίας, το πήρε πίσω. Ξεφτυλίστηκε ο Ζελένσκι, ήθελε να ξεφτυλίσει τον πρόεδρο της Πολωνίας, τον Ναυρότσκι, και του στείλε πίσω το βραβείο με ταχυδρομείο. Τέλος πάντων, δεν πήγε καν. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, παρόλο που είναι ζήτουλας, να καταλάβετε τι κάθαρμα είναι, δεν πήγε. Αντί για να ρίξει τα μούτα του στο πάτωμα για να πάρει τα 90 δις και να ταπεινωθεί, δεν πειράζει, για να τα πάρει τα λεφτά για η χώρα του, δεν πήγε και έστειλε την πρωθυπουργήνα, τη Γιούλια, τη σύνοδό του, για να μην πάει ο ίδιος, για να μην ρίξει τα μούτρα του. Δηλαδή και ζήτουλας και έχει και τουπέ, φανταστείτε. Φανταστείτε πόσο έχει εξαγοράσει προσωπικά πολιτικούς, τον Γκούλη πιθανότητα, προσπάθησε τον Φίτσο και άλλους σίγουρα, για να μπορεί να έχει αυτό το τουπέ και να λέει δεν θα έρθω, και να κρατάει και η φάκη κατά των Πολωνών, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του, ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του. Μιλάμε για ένα κάθαρμα το οποίο αναφύγει στον κόρφο της Ευρώπης. Αυτό είναι ο Ζελένσκι και αυτό είναι το καθεστώς του Κιέβου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, και γράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο στο αγγλικό κανάλι, στο αγγλόφωνο, μην ξεχάσετε. Λίγες μέρες μείναν, στηρίξτε το αγγλόφωνο κανάλι και να καταφέρουμε πάρα πολλές ιδέες για νέα σχέδια στο μέλλον, άμεσα. Σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και όλους. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Βάζω εδώ ο υπουργός εξωτερικών της Εσθονίας, της χώρας της Κάλας, το άλλο Ξόανο, ο Μάργκους Τσάχνα, είπε ότι είμαστε τεθειμένοι, λέει, να δεχόμαστε τις παραβιάσεις από τα ουκρανικά ντρόουν, αρκεί να πονάει η Ρωσία. Ακούστε δήλωση. Ανδρίκελα, ακούστε εδώ, πραγματικός χώρος. Δηλαδή, σαν αυτό που έγινε στην Λευκάδα σε εμάς, δέχονται, λέει, να κινδυνεύουμε από ντρόν ουκρανικά, καμικάζι κτλ. Στις υποδομές μας, αρκεί να υπάρχουν πλήγματα κατά των Ρώσων. Δεν είμαστε, λέει, χαρούμενοι, αλλά δεν πρόκειται να πούμε στην Ουκρανία να το σταματήσει. Ακούστε εδώ, ποδοπατημένοι, ξεφτυλισμένοι, ταπεινωμένοι υπουργοί, πολιτικοί, ανθρωπάρια, αυτοί κυβερνούν σαν το Δένδια, σαν το Ραγιά, σαν τον Κούλι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
5: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
4: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
6: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
7: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
8: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
12: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
14: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
13: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
14: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
13: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
14: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
13: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
14: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
16: Δύο μεταδικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα συνωμοσιολογία, λέει μα ψεκάζουν ότι είναι κάτι άλλο, για πώ θα λέγαμε.
17: Και οι γραμμέ στο αέρα.
15: Αυτό πήγα να σα πω.
17: Και όλα αυτά.
15: Τα chemtrails.
16: Ρωτούν ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλέ γραμμέ και λέει να μα ψεκάζουν.
15: Κοιτάξτε να δείτε.
16: Πραγματικά
17: το λέω.
16: Μα ψεκάζουν. Συμπέρασμα μα ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
18: Κανονικά.
19: Σηκώνονται πάρουν λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη, περνάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και ρίχνουν αυτά τα ίχνη συμπύκνωση. Έτσι.
20: Ίχνη συμπύκνωση, τα οποία παραμένουν μια εβδομάδα
19: μέχρι τώρα. Αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία.
20: Φυσικά είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν βενζόλιο, νιτροζαμίνες, δεν είμαι χημικός. Νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, βάριο και υδράργυρο.
19: Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν πάνω μας. Μας ραντίζουν με αυτές τις ουσίες. Ποιος δίνει την άδεια για να περάσουν αυτά τα αεροσκάφη και να κάνουν αυτή τη δουλειά?
20: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άδεια.
19: Χωρίς άδεια.
20: Νατοϊκά αυτό. Εδώ είχαμε στο ΑΤΑΔ Τούρκο διοικητή, τον οποίο τον χαιρετάγανε οι Έλληνες φαντάροι, μπαίνοντας στο ΑΤΑΔ στη Λάρισα, ας πούμε. Τι άλλο θέλουμε.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν παίρνουν άδεια λοιπόν. Είναι νατοϊκά αεροσκάφη, έρχονται πάνω από τον ελληνικό ραό, χαράσουνε.
20: Ό,τι θέλουνε.
19: Ό,τι θέλουνε και αυτά τα εισπνέουμε όλα εμείς. Ναι. Πιστεύω με κίνδυνο της υγείας μας. Γι' αυτό νιώθουμε.
20: Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίτηδες.
19: Μάλιστα.
20: Ώστε μας θέλουν δυνητικά αρρώστους, έτσι.
19: Βεβαίως.
20: Το σχέδιό τους είναι να αφήσουν 500 εκατομμύρια πάνω στη γη και παράλληλα δυνητικά αρρώστους με κυρίως καρκίνους κτλ. Να ενισχύουμε τις φαρμακοβιομηχανίες των Ρότσιλ και Ροκφέλερ. Τα λέω
21: αυτή
20: όλα στα ίσα.
21: Είναι η ερώτησή μου που θέλω να κάνω.
20: Ώστε να καταναλώνουμε και φάρμακα φυσικά. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Δεν μας θέλουν απευθείας νεκρούς. Θα μπορούσαν να το κάνουν εύκολα.
19: Ναι,
20: μας θέλουν δυνητικά αρρώστους.
19: Το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Καζινέση, δεν είναι ότι μας θέλουν ή δεν μας θέλουν νεκροί. Το θέμα είναι ότι και αυτές τις μέρες που ζούμε, ζούμε σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, δεν έχουμε όρεξη για χαμόγελο. Έχουμε πονοκεφάλους.
20: Σου ψεκάζουν όλα αυτά βενζόλιο, νίδρο, διαζεμίνες, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, αποπλουτισμένο ουράνιο, βάριο, υδράργυρο. Πώς ένα μυαλό που κατευθείαν, ας πούμε, εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, νορμάλ, ας πούμε, φυσιολογικά.
21: Δηλαδή, όλες αυτές οι ουσίες που προαναφέρατε πέρα από το καρκίνο. Προκαλούν και νευρικές παθήσεις και καταστολή.
20: Στο υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους τουλάχιστον 5 μέτρα, έτσι.
21: Μάλιστα.
19: Τώρα υπάρχει τρόπος που μπορεί αυτό το γεγονός να καταγγελθεί, να σταματήσει, να διακοπεί ή να ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία ελληνική?
20: Αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται από εσάς. Από κάποια υπηρεσία ελληνική. Λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή την εποχή.
19: Εφόσον είστε πιλότος, θέλω να μου...
20: Τον Κρόφτ λέγεται το όνομα του εφευρέτη.
19: Μάλιστα.
20: Τον Κρόφτ.
19: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής.
20: Μάλιστα.
19: Ωραία. Έρχονται αυτά τα αεροπλάνα και ρίχνουν αυτά τα αέρια, τη συμπίκνωση, τα ίχνη συμπίκνωση.
20: Κυρίως μέταλλα είναι.
19: Μπράβο. Για ποιο σκοπό?
20: Λοιπόν,
19: τι υποψιάζεστε εσείς?
20: Όχι, υποψιάζομαι.
19: Διότι αυτά είναι και έξοδα, έτσι, αυτές οι πτήσεις.
20: Συνδέεται με την τεχνολογία HARP.
19: Ναι.
20: HARP, για να το θέσω ελληνικά, μάλλον να το θέσω πιο απλά, σημαίνει High Frequency Active Aurora Research Project, δηλαδή υψηλή συχνότητος ζώσης ακοής, ερεύνης, προϊόν, project ή program.
19: Ωραία, πρόγραμμα. Εντάξει.
20: Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην Γκακόνα, Αλάσκα, είναι στο βόρειο δυτικό μέρος Αλάσκα, όπου αν μπείτε στο Google Earth, ποτέ δεν θα σας δείξουν, φυσικά είναι αγορασμένο από την Αμερικάνικη αεροπορία, ποτέ δεν θα σας δείξουν τη βάση. Είναι γεμάτο με κεραίες και έχει ανταπόκριση στην Νότια Κύπρο, στην αγγλική βάση, όπου όπως ξέρετε κανείς δεν μπορεί να επισέλθει εκεί πέρα.
21: Αυτό το σύστημα που λέτε τώρα, σε τι χρησιμεύει? Απλά να μας τα πείτε λίγο
20: δηλαδή
21: πιο απλά για να το καταλαβαίνουμε.
20: Εκτός από τη ζημιά την οποία προαναφέραμε, λειτουργούν ως νευρώνες, γι' αυτό ψεκάζουν κάθε 4 με 7 μέρες, ώστε να, οι νευρώνες να είναι μόνιμοι, ώστε να μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητών υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, όπως γνωρίζετε, η γη, σαν ζώσος οργανισμός, υγεία, ας το πούμε, λειτουργεί στα 4 με 5 Hz. Αυτοί πιάνουν υψηλές συχνότητες μέσω ιονόσφαιρας, θα τα ανακλούν, και αυτά χρησιμοποιούνται σαν νευρώνες, σαν chemtrails, όσο προκαλούν ξηρασίες, είτε παγετώνες, είτε βροχές, είτε τσουνάμις, είτε σεισμούς, είτε ό,τι θέλουμε.
21: Άρα είναι ένα σύστημα ελέγχου, μας λέτε.
20: Ακριβώς.
21: Τώρα των καιρικών φαινομένων.
20: Ακριβώς.
21: Και όχι μόνο.
20: Αμερικανό σιωνιστικό.
21: Μάλιστα.
20: Παγκόσμιο.
19: Άρα ζούμε σε μια γυάλα, αγαπητέ μου κύριε Κασνέζη.
20: Ο γλόμπος που λένε.
19: Μας ελέγχουν, μας ραντίζουν. Μας απαγορεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε κήπους στο σπίτι μας για να παράγουμε δικά μας τρόφιμα.
20: Υπάρχει
19: και προϊόντα.
21: Αυτοί οι αεροψεκασμοί πόσα χρόνια γίνονται στη χώρα μας, γνωρίζετε?
20: Γύρω από το 92.
21: Η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά?
20: Θα πρέπει να τα γνωρίζει, φυσικά θα τα γνωρίζει.
21: Μάλιστα.
20: Και ειδικά οι υψηλόβαθμοι, οπωσδήποτε.
21: Μάλιστα.
20: Υπάρχουν δύο βαθμοί, όπως ξέρετε, στην αεροπορία, Α2 κτλ.
21: Υπάρχει κάποια ενημέρωση, ναι, κάθε φορά που γίνεται ένας τέτοιος αεροψεκασμός? Ενημερώνω ότι σήμερα θα περάσει ένα αεροπλάνο από την τάδε περιοχή την τάδε ώρα και θα κάνει αυτό και αυτό.
20: Αυτό είναι ανεξέλεκτα,
19: παιδί μου. Μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν
20: κανέναν. Κράτος σε κράτη.
21: Μάλιστα.
20: Ειδικά τα 707 είναι για long range, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, επειδή είναι τετρακινητήρια. Και τα μικρά είναι για μικρές αποστάσεις, 737.
21: Άρα καταλήγουμε να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι, θα έλεγα, είμαστε ψεκασμένοι από παντού με χημικά και δεν υπάρχει και λύση σε αυτό το πρόβλημα.
19: Κύριε Κασνέζη, με την ιδιότητα που έχετε, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, δεν φοβάστε για αυτές τις αποκαλύψεις που κάνετε εσείς, διότι γνωρίζετε, μας ενημερώνετε,
20: ναι,
19: εμείς καταγγέλουμε με τη σειρά μας, ναι, εσείς όμως δεν φοβάστε για αυτά που λέτε?
20: Ζώντας 10 χρόνια στη Λακωνία και κυρίως στη Σπάρτη, την οποία την υπεραγαπώ, εξασκώ κάθε μέρα την αφοβία μου. Θα τελειώσω με το εξής, ότι τι φοβόντουσαν οι Σπαρτιάτες, γιατί εξασκούσαν την αφοβία τους από την Αγγέλια ακόμα. Ένας είναι ο φόβος, ο φόβος του θανάτου. Την ψυχή μου δεν πρόκειται ποτέ να την πάρουμε.
19: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας χαίρομαι θερμότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνίδες. Citizen Vigilant. Δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσημο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι λέει έχει ιδεολογικό πρόσημο και φιλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέος γενικό εισαγγελέα του θέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του 250.000 λευκών κοριτσιών ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω, λευκών κοριτσιών σε ομάδες μεταναστών και υφίστανται ομαδικούς βιασμούς και καταράκωση της ζωής, της υγείας, αξιοπρέπειάς τους, να διαλύσουν τις προσωπικότητές τους με έναν τρόπο τελετουργικό, βασανιστικό, που προδίδει μάλλον τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι μετανάστες ότι οι λευκές γυναίκες είμαστε κατώτερα πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να την χάνουμε της αξιοπρέπειάς μας και της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ο βασιλιάς λοιπόν, Κάρολος, τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το Γενικό Εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιβασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε, να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή. Το σχέδιο Κούντενχοφ Καλέργη της Πανευρώπης το 1923 καλά κρατεί, και ο του θαύματος ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους νοιάζει είναι σκαρφάλωσε κάτι κορυφές, λέει η κυρία Κέιτ Μίτλετον σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει η λευκή φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας, και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός, και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω στις αρχές του κόμματος, στις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, γελά είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο.

0: ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και το, ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν είναι μόνο το Ιράν που μας απασχολεί. Υπάρχει ακόμα η Γάζα και υπάρχει και ο Λίβανος. Και υπάρχει και στο στούντιο του Μιλτέρ News ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα αυτά, για το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο, γιατί φαίνεται ότι πάλι ξεχνάμε. Απέναντι με ο κύριος Νικόλας Κοσμαντόπουλος, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βηρυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσμαντόπουλο, για το χρόνο σας. Λίβανος, λοιπόν, όπου ζείτε.
1: Ναι, ο Λίβανος είναι...
0: Ζείτε.
1: Ζούμε και επιβιώνουμε και η χώρα επιβιώνει και ο κόσμος είναι όρθιος όσο μπορεί. Τα σπίτια βέβαια στο νότο δεν είναι όρθια, είναι καταστραμμένα. Το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά αυτόν τον μυστικό ανομολόγητο πόλεμο καταστροφής οποιασδήποτε ίχνου ζωής στον πόλεμο. Χτες ανακοινώθηκε για παράδειγμα ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει 60.000 ελαιόδεντρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούνται καθημερινά. Έχουμε καθημερινές δολοφονίες και μάλιστα δολοφονίες όχι μόνο μαχητών και οικογενειών, αλλά και διασωστών. Δηλαδή διασώσεις οι οποίοι πάνε να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χτυπηθήκαν, χτυπιούνται και αυτοί με τα double taps, αυτό το νέο μέθοδο του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει ξεδιπλώσει μία σειρά από εγκληματικές, βάρβαρες μέθοδους πολέμου, οι οποίες περνάνε απαρατήρητες στη Δύση. Είναι ένα σκάνδαλο από μόνο το αυτό. Καταστρέφει μαζικά χωριά, τα εξαφανίζει από το χάρτη. Υπάρχουν χωριά τα οποία δεν ξαναεμφανίζονται. Μία μέθοδος παλαιστινιακής Νάκμπα, όπως ακριβώς έκανε και στην Παλαιστίνη το 1948, που εξαφάνισε χωριά και πάνω τους έχει φτιάξει εθνικά πάρκα για να μην αντακρύψει και έβαλε δέντρα, πεύκα και αυτά εισαγόμενα από τη Δυτική Ευρώπη, όπως και οι ίδιοι οι άπικοι. Φέραν μαζί τους και την οικολογία τους, η οποία δεν ταιριάζει στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή ο Λίβανος βρίσκεται σε συμπληγάδες, σε μεγάλες πιέσεις από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς, να συμφωνήσει σε μια υποταγμένη στην ουσία, να υποταχθεί σε μια ειρήνη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ισραήλ. Θυμίζω ότι ο Λίβανος είναι επίσημα σε καθεστώς πολέμου με το Ισραήλ. Δεν έχει υπογράψει ειρήνη, δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή αυτό που προωθείται από τους Αμερικανούς κυρίως με πολλές πιέσεις και οικονομικές πιέσεις και διπλωματικές πιέσεις και άλλες γεωπολιτικές πιέσεις, βλέπε Συρία για παράδειγμα ή άλλες εντάσεις στην περιοχή, είναι

0: να συρθεί ο πρόεδρος του Λιβάνου σε μια έτσι φωτογραφική έκθεση στην Ουάσιγκτον, να φωτογραφηθεί με τον Νετανιάχου, το οποίο θα σημάνει φυσικά και το τέλος, το πολιτικό τέλος του Προέδρου του Λιβάνου. Ψάχνουν δηλαδή να θυσιάσουν κάποιον σαν τη νέα ηφηγένεια. Αυτή τη στιγμή ζει αυτή την ένταση ο Λίβανος, έναν πόλεμο στον Νότο, άγριο πόλεμο στον Νότο, με αντίσταση όμως. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε
1: ότι θέλω να ρωτήσω, υπάρχει αντίσταση?
0: Υπάρχει αντίσταση με πάρα πολύ σχηδείς τρόπους. Υπάρχει η στρατιωτική αντίσταση, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει καταφέρει και έχει ξαναστηθεί στα πόδια της. Η Χεζμπολάχ έχει εισάγει νέες μεθόδους αντίστασης, ειδικά με τα drones των οπτικών ινών, από ό,τι φαίνεται, και έχουν βγει και διάφορα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν και στο Instagram, και στο Telegram, αλλά και στο Instagram, όσον αφορά το πώς καταφέρνουν να τρομοκρατήσουν τους Ισραηλινούς κατακτητές. Υπάρχει επίσης μια συσπήρωση γύρω από την οργάνωση στο βαθμό ενός κομματιού του πληθυσμού του Λιβάνου σίγουρα. Υπάρχει επίσης και ένα κομμάτι του Λιβάνου το οποίο διαφωνεί και με την τακτική, ότι θεωρεί ότι ο Ισραήλ είναι πανίσχυρο, είναι εγκληματικό, είναι βάρβαρο και δεν έχει τύχει ο Λίβανος να αντισταθεί πάντα σε αυτό το βάρβαρο καθεστώς. Αυτή είναι η συζήτηση γενικά που συμβαίνει στο Λίβανο. Δεν είναι μια συζήτηση που αφορά βασικά τη φύση του Ισραήλ. Όλοι έχουν καταλάβει το Ισραήλ είναι ένα γενοκτονικό κράτος το οποίο δεν έχει καμία βλέψη, έτσι ευγενή βλέψη για το Λίβανο. Έχει βλέψεις επιτακτικές στο Λίβανο, γιατί ο νότιος Λίβανος είναι μια πολύ έφορη περιοχή. Η παραγωγική περιοχή του Λιβάνου είναι ο νότιος Λίβανος. Εκεί πηγαίνουν τα περισσότερα αγαθά, τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα κτλ. Το Ισραήλ το αποφθαλμιά αυτό. Αυτό είναι γνωστό. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφωνία και η μεγαλύτερη διαφορά συζήτηση είναι τι κάνουμε απέναντι σε έναν εχθρό ο οποίος έχει από πίσω του όλη τη Δύση και πολιτικά και στρατιωτικά. Και ο Λίβανος δεν επιτρέπεται καν να έχει δικό του στρατό εξοπλισμένο, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν το επιτρέπεται από τις ΗΠΑ να αποκτήσει σοβαρά όπλα αυτοάμυνας. Δεν έχει μαχητικά αεροπλάνα, δεν έχει αντιαεροπορικά, δεν έχει τάγκς, ας πούμε, σοβαρά. Οι Αμερικανοί του δίνουν στολές και κάτι κιάλια, κάτι καπέλα έτσι, για fashion show περισσότερο, με ξεκάθαρη ρήτρα να τον στην ουσία αποστρατικοποιήσουν, όπως έχουν κάνει σε όλες τις γειτονικές χώρες του Ισραήλ. Το σχέδιο του Ισραήλ είναι ιδανικά ένας εμφύλιος στο Λίβανο. Νομίζω ότι αυτό είναι πια και δεν είναι ανομολόγητο μυστικό, το λένε και οι Ισραηλινοί στις εκπομπές τους. Θα θέλανε πάρα πολύ να δουν άλλη μια γειτονιά του Ισραήλ να καίγεται, να φλέγεται, να καταστρέφεται. Το Ισραήλ είναι τελικά το κράτος το οποίο επιβιώνει μέσα από την καταστροφή των άλλων όμορων κρατών, με όρους κυριαρχίας τους καταστρέφει. Και εδώ φυσικά έχει να κάνει και με την όλη περιοχή. Τι εννοεί το Ισραήλ ως περιοχή του, γιατί αυτή τη στιγμή φυσικά η συζήτηση για το μεγάλο Ισραήλ έχει επεκταθεί και μέχρι και τον κόλπο, με την συμμετοχή των Εμμυράτων στην όλη εξίσωση. Μια νέα αποκάλυψη ότι τα Εμμυράτα είναι στην ουσία ο σύμμαχος του Ισραήλ στον Αραβικό ή στον Περσικό κόλπο. Αυτό επίσης έχει παίξει το δικό του ρόλο στην όλη συζήτηση στην εσωτερική, γιατί ο Λίβανος, όπως ξέρεις, φαντάζομαι πάρει, είναι μια περιοχή που αναγκαστικά που η αντανακλάση της περιοχής όλης, είναι μια χώρα που στις αντανακλάσεις όλης της περιοχής της Μέσης Ανατολής της αισθάνεται πολύ περισσότερο, τι συμβαίνει στην Σαουδική Αραβία, τι συμβαίνει στο Ιράν, τι συμβαίνει στον κόλπο, αντανακλάται στο Λίβανο με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και πολιτικά αλλά και οικονομικά. Έτσι. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι πάρα πολλοί Λιβανέζοι εργάζονται στην περιοχή του κόλπου. Έτσι. Πολλοί από αυτούς πολλές φορές πληρώνουν το μάρμαρο για τη γεωπολιτική διαφωνία των ηγεσιών του κόλπου με την πολιτική του Λιβάνου. Για παράδειγμα, μια νυχτή μπορεί να χάσουν τη βίζα τους και να χρειαστεί να φύγουν, να αφήσουν πίσω ζωές, καταθέσεις, καριέρες. Και να πληρώσουν αυτοί, να τιμωρηθούν αυτοί. Υπάρχει αυτό και αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ πολύπλοκο μοσαϊκό, στο οποίο δύσκολα μπορεί να δει κανείς τι θα γίνει. Έτσι. Σίγουρο είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο το Ισραήλ σίγουρα δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στο Λίβανο. Δεν έχει εξαλείψει τις οργανώσεις που θέλει να εξαλείψει τις αντίστασεις. Ούτε καν στην Ιεμένη και φυσικά όχι στο Ιράν. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Το κλειδί είναι το Ιράν. Το κλειδί. Αντέχει το Ιράν, άρα αυτό το μοσαϊκό μένει ζωντανό. Πέφτει το Ιράν και αλλάζουν όλα.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω έχουμε φτάσει εκεί. Έχουμε φτάσει σε αυτό το τελικό στάδιο. Αφού έχουν πέσει όλα τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα. Έτσι, τα οποία ξαναλέω, είχαν διαφορετικές στάσεις απέναντι στο Ισραήλ και γενικότερα απέναντι στην περιοχή. θυμίζω από Ιράκ, Λιβύη, Συρία, ακόμα και Αφγανιστάν και Ιεμένη. Όλες αυτές οι χώρες έχουν πέσει μια μετά την άλλη, είτε σε εμφύλιο, είτε σε καταστροφή, είτε σε πισωγύρισμα με όρους αναπτυξιακούς 30-40 χρόνων, γιατί και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο, ένας μεγάλος στόχος, η αποβιομηχάνηση αυτών των χωρών, η αποπαραγωγικοποίηση αυτών των χωρών. Στην ουσία, δηλαδή, η απώλεια οποιασδήποτε οικονομικής και εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το καθεστώς της Μέσης Ανατολής. Σήμερα, το Ιράν, ό,τι και να πιστεύει κανείς για το σύστημα του Ιράν, είναι η μόνη χώρα στην περιοχή η οποία έχει αυτό που θα λέει κανείς κυριαρχία. Εθνική κυριαρχία. Δηλαδή, αποφασίζει το Ιράν για το Ιράν. Οι Ιρανοί αποφασίζουν τους Ιρανούς. Και αυτό νομίζω είναι που εξηγεί κιόλας και αυτό που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, αυτό αντέχει το Ιράν. Γιατί έχει πίσω του φτιάξει 40 χρόνια, έχει φτιάξει βιομηχανία, έχει βιομηχανοποιηθεί μέσα από τις κυρώσεις, έχει φτιάξει μια αυτόνομη βιομηχανία με τα διάφορα προβλήματα που έχει φυσικά. Γιατί δεν μπορεί το Ιράν να βγει στις διεθνείς αγορές, το απαγορεύεται, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο σύστημα SWIFT, όπως ξέρεις, με τα δολάρια. Έχει αναγκαστικά βρει δικούς του τρόπους, υγιεινείς τρόπους, αυτόνομους τρόπους βιομηχανοποίησης, εκβιομηχάνησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή και αυτό του δίνει κιόλας και ένα βάθος. Βάθος όσον αφορά και το πολιτικό του έτσι, ανάστημα, αλλά το πιο σημαντικό και το εκπαιδευτικό, το επιστημονικό και το βιομηχανικό, τεχνολογικό ανάστημα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Κίνα και η Ρωσία αυτά που λέγονται ότι βοηθάει, είναι και η κυριαρχία. Είναι η βιομηχανική βάση του Ιράν που αναπτύχθηκε μέσα από αυτές τις κυρώσεις και επειδή το Ιρανοί θεωρούσαν ότι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούν σαν περιοχή, σαν χώρα, είναι η αυτονομία, η κυριαρχία, η ανεξαρτησία.
1: Τώρα, σε αυτό το μοσαϊκό της Μέσης Ανατολής, μπορεί να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε εδώ εμείς οι Έλληνες, αλλά είμαστε μια ψηφίδα αυτού του μοσαϊκού και επηρεαζόμαστε άμεσα. Και γι' αυτό ό,τι συμβαίνει στην περιοχή θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε με μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αντί αυτό, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει τη χώρα σε μια θέση η οποία μόνο περιπέτειες έτσι, προβλέπονται. Είχαμε το Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στο στούντιο και μας είπε ότι μιλώντας με πρεσβευτές της Ινδονησίας, ας πούμε, του έλεγαν ότι ήρθατε και επικαλεστήκατε το Διεθνές Δίκαιο για κάποιο θέμα που έχει σχέση με την Τουρκία και
0: δεν
1: ακούγεται
0: βάση.
1: Λίγο αστείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν από την άλλη πλευρά έχει σταχθεί με το Ισραήλ το οποίο δεν υπάρχει Διεθνές Δίκαιο.
0: Ναι. Είναι ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να κάνει κανείς αυτή η στάση. Γιατί δεν είμαστε στην Νορβηγία, δεν είμαστε μακριά, δεν είμαστε στην Ισλανδία, δεν είμαστε καν στη Γερμανία. Είμαστε οι επόμενοι, ο επόμενος σταθμός, είμαστε κομμάτι της περιοχής. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλες και όλους μας είναι ότι είμαστε κομμάτι της γεωγραφίας της περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία εγώ θέλω να τη λέω Μεσογειακής Ανατολής. Αλλάζει τελείως και η ιστορική μας ανάγνωση για το πού ανήκει αυτή η χώρα. Ένα κομμάτι τέλος πάντων αυτής της χώρας και όχι η ελίτ που έχει αποφασίσει να συνταχθεί με τους γενοκτόνους. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και πρέπει να το πάρουμε όλοι στα χέρια μας. Και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να περνάει, γιατί αυτό που ακριβώς μόλις είπατε έχει μεγάλη σημασία. Αυτό θα μας κυνηγάει στο διενεκές και ηθικά και πολιτικά και διπλωματικά. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι, το οποίο η χώρα έχει απεμπολίσει οποιαδήποτε έννοια κυριαρχίας, αυτόνομης ανάπτυξης, βιομηχανοποίησης, εκβιομηχάνησης και γενικότερα βάθους, οικονομικού βάθους. Φυσικά αυτά τα δύο πάνε μαζί. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική ελίτ, η αστική τάξη, ας το πούμε, της χώρας με αξιωματικούς όρους, έχει αποφασίσει να γίνει ουρά του Αμερικανο-Ισραηλινού σχεδίου για να μετατρέψει αυτή την περιοχή εδώ σε μια ακόμα εμπόλεμη ζώνη, είναι αποτέλεσμα της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, του οικονομικού βάθους. Η ελίτ, από ό,τι φαίνεται, έχει αποφασίσει να πάρει τα ψίχουλα που θα τη δώσουν από τις μεγάλες μοιρασιές. Το θέμα είναι με τι τίμημα. Τώρα βλέπουμε τα τιμήματα στο εσωτερικό της χώρας, στο εξωτερικό όπως είπατε την απώλεια επίσης του κύρους της χώρας. Μετά, σε μια επόμενη φάση, αν το πράγμα πραγματικά χοντρίνει, γιατί μπορεί να χοντρίνει, μπορεί να δούμε και άλλες καταστάσεις και δεν κινδυνολογώ, αλλά η Ουκρανία δεν είναι πολύ μακριά, δεν κοίται μακράν. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε και ένα ντρόν το οποίο
1: ήρθε και κοντά μας. Ναι, ναι, στο Ιόνιο.
0: Μας χτυπάει την πόρτα κανονικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το βλέπει. Χρειάζεται, αυτή δηλαδή, η εξέλιξη είναι πολύ, πολύ ανησυχητική. Χρειάζεται μια τελείως διαφορετική ρότα και μια διαφορετική ανάγνωση, ένα διαφορετικό όραμα για την περιοχή. Υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν έχει χαθεί τίποτα. Είναι όλα μπροστά μας και είναι όλα ανοιχτά. Δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει κάτι. Αντιθέτως, υπάρχει και φως στο τέλος του τούνελ. Και το λέω αυτό όχι μόνο από αυτά που λέμε στη Μέση Ανατολή, αλλά από αυτό που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Και το γεγονός ότι ζούμε μια γενοκτονία σε ζωντανή μετάδοση είναι σημάδι αυτής της κατάντιας, της δυτικής υπεροχής, η οποία δεν μπορεί να περάσει αλλιώς παρά μόνο μέσα από τη μαζική καταστροφή ανθρώπων και κοινωνιών. Αυτό είναι σημάδι του τέλους της κυριαρχίας της. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα? Δεν είμαστε. Η Ελλάδα έχει αγκαλιαστεί, θα αγκαλιάσει τη Δύση σε μια λογική ανταλλαγμάτων που θυμίζει δυστυχώς το 1919 σε μένα και στους γνώσεις ιστορίας. Αυτή η λογική ότι πάτε εσείς μπροστά, παιδιά, και εμείς από πίσω, μέχρι να γίνει απόλυτη καταστροφή με κάπα κεφαλαίο και μετά να ψάχνουμε να βρούμε ποιος έφταιγε και να κρεμάμε κόσμο εδώ πέρα, τελικά φταίει αυτή η εθνική τραγωδία. Το να αποφασίσει η Ελλάδα ξαφνικά να γίνει μέσα στην περιοχή αυτή εχθρός της περιοχής αυτής. Να γίνει δηλαδή στην ουσία το μακρύ χέρι δυνάμεων οι οποίες δεν ανήκουν στην περιοχή αυτή, δεν ανήκαν ποτέ στην περιοχή αυτή, δεν την εκτιμούν αυτή, δεν την αγαπούν αυτή την περιοχή. Δηλαδή οι δυτικοί δεν έχουν καμία καλή αντίληψη για την περιοχή μας, ούτε και για μας. Για ποιο λόγο να γίνουμε εμείς οι υπηρέτες τους και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το δικό τους έτσι, θέλημα, τη στιγμή που είδαμε και με την κρίση πώς ακριβώς μας περιφέρθηκαν, έτσι, ότι είμαστε τελικά κι εμείς ένα κομμάτι αυτής της περιοχής. Είμαστε λοιπόν, θέλουμε το θέλουμε κομμάτι της περιοχής αυτής και δεν το λέω με όλους αρνητικούς. Το θεωρώ τιμή για την Ελλάδα ότι είναι κομμάτι της Μεσογειακής Ανατολής, αλλά πρέπει αυτή η διατύπωση, αυτή έτσι, η συνειδητοποίηση να γίνει όραμα, να μην γίνει απλά μια ιστορική, αν θέλεις, έτσι, ανάμνηση. Πρέπει να γίνει και όραμα για το μέλλον. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να συνομιλούμε με τους λαούς της περιοχής, με αυτούς που ζούσαμε για χίλια χρόνια και ζούμε για χίλια χρόνια μαζί, με τους Βαλκάνιους, με τους Τούρκους, με τους Άραβες και με τους άλλους. Πρέπει να βρούμε αυτό που σημαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι το βλέπουμε να σχηματίζεται, είναι μια νέα αντίληψη για το ότι πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας. Όταν έρχονται οι δυτικοί, δημιουργούν μόνο προβλήματα και τα προβλήματα φυσικά δεν δημιουργούν για να μπορέσουν να διαιρούν και να βασιλεύουν. Είναι το παλιό κλασικό «διέρ και βασίλευε». Αυτή η συνειδητοποίηση αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει στην Μέση Ανατολή. Το βλέπουμε ξανά. Δηλαδή, Ιράν, Σαουδική Αραβία, ακόμα και κοινωνίες και κράτη και κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες αντιλήψεις, θα φανταζόταν κανείς ότι θα μείνουν εχθροί για πάντα, αρχίζουν και συνομιλούν. Και λένε ότι εδώ χρειάζεται να το συζητήσουμε όλο το όραμά μας με όρους περιφερειακής κυριαρχίας. Ο καθένας σέβεται το καθεστώς του άλλου, την κυβέρνηση του άλλου. Δεν επιλέγουμε τι κάνουμε, αλλά τι κάνει ο ένας λαός για την κυβέρνησή του. Αλλά θέλουμε να τα βρούμε μεταξύ μας και δεν θέλουμε να έχουμε ξένους προστάτες και δυνάστες. Γιατί μόνο κακά φέρνουν. Αυτή η συνειδητοποίηση ξανά μπορεί να μας κάνει πιο σοφούς εμάς εδώ. Απλά πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά. Τα οποία προς το παρόν δεν ισχύουν. Αλλά η κυβέρνηση δεν θα το κάνει, η ελίτ δεν θα το κάνει. Ο λαός όμως πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Ναι, και πρέπει κάπου να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το αφήγημα των ανταλλαγμάτων από τη Δύση δεν προχωρά. Καταρχήν, αυτή η υποστήριξη στο συμμάχο μας θα δοκιμαστεί πολύ σύντομα, στις αρχές Ιουνίου, όταν θα καταθέσει ο κ. Ερντογάν το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά με επεσήμανε ένας αξιωματικός. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί, ομολογώ. Για αυτό το αφήγημα που έχει να κάνει με την υποστήριξη από το Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία. Και μου επισήμανε το εξής, ότι ακόμα και αυτή η απαράδεκτη επιχείρηση που έγινε από τους Ισραηλινούς εναντίον του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα, οι Ισραηλοί δεν επέλεξαν καν να την κάνουν στην περιοχή που είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, για να μας πουλήσουν και να πουλήσει η κυβέρνηση εδώ ότι να σε περιοχή. Αλλά πήγανε δυτικά της Κρήτης.
0: Να αποφύγουν και αυτό το σκόπελο.
1: Ακριβώς. Ναι. Και μου επεσήμανε ότι ακριβώς για να μην έχουν κανένα πρόβλημα με την Τουρκία, επέλεξαν αυτή την περιοχή να κάνουν την επιχείρηση. Και μάλιστα, όπως κατάλαβα, όπως έμαθα, διάφορα πλεούμενα εξακολουθούν και πλέουν ακυβέρνητα. Τα ιστιοφόρα δεν μάζεψαν, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το αναφέρω γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά αυτό το αφήγημα βέβαια αδυνατίζει στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά εξακολουθεί και πολίτες στον πάγκο της κυβέρνησης.
0: Ναι, ναι, και είναι ένα αφήγημα πολύ επιμελώς φτιαγμένο, φτιασεδωμένο μάλλον, γιατί δεν έχει βάση καμία. Όπως ακριβώς ήταν και τα καθρεφτάκια για τους αδεγενείς ο EastMed, ένας αγωγός που από την αρχή το λέγανε οι γεωλόγοι και όλοι οι άνθρωποι που ξέρουν ότι αυτό δεν έχει καμία βάση.
1: Ασύμφορος τελείως, ναι.
0: Εντελώς. Αλλά ήταν απλά έτσι, ακόμα ένα τέχνασμα για να πείσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ότι αυτή είναι η γη της επαγγελίας και μόνο έτσι μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι από την κρίση. Αυτά δυστυχώς είναι τα παρατράγουδα της κρίσης και τα παρεπόμενα της κρίσης, τα οποία ακόμα μας κυνηγούν. Νομίζω το βασικό όμως είναι ότι η κρίση σήμανε την απώλεια της κυριαρχίας. Και ξέρεις, εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί για παράδειγμα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή και όλους τους άλλους, οι οποίοι κάνουν μια κριτική της απώλειας κυριαρχίας της χώρας, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό σωστή, αλλά κοιτάγανε μόνο δυτικά. Δηλαδή, χάσαμε κυριαρχία προς τη Δύση. Δηλαδή, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ, ήρθαν, ξέρω εγώ, οι Δυτικοί, το Δουνουτού. Αυτό που δεν έβλεπε κανένας είναι αυτό που γινόταν στην ουσία στην πράξη, ότι γινόμασταν στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, στα ανατολικά. Δηλαδή, γινόμασταν κομμάτι της Μεσογειακής Ανατολής. Με ό,τι κόστος είχε αυτό. Αυτή η ανάγνωση και αυτή η ανάλυση λείπει. Λείπει τραγικά, γιατί ακριβώς έτσι είναι και ο ρόλος της Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται, αν όχι τα τελευταία 20 χρόνια, αν όχι τα τελευταία σίγουρα 10-15 χρόνια, να παίξουμε το ρόλο του στρατηγικού βάθους του Ισραήλ και του διαδρόμου που θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανο-Ισραηλοί για να περάσει από εδώ, ας πούμε, έτσι, μια άλλη ενεργειακή πολιτική. Αλλά αυτό το βαθμό που δεν βγαίνει, αν δεν βγει αυτό, και δεν βγαίνει κιόλας γιατί αυτό είναι πραγματικά τελείως άτοπο, η Ελλάδα θα παρουσιαστεί ως ένας χρήσιμος ηλίθιος, ένας proxy army, και γι' αυτό βλέπετε αυτούς τους εξοπλισμούς. Δηλαδή αυτοί οι εξοπλισμοί, οι οποίοι στο βαθμό δεν γίνονται με όρους γυπνίασης και με όρους περιφερειακής ασφάλειας, αλλά γίνονται με όρους, ας πούμε, στην ουσία ακριβώς περιφερειακού πολέμου, είναι άκρως επικίνδυνη. Γιατί δεν μπορείς να ανταγωνιστείς την Ασία στην ουσία. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι η Ασία σηκώνει κεφάλι επιτέλους μετά από 100 χρόνια. Το θεωρώ αυτό κάτι πολύ σημαντικό και πολύ καλοδεχούμενο. Έτσι. Όχι μόνο επειδή ζω στην Ασία, επέλεξα να ζω στην Ασία στο δυτικό της κομμάτι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο ο ελέφαντας στο δωμάτιο, στον οποίο πρέπει όλοι να πάρουμε θέση. Θα πάρουμε θέση εναντίον του ελέφαντα? Θέλουμε δηλαδή να είμαστε το πρώτο σκαλοπάτι το οποίο θα συγκλάει και τον ελέφαντα κιόλας? Ούτε καν θα είμαστε αυτοί που θα περιμένουμε να έρθει να γυρίσει ο ελέφαντας, ή θα θέλουμε να δούμε ότι αυτή η νέα εξέλιξη είναι κάτι που μπορεί να δίνει και στην Ελλάδα? Με όποιους όρους, το συζητάμε τι όρους είναι αυτό. Δεν είναι ανάγκη το να πέσουμε με τα μούτρα σε αυτήν την κατάσταση. Κριτικά. Όπως κάνει, ας πούμε, η Τουρκία. Η Τουρκία αληθορίζει με την καλή έννοια. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει ανατολικά, κοιτάει βόρεια, κοιτάει νότια. Καταλαβαίνει ότι ο κόσμος αλλάζει. Οι μόνοι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος αλλάζει και τον καταλάβει όλοι γύρω-γύρω είναι η ελληνική ελίτ, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει φυσικά με την υποτέλειά της. Αυτό δεν είναι ότι. Η υποτέλεια σε ένα βαθμό, σε ένα άλλο βαθμό φυσικά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εφοπλιστές μας είναι στην κορυφή. Δεν είναι ακριβώς υποτελείς, απλά είναι γι' αυτό ο ρόλος τους. Δεν είναι βιομηχανική ακριβώς έτσι, παραγωγική. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα. Τους ενδιαφέρουν η αγωγή, η οδή, το Χορμού, το Ορμούς, το Σουέζ κτλ. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα της χώρας, νομίζω. Και το λογικό, ότι πρέπει δηλαδή να αρχίσει να αληθωρίζει και να προσανατολίζεται. Αλλά σε αυτό χρειάζεται μια συνταγμένη, συντονισμένη προσπάθεια ακαδημαϊκών, διανοούμενων, εργαζομένων, λαϊκών στρωμάτων, να βγάλουμε από πάνω μας αυτό το δυτικό, αν θέλετε, μας παραλύει, τη δυτική αντίληψη, η οποία δεν μας ταιριάζει. Είναι σαφές ότι δεν μας ταιριάζει. Ήταν από την αρχή, αν θέλετε, ένα δημιούργημα κακοποιητικό. Από την αρχή, και όταν λέω, ίσως μπορεί να πάει κανείς και στα 200 χρόνια πίσω. Έτσι, από το πώς οι Βαβαροί ήρθαν και μας φορέσαν, αν θέλετε, μια ολόκληρη αντίληψη για το τι είμαστε, το σύνταγμά τους, την αντίληψή τους, πώς ήταν οι Άγγλοι, μας δώσαν τα δάνεια, πώς ήταν οι Άγγλοι και καταστρέψαν τη βιομηχανία. Υπάρχει μια τέτοια αφήγηση. Πρέπει να γίνει επιτέλους στη χώρα αυτή. Και νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: έχει γίνει 200 χρόνια.
0: Ναι, άργησε, αλλά καλό, αργά παρά ποτέ. Αλλά χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια ανθρώπων να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε ένα άλλο ανάγνωσμα, ένα άλλο αφήγημα. Μια άλλη ανάγνωση, ένα άλλο αφήγημα, γιατί ακριβώς αλλάζει ο κόσμος τώρα. Και το ότι δεν έχει γίνει επειδή δεν είχε ποτέ φανταστεί κανείς ότι μπορεί όντως να υπάρξει εποχή που να ζήσει το τέλος της δυτικής αυτοκρατορίας.
1: Ναι.
0: Ίσως να είμαστε αυτή την εποχή. Ίσως όχι. Ίσως να δούμε τρομακτικά πράγματα. Έτσι. Όταν είναι τρομαγμένη, στριμωγμένη η δυτική, μπορεί να δούμε πραγματικά τρομακτικές καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι ικανή για όλα. Δεν θέλω να δώσω σενάρια, αλλά θέλω να πω, αν ισχύει αυτό όμως, πρέπει η χώρα και ο λαός της χώρας αυτής όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα, να τα πάρουν τα πράγματα σοβαρά, συστηματικά, να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι σημαίνει για μας. Χρειάζεται ένας επαναπροσανατολισμός και του αφηγήματος, εθνικού αφηγήματος και της περιφερειακής μας ένταξης, που ανήκουμε, ποιοι είμαστε, πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει χτες.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, το αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από το Ιράν είναι ότι ο άνθρωπος ακόμα έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Η συσπήρωση των Ιρανών πολιτών γύρω από μια κυβέρνηση, ένα σύστημα διακυβέρνησης που μπορεί να μην το αποδέχονται όλοι. Αλλά η συσπήρωση δείχνει ότι μπορεί να νικήσει και την τεχνολογία και τα όπλα. Και εγώ δεν θέλω να φτάσω στα σενάρια τα ακραία περί χρήσης πυρηνικών, και όλα είναι πιθανά όπως λέμε. Αλλά καταλάβουμε ότι ακόμη ο άνθρωπος έχει τη σημασία του και το ρόλο του,
0: σαφέστατα,
1: ο οποίος μπορεί να γίνει πρωταγωνιστικός.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξεχάσαμε να πούμε ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα επειδή θα συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις που γίνονται στα Χανιά,
0: ναι,
1: για τη βάση στη Σούδα. Ναι. Είχαμε την κυρία Βαλαβάνη εδώ και μας τα είπε. Της είπα ότι η αλήθεια είναι ότι μας γύριζε πολλά χρόνια πίσω στα συνθήματα έξω για βάση του θανάτου. Έφυγα μόνες τους βέβαια. Αλλά τώρα ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι οι βάσεις δεν είναι και τόσο προστασία, τόσο ασπίδα προστασίας.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι έχουν κατορθώσει να έχουν 10 επιτροπές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και ένα τέτοιο θέμα, να κλείσει η βάση Σούδας, είναι νομίζω σημαντικό σε μια κοινωνία την οποία την κατηγορούμε ότι είναι έτσι λίγο απαθής.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι ξαναγυρνάμε πίσω, δεν είναι κάτι κακό. Καλό είναι να ξαναγυρίσουμε στο 60-70, γιατί τότε οι συζητήσεις ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσες όσον αφορά το τι κατεύθυνση θέλει να πάρει ο κόσμος.
1: Ήταν και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπήρχαν και αντιαφρικιακοί αγώνες. Δεν υπήρχε και μια ιδεολογική ηγεμονία της Δύσης, η οποία έχει εδραιωθεί εδώ και 40 χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος το υποτιμάει. Ότι εδώ και 40 χρόνια η Δύση παίζει μπάλα μόνη της, ιδεολογικά. Έχει μηχανισμούς πολύ σοβαρούς, των οποίων και τα πανεπιστήμια, τα think tank, τα μουμουέ. Γενικότερα έτσι περιραίωσα ιδεολογική ατμόσφαιρα, έχει σημασία αυτή η συζήτηση. Ακόμα και το ότι νιώθουμε ότι αυτά είναι σκονισμένα συνθήματα, είναι αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Έτσι, και δεν είναι συνθήματα που μας αφορούν άμεσα. Αλλά το άλλο θέμα δεν είναι μόνο το χρονικό, αν θέλεις πάρει, είναι και το γεωγραφικό. Πρέπει δηλαδή, θεωρώ, να δούμε ότι οι βάσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οι Αμερικανοί έχουν απλώσει το στρατό τους σε 800 βάσεις σε όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάχες εναντίον των βάσεων από την Ιαπωνία μέχρι τη Νότια Αμερική. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά. Η Ταϊλάνδη, στην οποία έζησα για 2 χρόνια όταν ήμουν πιο μικρός, ένα μεγάλο πρόβλημα που ακόμα ζει και δυστυχώς βαραίνει αυτή την χώρα είναι ο εξωτουρισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε, να θυμίσω, από τις αμερικανικές βάσεις στον πόλεμο του Βιετνάμ. Αυτές οι συνέπειες είναι χρόνιες. Και αλλάζουν και το χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και φυσικά βάζουν και την περιοχή σε μια απόλυτη επαρξιακή απειλή, έτσι όπως είδαμε και ότι έγινε με τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι λοιπόν να γίνει αυτό δεδομένο στον ελληνικό πληθυσμό και να το κάνουμε να το παγκοσμιοποιήσουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ελληνικό πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε κάποιος, ας πούμε, το έλεγα αυτό, στη Σούδα, στην εκδήλωση, θα έπρεπε να καλεστεί κάποιος, ας πούμε, Τούρκος, από την Επιτροπή εναντίον της βάσης του Ιτσερλίκ. Γιατί όχι, περιφερειακή κυριαρχία. Έξω οι βάσεις από όλη την περιοχή. Από όλη την περιοχή. Δηλαδή από το Λίβανο, από την Τουρκία, από την Λιβύη, από τη Συρία, νομίζω φύγανε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, φεύγουν, μπαίνουν. Και να φύγει και η κύρια βάση, που είναι το Ισραήλ, έτσι, το αεροπλανοβόρο. Δηλαδή να φύγει με την να ιτηθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
15: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
14: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
15: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
14: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
15: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
14: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
15: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
14: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
3: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
16: Καλημέρα κύριε Γκανή.
17: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
16: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοί. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοί. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα, σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
17: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα ψήφι, κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν, ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων, που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλεία και την μετασοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
16: Άρα.
17: Ευελπιστώ.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
17: ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό. Σχήμα μιλάω της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιουργικό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μία κολοπηλάδα, το λένε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοξο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, το παίζει κυρίαρχος, δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
16: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο? Αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
17: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι καθητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή, που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η καθητοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου. Και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά έκπτωση εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων. Επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP σας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ Ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, που έχουμε βάλει τα χρήματα, Έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά τα οποία αντικαταστήσαμε. Έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε τρία χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
16: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε, και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
17: Καρατομένει το πρόγραμμα στην υδροφία και στην μελισσοκομεία.
16: Μάλιστα.
17: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πόσο.
16: Παρακαλώ.
17: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για ασφαλείς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 ή 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε μέσα στο λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και τους λέω, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε? Ήρθε κανείς να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με το φάρμακα. Η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους επέπληξε. Γιατί δεν έχει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλοντα σε πρωτάξη μία, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν μου θέλει να σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτη μου, δεν αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άτομα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
16: Ναι, αλλά...
17: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
16: Ναι,
17: και
16: αλλά...
17: να σας πω μόνο τούτο.
16: Ναι, ναι.
17: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή. Το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
16: Άρα
17: μόνο. Πρέπει να ξέρετε στη Θεσσαλία, ο κύριος Αβγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
16: Άρα, κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά, με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
17: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσεις?
16: Άρα
17: στέκει. Μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
16: Άρα στέκει ότι.
17: Δεν πολύ καλά.
16: Όταν...
17: είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
16: Όχι, βέβαια.
17: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υφυπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνας. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα δηλαδή.
16: Άρα όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πως θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις. Αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
17: Καθαρά.
16: Μάλιστα.
17: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μηδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς συμπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνει εσύ τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027, που λέει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
16: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
17: Σταγόνα. Πίσω. Δεν, κύριε Σαγή, κοιτάξτε. Λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
16: Ναι, ναι. Μπροστά σε αυτό που έρχεται.
17: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
16: Όχι.
17: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
16: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
17: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκο Σουγκανή έχει τρεις λεβέντες, και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριά το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες, σου λέει κάτι πόσο είναι, 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 20, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, αφού είμαι στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίκοπρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγανε και το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την νοιάζει η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι, μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση, θα βλέπατε στην Ισαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, εχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, στη Μινέρβα και την Ήλιος που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθητοποιημένα αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
16: Τώρα,
17: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
16: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
17: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
16: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα... Ναι, ναι, ας πούμε.
17: Κάνε τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5 και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από την φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι. Ναι, και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε λιωμένοι.
16: Ναι, από την άλλη,
17: κύριε. Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
16: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
17: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκηνη? Όταν φεύγει την ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, ή και μέσα στη δικιά στη λαϊκή, την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε τη βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση 30% χιλί που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτούς που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 400, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα, εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική, δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σακίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
16: Σωστό.
17: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη Λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι? Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο? 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει, όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέω, που δεν βγαίνουν 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος σου εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλεις θα είναι πουλημένη. Δεν σου εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει δέσει το πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια θεσούλα. Ή στα διόδη. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατά δύο.
16: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
17: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν του νομίζετε για ανόητη και εμεί είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμεί είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή τη χώρα, και αυτοί που, που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα του όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένα βουλευτή με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβει ο πατέρα του ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κινητά και σε περιοχέ οι οποίε δεν ακουμπά καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα. Τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, το να διώξει. Δεν να διώξει σαν πρώην πρωθυπουργού. Γιατί τολμά να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε καλή τον κάθε φόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή γιατί έπρεπε να παραμεθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθώρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να του πεις του κάτι υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλει σε καμιά τραπεζούλα. Να πα από εδώ. Αφού πει Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακό. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθε και ζήταγε και πήρε. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώ έχει περάσει το DNA του λαού μα αυτό. Ο ραγιαδισμό. Άρα, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπει όλου του φογκοκολάριου κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρου, κοντά στου γενικού γραμματεί, κοντά να γλύθουν όλη την μέρα, μπα και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά από δάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει η καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
16: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσυρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί...
17: Δεν καταλάβατε, στο οροπέδιο μου κόφτει τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
16: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
17: Και το 99%.
16: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
17: Για αυτό, γιατί να μας πούν.
16: Έχετε δίκιο.
17: Αυτό θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ, θα φάνε τα ψιόν, θα γεμίσουν καύσιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
16: Άρα κύριε Γκαλιά.
17: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο, αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, μου το θα επιβιώσουμε με κοσέρβο κάθε κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει.

0: τρία, τέσσερα, πέντε πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα πέντε βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν πέντε άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Άμεσα, κοιτάξτε, ξαρτάται ότι ο καθένας εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία, όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς, χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Εδώ έβαλε βαμβάκι.
1: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
0: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
1: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
0: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάρ.
1: Υπήρχε μια κίνηση η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με την μέρα. Βλέπαμε γεωπόνους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόνος και ανοίγεις ένα κτίριο και πουλάς την Πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να μην δούμε αυτή την πληγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι. Κάτι πάσε να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και όλα είναι στους κύριους Γεωργιάδες, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επίθεση του. Ποιος? Ο πολιτικός βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, ψωμολύσαγες. Έπρεπε να δείξεις ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμάτιο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και άμα...
1: Άρα λοιπόν,
0: και άμα
1: αν συνοηθούμε
0: πεις...
1: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, είναι, αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης, κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις.

0: θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα χειροδοτήσουν τον Μπαμπάκη, θα χειροδοτήσουν τον Καλαμπόκη, θα χειροδοτήσουν τον Σιντάρα, θα χειροδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδωρα ας πούμε και να είναι δική μας ψυχοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα φορεκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, γιατί το έχει, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει από την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε ξεφυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, τον Χάρβατς και τον LSULC και τον δεν ξέρω τι. Και το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής από τον παραλληλότερο πλάκα που κάνατε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Από το ψυχείο.
1: Εντάξει.
0: Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ λέγεται εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 2 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάμε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Δεν διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στα δάση. Τι εκεί να... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δούμε που είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Και αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει αλλιώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανή.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν το ονομάσαι εδώ να υπάρχει πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάρει μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας και ισοπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκανή,
0: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκρατέ σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παμπό έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο, αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ερνάς εγγνώμη, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά τελείως.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Και έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σημαντικά μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε η ιστορία, αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πετάμα του.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτοί γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έρεχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έρεχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρώνες. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ να το πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κύματα 25 φορές. Για ποιον? Χαλαγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορώ να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν πάω χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτος στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα, γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από τη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σαν εισαγωγή.
1: Βάιος Γιαννής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώστε αυτή του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: 250 χρόνια από την ημέρα που υπέγραψαν οι Αμερικανοί την ανεξαρτησία τους, την διακήρυξη ανεξαρτησίας το 1776, την οποία την έγραψε κατά βάση ο Τόμας Τζέφερσον μαζί με κάποιους άλλους από τους πατέρες των ΗΠΑ, για να δούμε κάποια σχέση με το σήμερα και με την Ελλάδα. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, εύχομαι να βρίσκεστε κάπου όμορφα, δροσερά, παραλιακά θα έλεγα, όπως βλέπετε την εικόνα πίσω μου. Εγώ δεν είμαι σε κάποια όμορφη παραλία των νησιών μας, δυστυχώς. Ελπίζω ακόμα και ελπίζω αυτό να αλλάξει. Έχουμε εσύ να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα 5 Ιουλίου, είμαστε 7 είναι η ώρα που κάνω το βίντεο, 5 Ιουλίου, Κυριακή, και θα μιλήσουμε για το θέμα των ΗΠΑ, γιατί γιορτάζονται 250 χρόνια από την διακήρυξη ανεξαρτησίας, ένα κείμενο το οποίο ενέπνευσε, θα έλεγα, και όχι μόνο τη δική τους επανάσταση, τη γαλλική επανάσταση μετέπειτα. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή, θα είναι σύντομο το βίντεο μου, γιατί θέλω να σας δώσω μια γεύση και να σας κατευθύνω μετά στο βιβλίο εδώ, το οποίο ξέρω ότι πολλοί το έχετε, του Πρεσβυτές της Δημοκρατίας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, η ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας. Εδώ, μπορεί να μην το έχετε διαβάσει, αν και είναι μικρό, αλλά θέλω οπωσδήποτε και να το ξαναδιαβάσετε αν το έχετε διαβάσει το σημερινό θέμα, που κολλάει με αυτά τα οποία γίνονται, με την προοπτική που θα σας εξηγήσω. Γιατί στο βιβλίο αυτό αναφέρομαι ουσιαστικά στη διαφορά μεταξύ του λεγόμενου κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Το κοινοβουλευτισμός είναι η λεγόμενη Republic στα αγγλικά και είναι το Hellenic Republic, είναι το πολίτευμα στη λεγόμενη Δύση, στην Αμερική κτλ. Δεν υπάρχει πολίτευμα δημοκρατικό όπως το γνωρίζουμε και όπως οι Έλληνες το δημιούργησαν, το εμπνεύστηκαν, το επεξέτειναν, το βίωσαν κτλ. Άρα αυτή η ιδέα πρέπει να την εξετάσουμε, διότι είναι επίκαιρο το ζήτημα σήμερα, η διαφορά μεταξύ κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αν πάτε στη σελίδα 226 του βιβλίου, υπάρχει ένα κεφάλαιο, το 8.3, Αμερικανική Επανάσταση και Αναγέννηση της Republic, του κοινοβουλευτισμού δηλαδή, όπου εδώ εξηγώ πως οι δύο ομάδες των Αμερικανών, των συντακτών, του συντάγματος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα συμφώνησαν να πάνε σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, μια ολιγαρχία, για διαφορετικούς βέβαια λόγους, αλλά συμφώνησαν. Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι επιχειρηματολόγησαν υπέρ της επιλογής της ολιγαρχίας έναντι ή αντί της δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο νομίζω μας αποκαλύπτει την αλήθεια με τον πιο έτσι χειρό και πλήρη τρόπο. Ο πατέρας του συντάγματος τον είπαν ο James Madison, ο οποίος επικράτησε στην πραγματικότητα του αντίπαλου πολιτικού που ήταν ο Alexander Hamilton, ο οποίος και ο ίδιος βέβαια ήθελε ολιγαρχία για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία η ομάδα του Alexander Hamilton θέλανε την ολιγαρχία γιατί ήταν διεφθαρμένοι, αριστοκράτες, Άγγλοι ευγενείς και θέλανε να κρατήσουν αυτή την παράδοση ότι εμείς αποφασίζουμε, οι ευγενείς, θα αποφασίζει ο λαουτζίκος όπως σε μια δημοκρατία. Απ' την άλλη η ομάδα του James Madison, δεν ξέρω αν δεν πολύ διαφωνούσαν να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα πιστεύανε ότι δεν γίνεται αυτό το τεράστιο κράτος, γιατί βλέπανε και προς δυσμάς, θα επεκταθούμε, δεν γίνεται αυτό το τεράστιο κράτος να διοικείται από ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως την αρχαία Αθήνα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρότειναν και οι δύο και συμφώνησαν για διαφορετικούς λόγους να πάνε σε ένα πολίτευμα ολιγαρχίας. Ένα πολίτευμα το οποίο προφανώς υπάρχει μέχρι και σήμερα, μια ολιγαρχία του Βορρά και του Νότου όπως ξεκίνησε στην πραγματικότητα, όπου μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο κατέληξε σε μια ολιγαρχία αποκλειστικά του Βορρά, όπου μέχρι και σήμερα η οικονομική ελίτ κυβερνάει την Αμερική, την Ήπειρο, θα έλεγα ίσως και τον παραπάνω το μισό πλανήτη. Λοιπόν, για να δούμε τα κείμενα στα οποία επιχειρηματολόγησαν δύο πλευρές, τα λεγόμενα κείμενα των Φεντεραλιστών, τα Federalist Papers, στα οποία φαίνεται εδώ όλη αυτή η επιχειρηματολογία, πώς, για ποιο λόγο επέλεξαν το πολίτευμα της ολιγαρχίας, αλλά εδώ καθίσταται και ουσιώδης η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτευμάτων, της δημοκρατίας και της ολιγαρχίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και άκρως αποκαλυπτικό το τι είπαν οι δύο πλευρές. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινήσουμε από το... είναι αρκετά τα Federalist Papers τα οποία αναφέρονται στο θέμα, το όπως το 10, το 14. Ακούστε τι λέει στο άρθρο 10 ο James Madison. Μια πραγματική δημοκρατία, με την οποία εννοώ μια κοινωνία που αποτελείται από ένα μικρό αριθμό πολιτών, οι οποίοι συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να επιφέρει καμιά θεραπεία για το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης των κομμάτων, υποστηρίζει. Αλλά κοιτάξτε εδώ, μια πραγματική δημοκρατία, την οποία την ορίζει ο James Madison, ως μια κοινωνία που αποτελείται από ένα μικρό αριθμό πολιτών, οι οποίοι συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη αυτοπροσώπως. Πάρα πολύ, νομίζω, σημαντικό και η διαφορά με αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Εξηγεί περαιτέρω τι συμβαίνει η δημοκρατία. Συνεχίζει λοιπόν και λέει ότι εν αντιθέσει, λέμε αυτό, μια ολιγαρχία, ένας κοινοβουλευτισμός ή μια republic όπως το λέει στα αγγλικά, με την οποία εννοώ μια δικυβέρνηση, διακυβέρνηση στην οποία λαμβάνει η χώρα το σχήμα εκπροσώπησης, ανοίγει μια διαφορετική προοπτική και υπόσχεται τη θεραπεία που αναζητούμε. Κοιτάξτε εδώ τι λέει, ότι στην περίπτωση της δημοκρατίας οι πολίτες συναθρίζονται και διοικούν την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, ενώ στη Republic υπάρχει το σχήμα εκπροσώπησης. Γι' αυτό που λέμε αντιπροσώπευση στην πραγματικότητα είναι, γιατί δεν μιλάει εκ μέρους ο πολιτικός, μιλάει αντίον σου στην πραγματικότητα και πολλές φορές εναντίον σου. Ας εξετάσουμε, λέει, τα σημεία στα οποία διαφέρει η Republic από μια καθαρή δημοκρατία. Κοιτάξτε εδώ. Και θα καταλάβουμε, λέει, γιατί πρέπει να υιοθετήσουμε την Republic για την Ένωση, για τη ΣΥΠΑ δηλαδή. Συνεχίζει και λέει: τα δύο μεγάλα σημεία διαφοράς μεταξύ των πολιτευμάτων της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού είναι, πρώτον, η ανάθεση της κυβέρνησης στη δεύτερη περίπτωση σε ένα μικρό αριθμό πολιτών που εκλέγονται από τους υπολείπους. Δεύτερον, ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών και η μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση της χώρας στην οποία μπορεί να επεκταθεί τελευταία. Δηλαδή, εδώ λέει ότι η Republic, η ολιγαρχία, εδώ έχει αυτή τη λεγόμενη εκλογική διαδικασία, την αντιπροσώπηση στην πραγματικότητα, και ότι γι' αυτό το λόγο, όταν έχεις μεγάλη γεωγραφική έκταση με πολλούς πολίτες, μπορούμε να έχουμε τη λεγόμενη ολιγαρχία να κυβερνάει λίγοι, δηλαδή να κυβερνούν πολλούς, για ένα πιο άμεσο έτσι τρόπο, πιο ευκίνητο τρόπο. Μετά μιλάει για ρεπουμπλικανική έναντι δημοκρατική διακυβέρνηση, για την έκταση πάλι κάνει λόγο, πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Φαίνεται λοιπόν, τονίζει ο Madison σε αυτό το άρθρο, ότι είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν, είπα, το πολίτευμα της Republic, το ρωμαϊκό πολίτευμα της Republic. Προσέξτε, γιατί η Republic, η ολιγαρχία ή αλλιώς κοινοβουλευτισμός, δημιουργήθηκε στην αρχαία Ρώμη, εν αντιθέσει με την αθηναϊκή δημοκρατική πολιτιακή επιλογή, λόγω του πληθυσμού και την ενδυνάμει έκταση της χώρας που, όπως είπαμε, κοιτούσε προς την άλλη ακτή, προς την Καλιφόρνια, προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Έτσι λοιπόν κατέληξε και είπε ότι πάμε σε μια κοινοβουλευτική θέσμηση. Έπειτα έχουμε το άρθρο 63 πάλι των κειμένων των φεντεραλιστών, όπου είτε το έγραψε ο Μάντισον είτε ο Αλεξάνδρ Χάμιλτον, δεν έχει σημασία, είπαμε ότι συμφώνησαν εν τέλει. Μιλούν και λένε ότι η αντιπροσώπευση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην αρχαία ελληνική δημοκρατία λόγω των μικρών γεωγραφικών της ορίων. Άρα λένε ότι η αρχή αυτή της αντιπροσώπευσης, η οποία συνδέεται με τη Republic, δεν ήταν, λέει εδώ, ούτε άγνωστη στους αρχαίους, ούτε παραβλεφθήσα εντελώς στα πολιτικά του συντάγματα. Και κάπως έτσι ουσιαστικά θέλουν να δικαιολογήσουν οι πατέρες των ΗΠΑ την επιλογή αυτή για αντιπροσώπευση και την υιοθέτηση του πολιτεύματος της Republic. Σου λέει ότι στο άρθρο 63, το Federalist Papers, ότι το δοκίμα το ξέρανε στην αρχαιότητα, απλά ήταν μικρό το σώμα των πολιτών. Τι μικρό, 6.000 πολίτες ήταν στην Αθήνα μόνο, οι οποίοι συμμετείχανε. Ξέρετε, ήταν πάνω από 100.000 πολίτες. 6.000 ήταν το μέγιστο που μπορούσε να συγκροτηθεί στην Πνίκα. Πάση περιπτώσει, επιχειρηματολογούν εδώ και λένε ότι ακριβώς λόγω της γεωγραφικής έκτασης και του πολυπληθούς των ΗΠΑ πρέπει να πάμε σε μια ολιγαρχία, σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Αλλά είναι σαφέστατο εδώ. Επιχειρούν διακαώς, ιδίως ο Μάντισον, να διαχωρίσει την δημοκρατία από τον κοινοβουλευτισμό, λέγοντας επίσης ότι οι επιθέσεις που γίνονται εναντίον του πολιτεύματος της Republic από μοναρχικούς πολιτικούς σχολιαστές της εποχής, κυρίως Άγγλους, συχαίνουν, λέει, το εν λόγω πολίτευμα με τη δημοκρατία. Ακούστε εδώ. Και μάλιστα λέει ότι οι φιλοβασιλικοί της Ευρώπης κατηγορούν τον κοινοβουλευτισμό χρησιμοποιώντας τα αρνητικά στοιχεία της δημοκρατίας. Λέει ότι κατηγορούν τον κοινοβουλευτισμό, ενώ στην πραγματικότητα κατηγορούν τη δημοκρατία. Δεν έχει ο κοινοβουλευτισμός καμία σχέση με τη δημοκρατία. Πρέπει να επιλέξουμε κοινοβουλευτισμό. Ακούστε εδώ τη διαφορά. Τι λέει λοιπόν εδώ. Αυτό είναι το άρθρο το 14 πάλι στα έγγραφα των φεντεραλιστών, πάρα πολύ σημαντικό άρθρο. Λέει: το σφάλμα που περιορίζει τη ρεπουμπλικανική διακυβέρνηση, δηλαδή τον κοινοβουλευτισμό, σε μια στενή γεωγραφική περιφέρεια, έχει αποκαλυφθεί και αντικρουστεί σε προηγούμενα άρθρα. Παρατηρώ εδώ μόνο ότι το εν λόγω σφάλμα φαίνεται να οφείλει την ύπαρξη και την επικράτησή του κυρίως στη σύγχυση του κοινοβουλευτισμού με τη δημοκρατία, εφαρμόζοντας στον πρώτο συνολογισμούς που αντλούμε από τη φύση της δεύτερης. Η πραγματική διάκριση μεταξύ αυτών των μορφών πολιτευμάτων αναφέρθηκε σε προηγούμενο κείμενο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια δημοκρατία ο λαός συνέρχεται και ασκεί την κυβέρνηση αυτοπροσώπως, ενώ σε ένα κοινοβουλευτισμό συνέρχονται και διοικούν το κράτος οι αντιπρόσωποι του λαού. Μια δημοκρατία κατά συνέπεια περιορίζεται σε ένα μικρό γεωγραφικό μέρος, ένας κοινοβουλευτισμός μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλη περιοχή. Άρα ουσιαστικά εδώ επιμένει σε αυτό, αλλά επιμένει κυρίως στο διαχωρισμό. Επίσης λέει παρακάτω: υπό τη σύγχυση των ονομάτων, κατά το οποίο το βιώνουμε σήμερα, αλλά την αντίστροφη, ήταν εύκολο να μεταφερθούν στον κοινοβουλευτισμό οι παρατηρήσεις που ισχύουν μόνο για μια δημοκρατία. Ακούστε εδώ. Όπως το φυσικό όριο της δημοκρατίας είναι η απόσταση από το κεντρικό σημείο που θα επιτρέπει και στους πιο απομακρυσμένους πολίτες να συγκεντρώνονται όσο συχνά απαιτούν οι δημόσιες λειτουργίες τους και δεν θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό από όσους μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις λειτουργίες, έτσι και το φυσικό όριο ενός κοινοβουλευτισμού είναι η απόσταση από το κεντρικό σημείο που θα επιτρέπει στους αντιπροσώπους να συναντώνται όσο συχνά είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι πολύ σαφές η διαφορά των δύο πολιτευμάτων, κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο βέβαια τελούσε υπό τον Οθωμανικό ζυγό, η δημοκρατία παρέμενε παγκοσμίως ανύπρακτη και απούσα και έτσι με αυτή τη συμφωνία κυριών κυριολεκτικά των αριστοκρατών αυτών, ελίτ ήταν οι πατέρες των ΗΠΑ, εκπαιδευτική ελίτ, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική ελίτ, αποφάσισαν να πάνε σε μια ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση και πραγματικότητα όπως όλοι περιμένανε και έτσι αναγέννησαν το ρωμαϊκό πολίτευμα της Republic, του κοινοβουλευτισμού, ενώ την ίδια ώρα ξαναλέω η δημοκρατία ήταν παντελώς απούσα και παραμένει απούσα μέχρι και σήμερα. Πρέπει να πολεμήσουμε για αυτήν, αυτός είναι ο δικός μας σκοπός, αυτός είναι ο δικός μας αληθής βοράς, γι' αυτό είμαστε συναγωνιστές, γι' αυτό έχουμε αυτό το κανάλι. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε τον αγώνα να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας τη διαφορά κοινοβουλευτισμού δημοκρατίας με ντοκουμέντα και με πολιτικά έγγραφα και επίκαιρα σήμερα λόγω της ημέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρέπει να ξεχάσω βέβαια να πω ότι καλά τα λέγανε το 1780 οι πατέρες των ΗΠΑ, αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον μπορούμε να συναποφασίζουμε. Υπάρχουν πλατφόρμες διαβούλευσης, συμμετοχικής δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, αυτό είναι το μέλλον στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να ψηφίζεις για ένα εστιατόριο το οποίο παρήγγειλες να φας για μια ταινία και να μπορείς να ψηφίσεις για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επηρεάσει τη ζωή σου, των παιδιών σου, τη μοίρα σου. Προφανώς και πρέπει να είμαστε εμείς κύριοι της ζωής μας και του μέλλοντός μας. Είναι η νέα εποχή αυτή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα με την τεχνολογία και την επικοινωνία να αποκτήσουμε αυτά τα οποία δεν είχαν αρχαία Αθηναίοι, αλλά στο μικρό τους πλαίσιο μπόρεσαν και να τα κάναν πράξη. Τώρα, στο μεγαλύτερο, ξεκινώντας από το επίπεδο των Δήμων, μετά των περιφερειών και έπειτα το κρατικό, πρέπει να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Είναι σύγχρονη λύση, επίκαιρη λύση. Θα αξιοποιήσουμε κάποιος θα αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία, είτε για μια παγκόσμια τυραννίδα, είτε για μια ελεύθερη δημοκρατία.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
21: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
22: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
21: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
22: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
21: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
22: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
21: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
22: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
21: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
23: Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
24: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
25: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
26: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
24: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
26: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
27: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
28: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
29: Καλημέρα Ελληνίδες, Έλληνες. Καλή Κυριακή. Σουντσού σήμερα. Αν θέλεις να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πολεμήσεις και χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αλλά να νικήσεις, φρόντισε να διηθήσεις τους θεσμούς του, ώστε η κατάληψη από σένα να φαντάζει ως μία επιθυμητή λύση, μία σωτήρια λύση, μία λύτρωση, ή έστω να είναι ανεκτή. Αυτό ζει λοιπόν το Καστελόριζο, ο Δήμος Μεγίστης. Αυτός ο κύριος που είναι δήμαρχος, ήδη από το 2025 είχε πάει να περιποιηθεί το χέρι του στο ΚΑΣ, το οποίο είχε υποστεί ένα κάταγμα, γιατί δεν μπορούσε, λέει, να περιμένει την αεροδιακομιδή στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή δεν έχει και πολύ φουρτούνα για να πας και με ένα καΐκι. Και χθες μάθαμε ότι ζήτησε τη σύλληψη για το φοβερό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης ενός από τους δύο αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν στο νησί και να προσφέρουν τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους του, διεκδικώντας μάλιστα και παιδίατρο για τα 100 παιδάκια που ήταν εκεί, και ενώ παραλλήλως τους είχε παραχωρηθεί ένα σπίτι με μούχλα να μείνουν και διεκδικούσαν να το βάψουν. Ένα βάψιμο, μούχλα, να μείνουν τα παιδιά, οι γιατροί, οι καλύτεροι από εμάς δηλαδή, μέσα στη μούχλα, σε ένα σπίτι με σπασμένη πόρτα που έβαζε ένα αντενικέ λάδι ο γιατρός από πίσω για να κλείνει και που είχαν αναγκαστεί εξαιτίας των συνθήκων αυτού του σπιτιού που τους είχαν παραχωρήσει να μένουν στο αναρωτήριο του αγροτικού ιατρείου. Πρώτα άκουσα τα πράγματα. Αντί λοιπόν ο δήμαρχος, ο οποίος ήταν ναυτικός και έχει εστιατόριο στο νησί, να διεκδικήσει καλύτερους όρους παραμονής και να τους δημιουργήσει, γιατί είναι δήμαρχος και έχει τα οικονομικά μέσα για τους γιατρούς, να τους περιποιηθεί, να τους δώσει το καλύτερο σπίτι και όλα αυτά, αυτός τι έκανε, τους έβρισε και από πάνω και μάλιστα πρότεινε και σε κάποιους κατοίκους να μην νοικιάσουν στα παιδιά το σπίτι 400 ευρώ που σκοπεύανε, αλλά 600 ευρώ γιατί οι γιατροί έχουν λεφτά. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησε την αυτόφορη σύλληψη του και συνελήφθη, όπως δεν συνηθίζεται να συλλαμβάνονται οι άνθρωποι για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ο εισαγγελέας διατάσσει προκαταρκτική. Πρέπει να το ψάξουμε, δηλαδή δεν είναι ένα αδίκημα ξεκάθαρο που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Και μάλιστα ενώ ήταν σε τηλεοπτική μετάδοση. Εδώ λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του Σουν Τσου. Ο κύριος Ασβέστης είχε πει τον Οκτώβριο του 25, όταν τον είχαν ρωτήσει, ότι καλά, εσύ ένας αξιωματούχος και πηγαίνεις στο ΚΑΣ στην Τουρκία για να ελάβεις ιατρικές υπηρεσίες. Είχε απαντήσει ότι η θεραπεία, οι ιατρικές υπηρεσίες δεν κοιτούν σημαία. Ναι, κοιτούν σημαία, αγαπητέ. Ιδίως όταν είσαι αξιωματούχος, δεν μπορείς να πας στην Τουρκία όταν η Τουρκία διεκδικεί το νησί σου ως τουρκικό έδαφος και όταν δεν έχει συναφθεί ακόμα ως της Κύπρου με την Ελλάδα που να ενωπεί, να δημιουργεί αυτή τη γεωγραφική ενότητα των δύο ελληνικών κρατών. Και περαιτέρω έχει συσφίξει τις σχέσεις, πάνε λέει στη Λαϊκή κάθε Παρασκευή και ψωνίζουν φθηνά λαχανικά, κάνουν ανταλλαγές πολιτισμικές, χορεύουν κλπ, χαίρονται, συζητούν με την Τουρκία, με το ΚΑΣ για θέματα βελτίωσης των συνθηκών ζωής του Καστελορίζου. Αυτό λοιπόν είναι η απόλυτη εφαρμογή του δόγματος του Σουν Τσου, που θέλει να διαβρώνει ο εχθρός σου το σύστημα αυτό, το θεσμικό, ώστε αφενός να υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε, να μην θέλουν δηλαδή τους Έλληνες, να μην θέλουν το ελληνικό κράτος, να το υποτιμούν, να το περιφρονούν κλπ. Και η παρέμβαση της Τουρκίας να είναι πάντα σωτήρια, να είναι πάντα λυτρωτική, να είναι πάντα ευκταία. Και γι' αυτό το θέμα έχουν βέβαια ευθύνη όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας για τα θέματα της υγείας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι αυτονόητες αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις διήθησης για να καταλάβεις τον εχθρό σου χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα, και δεν είναι καθόλου περίεργο που αυτοί παριστάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Προφανώς ότι έχουν και άλλους δεσμούς που πρέπει να διερευνηθούν με την Τουρκία, είτε είναι οικονομική, είτε προσωπική κλπ. Πάντως, η κατάσταση είναι όπως την περιγράφει ο γιατρός, γιατί είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια γωνιά της ακριτικής Ελλάδας που είναι διεκδικούμενη παράνομα και χωρίς πόλεμο από την Τουρκία. Έχετε το νου σας, Γρηγορείτε, καλή Κυριακή.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές.
9: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιμένουμε μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
10: Φίλος σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παρέτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω Η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Yeah. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε. Δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
5: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
12: Μάλιστα.
5: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργατο αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
12: Μάλιστα.
5: Καλά το πήγα και αυτό,
12: κύριε υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
13: Η πρότασή μου είναι να ξεκινήσω με μία πολύ ολιγόλεπτη εισαγωγή που να εξηγώ γιατί υπάρχει το πρόβλημα σήμερα των ενιών της φαλκίδευσής τους και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε τις ουσιώδεις με τη σειρά που έχουν σταλεί. Τι λέτε? Δεν απαντάει κανείς.
16: Εμένα μ' αρέσει πάντως.
17: Και εμένα μ' αρέσει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
16: Ναι.
13: Λοιπόν, επομένως, Δημήτρη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, κύριε Γρυδά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πάμε. Ευχαριστούμε.
13: Λοιπόν, τώρα σε είδα σε πλήρη οθόνη, γι' αυτό. Επομένως, κάποιος πρέπει να ανοίγει. Η Σοφία είναι εδώ.
16: Ναι.
13: Ωραία. Ανοίγεις το πρώτο, το δεύτερο μετά, τις έννοιες, γιατί δεν τις κατέγραψα. Ανοίγεις ένα-ένα από τα mail και εγώ απαντώ. Έτσι. Λοιπόν.
18: Μισό λεπτό να τα βρω τότε. Δύο λεπτά θέλω, δεν θέλω παραπάνω.
13: Καλά, ώσπου να τα βρεις εγώ να φλιαρίσω.
19: Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά, ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
14: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι? Αυτό που είμαστε όλοι. Ιδιώτης. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία. Δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό. Δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου, θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο. Αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν, και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης, να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολή μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη, το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε

0: λόγος. Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιός Ανάρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι περασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογής επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τρέχει να αποπληρώσει πρόωρα δίνοντας 7 δις στη γερμανική συμμορία των Βρυξελών από τα χρέη της Ελλάδος που θα πρέπει να αποπληρώσει μετά από χρόνια. Γιατί τρέχει και τους δίνει λεφτά γρήγορα γρήγορα.
3: 9 χρόνια πριν.
2: Γρήγορα γρήγορα. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που το κάνει αυτό.
3: Συνεχώς. Έτσι. 9 χρόνια πριν.
2: Γιατί φοβούνται ότι θα διαγραφούν τα χρέη από τις εξελίξεις που έρχονται και τον έχουν βάλει οι Γερμανοί να πάρουν τα λεφτά μας. Αυτό κάνει. Βλέπει ότι θα διαγραφούν τα χρέη των κρατών και τρέχει να τα αποπληρώσει για να μην τα χάσουν οι Γερμανοί. Φοβούνται ότι θα διαγραφούν τα χρέη από τις εξελίξεις που έρχονται και τον έχουν βάλει οι Γερμανοί να πάρουν τα λεφτά μας. Αυτό κάνει. Βλέπει ότι θα διαγραφούν τα χρέη των κρατών και τρέχει να τα αποπληρώσει για να μην τα χάσουν οι Γερμανοί. Φοβούνται ότι θα διαγραφούν τα χρέη από τις εξελίξεις που έρχονται και τον έχουν βάλει οι Γερμανοί να πάρουν τα λεφτά μας. Αυτό κάνει. Βλέπει ότι θα διαγραφούν τα χρέη των κρατών και τρέχει να τα αποπληρώσει για να μην τα χάσουν οι Γερμανοί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρλόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
6: Δεν θα σας πω, αν θεωρείτε εσείς τον πρετεντέρ δημοσιογράφο, εγώ δεν το θεωρώ. Αν θεωρείτε κοινό, με συγχωρείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια σκέψη.
7: Πάντως,
6: δεν μπορεί να εμβαθύνει ένα...
7: Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει, καταλαβαίνεις τώρα ότι είμαι ευσεβής.
6: Μα τι να απαντήσει και να απαντήσει τι να πει. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να θεωρούμε... Και αυτό είναι γιατί εντωμεταξύ τους γνωρίζω όλους πολύ καλά. Και την κυρία Τρέμι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και τον Πρετετέρ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Παύλο τον Τζίμα του γνωρίζω πολύ πιο καλά από ότι ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτό του. Τώρα βγαίνουν και τα νέα φιντάνια εκεί στο Sky. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που γίνεται.
7: Εμείς από εδώ έχουμε τα δικά μας.
6: Ο διασυρμός της δημοσιογραφίας είναι κάτι το απίστευτο. Και κάτι άλλο. Την ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί, προσέξτε. Τη μεγάλη ευθύνη που φέρνουν οι πολιτικοί.

0: για την κατάντια της χώρας, η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και κάποτε θα αποδοθούν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Όσο δε για τους καναλάρχες που κάνουν αυτό το τρομακτικό λάθος, να στηρίζουν τους εκδορείς και τους βιαστές του ελληνικού λαού, γιατί είναι και εκδορείς και εκβιαστές, έχουν φτάσει στην Ελλάδα σε απόγνωση και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή σε ένα σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντέξει το βάρος της ίδιας του στη ζωή και έχουμε αυτές τις αθρώες αυτοκτονίες τις οποίες ούτε καν αυτοί ενδιαφέρονται να τις παρουσιάσουν. Είναι εξίσου συνένοχοι στην όλη κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Και εγώ θα τους έστελνα και ένα μήνυμα τους καναλάρχες για να τους έλεγα είναι καιρός πλέον να καταλάβετε και να βοηθήσετε αυτή την Ελλάδα και όχι να την ζαλαπατάτε. Ήρθε η ώρα να στηρίξετε τις υγιείς δυνάμεις για να μπορέσει να απαλλαγεί η Ελλάδα από τους νενέκους, από τους γερμανοτσολιάδες, από όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία θα έπρεπε την επομένη κιόλας να έχουν οδηγηθεί στο δικό δικαστήριο. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, Σαμαράς, Κουβέλης, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης, Παπαδήμος, η Μητσοτάκη και όλο αυτός ο συρφετός, ο οποίοι στήσαν αυτό το ιστό της Αράχνης, αφαιρώντας το όραμα και τη δύναμη από τον ελληνικό λαό, ήδη θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν περάσει από το ειδικό δικαστήριο.
1: Όμως και η ανεπάρκεια της αριστεράς, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ανεπάρκεια της αριστεράς δεν έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να είναι στα πράγματα τόσο καιρό. Όταν για παράδειγμα δεν μπορέσανε ούτε μία στιγμή να κάνουν μια κοινή εκδήλωση. Mm. Όταν την Πρωτομαγιά γιορτάζουν σε 10 διαφορετικούς χώρους. Όταν το μίσος που έχουν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερο και από τον ιδεολογικό του αντίπαλο.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το έχω πει, το έχω καταδείξει. Αλλά θα σου πω κάτι. Όσοι πιστεύουν ότι ο Κουκέ μπορεί να παίξει ρόλο στα πράγματα κάνουν λάθος. Δεν θα χρησιμοποιήσω βαρύς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτηρίσω μόνο ως ένα ανάγχωμα σε οτιδήποτε προοδευτικό γίνεται στην Ελλάδα. Ας βγάλουν λοιπόν οι άλλοι τα συμπεράσματά τους. Η δε κυρία Παπαρίγα, την οποία είχα σατήρησα με τον πιο σκληρό τρόπο, νομίζω ήμουν πάρα πολύ ευγενής απέναντι της. Εγώ όμως θα σας δώσω ένα σημείο, αγαπητοί φίλοι, για να σας πω τι θα συμβεί την επόμενη μέρα εδώ σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν θα έρθει ο κλητήρας να χτυπήσει την πόρτα για να σας πει το σπίτι δεν είναι δικό σας, θα πέσει ο πρώτος πυροβολισμός σε αυτόν τον φουκαρά που ποιος κάνει τη δουλειά του. Και όταν πια θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν τις λεγόμενες ληστείες, δεν θα φοράνε μάσκες να κρύβουν τα πρόσωπά τους, μάλιστα θα επιδεικνύουν και τα πρόσωπά τους. Και θα γίνει αυτή η χώρα ένα χάος από το οποίο δεν θα μπορέσει να βγει ούτε μέσα σε 20 ή 30 χρόνια.
1: Και σε αυτό
0: πέραν του ότι όταν λένε οι ίδιοι, πιστεύουν οι ίδιοι οι Ιταλοί ότι θα επανέλθει η ανεργία τους στα επίπεδα του 2008, θα χρειαστούν 63 χρόνια, εγώ σας λέω στην Ελλάδα χρειαστούν 150 χρόνια. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί μας δουλεύουν στην ψύχρα, ήδη θα έπρεπε οι φοβισμένοι, οι δειλοί, οι ανήμποροι δικαστές, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δικαστές, οι οποίοι δεν δικάζουν πλέον, απλώς διεκπροιώνουν με έναν τρόπο χείριστο το λειτουργήμά τους, θα έπρεπε να είχαν συλλάβει όλους αυτούς. Δεν μιλάω βέβαια για αυτούς που μπορούν να αντισταθούν, για τους ανθρώπους του πνεύματος, για τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι δεν έχουν ούτε λόγο ούτε ύπαρξη.
2: Είμαι ευτυχής που αναπνέω τον ζωογόνον αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
4: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω.

θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, θυμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: Καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο Αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο Αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις ΗΠΑ. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εντάξει, μην κάνεις έτσι, ρε κοκό. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
4: 27!
3: 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε, ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
4: 40.
3: 40, και δεν σου φαίνεται? 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε κόκο.
4: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
3: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
4: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά.
3: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου?
4: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
3: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
4: Μεγαλούτσικη.
3: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
4: 98.
3: 98, 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
4: Εντάξει.
3: Σαϊτα, κοκό μου.
4: Σαϊτα.
3: Για χαβακά.
4: Για χαβακά.
3: Σαλαμαλίκου.
4: Σαλαμαλίκα.
5: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς. Εμείς οι Έλληνες, από ποιο που εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λοιπόν, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης θέλω να ακουστεί αυτό, κυρία Γκάτσου, γιατί γνωρίζω και τις περιβαλλοντικές σας και τις διατροφικές σας και τις καταναλωτικές ευαισθησίες της εκπομπής. Με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης έσπασε για πρώτη φορά Η πάγια θέση της Ελλάδος ήδη από τον Σταύρο Δήμα, τον Επίτροπο, θυμάστε, της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, περιβάλλοντος, όπου διαχρονικά και διακομματικά η χώρα μας ήταν επιφυλακτική έως αρνητική απέναντι σε οποιαδήποτε επέκταση μεταλλαγμένων στο πιάτο μας. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν πέρασε κανονισμός με τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, όπου μέχρι 20 μεταλλάξεις σε ένα συστατικό δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει 20 συστατικά και μέχρι 20 μεταλλάξεις για κάθε συστατικό, δηλαδή 400 μεταλλάξεις, το προϊόν αυτό που φτάνει στο πιάτο σας δεν θεωρείται μεταλλαγμένο. Γονιδιακές μεταλλάξεις, και έχω συναδέλφους μου να μου λένε ότι είναι ήπιες μεταλλάξεις, είναι δύσκολες μεταλλάξεις, είναι βαριές μεταλλάξεις και κάτι αηδίες. Σημασία έχει ότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται το αυτονόητο δικαίωμα της επιλογής του καταναλωτή να ξέρει τι τρώει, μαζεύονται οι πατέντες, συγκεντρώνεται στα χέρια μιας μεγάλης πολυεθνικής, όπου κρατάει στα χέρια της τον αγροτοδιατροφικό τομέα και γενικότερα τη διατροφική αλυσίδα. Το περιβάλλον βεβαίως και η βιοποικιλότητα συρρυκνώνεται και ο καταναλωτής δεν προστατεύεται. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, ένα θέμα ίσονος σημασίας? Εγώ προσωπικά το θέτω στην προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης και καλώ άπαντες να τοποθετηθούν. Και...
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τώρα, απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα, ΑΟΣ, τώρα, 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα, το λες και το κάνεις. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα, τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι, εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση!
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ, για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
9: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
8: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
9: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
8: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Στο κεντρικό σημείο της σφαγίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όποιος θέλει να πάει να το δει, όποιος θέλει τώρα να ψάξει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δει τι έχει πάνω. Κις γράφει. Τι είναι αυτό το κις στη σφραγίδα, ξέρετε? Ξέρετε τι σημαίνει το κις? Ψαχτείτε τι είναι το κις. Ψαχτείτε, ρε γαϊβάνια, τι είναι το κις. Και ελάτε να μου πείτε μετά τι ακριβώς σημαίνει στην Ελλάδα όταν βγαίνω εγώ και λέω το ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ και προσπαθούν οι Αμερικανοί μαζί με τους Τούρκους και τους Ισραηλινούς να τελειώσουν τον Ελληνισμό και μελέτε συνωμοσιολόγο, κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο είναι το ΚΙΣ. Τι δουλειά έχει στη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων? Περνάει σχολική ύλη από το κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, φίλοι μου? Για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς?
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε, επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοίδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, στρώτα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοίδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοίδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση? Και όχι μόνο αυτό. Ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατοι.
4: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι, γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή, ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά.
6: Είσαι συνένοχος.
5: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
6: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσολακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
5: Ναι, δολοφονία εννοείται.
6: Προθέσεως, προνελέας.
5: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
6: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
5: Όχι, όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
6: Σε σένα.
5: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να υποθούμε.
6: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
5: Ναι.
6: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
5: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
6: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Όσο εδώ και μην παρέσει. Δεν ξέρω τι του σούρματε πριν και με το δίκαιο σας τα σούρματε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκαιο το μεθύριο έγινε. Είναι στην Πρετανιά, δεν έγινε.
9: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
8: Για να πηγαίνουμε και να γυλαίκες.
9: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
8: Ορίστε.
9: Να φάει η κλίκα.
8: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχραίμως και αντικειμενικό. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
9: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
8: Γκρούεζας.
9: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
8: Φάγανε.
9: Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
8: Από παντού.
9: Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα έχεις πράξει. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
8: Εγώ!
9: Τι εσύ? Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα δώσει τα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
8: Στο μευτήριο.
9: Στο μευτήριο.
8: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
9: Φιλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
8: Λοιπόν.
9: Λοιπόν. 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
8: Υπόγραφες.
9: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με τον νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα, φάγανε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Σύμφωνα με το δελτίο ετήσιο, το ετήσιο δελτίο χρέους, το οποίο δημοσιεύθηκε με 1,5 μήνα καθυστέρηση, προφανώς ο κύριος Πετραλιάς ήταν αμόδιος, αλλά φαντάζομαι να διαβάσει στα πρακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δελτίο, το κρατικό χρέος μας αυξήθηκε στα 427,1 δις στα τέλη του 25, από 422,6 δις το 24. Δηλαδή αυξήθηκε κατά περίπου 4,5 δις. Εδώ αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όταν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ υπάρχουν επίσης έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις. Πώς είναι δυνατόν τότε να αυξάνεται το χρέος? Αυξημένα είναι επίσης τα ρέπος από 56,6 δις στα 62,51 δις. Δηλαδή, ο δανεισμός από τα ασφαλιστικά κλπ. Ταμεία, ο οποίος θεωρείται ενδοκυβερνητικός και δεν υπολογίζεται στη σχέση χρέος προς ΑΕΠ. Προφανώς βέβαια το κράτος χρωστάει τα ρέπος. Οπότε στην ουσία είναι ένα τέχνασμα για να διατηρούνται πλασματικά χαμηλοί οι δείκτες, αν και βέβαια πρόκειται για μια διεθνή πρακτική, στην οποία εμείς όμως υπερβάλλουμε. Εφιστούμε δε την προσοχή σε άρθρο που διαβάσαμε και θα καταθέσουμε στα πρακτικά, σύμφωνα με το οποίο ο ΕΦΚΑ έχει έλλειμμα 52 δις. Αν και εμείς δεν έχουμε βρει οικονομικές του καταστάσεις, ενώ ούτε τα διαθέσιμά του στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουν ελεγχθεί από το Ελληνικό Συνέδριο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ανάφερε ο Υφυπουργός ότι μόνο το 10%, κ. Μαρκόπουλος, ότι μόνο το 10% από τις παροχές και τα πρωτογενή πλεονάσματα προέρχονται από έμεσους φόρους. Μάλιστα. Με ποια στοιχεία αλήθεια μπορείτε να μας τα καταθέσετε τουλάχιστον στην επόμενη Επιτροπή? Έστω πολύ, αν μπορείτε. Τα ίδια πάντως έλεγε ο κύριος Πετραλιάς για την ακρίβεια και ότι δεν υπάρχουν χρήματα για δαπάνες που τώρα βρέθηκαν, όπως επίσης για προπληρωμές χρεών, με τα τεράστια υπερπληρωμάσματα της υπερφορολόγησης που τονίζουμε είναι μέσω του πληθωρισμού, του πληθωριστικού φόρου. Όσον αφορά τώρα το ιδιωτικό χρέος, ασφαλώς δεν είναι στα 240 δις που διαρρέει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αφού τόσο είναι το κόκκινο χρέος, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Συνολικά πρέπει να έχει υπερβεί ήδη τα 400 δις και προφανώς δεν είναι στα ποσοστά που ανέφερε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών, καταθέτοντας αυτά που ανέφερε στα πρακτικά. Όπως είπε, είναι στο 94,5% του ΑΕΠ και χαμηλότερο από το μέσο της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 121%. Θερμή παράκληση λοιπόν να μας ενημερώσετε αναλυτικά και τεκμηριωμένα πόσο είναι πραγματικά το ύψος του ιδιωτικού χρέους, που ασφαλώς δεν αντιμετωπίζεται με τις ρυθμίσεις που φέρατε με το νομοσχέδιο, όπως σας έχουμε ήδη πει. Καθώς επίσης σε ποιο ποσοστό του ΑΕΠ. Αποκλείται να είναι 400 δις, γιατί σίγουρα δεν έχουμε ΑΕΠ 450 δις.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι, αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτης, ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του, και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου, θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο, αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν, και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης, δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης, να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολή μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
3: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπίο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
7: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
6: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια.

0: Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Τεράστια συμφωνία Ελλάδας έξω Μόμπιλ εξορίξει το Ιόνιο. Αυτά μας λένε από χθες. Αγαπητά τρολ, για να σας προλάβω, το 2015 ολοκλήρωσα με διάκριση το μεταπτυχιακό μου στη Μηχανική Πετρελαίου, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στη Μηχανική Πετρελαίου. Είχα καθηγητές και συμφοιτητές μου, στελέχη της Exxon Mobil και άλλων μεγάλων πετρελαϊκών, οπότε επιτρέψτε μου να εξηγήσω με απόλυτη γνώση και όσο πιο απλά γίνεται. Τι ακριβώς ισχύει. Τι υπεγράφει. Υπεγράφει συμφωνία για κοινοπραξία στο λεγόμενο οικόπεδο 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Με τι ποσοστά? Exxon Mobil 60%, Energian 30%, Hellenic Energy 10%. Τα ποσοστά μιλάνε από μόνα τους για την κοροϊδία, αλλά πάμε τώρα και στα τεχνικά. Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ακούμε. Η πραγματικότητα δεν έχει βρεθεί ακόμα τίποτα. Μηδέν. Νάδα, ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο. Τι υπάρχει? Υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης κοιτάσματος. Η διαδικασία στη Μηχανική Πετρελαίου είναι ξεκάθαρη. 1. Φάση έρευνας, exploration. 2. Φάση ανάπτυξης, development. 3. Φάση παραγωγής, production. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πρώτο στάδιο. Θα γίνει αναγνωριστική γεώτρηση τα επόμενα χρόνια. Θα πάρθουν δείγματα, θα γίνει ανάλυση τους και στη συνέχεια στατιστική εκτίμηση της πιθανότητας και του μεγέθους του πιθανού κοιτάσματος. Τι ακολουθεί μετά? Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, εξετάζεται αν το κοίτασμα είναι οικονομικά βιώσιμο να παραχθεί. Θα βάλει κάτω τα νούμερα η Exxon Mobil, 60% ποσοστό θυμηθείτε, και θα αξιολογήσει αν αξίζει τελικά το ρίσκο και το κόστος εξόρυξης. Αν και μόνο αν κρίνει ότι αξίζει, τότε ξεκινάει η διαδικασία της εξόρυξης. Και αυτό στην καλύτερη περίπτωση σημαίνει μετά από 8 με 10 χρόνια. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο τώρα, ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε τέλεια. Η έρευνα βρίσκει κοίτασμα. Το κοίτασμα κρίνεται βιώσιμο. Δεν υπάρχουν νομικές, περιβαλλοντικές ή γεωπολιτικές εμπλοκές, πράγμα πολύ απίθανο, αλλά ας πούμε ότι όλα πάνε ζάχαρη. Ξεκινά τελικά η εξόρυξη. Μένει ακόμα να φανεί αν τελικά το κοίτασμα ήταν όσο προβλέψανε. Σπάνια οι προβλέψεις επαληθεύονται στο 100%. Συνήθως είναι πολύ μικρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, σπάνια μεγαλύτερα. Και η ανάπτυξη αυτών των κοιτασμάτων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές σταματούν προτού φτάσουν καν στην παραγωγή. Αλλά ας πούμε ότι όλα πάνε ζάχαρη. Τότε η Exxon Mobil θα πάρει το 60%. Το ελληνικό κράτος θα έχει ένα μόλις μικρό ποσοστό στα κέρδη και τα τεράστια κέρδη που κάποιοι σας πουλάνε θα είναι στην πράξη μερικά εκατομμύρια ευρώ. Λιγότερα το 400 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο και τα διαφυγόντα κέρδη του κράτους για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι λοιπόν, η συμφωνία υπάρχει. Όχι, δεν μιλάμε όμως για άμεσες εξορίξεις, ούτε για πετρελαϊκό Ελντοράντο. Και τα κέρδη που θα είχε το κράτος, αν αξιοποιούσε και δεν έκλεβε τους ήδη υπάρχοντες πόρους, όπως η γη, θα ήταν δεκάδες φορές μεγαλύτερα. Είναι αδιανόητο μια χώρα σαν την Ολλανδία με έκταση ως η Πελοπόννησος και κλίμα όχι τόσο μεσογειακό να είναι η πρώτη αγροτική παραγωγός και εξαγωγός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οι αγρότες να εγκαταλείπουν τη γη γιατί αυτοί που τους κλέβουν μιλάνε για ενεργειακά θαύματα. Να είστε καλά.
4: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγάρχων.

0: πόλων της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
1: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τη Σευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
4: Καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
3: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα, και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
4: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάζοντας τα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και τέσσερις γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Υδρογονάνθρακων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις. Και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογονάνθρακων.
3: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
4: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορύξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάσω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία φαινόταν ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προωθούσε το προϊόν, δηλαδή δεν διαφήμιζε την Ελλάδα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε οι σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδροπονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μείνει ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένας στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ζηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδροπονανθράκων. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση αμερικάνικων εταιρεών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στον Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζηλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν, με φυλάκιση.
3: Αν τα, στοιχεία δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ελλάδας, ναι,
3: τα στοιχεία πουλάτε δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας, τα στοιχεία
4: όχι,
3: της Ελλάδας.
4: Όχι, πουλάω σε εταιρείες.
3: Πουλάω
4: σε εταιρείες.
3: Α, μάλιστα.
4: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
3: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
4: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά που μέχρι τότε απαγορευόταν.
3: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι σήμερα. Την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα κύριε καθηγητά που πήγαν εξαφανίστηκαν.
4: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Okay. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη,
3: ναι,
4: δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς, το υπόμνημα που έχει αριστερά.
3: Ναι.
4: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά, αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόντια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόντια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και η ενεργειακή συνεχίζει, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΑΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόντια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόντια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
3: Nice.
4: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια. Κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός, που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεωτρήσει με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο, γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης, η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
3: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο οροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
4: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον, αν δείξετε το δικό σας χάρτη, να το εξηγήσω, τον πρώτο.
3: Τον πρώτο χάρτη εκεί, να λοιπόν, δούμε τη ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
4: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή, γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το Κατάκολο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το Κατάκολο ως μισθωμένες περιοχές αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεύρων και το νότια της Κρήτης. Ακρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεύρων. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό κίνημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε, και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η γεώτρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία. Ναι. 3 μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψαν.
3: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Σεύρων, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
4: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκίαση που λέει μπλοκ 2.
3: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει. Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
3: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο, εντούτοις υπάρχει είναι ακόμα και ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
4: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
3: Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας, δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
4: Έχει γίνει πάρκο. Δημόσιο.
3: Ναι, και έχει γίνει και πάρκο. Ναι.
4: Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε το οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα,
3: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
4: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το Κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήταν το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το Κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μια έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο Κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της θαλάσσιας βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
3: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουνα στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανάκατσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάχους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανάκατσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και το κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Και αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση για εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζόρ, δηλαδή περίπου 2 με 3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
3: Απίστευτο.
4: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές, στις έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Exxon ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
3: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
4: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέλθηκε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
3: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
4: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχτά τα νερά. Η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί? Γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην ελληνική τάφρο είναι βαθιά και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση. Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
3: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
4: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρο, η ίδια η ΕΔΙΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Exxon και η Chevron, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή τουλάχιστον 28 τρισεκατομμύρια μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
3: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
4: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
3: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Ευρών, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
4: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκαν για ένα λόγο μόνο και το είπα δημοσίως, ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για τη Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω ο χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος, και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6, που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμενε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έρχεις από τη μεριά της Κύπρου έξον και σεύρον, από τη μεριά της Ελλάδος έξον και σεύρον, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι με ποιον θα διαπραγματευτεί. Με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε. Εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριτσο. Αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1/3 στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΗ, αν τον ξαναδούμε,
3: τον πρώτο χάρτη,
4: το περίεργο, ναι, αγωγό. Η πράσινη διακεκομένη γραμμή είναι ο EastMed. Μα τον EastMed τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον EastMed. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Economist στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακοσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο EastMed. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του EastMed για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Biden είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγε από τότε ότι ορίστημα της θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι, από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη. Γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4-5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε 3 φορές, εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
3: Σφυράμε αδιάφορα, ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για το Καστελόριζο, που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίως, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
4: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό Ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μία τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρίτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρίτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του υδρίτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του υδρίτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε? Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά όχι, αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον υδρίτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται, αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
3: η επεξεργασία
4: του παγωμένου υδρίτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν υδρίτες. Και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
3: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
4: Εντάξει, να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόριξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε την καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τίμημα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
3: Μάλιστα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
4: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Για να σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, ψηλά, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια, τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιον κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους, και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάναμε. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να το χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιγνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
3: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
4: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους, για παραγωγή ενέργειας. Απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο, έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχόμερο κομματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
3: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
4: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν, έρχονται μήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα μπαίνει όντως στην Ελλάδα.
3: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό. Εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις. Μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά αν δούμε ποτέ στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
4: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν τον λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω η κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γεώτρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
3: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για την παρουσία σας.
4: Να είστε καλά.
3: Και στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν,

0: Ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Έχω καλέσει λοιπόν στο στούντιο μία ευριώτησα που περνάει τα 2/3 του χρόνου της επάνω στο σουφλί, γεννημένη στο σουφλί, και φανατική ευριώτησα, δηλαδή από εκείνους που υπερασπίζονται όπου και να βρίσκονται τα σύνορά μας και προκειμένου το νεύρο μας, την κυρία Μαρία Γιαλαμά, γνωστή αρθρογράφο, με πολύ μεγάλη επιδραστική αρθρογραφία στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Καλώς ορίσατε.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Σουφλί λοιπόν.
3: Σουφλί, ναι, γενέτειρα.
2: Συμβαίνει να έχω τις μεγάλη αγάπη στην περιοχή. Ως υπουργός Αμήνης πήγαινα και κοιμόμουν στα στρατόπεδα και έχω υποσχεθεί ότι μέχρι το φθινόπωρο θα ξανανεύω επάνω. Γιατί γίνονται πράγματα τα οποία θα πρέπει να αφυπνίσουν τον ελληνικό λαό. Κυρία Γιαλαμά, μαθαίνω και ακούω ότι εκτός από την Αλεξανδρούπολη υπάρχουν πάρα πολλά χωριά και πάρα πολλές περιοχές του Εύρου στις οποίες σβήνουν τα φώτα των σπιτιών, έρχονται Τούρκοι και Βούλγαροι και αγοράζουν σπίτια με οικόπεδα για 15 και για 20.000.
3: Και για 7.
2: Α, και για 7.000 ακόμη. Για πείτε τα άμα σας παρακαλώ.
3: Είναι γεγονός ότι εδώ και 4-5 χρόνια άρχισε μια πολύ μεγάλη επιδρομή εντός εισαγωγικών των Βουλγάρων για αγορές παραθαλασσίων συνήθως, οικειών και οικοπαίδων. Ξαφνικά μάθαμε ότι κάποιος που είναι έμπορος αυγών μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος και να αγοράζει όλη την παραλία της Αλεξανδρουπόλεως. Σε αυτό δυστυχώς
2: Μήπως έχει χρυσά αυγά και πουλάει.
3: Επίσης, ο Βουλγαρός πουλάει τα χρυσά αυγά, γιατί ό,τι ορνηθοτροφία.
2: Μήπως πουλάει χρυσά αυγά και το Ερντογάν τα επιδοτεί τα χρυσά αυγά, γιατί του αρέσει. Ο χρυσός αρέσει στον πρόεδρο Ερντογάν, έτσι.
3: Όμως αυτός ο χρυσός που αρέσει και στον πρόεδρο Ερντογάν και δυστυχώς αρέσει και σε πολλούς συμπατριώτες μου, έφερε αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη να υπάρχουν ακίνητα τα οποία ανήκουν πλέον στο τουρκικό κράτος, διότι είχαν αγοραστεί, είχαν πάρει Έλληνες δάνεια από την τράπεζα Ζιράκ, που είναι κρατική τράπεζα.
2: Από τη Ζιράκ είχαν πάρει Έλληνες πάρει.
3: Ναι, ναι, και μάλιστα και στρατιωτική και τα λοιπά, διότι έδινε πολύ καλούς όρους, με πολύ καλούς όρους στα δανειά της.
2: Αλλά, συγγνώμη κυρία Γιαλαμά, αυτό δεν το ξέρα.
3: Ναι.
2: Και σας ευχαριστώ που το λέτε.
3: Ναι.
2: Και το ελληνικό κράτος δηλαδή άφηνε τουρκικές τράπεζες να δίνουν δάνεια με πολύ θετικούς όρους στους Έλληνες.
3: Βεβαίως, και αφήνει ακόμη.
2: Ωραία.
3: Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή
2: ορίστε, ακούστε κυρίες και κύριοι. Πρωτοφανείς καταγγελίες που δεν θα ακούσετε σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Και γίνονται επωνύμως οι καταγγελίες αυτές. Συνεχίστε παρακαλώ, κυρία μου.
3: Λοιπόν, πριν 5 χρόνια είδα ότι είχε πουληθεί στη γειτονιά ενός εξοχικού σπιτιού των γονιών μου, το οποίο διατηρούμε, είχε πουληθεί ένα πολύ ωραίο οικόπεδο, το οποίο ξέραμε ότι ανήκει στην εκκλησία. Και που πουλήθηκε στον Ιβάν τον Τρομερό. Ο Ιβάν είναι ο κύριος αυτός που έχει
2: Τι είναι αυτός Βουλγαρός?
3: Βούλγαρος είναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι Βούλγαρος ή Τουρκοβούλγαρος, γιατί υπάρχει, υπάρχει αναγνωρισμένη τουρκική
2: μειονότητα.
3: Στο
2: νότιο κομμάτι της Βουλγαρίας, στην περιοχή του Κίρτζαλη, ζουν περίπου 800.000 Τούρκοι. Εκεί είναι αναγνωρισμένοι ως τουρκική
3: μειονότητα. Ναι.
2: Τούρκοι, στην περιοχή του Κίρτζαλη, οι οποίοι κατεβαίνουν και αγοράζουν.
3: Και επειδή αυτό το οικόπεδο είναι στη θάλασσα.
2: Δηλαδή
3: και
2: πούλησε η εκκλησία.
3: Ναι, ναι, ναι, στον κύριο Ιβάν. Αυτό το οικόπεδο ανήκει στη είναι στη θάλασσα, αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι ότι εφάπτεται στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Oh. Δηλαδή των κατασκηνώσεων ΚΑΙ της Μάκρης, Αλεξανδρουπόλεως. Δηλαδή το σπίτι του στρατηγού τις τέσσερις μεζονέτες που ανήκει ο κύριος Ιβάν απέχει γύρω στα 30 μέτρα, 40.
2: Σοβαρολογείται.
3: Σοβαρολογώ, ναι. Λοιπόν, αυτό δεν

0: ήταν τίποτα όταν μάθαμε ότι ήρθε ο κύριος Ιβάν, είπε και σε κάποιον άλλο πατριώτη του, και ήρθε λοιπόν και αγόρασε και αυτός έναν αρχαίο ελαιώνα που υπάρχει δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, έξω από την Μάκρη και αυτό, έξω από την, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, στα 12 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη, είναι ένα εκκλησάκι πάνω στη θάλασσα.
1: Αυτά πρωτοφανή που καταγγέλλονται.
0: Ναι, μεταφέρθηκαν και
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν υπάρχει περιφέρεια.
0: Υπάρχει και περιφέρεια, υπάρχουν και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ένας βουλευτής. Λοιπόν, ομολογώ ότι μετά από αυτήν την ιστορία που ξεκίνησα να γράφω, γιατί είχα πληροφορίες και μου τα λέγανε εκεί στη θάλασσα οι άνθρωποι, αυτός είναι ο Ιβάν που αγόρασε, αυτοί είναι οι φίλοι του Ιβάν, αυτός είναι ο Βλαδίμηρος που αγόρασε δίπλα στην εκκλησία, μου τους συστήναν τους ανθρώπους, δεν είναι κακό. Εγώ είμαι, μένω εκεί από μικρό παιδί, 55 χρόνια έχουν οι γονείς μου το σπίτι εκεί, και όταν γνωριστήκαμε με όλους αυτούς και μου τα λέγανε, πήρε και ο φίλος μου, τους είσαι αυτό και τους είσαι εκείνο, έγραψε ένα άρθρο, ίσως ήταν από τα πρώτα που ασχολήθηκα ειδικά για τον Εύρο. Τότε λοιπόν με κάλεσε ο διευθυντής του Maximum FM, ενός ραδιοφωνικού σταθμού του μεγαλύτερου της Θράκης αυτή τη στιγμή, ο δημοσιογράφος κύριος Κολλιός, και μου λέει, έλα να τα πούμε στο στούντιο. Και τα είπαμε στο στούντιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέγεται ότι εγώ έβγαλα το θέμα των πωλήσεων και σε Τούρκους, διότι καταλαβαίνεις και εσύ πλέον ότι ένας άνθρωπος που παράγει αυγουλάκια από τις κοτούλες του δεν είναι δυνατόν να έχει δισεκατομμύρια ευρώ. Ή είναι μαύρα τα λεφτά ή δεν ξέρουμε από πού είναι. Εν πάση περιπτώσει δεν έλαβε κανένα μέτρο η κυβέρνηση, η οποία ενημερώθηκε άμεσα με χαρτιά και με ονόματα των πολιτών, γιατί υπήρχαν και πολίτες που πουλούν, δεν ήταν δηλαδή η εκκλησία μόνο, πουλάει και οποιοδήποτε που είχε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, που κοστίζει 200.000 ευρώ και το πουλάει 1,5 εκατομμύριο. Και λέει, έχω λύσει το πρόβλημά μου για την υπόλοιπη ζωή μου. Δηλαδή έχουμε ευθύνη και εμείς οι πολίτες που πουλάμε. Κάποια στιγμή λοιπόν.
1: Ευθύνη έχουν οι πολίτες, αλλά όταν το χρήμα ρέει άφθονο. Εδώ είμαστε σε παραμεθόρια περιοχή συνόρων, σε περιοχή εθνικής στρατηγικής σημασίας, και το κράτος δεν είναι παρόν.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τώρα είπατε πριν ότι έχουν δανειστεί Έλληνες από τη Ziraat Bank, και επειδή δεν έχουν αποπληρώσει το δάνειο, τους παίρνει τα κίνητα.
0: Βεβαίως. Το τουρκικό κράτος αυτή τη στιγμή μέσα στην Αλεξανδρούπολη έχει εξαιρετικά ακίνητα. Τα οποία
1: δεν είμαστε στα καλά μας.
0: Από εκεί. Λοιπόν, ως έχουσα έτσι ηθικό χρέος και ως πολιτικόν, όχι πολιτικός, πολιτικόν.
1: Έχουμε ηθικό και εθνικό χρέος, κυρία Γιαλάμα.
0: Απεφάσισα να τα στείλω και στο Μαξίμου και πήγανε στο Μαξίμου. Και φτάσανε εκεί και μάλιστα μου ζητήθηκε να υποδείξω και τα οικόπεδα που έχουν πουληθεί και τα σπίτια που έχουν πουληθεί και τους τα έδωσε ονομαστικός. Και τι μπορούμε να κάνουμε, μπορείτε να πάρετε την Ένωση Συμβολιογράφων να το πει. Το ξαναβγάζουμε στο ραδιόφωνο και μετά από χρόνια αυτό, γιατί βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση αυτή και μάλιστα εγώ ανησύχησα, γιατί αρχίζουν και παίρνουν και στο τριεθνές.
1: Επάνω.
0: Που αυτό δεν έχει κανένα. Δηλαδή τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα και
1: αυτό,
0: και
1: πείτε το, αυτό πείτε το.
0: Είναι εγκαταλελειμμένα. Είναι εγκαταλελειμμένα.
1: Τα χωριά εγκαταλείπονται από γηγενείς πληθυσμούς.
0: Γιατί? Γιατί πρώτον,
1: οι Έλληνες φεύγουν, κυρίες και κύριοι.
0: Το λαθρομεταναστευτικό.
1: Φεύγουν οι ελληνικές οικογένειες.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να είναι 70 χρονών, να ξυπνάει και να βρίσκει στην κουζίνα του μέσα λαθρομετανάστες.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να βρει τις κότες του σφαγμένες ή το κατσικάκι που έχει σφαγμένο έξω από την πόρτα του. Παράλληλα, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες. Το τρένο που υπήρχε στην πατρίδα μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
1: το
0: τώρα δεν υπάρχει. Στο Σουφλί μέχρι το Ορμένιο.
1: Το Ορμένιο.
0: Πηγαίναμε Αδριανούπολη με το τρένο.
1: Πηγαίναμε
0: Κωνσταντινούπολη. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Τρένα λειτουργούν μόνο όταν είναι να μεταφερθούν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, μέσω των άλλων βαλκανικών χωρών. Οπότε ένας άνθρωπος να μείνει στο χωριό, που δεν έχει συγκοινωνία, που για να πάει το παιδί του στον παιδικό σταθμό πρέπει να κάνει 20 και 30 χιλιόμετρα για να πάει στο κεφαλαχώρι, και μιλάμε ότι όλα αυτά τα χωριά ήκμαζαν. Όταν λέμε ήκμαζαν, εγώ που πήγαινα στο γυμνάσιο, στο Μικτόν Γυμνάσιο Ορεστιάδος, είμαστε στην πρώτη δημοτικού και μέχρι την πρώτη γυμνασίου και μέχρι την τρίτη που πήγα, 60 άτομα στο κάθε τμήμα, 6 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, από 60 άτομα το κάθε τμήμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει το γυμνάσιο Ορεστιάδος και το Λύκειο και τα λοιπά, αλλά κάτι δεν πάει καλά, και η Ορεστιάδα έχει δεχθεί κύμα στιφιλίας από όλα τα χωριά γύρω. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο παράδεισος που είναι ο Εύρος, που μπορούν να καλλιεργηθούν τα πάντα.
1: Είναι παράδεισος όμως.
0: Είναι παράδεισος
1: και πανέμορφος νομός.
0: Είναι αυτό που εγώ θυμάμαι κάθε φορά που ταξιδεύω από την Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Δημότυχο, ή πάω μέχρι και πάνω στον Εύρο για να δω φίλους και γνωστούς και να συζητήσω κάποια προβλήματα. που πάντα θυμάμαι το ποίημα του Ιωάννου Πολέμου, τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι η Κάμπη. Λες και γράφει και για τον Εύρο αυτό το πράγμα. Ο Εύρος λοιπόν έχει εγκαταληφθεί και δεν είναι το τωρινό προϊόν αυτό της κυβερνήσεως επί Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου. Τα φυλάκια που υπήρχαν δίπλα στον ποταμό Εύρο,
1: επί Γεωργάκη,
0: εγκαταλείφθησαν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Εύρος καλός ή κακός φυλάσσεται μόνο από συνοριοφύλακες. Και το τραγικό, φυλάσσεται μόνον από συνοριοφύλακες που έχουν προσληφθεί για ένα χρόνο. Δεν είναι δυνατόν η φύλαξη μιας πατρίδας με αυτή τη στιγμή, σημερινή είδηση, να πιέζεται πάρα πολύ από λαθρομετανάστες, δηλαδή η πίεση πάει να γίνει σαν αυτήν του 20.
1: Έτσι. Αυτό μαθαίνω και εγώ από πάνω.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει καμία μέρημνα για τίποτα. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται δίπλα στον περίφημο φράχτη. Έχει γίνει σημείο για φωτογράφηση, διότι δεν προσφέρει κάτι άλλο αυτός ο φράχτης. Διότι ο φράχτης είναι πάρα πολύ εύκολα προσπελάσιμος, πάρα πολύ εύκολα. Το βλέπουμε ότι περνούν συνέχεια λαθρομετανάστες. Ο φράχτης δεν μπορεί να φυλαχθεί, γιατί είναι καταρχάς αφήνουμε εδάφη μας έξω από το χάρτη. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος.
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί ο φράχτης είναι πολύ πιο μέσα.
1: Ο
0: αγρότης που έχει τα χωράφια του έξω δεν μπορεί να πάει να τα καλλιεργήσει. Είχαν πλημμυρίσει, επειδή έγινε και μια προχειροδουλειά ως συνήθως στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει αναλάβει το ελληνικό κράτος μέσω της κυβερνήσεως να τη χορηγεί, δηλαδή την Τέρνα που έχει αναλάβει το φράχτη. Η Τέρνα λοιπόν αυτή τη στιγμή έκανε μια κακοτεχνία στην περιοχή του Δημοτήχου, που πλημμυρίσαν τα χωράφια και δεν μπορούσε να φύγει το νερό προς τον Εύρο ποταμό. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο? Ότι ο Εύρος και ο Βόρειος Εύρος, ένα μέρος που έχει τρία ποτάμια, τον Άρδα, τον Ερυθροπόταμο και τον Εύρο ποταμό, που θα έπρεπε να παράγει όπως παρήγαγε κάποτε. Είχαμε το εργοστάσιο Σαχάρεως, αργότερα είχαμε το εργοστάσιο που έκανε τα πολλά αναψυκτικά και μετά το πήρε η Green Cola, η οποία το έχει μειώσει πάρα πολύ σε δυναμικό τώρα και αυτό το εργοστάσιο. Γιατί? Για αυτό το ρημάδι το ΦΠΑ, που αυτά τα προϊόντα και τα εξωτερικά και τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται, ας πούμε στη Βίσα που έχουμε εξαιρετικά προϊόντα.
1: Εξαιρετικά
0: προϊόντα. Αυτά όλα δεν μπορούν να φτάσουν στο κέντρο, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά και τα καύσιμα για να μεταφερθούν, τα διόδια. Δεν υπάρχει καμιά ειδική συνθήκη για αυτούς.
1: Εκεί θα μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία και να δώσει ένα ειδικό καθεστώς.
0: Τα έχουμε πει, δεν παρεμβαίνει.
1: Με απαλλαγές, με εκπτώσεις, με επιδοτήσεις.
0: Το ζητάμε αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Το ζητάνε και οι αγρότες. Εδώ καήκαμε. Μας κάψανε τον Εύρο.
1: Στη Δαδιά επάνω.
0: Στη Δαδιά και όχι μόνο. 1.000 χιλιόμετρα, 1.000.000 στρέμματα.
1: Βάζουν ανεμογεννητρίες.
0: Βεβαίως μπήκαν ανεμογεννητρίες. Βεβαίως. Και τώρα ετοιμάζονται να βάλουν και ανεμογεννήτριες, και αυτό είναι η ντροπή. Και βγήκα και φώναξα και κάποια στιγμή μαζεύτηκε, γιατί έχουν ακραματικότητα κάποιοι σταθμοί που μιλάμε. Ραδιοφωνική σταθμή εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπαν ότι να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Βάζουν ανεμογεννήτριες, έχει τη Στέρνα ο τομέας αυτός, ο οποίος έχει πουλήσει στη Σαουδική Αραβία το 30%, ναι, και βγήκε, ναι, ο διευθυντής και είπε, τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, ότι θα βάλουμε 150 ανεμογεννήτριες και ξεκινούν από πού λέτε,
1: ναι,
0: ξεκινούν από την αναβαθμίδα. Τι είναι η αναβαθμίδα? Εκεί που ενώνονται τα νερά του Εύρου ποταμού με τη θάλασσα. Και η αναβαθμίδα αυτή δεν έχει φτιαχτεί, γι' αυτό και είχαμε πολλά νεκρά ψάρια φέτος, διότι μπήκε όταν κράτησαν οι Βούλγαροι το νερό απάνω, μπήκε πάρα πολύ θαλασσινό νερό και ψοφίσαν τα ψάρια. Αυτά λοιπόν γίνονται στο Δέλτα του Εύρου. Εκεί λοιπόν στο Δέλτα του Εύρου και στο Θρακικό Πέλαγος, διότι ο κύριος αυτός είπε ότι θα βάλει όπου θέλει. Όπου θέλει θα βάλει, στο Θρακικό Πέλαγος, τις ανεμογεννήτριες. Θέλω να σας πω μόνο ότι σύμφωνα με έρευνες συγκεκριμένου Ινστιτούτου Ιχθυολόγων, το 37% των αλλιευμάτων της Ελλάδος αλλιεύεται στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Εξαιρετικά
0: λοιπόν,
1: πλούσιο.
0: Καταλαβαίνετε τι ζημιά θα προκαλέσουν οι ανεμογεννήτριες αυτές.
1: Θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Γιαλαμά, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Ήταν το πρώτο κεφάλαιο της συζήτησης.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά, γιατί οι ανεμογεννήτριες.
1: Θα το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ζωής 20 με 25 χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πείτε μου εσείς, σας παρακαλώ πολύ, τι θα γίνουν μετά αυτές οι ανεμογεννήτριες. Δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως μέρημνα αν η Ελλάδα θα γίνει Οπωσδήποτε θα γίνει, αφού δεν έχει ληφθεί κάποια μέρημνα, νεκροταφείο σιδήρου.
1: Έτσι, νεκροταφείο
0: και
1: σιδήρου.
0: Και αν κάνουμε αγώνες για να.
1: Και υλικών που δεν διαλύονται και δεν απορροφούνται.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ήδη έχουν καταστραφεί.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα μιλήσουμε για τη Δαδιά, θα μιλήσουμε.
0: Και για το Δέλτα θα μιλήσουμε.
1: Για το Δέλτα θα μιλήσουμε. Για το προγεφύρωμα του Δεδέα Γάτς.
0: Βεβαίως, θα
1: πούμε
0: μιλήσουμε,
1: πολλά.
0: Θα μιλήσουμε και για την έλλειψη, αν μου επιτρέπετε, την έλλειψη λιμνών ή φραγμάτων που θα μπορούσαν να κρατήσουν το νερό και έναν αυτάρκης ο Εύρος. Ήμουν 9 και γέρασα, παιδάκι ακόμα, όταν άκουγα στο χωριό του πατέρα μου την Κυριακή, που είναι χωριό με πρόσφυγες περισσότερο από την Βόρεια Θράκη, τη λεγόμενη Ανατολική Ρωμυλία, ναι. Λοιπόν, λέγανε ότι θα μας πάρει, έλεγε ο παππούς, στα χωράφια, γιατί θα γίνει το φράγμα του Δερίου. Γνωστό φράγμα του Δερίου. Δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ.
0: Και καθόμαστε
1: από τον
0: και παρακαλούμε.
1: Που το περίμενε, από τον παππού.
0: Και
1: περίμενε.
0: Παρακαλούμε τώρα εμείς. Να μιλήσουμε για τη σειροτροφία του σφλίου.
1: Λοιπόν, το δεύτερο μέρος την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όποτε θέλετε.
1: Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Γιαλαμά. Η αρθρογράφος που σπάει κόκαλα με την επιδραστικότητα που έχει στο διαδίκτυο και έχει πάρει επάνω της, κυρίες και κύριοι, πράγματα για τα οποία το κράτος, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, έχει γυρίσει την πλάτη. Πράγματα που αφορούν τους ακρίτες μας στον Εύρο. Επανερχόμαστε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, γελά, συνοδεύει.
2: Πόσες υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000
1: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελά, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελά.
2: Εκτός από το γελά, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στο νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
6: Καλά, στο πιάτο, ναι.
7: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
6: προσπάθησα.
7: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή Έλα στο Φως το 1989. Είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος. Ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτόν τον χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
7: 80-90%
6: εκεί, 80 θα το έλεγα, 80 σίγουρα.
7: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και
6: όλοι,
7: θα είχαμε μόνο επιτυχίες.
6: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
7: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι ναι, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου.
6: Ναι,
7: αλλά μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
6: Ναι, έτσι.
7: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
6: Ναι,
7: δεν με θέλεις το λιμυρό.
6: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
6: Ναι.
7: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
6: Ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα δηλαδή για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
7: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης και όχι τρόπος διάκρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους.
6: Καθόλου.
7: Αυτό συνέβαινε από μόνο
6: του. Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε «Α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό». Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφησα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω... Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά γι' αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό, ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Mm-hmm.
7: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχθηκες 17 χρόνια, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
6: Ναι, ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επιδαύρου τότε.
7: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυτή εκείνη την εποχή, έτσι.
6: Πάρα πολύ.
7: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επιδαύρου έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά τη. Και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
6: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, που ήταν ένα εξάμηνο, είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μου είναι ο Βολονάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολονάκη. Είναι ασύλληπτο.
7: Λαζόπουλο,
6: είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα...
7: Νίκη Τριανταφυλλίδη,
6: Πολύς κόσμος, δηλαδή, που και μεγάλοι στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολονάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει, άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή κάθισα, το σκέφτηκα, λέω, φίλε, είσαι τώρα... Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
7: Να σας ρωτήσω, δηλαδή πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά...
6: Συγκλονιστικό, με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
7: Μετά τι γίνεται.
6: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, παντού σε όλα τα αρχαία θέατρα, κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπανε και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έβαζα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που... Θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
7: Μαγαζάτος.
6: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα, δεν ήμουν πολύ... Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
7: Ήταν μια εποχή έτσι καλλιτεχνικής... Να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης, όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
6: Βέβαια.
7: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν μπροστά. Βάλε δηλαδή.
6: Και που ξέραμε. Γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία. Άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
7: Ανοίξε ραδιόφωνα από πριν.
6: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε. Το, για παράδεκτη.
7: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
6: Ακριβώς,
7: κάτι αντίστοιχο.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ. Mm-hmm, όχι, τώρα,
7: ναι, όχι τώρα. Όχι
6: τώρα. Τώρα το έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια, ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την Αλίκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα. Και όταν θα φτάσεις.
7: Θα το κάνεις.
6: Ναι. Θα μιλήσεις.
7: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
6: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30 ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα. Αλήθεια τώρα. Είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί. Και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
7: 7,
6: εγώ.
7: 6-7 το πρωί.
6: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και... Για τότε οι σερβιτόροι, ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
7: Δεν ακούγε κανένας τίποτα.
6: Όχι, οπότε, όχι.
7: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να...
6: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
7: Στο μαγαζί.
6: Ακριβώς.
7: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
6: Νομίζουν όμως. Έτσι,
7: ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα... τελετουργικό, θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
6: Μπράβο,
7: θα βγάλουμε
6: ναι,
7: και αυτό.
6: Ναι.
7: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
6: Πιο πριν.
7: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
6: Μπράβο.
7: Και πήγε στα
6: εγώ
7: λουλούδια.
6: Τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
7: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
6: Ναι.
7: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ του
6: τραγουδιστών. Σωστά.
7: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσή, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μούρη, έκανε κάτι.
6: Ναι.
7: Τρελαινότανε
6: ναι.
7: Δηλαδή και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
6: Ναι, βέβαια.
7: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε. Και
6: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
7: Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, δεν πήγε καλά, ότι θα πρέπει να μου κόψεις και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τριτής.
6: Τότε. Τώρα μπήκε.
7: Μπήκε και η κάρτα.
6: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
7: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπανε πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM και του λένε βγάλε τώρα και
6: φέρε. Τέλειο.
7: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
6: Τη χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
7: Τη χρησιμοποίησε, αυτό είναι το καλό. Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος.
6: Ναι.
7: Το οποίο το έδωσε εσύ στον εαυτό σου.
6: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
7: έλεγα.
6: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ. Δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω. Φανταστώ όμως με μαγκιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασχισμένα. Σχισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω ο Κοντολάζος εδώ. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
7: Συντονίζεις, ναι.
6: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω και είναι ο Δάκης σε μία άκρη με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν. Και μου λέει, εντάξει, την πήρες τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις. Λέω, και βέβαια. Δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω άκουγες. Μια δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα. Που δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η...
7: Το μπάσιμο.
6: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
7: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Εκτιμάται αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός. Και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ, το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης. Δηλαδή, εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center. Μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο. Συναυλίες. Πάω να τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
7: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η ιστορία.
6: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
7: 1992.
6: Ακριβώς.
7: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
6: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ
7: σωστά,
6: που είμαστε μαζί.
7: Που,
6: μπράβο. Ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείου, δεν γίνεται Βασιλείου, ρε φίλε. Δηλαδή,
7: είναι πατέρας πριν.
6: Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ, στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πάει με την τζούρα και φεύγει.
7: Υπό ποια λογική
6: είναι. Δεν ξέρω.
7: Δηλαδή, το Αλκαίος έτσι.
6: Δεν ξέρω.
7: Μεταφραστικά, το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή, ο Άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
6: Ναι.
7: Είσαι τέτοιος,
6: αλλά. Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του.
7: Ακριβώς.
6: Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλει. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
7: Συμμετείχες και στη Eurovision,
6: ναι,
7: με
6: ναι,
7: αρκετή
6: 10.
7: Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
6: Ελληνικό στίχο.
7: Και είχε και συνέχεια αυτό όσον αφορά το ότι έμεινε η όλη ιστορία και για αργότερα.
6: Βέβαια.
7: Με το ΟΠΑ, ΟΠΑ του Σφακιανάκη και ναι. Με το...
6: Το ΟΠΑ μπήκε και στο Big Fat Wedding το 3 στους τίτλους αρχής. Δηλαδή, μετά από 13 χρόνια, όταν μπαίνει ένα τραγούδι, σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
7: Και ακούστηκε και παραέξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά. Αλλά
6: βέβαια.
7: Ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην βέβαια. Αμερική.
6: Βέβαια.
7: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
6: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το ΟΠΑ ΟΠΑ που είχα δώσει στον Νότι. Το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε. Να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
7: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
6: και
7: πάει.
6: Περνάει έτσι, κατάλαβε. Το πάμε. Οκ. Okay, ναι, και περνάει.
7: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι. Κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό. Τα διεθνή τσάρτ.
6: Σωστά.
7: Σε πρώτη φάση.
6: Σωστά.
7: Σε δεύτερη φάση.
6: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
7: Πολλές φορές.
6: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
7: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, παλιότερα.
6: Πιο παλιά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο Δηλαδή, ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε, οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή, που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
7: Και όμως,
6: Lost in the Night και το Miss You. Και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουν Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης.
7: Είναι
6: τόσο απλό.
7: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω. Ποια ήτανε, ποια θεωρείς ότι ήτανε.
6: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
7: δηλαδή,
6: πρώτη
7: εκεί
6: επιτυχία.
7: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
6: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το «Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός» της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω «Ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό». Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω «Ναι, πανηγύριζα μόνος μου». Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
7: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Ότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύτηκε στην αρχή του.
6: Ναι, ναι, δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί. Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις, θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα. Έχω βγάλει τρία στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο. Κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά.
7: Πάρει το όνομα.
6: Δεν θέλω να. Δεν ήθελα. Δεν το ήθελα. Γιατί και μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
7: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση
6: και
7: σου.
6: Ο χαρακτήρας, βέβαια.
7: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα.
6: Ναι,
7: έχει δει από κοντά.
6: Ο χαρακτήρας 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι, τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσανε στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
7: Ναι, είναι και η τύχη που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
6: 100%.
7: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει θα κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
6: Ναι, ναι,
7: το ζήτημα
6: ναι.
7: Είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην
6: σωστά.
7: Περίπτωσή της.
6: Σωστά.
7: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
6: Ναι,
7: και
6: ναι.
7: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
6: Όχι,
7: δηλαδή,
6: όχι.
7: Έμεινες εκεί. Ήθελες την εποχή που μπορούσες να δώσεις αθρό σε όλους,
6: ναι.
7: Να κρατήσεις μια ιδιωτικότητα.
6: Ναι, δεν το ήθελα.
7: Εγώ, ξέρεις, ψάχνοντας πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου, κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν. Γιατί,
6: όχι, όχι.
7: Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δουλέψει σε ψαράδικο. Έχεις φτιαχτεί από την αρχή. Το χαρτζιλίκι, το μεροκάμα.
6: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
7: Το βιοπορισμό το
6: ναι,
7: έχεις.
6: Ναι, ναι.
7: Οπότε, δεν...
6: Από τα 17 μου ήμουνα μόνος μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμούς και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
7: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδυνάμεις
6: ναι, ναι.
7: Και αυτόφωτες. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιάς στην περίπτωσή σου καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο ένα είδος σνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδίου εμπορολαϊκού.
6: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στο ήχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Παντζής, μου λέγανε ότι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι, τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
7: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και.
6: Και πάει 30 χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
7: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή, ναι, ήταν, ναι, τόσο, ναι, μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
6: Ναι, ναι.
7: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
6: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα.
7: Mm.
6: Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι. Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι. Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
7: το pop και rock μέσα σου.
6: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Bowie, παίρνει. Πώς να το πω, δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις, ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάου, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
7: Αυτός ειδικά.
6: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
7: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
6: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, η Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί.
7: Να
6: είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που.
7: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
6: Ναι, δηλαδή.
7: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
6: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
7: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
6: Τι να πεις τώρα.
7: Δηλαδή. Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
6: Σπαντέο μπαλέ.
7: Σπαντέο μπαλέ τη Κακομήρα.
6: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε τι κάναμε. Βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
7: με
6: αυτό.
7: Ήχο.
6: Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
7: Η δισκογραφία.
6: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά.
7: Όχι, δεν είναι σκληρό, νομίζω είναι ρεαλιστικό.
6: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
7: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
6: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
7: Έτσι
6: άσε με μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε. Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
7: Τι, από τον Κλωναρίδη μέχρι.
6: Τι να πεις.
7: Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
6: Δεν βόλευε.
7: Δεν βόλευε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε.
6: Βέβαια.
7: Διάτσα το σκηνικό.
6: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή, αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίζαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου ευχαριστεί.
7: Ασυμβιβαστός.
6: Πουθενά δεν θα σου ευχαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε, το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα, συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
7: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
6: Βέβαια,
7: δηλαδή, έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι την εποχή.
6: Βέβαια.
7: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του
6: ακριβώς
7: ελληνικού τραγουδιού.
6: Είτε. Τα παιχνίδια, μα τα λέμε, δεν χρειάζεται να γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice,
7: mm-hmm,
6: που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
7: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
6: Δηλαδή, ναι, ναι.
7: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
6: Μα δεν πουλήσεις.
7: Υποτίθεται.
6: Βέβαια.
7: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον περίμενε από πουθενά.
6: Όποτε έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
7: Δηλαδή, από το Έλα Μωράκι μου μέχρι ό,τι θες, άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι,
7: για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.
6: Τι πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
7: Ο Βολάνης που ήρθε.
6: Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το.
7: Όχι,
6: το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Δηλαδή, από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το. Μου θυμίζει τη μάνα μου. Την εποχή που το έβγαλε. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
7: Πιάσανε όλα. Καταρχήν, στο μυαλό μου είσαι, είπε σε Μπέκικο, κύριε Χρήστο.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή, οκ. Μια εποχή που τραγουδάει από του Διονυσίου, ξέρω εγώ. Όπου αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία. Δηλαδή,
6: βέβαια.
7: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
6: Ακριβώς.
7: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε πιο κοντά στο κοινό θνητό.
6: Βέβαια.
7: Να μην είναι κάτι εξαντρίκτο, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
6: Ακριβώς.
7: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
6: Ναι, η οποία πάντα έπαιζε. Πάντα έπαιζε.
7: Έπαιζε, αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
6: Ναι.
7: Γιατί μιλάω και.
6: Νομίζω ότι τώρα είναι πιο ξεκάθαρη. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
7: Δηλαδή, ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
6: Δεν το δήλωνε.
7: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
6: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
7: Μόνο.
6: Ο Μέγας Μαρίνος.
7: Μόνο.
6: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
7: Δυστυχώς.
6: Αυτό τον καλύτερο.
7: Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον το γνωρίσουμε. Δηλαδή, εντάξει.
6: Τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικά, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
7: Και τι τραγουδιστής.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Στον κήπο.
6: Ναι, δηλαδή, ναι.
7: Η πίκρα σήμερα. Δηλαδή, τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
6: μόνο
7: να
6: γίνουν. Μόνο το κουκουρουσουπίτσα. Δεν μπορεί να το πει κανένα. Μόνο αυτά που. Μόνο του. Κατηγορία. Μόνος του.
7: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
6: Ναι.
7: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
6: Ναι.
7: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω. Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία. Μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
6: Ήταν όμως, μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα που τον είδα.
7: Η αυθεντικότητά του.
6: Αυτό.
7: Πάνω απ' όλα
6: δεν
7: ήταν.
6: Δεν στήθηκε. Για να. Τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Του βγήκε όλο. Ήτανε, εγώ το λέω μω, αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήταν αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
7: Η Ευρώπη όμως εμένα μου δείξει ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
6: Ναι, εντάξει, ναι.
7: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, 10 χρόνια μετά την Ευρώπη. Πάει.
6: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει λίγο πιο κοντά.
7: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
6: Ναι, γιατί για το λόγο του ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία. Είναι πολύ πιο εξάντρη και εμάς δεν ήταν και εξάντρη. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε όταν τον ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή άστον. Άστον μόνο του.
7: Ναι.
6: Κανέναν τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
7: έτσι,
6: διάφορα.
7: Είναι πολύ σωστά όμως. Πολύ
6: ναι, άστον Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πει θα παίξει από αριστερά. Άστον το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το.
7: Όταν μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε.
6: Ναι.
7: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
6: ακριβώς.
7: Την αρχή.
6: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία. Πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ. Αλλά πέρασα μία περίοδο.
7: Ήσουν πριν.
6: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο, να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
7: Σωστά.
6: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να το κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έφτασε με τη γλώσσα σας. Γιατί και οι αντίκτυο είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
7: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που ήταν και πέρσι, πέρασε ο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και...
6: Έχουν βγει πολλά, ναι.
7: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε, να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
6: Ναι.
7: Αλλά το καλό
6: πομά
7: του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
6: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει το ίδιο. Να πάρει όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
7: πήρε φωτιά, ρε παιδί μου.
6: Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, okay, επίσης, θα κάνω αυτό.
7: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας, το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο, πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή, θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή,
6: ναι, ναι.

0: παρακολούθησα το διαγωνισμό και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση. Γιατί λέω, δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ήδη. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη? Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Δηλαδή καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
1: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και εσένα.
0: Ναι, δηλαδή, okay.
1: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, αυτό. Μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνο τι στείλαμε.
1: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
0: Και το έχεις πει αλλιώς.
1: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση.
1: Και...
0: Όχι, όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει, θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα, ποιος θα το θυμάται? Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας. Κανονικά θα το θυμόμαστε.
1: Βέβαια θα το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι.
1: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση.
0: Η νίκη... Και εξέλιξη.
1: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Και τις φιλοδοξίες σου με πολύ προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθείς.
0: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
1: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
0: Καλλιτεχνικά.
1: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε
0: παρακάτω. Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη. Επειδή δεν μας δώσανε ένα δωδεκάρι.
1: Και άλλο σύστημα τότε.
0: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
1: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα θεσμό σταθερό.
0: Μένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα Μεα Μέσα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Party και τέτοια, έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι. Βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγούδια,
0: τέλειο,
1: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
0: τέλειο.
1: Από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία? Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
0: ναι,
1: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η καλύτερη.
0: Να έχει πλάνο.
1: Ναι, να έχει πλάνο,
0: ναι,
1: στόχευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Το φεστιβάλ είναι μια εμφάνιση, έρχομαι.
0: Τρία λεπτά
1: και απολαμβάνω το τι έκανα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι 3 λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι okay.
1: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη, είναι το ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες
0: πριν. Τι λέτε, δηλαδή, εννοείται.
1: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
0: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να

0: ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
1: Βγάζεις μεροκάμα.
0: Μπράβο. Και μετά πήγαινε στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο. Και αυτό, όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω. Και μου λέγανε, 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι, είναι το δικό μου είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
1: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Ναι. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Ναι. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
0: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλίβα, το συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
1: Που ήταν
0: παγκόσμια.
1: Μισηφίλιος.
0: Και λέω, παιδιά, είναι φίλοι μου.
1: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή. Και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...
1: Φιλαράκια από το τραγούδι έχει κάνει. Ανά τα χρόνια.
0: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει «Μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ». Του λέω «Εννοείται». Αλλά του λέω «Τι θα κάνεις». Μου λέει «Εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ». Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΙΟΤ, γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω, σου ήρθε τώρα. Θες, ναι. Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο πολιτός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω, τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουνα μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπευθυνός αυτός.
1: Και έτσι και αυτό.
0: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει. Φίλους πολύ στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
1: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
0: Μισή Παρασκευή.
1: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό στη δική σου οπτική γωνία. Πώς φαίνεται δηλαδή... Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε «Εντάξει τώρα, κοίτα δουλειά, αυτό 7 στα 7». Λέω «7 στα 7». Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα, σε πρώτη φάση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκια και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγκιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος το ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα. Που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
0: στα
1: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες. Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7
0: χρόνια. Όχι από αυτό.
1: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
0: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει αυτό, εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.
1: Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι. για τη συγκεκριμένη χρονική
0: εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν
1: μαγεία,
0: η ανάγκη μου αυτή.
1: Μαγεία.
0: Ναι, ήταν, δεν ξέρω, κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο ωραία περνούσε.
1: Απεξάρτηση.
0: Ναι, έκανα, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή
1: αποθυμένα.
0: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές. Με το Δήμο το Μιλωνά είχε έρθει για ένα χειμώνα στο νησί. Κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος. Πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε. Έδωσα το σενάριό μου. Με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπέθριο. Και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν. Βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργο Σαλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες. Είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτογκέζ, να. Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Καλό. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας, γιατί ήθελα. Το είχα το έργο πολύ. Είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά. Και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι. Και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Η μία θα είναι. Έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: στη
0: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ, είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια προέκταση στο τραγούδι. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω.
0: Όχι εκείνη την ώρα. Σε παρακαλώ.
1: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα,
1: ναι, αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για σας που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake, τη μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake,
8: η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
11: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
11: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
10: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
12: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
16: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
15: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
16: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
15: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
16: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: φίλος ο Τσάμπρας, ο Παναγιώτης είναι πάντοτε δίπλα μας εδώ στην αποστολή μας, στην εκπομπή μας. Ταξιδεύουμε παντού σε όλο τον πλανήτη μας από αυτή τη συχνότητα της ΕΡΤΑ Open. Τη λέγαμε ΕΡΤΑ Open, τη λέμε τέλος πάντων, την έχουμε βαφτίσει τώρα ΕΡΤ Ανοιχτή Συχνότητα. ΕΡΤ Ανοιχτή Συχνότητα. Έτσι ελληνικά. Μην λέμε Open και αγγλικά και τότε. Τη βαφτίσαμε Open. Τότε που ήταν τα πράγματα δύσκολα, που κατέβασε ο Σαμαράς, ο οποίος θέλει να κάνει και κόμμα, θα κατέβασε το Λευγέ εδώ πέρα, το διακόπτη στην ΕΡΤ και ήρθε μαύρο. Και εμείς κρατήσαμε λοιπόν εδώ την εκπομπή αυτή και τη συχνότητα αυτή που ήταν 106,7 κάπου εκεί ήταν η συχνότητα. Μας τη φάγανε εκεί πέρα τα λαμόγια της ΕΡΤ και έμεινε λοιπόν διαδικτυακά καλύτερα. Καλό μας έκαναν. Μείναμε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη και ταξιδεύουμε λοιπόν ΕΡΤ Συχνότητα, ανοιχτή συχνότητα. ΕΡΤ Open, ανοιχτή συχνότητα. Εδώ είμαστε που εκπέμπουμε με το φίλο μου τον Παναγιώτη το Τσάμπρα και όλους εσάς τους ακροατές. Γιάννης Κανέλα, έχεις το μικρόφωνο. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. 6 του μήνα σήμερα, 6 Ιουνίου 2026. Πάμε δυνατά. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά μέσα στη ζωή μας. Άλλοτε στη συννεφιά, άλλοτε βρέχει, αλλού καταιγίδες, αλλού μποφόρια, αλλού σύννεφα και ένα σύννεφο μεγάλο λέει πάνω από τη Θεσσαλονίκη μετά από τις πυρκαγιές. Καίγεται και η Ελλάδα ολόκληρη. Ούτε μιλάει κανένας. Κοιτάζουν λοιπόν, η αντιπολίτευση γίνεται για κάποιον ντόκο, ο οποίος ήταν και είναι ακόμα σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού και τον παγίδευσαν λοιπόν οι φαρσέρς, οι Ρώσοι, και το παίζανε ότι είναι Ουκρανός αξιωματούχος, Ουκρανοί αξιωματούχοι, και τον παγιδεύσαν και κάνανε ένα διάλογο. Οι οποίοι αυτοί οι δύο φαρσέρς έχουν παγιδεύσει και αρχηγούς κρατών Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, και τώρα παγιδεύσανε και τον κύριο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Και όλη η αντιπολίτευση από το πρωί μέχρι το βράδυ να φύγει ο Ντόκος και να φύγει ο Ντόκος. Ρε παιδιά, τόσα προβλήματα έχει ο τόπος. Έχει πείνα, έχει κακουχία, έχει ακρίβεια, έχει ενίκεια, έχει ναρκωτικά. Έχει εγκληματικότητα, έχει δρόμους, έχει νοσοκομεία, έχει τα πάντα. Και εσείς κολλήσατε εκεί στον τόκο. Μα τόσο μην πω καμιά λέξη, τόσο χαζοί είσαστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο τόπος υποφέρει, ο ελληνικός λαός υποφέρει από τόσα πράγματα. Αν θα φύγει ο τόκος ή όχι, είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Τώρα παγιδεύτηκε από τους Ρώσους φαρσέρες, είναι δικό του θέμα. Αυτός εκτέθηκε και αν είναι να φύγει, θα φύγει, θα παραιτηθεί μόνος, πρέπει να τον παραιτήσει ο Πρωθυπουργός. Ασχολείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτόν. Εδώ έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν. Φωτιές και είναι τον τόπο ολόκληρο, δεν μιλάτε για αυτά. Δεν μιλάτε για τις άλλες ιστορίες, για τα εμπόδια, για τους δρόμους που είναι η εθνική δρόμη Τρίπολης Αρχαίας Ολυμπίας είναι κομμένη και δεν μπορεί ο κόσμος να περπατήσει, δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στα χωριά του. Τι λέτε τώρα, δεν μιλάτε ότι τα κολονάκια γέμισε από τα φανς, από αυτούς που παίρνουν τις πρώτες κατοικίες και παίρνουν και τα σπίτια των ανθρώπων. Δεν μιλάτε για το ΝΑΤΟ που αύριο έχουμε την σύνοδο κορυφή στο ΝΑΤΟ και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τραμπ και με τον Ερντογάν. Δεν είναι ντροπή δηλαδή. Δεν μιλάτε για τα τόσα άλλα θέματα τα οποία υποφέρει ο κόσμος, για τα air condition που δεν υπάρχουν μέσα στα λεωφορεία και είναι σαρδελοποιημένοι όλοι οι ταξιδιώτες και δεν ξέρουν πότε θα φτάσουν στον προορισμό τους να ανασάνουν, δεν μπορούν μέσα στα λεωφορεία. Δεν μιλάτε για την ασφάλεια των δικαστών, οι οποίοι θέλουν να δικάσουν, αλλά φοβούνται λοιπόν πώς θα δικάσουν από τη στιγμή που δεν έχουν ασφάλεια και τους έχουν αφαιρέσει την ασφάλεια. Δεν μιλάτε για τόσα άλλα θέματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας. Δεν μιλάτε για τις απάτες μέσα σε βάρος του ΕΟΠΗ από διάφορους γιατρούς και νοσοκόμους που κάνουν διάφορα θέματα, αντιγράφουν πλαστές συνταγές και οτιδήποτε άλλο από ό,τι λέγεται στην πιάτσα και από ό,τι λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μιλάτε για το Καστελόριζο που οι γιατροί εκεί πέρα έχουν συνέλαβε τον γιατρό για κάποιες ατασταλίες και έμεινε το Καστελόριζο χωρίς γιατρό. Και πολλά άλλα θέματα. Αλλά πάμε όμως επάνω προς τα βόρεια, στα κεντρικά, όπου είναι εκεί ο Φώτης ο Παπαγεωργίου, να δούμε τι θα γίνει με αυτόν, να μας μιλήσει για τα θέματα τα οποία απασχολούν εκεί τη γειτονιά μας και την περιοχή μας. Αλλά ας πούμε να μας βγάλει, να επικοινωνήσουμε, να μας συνδέσει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Τσάμπρας με τον Φώτη τον Παπαγεωργίου, να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Να ξέρετε λοιπόν ότι η δημοκρατία ξεκινά από τις γειτονιές, αγαπητοί φίλοι και υποψήφοι και οποιοδήποτε αρχηγοί κομμάτων. Ξεκινά από τις γειτονιές, ξεκινά από τα χωράφια, ξεκινά από τις λαϊκές. Από εκεί ξεκινάει η δημοκρατία. Δεν ξεκινάει από τα κολονάκια και από τα σαλόνια και από τις γραβάτες και τα αυτά. Από εκεί ξεκινάει να επισκεφτείτε λοιπόν όλες αυτές τις περιοχές, να μιλήσετε με τους ανθρώπους, να δείτε τα προβλήματά τους, τα οποία είναι γνωστά τα προβλήματα, αλλά δεν ασχολείστε με αυτά. Σας το είπα και σας ξαναλέω. Να μιλήσετε για τον Έμφυα. Πού είναι με τον Έμφυα? Είπατε θα καταργηθεί ο Έμφυα. Καταργήθηκε ο Έμφυα. Ούτε ο Έμφυα καταργήθηκε, ούτε την πλοκή φορολογία μία μετά την άλλη. Δηλαδή παίρνει άλλο ένα σπίτι, πληρώνει μία δόση και από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και τον Έμφυα να πληρώνει τις δόσεις. Άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τέλος πάντων. Είναι θέματα τα οποία τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και τα συζητάμε κάθε μέρα. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Είναι θέματα τα οποία Πάμε στον, πάμε στον Ανδρουλιδάκη. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία τα καταλαβαίνετε ότι απασχολούν όλους μας. Και πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, την καθημερινότητά μας, τα προβλήματα. Οι λογαριασμοί έχουν φτάσει στα ύψη. Και η αντιπολίτευση, οι αρχηγοί δεν ασχολούνται με αυτά. Μιλάει ο Τσίπρας για να παραιτηθεί, λέει ο Ντόκος, για να παραιτηθούμε με Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, λέω. Ο Φάμελος, θα έρθουμε και στον Τσίπρα. Ο Φάμελος, ο οποίος τι αντιπροσωπεί ο Φάμελος. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού είναι ύπαρκτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγαν όλοι. Είναι του 0,01% είναι ο Φάμελος. Τι μιλάει ο Φάμελος, τι θέλει να πει ο Φάμελος. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι μου. Δεν είναι λίγη τσίπα δεν υπάρχει, λίγη ευαισθησία δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν να λέτε τώρα να κάνετε αντιπολίτευση με το 0,01% και να λέτε τώρα για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι θέματα τα οποία. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο. Στον άλλο. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Ειλικρινά είναι τραγικά. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι θέματα και τα υπόλοιπα που δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Οι Έλληνες πολιτικοί να μην κοιτάζουν μόνο να βολεύουν τους δικούς τους και τους συμμέτερους. Να κοιτάζουν τον ελληνικό λαό ο οποίος υποφέρει. Να κοιτάξουν τις πολίτες και τις οικογένειες. Να κοιτάξουν τα προβλήματα στην περιφέρεια που δεν υπάρχουν οι αγρότες. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι αγρότες. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι. Δεν έχουν αποζημιωθεί. Λοιπόν. Έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα και έρχεται και τουρισμός. Ο τουρισμός δηλαδή δεν είναι και από ό,τι λένε δεν υπάρχει μεγάλο και πολύ τουρισμός φέτος. Υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια έλλειψη, υπάρχει μια μείωση στον τουρισμό. Και πολλοί επιχειρηματίες περιμένουν λοιπόν να βγάλουν τα έξοδα του χειμώνα και τις υπόλοιπες σεζόν μέσα στη σεζόν την καλοκαιρινή. Αν δεν δουλέψουν θα έχουμε πάλι προβλήματα. Και εσείς μιλάτε τώρα, κάνετε αντιπολίτευση, αν θα φύγει ο Ντόκος, αν θα φύγει ο ένας, αν θα φύγει ο άλλος. Ούτε για τον έφυα μιλάτε, ούτε για την ακρίβεια μιλάτε, ούτε για τον τουρισμό μιλάτε, ούτε για τα λεωφορεία που δεν έχουν ερκωτήσιο μιλάτε και πολλά άλλα θέματα. Ας πάμε όμως ένα περιηγητή, να πω έτσι, ο οποίος ταξιδεύει από χώρα σε χώρα και από πατρίδα σε πατρίδα και από σύνορα σε σύνορα και από ήπειρο σε ήπειρο και βλέπει τα θέματα και τα τζουμέρκα τώρα, θα πάμε στα τζουμέρκα. Εκείνο ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αναγνωστάκης. Τον έχουμε λοιπόν απεσταλμένο σε τα τζουμέρκα, να βάλει μια τάξη εκεί στα τζουμέρκα, θα πιει και τα γουζάκια του, θα κάνει και τις περιοδίες του, θα κάνει και τις βόλτες του, ποιος τι κάνει του. Γιώργο Αναγνωστάκη, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα κύριε Κανελάκη, σε εσάς, στους συνεργάτες και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, και εμένα και σένα μαζί.
0: Γιώργο Αναγνωστάκη, χαίρομαι που είσαι στα Τζουμέρκα, είναι πολύ ωραίο μέρος, έχω κάνει ρεπορτάζ για το Μέγκα, εκεί στα πράματα, εκεί στις γέφυρες, εκεί στα χωράφια, εκεί στα χωριά, εκεί στους κατοίκους, πανέμορφα μέρη. Για πες μου, πώς είναι ο κόσμος, τι λέει εκεί πέρα, πώς ζει φίλε Γιώργο?
1: Κύριε Κανελάκη, όποιος δεν έχει γνωρίσει την Ήπειρο, όλη η Ελλάδα καταρχήν είναι όμορφη. Και η Τρίπολη και η Καλαμάτα και ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι, για να μην μπερδευτούμε. Είναι σαν να έχεις 50 όμορφες γυναίκες και λες ποια είναι η πιο ομορφότερη.
0: Ωραίο παράδειγμα έφερες φίλε, μπράβο.
1: Ναι. Όποιος δεν έχει γνωρίσει την Ήπειρο είναι άτυχος μία φορά. Αλλά όποιος δεν έχει γνωρίσει τα Τζουμέρκα, και δεν είναι επειδή εγώ έχω σπίτι εδώ και μένω εδώ και γεννήθηκα εδώ, λοιπόν, είναι 5 φορές άτυχος. Διότι τα Τζουμέρκα αυτή τη στιγμή η δροσιά κάθαρα, δηλαδή κοιμάμαι κάθαρα με κουβέρτα για να μάθει ο κόσμος. Έχει δροσιά πάρα πολύ καλά, κατά πράσινα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στην Ήπειρο, όπως υπάρχει και στην Ελλάδα. Ενώ έχουμε πανέμορφα μέρη, φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει στην Αυστρία, παράδειγμα στο Τιρόλο, στο Ίσμπουργκ, στο Σάλτμπουργκ, και εκεί δεν έχει τίποτα και ούτε ξέρει να μιλήσει γερμανικά και αγγλικά, ούτε να παραγγείλει φαγητό. Αντί να έρθουν να γνωρίσουν την Ελλάδα, να γνωρίσουν όλη την Ελλάδα ο ελληνικός λαός. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα έχουν δουλειά τα επαγγελματίες. Τα έχω πει κατά επανάληψη εγώ. Το πρόβλημα είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας, η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, που εισπράττει τουλάχιστον 25 δις το χρόνο από τον τουρισμό. Αλλά αυτοί τώρα έχουν το χαβά τους, πώς θα ξαναβγουν στις εκλογές, και μην κάνει ο ένας κόμμα, μην κάνει ο άλλος, πήρε 3%, πήρε 2%, όλοι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά, δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο, όλα είναι λυμένα. Κύριε Κανελάκη, θυμηθείτε αυτά που σας λέω, εγώ δεν είμαι ούτε πατροκοσμάς, ούτε τίποτε, ούτε Παΐσιος. Είμαι ένας επαγγελματίας χρόνια στο πεζοδρόμιο. Σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε νερό στην Αθήνα. Το φωνάζω και το λέω. Σε 0 χρόνο, για να μην πω 5-10, κάπου εκεί μέσα, οι δημόσιοι υπάλληλοι συντάξεις θα πάρουν 3 εκατοστάρικα, διότι όπως όταν έχεις έξοδα 60 δις το χρόνο και εισπράττεις 40 από φόρους, κάποια μέρα θα βγεις έξω από 13, λένε εδώ στο χωριό μου, στα Ζουμέργα. Αυτά όμως δεν τα βλέπουνε οι υποστήριξες που κυβερνάνε. Το πρόβλημά τους είναι να ξαναβγούνε.
2: Ναι,
1: να βγούνε.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπετε εκεί στον Άγιο Κοσμά κάτω που πήγαινε ο κόσμος και έπαιζε ποδόσφαιρο στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν έχετε παίξει εσείς. Εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, μικρός.
2: Έχω παίξει. Ξέρεις με τι παίζαμε ποδόσφαιρο στα βουνά της Αρκαδίας και στις Κορτινίες, Γιώργο, όταν είμαστε μικροί. Περιμέναμε πότε θα σφάξουν το γουρούνι τους απόκριση για να πάρουμε τη φούσκα του μέσα, τη φουσκώσουμε να την κάνουμε μπάλα, το λεγόμενο τόπι.
1: Εκεί κάτω στον Άγιο Κοσμά, κύριε Κανελάκη, γίνεται μια πολιτεία ολόκληρη. Και, εκτός την κίνηση που θα φρακάρει όλη η Αθήνα, διότι τώρα από την Γλυφάδα να πας στον Άλυμο θέλεις μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Όπου να πας στην Αθήνα έχει φρακάρει τα πάντα. Ο Κηφισός λέει τα πάντα. Πώς να μην φρακάρει, κύριε Κανελάκη, όταν πριν 4 χρόνια που ήταν το δημοκρατικό τόξο στην εξουσία, 5 που ήταν, δεν ήταν οι νοικοκυρέοι, το δημοκρατικό τόξο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι νοικοκυρέοι είναι νεοδημοκράτες που ήταν μετά. Βάλανε να πάνε όλα τα αυτοκίνητα από τους δρόμους που είναι διόδια για να εισπράξουν αυτή με τα διόδια και όλοι οι άνθρωποι που ήταν στους παραδρόμους από τα παντού και στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο και παντού, που άλλος πουλάγε καρπούζα, άλλος είχε ένα καφενιδάκι, άλλος πουλάγε μπανάνες, άλλος πουλάγε αχλάδια, άλλος πουλάγε μήλα και ήταν οι τοπικές κοινωνίες και μπορούσαν να μείνουν στα χωριά τους ο κόσμος. Λοιπόν, τα κλείσανε όλα αυτά για να πάνε μέσα και ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα. Τα 3/4 του πληθυσμού της Ελλάδος είναι στην Αθήνα και δεν το βλέπει κανείς ότι σε μηδέν χρόνο θα πεινάσει οι Αθηναίοι, εμείς που ζούμε στην Αθήνα, θα πεινάσουμε. Διότι κάθε πρωί που ξυπνάει ο καθένας και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να πάρει αχλάδια, μήλα, κάπου γίνονται αυτά. Τα μήλα γίνονται στην Τρίπολη παράδειγμα. Αλλά για να γίνεται ένα μήλο, πρέπει να κάποιος να φυτέψει μηλιά, κάποιος να την ποτίσει, να ρίξει τίποτα, να την κλαδέψει και να τα μαζέψει τα μήλα, αλλά στην Αθήνα. Λοιπόν, όπως και τα κεράσια, όπως και τα πορτοκάλια, τα πάντα. Λοιπόν, βάλανε τα αυτοκίνητα αυτά να περνάνε από διόδια και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός τα διόδια. Διότι πήγαινε ο συνταξιούχος να πάρει 2 κιλά πορτοκάλια και τα έπαιρνε από 60 λεπτά. Και τώρα τα παίρνει από 1,60. Λοιπόν, δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος αυτά. Και βγαίνει η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι και λένε, καλέσαμε τις επιχειρηματίες να μειώσουμε το κόστος. Ποιο κόστος να μειώσεις? Λοιπόν, γιατί η φέτα, για να γίνει, κάποιος πρέπει να πάρει στο βουνό να φυλάξει τα πρόβατα ή να σκαρίσει τα πρόβατα όσοι είναι βλάχοι. Ξέρω, 3 η ώρα τη νύχτα θα λένε καλημέρα, μποζού, μποζόρνο, ξέρω εγώ κάτι βγαίνει εκεί, πάτε να αποσκηθείτε γιατί μετά πρέπει να μαζέψουμε το γάλα, να φτιάξουμε φέτα για να πάνε στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, παντού, για να φάει ο κόσμος. Πώς θα φάει, εδώ έχουν ρημώσει τα πάντα. Εδώ στην Ήπειρο, καλή χρυσή, αλλά ό,τι πει η κυβέρνηση. Ό,τι πει η κυβέρνηση και να μην στενοχωρήσουμε την Ήπειρο, την κυβέρνηση. Εγώ το ξασέρνω με την καλή έννοια και πηγαίνω και εδώ στα κανάλια, στην τηλεόραση, στα Γιάννηνα και το στενοχωρώ βέβαια λιγάκι. Λοιπόν, αντί να κοιτάξουν πώς θα φύγει ο κόσμος από την Αθήνα, πώς θα ελαττωθεί, γιατί είναι με το ζόρι δεν φεύγει. Εγώ έχω κάνει προτάσεις 50 φορές, αλλά δεν ακούει κανένας. Έχω πει ότι για να φύγει ένα 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα, για να βιάσει η Αθήνα, πρέπει να γίνει αεροδρόμιο στο κάστρο, στη Θήβα, για να φύγουν ο κόσμος προς τη Θήβα, Λεβαδιά, Λαμία, για να δουλεύουν εκεί και να μένουν εκεί, για να βιάσει η Αθήνα. Για να φύγουν άλλο 1 εκατομμύριο κόσμος που έχει ρημώσει όλη η Ήπειρο και την Λοκαρνανία, πρέπει να γίνει αεροδρόμιο Φιλιππιάδο, να γίνει κόμπος, όπως έγινε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα γίνεται κόμπος τώρα. Και μπράβο τους, γιατί μεγαλώνουν τα αεροδρόμια και τα κατεβαίνουν αεροπλάνα για τεχνική υποστήριξη. Όπως το Ηράκλειο κάτω, που στην Κρήτη φτιάξανε κι άλλα αεροδρόμια, γιατί εκεί οι ψήφοι πάνε αλλιώς, δεν πάνε, ξέρεις, με το... παίζουν μπάλα με διαφορετικό πόδι. Λοιπόν, και για να μην τους χάσουμε πάνω από εκεί. Αλλά όταν οι αρμόδιοι δεν ακούνε, τι να κάνω εγώ, ό,τι να κάνω εγώ κι εσείς, εμείς τα λέμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας όλοι. Συμφωνείτε ή όχι?
2: Βέβαια συμφωνώ, το συζητάτε, σας ακούμε και πολλά μηνύματα, δηλαδή σας διακόπτω για να πείτε τις απόψεις σας.
1: Εδώ στο Ζουμέργα και στην Ήπειρο είναι φανταστικά, δεν λέω μόνο για την Ήπειρο. Λοιπόν, είναι να έρθει ο άλλος ένα τετραήμερο, πενθήμερο, να απολαύσει, έχει τον βουνό, έχει τη θάλασσα. Η Ισπανία, κύριε Κανελάκη, φέτος θα είχε 100 εκατομμύρια τουρίστες. Και εγώ βλέπεις ότι έρχονται στην Αθήνα, που είναι το κέντρο εκεί, μιλάμε οικογενειάρχες, χαμηλού οικονομική ευχέρεια που έχουν. Λοιπόν, δεν έχουν ο κόσμος χρήματα. Γιατί όλοι οι Ευρώπη έχει γονατίσει οικονομικά, γιατί με τον πόλεμο της Ουκρανίας να σκοτώσουμε την Αρκούδα, και από την άλλη μεριά οι Αμερικάνοι δώσανε χρήματα τεράστια για τον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν χρήματα να έρθουν εδώ στην Ελλάδα όπως κάθε χρόνο. Και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, και το κράτος δεν θα έχει χρήματα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις τους, συντάξεις και τα υπόλοιπα. Και από την άλλη μεριά βλέπεις, η Αθήνα έχει γίνει μια πόλη, κύριε Κανελάκη, την ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και όσοι μας ακούνε, η χειρότερη πόλη της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει δρόμος σωστός, όλο λακκούδες, όλα τα σήματα βαμμένα με σπρέι, δεν ασχολείται κανένας δήμαρχος, κανένας τίποτε, αργά τα ζάπο λέμε. Λοιπόν, μαλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού με τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος είναι από τον άλλο Μαχαλά, ότι βλέπετε την Αθήνα πως... Γιατί αυτή τι είχα κάνει νωρίτερα. Εγώ μιλάω 35 χρόνια για αυτά τα προβλήματα. Έχω πάει 10 φορές με πούλμα δωρεάν, με τον Αθένα, με το Sky, με τον Άλφα. Τώρα δεν με βγάζει κανένας από τους, γιατί εγώ στον χώρο ρίχνω αλάτι στη σούπα και χαλάει τώρα και έρχονται εκλογές. Λοιπόν, πας στην Ακρόπολη και βλέπεις όλα τα σήματα δίπλα και δεν βλέπεις ένα σήμα να μην είναι δεμαμένο με σπρέιτ. Λοιπόν, οι τουρίστες ψάχνουν να βρουν τουαλέτα. Δεν υπάρχει χώρα.
2: Εσείς που ταξιδεύετε τόσα χρόνια, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη, ταξιδεύετε τόσα χρόνια, δεν έχετε, έπρεπε να έχετε κάνει μια έκθεση, να τη δώσετε στα αρμόδια υπουργεία, μέσα από email σε όλα τα υπουργεία και στον πρωθυπουργό. Κύριε, ταξιδεύω και βλέπω και διαπιστώνω αυτά τα πράγματα και ένα και μαρτυρικό.
1: Όταν ήμουν πρόεδρος, κύριε Κανελάκη, τα έστειλα σε όλους και στους δημάρχους και σε όλους. Τι να κάνω εγώ ένας κούκου δεν θέλει την άνοιξη.
2: Ναι, αλλά εσείς έχετε άποψη, έχετε γνώμη, ταξιδεύετε, μιλάτε με κόσμο, έχετε εμπειρίες.
1: Κύριε Κανελάκη, είναι αυτοί που κυβερνάνε, δεν έχω τίποτα προσωπικά με κανέναν, ούτε από το ένα κόμμα, ούτε από το άλλο, είναι ερασιτέχνης και ο ελληνικός λαός που με ακούει πρέπει να ψηφίσει ό,τι κόμμα θέλει, αλλά νέος ανθρώπων να πάνε στη Βουλή. Κανένας που έχει ανέβει πάνω, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε υπουργός, είτε πρωθυπουργός, δεν κάνουν αυτοί. Όταν ο άλλος τώρα έχει 50 σπίτια και 100 σπίτια, και κάνα 50 εκατομμύρια στην άκρη, θα ασχοληθεί τώρα με τον εργατάκο που ξυπνάει 4 ώρα το πρωί. Απλώς παραμυθιάζουν, δίνουν στα κανάλια κανένα λουκού με κανένα κρέμα καραμελέ, ξέρω εγώ εκεί, και λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι έχουμε 25 πόντους, πήραμε ποσοστό γιατί βάλαμε το χέρι στη ζέτη, είδατε έπαιξε τένις πάνω στην Αγγλία ο Ψή, πήγαμε εκεί και αυτό. Αυτά, αν υπήρχε δημοσιογραφία σωστή και πολιτική σωστή, θα έπρεπε να βλέπουν εδώ και 40 χρόνια ότι δεν μπορεί η κυρία Αθήνα να πάρει τα 3/4 του πληθυσμού της Ελλάδος, διότι υπάρχει πρόβλημα, θα πέσει πείνα, δεν θα έχουμε νερό, γιατί φέτος ο Θεός μας ευλόγησε και είχαμε νερό. Ο μόρνος που έγινε εκεί για το νερό της Αθήνας ήταν για 1 εκατομμύριο πληθυσμό, άντε 1,5. Τώρα έχουμε 7 εκατομμύρια μαζί με τους αλλοδέπους. Πού θα φτάσει το νερό, πού θα φτάσουν, δηλαδή θα πηγαίνω άλλο στο σούπερ μάρκετ και θα βρει τα κεράσια 20 ευρώ. Μα πώς θα μην τα βρει, αφού δεν υπάρχει κανένα στην επαρχία να φτιάξει κεράσια, να μαζέψει κάστρο, να μπουν
2: στο νερό. Αυτές οι καλλιέργειες όλες που γίνονται εκεί πέρα προωθούνται προς το εμπόριο που τις πουλάνε, μένουν στα ράφια, μένουν άνθρωποι απόλυτες στις καλλιέργειες. Πώς γίνεται η διανομή.
1: Η διανομή, κύριε Κανελάκη, σε όλα τα χωριά είναι όλοι πάνω από 70. Δεν ασχολείται κανένας να καλλιεργήσει, γιατί δεν μπορεί. Λοιπόν, όλοι οι νέοι φύγανε στην Ευρώπη, αλλού Ευρώπη, αλλού Αθήνα, βάζει ο άλλος πηγαίνει στον βουλευτή και βάζει μέσω στον κυρβουλευτή για να πάει ο γιος του παράδειγμα αστυνομικό στην Αθήνα. Και πηγαίνει γύρω το παιδάκι που ήταν στο χωριό και έπαιρνε αέρα και έτρωγε κεράσια και κάστανα και μήλα και παπάνα, και είναι πάνω σε μια μηχανή και κυνηγάει τον κλέφτη. Ο κλέφτης έχει πάντα ο συνήθως από ένα πιστόλι, αλλά με τον νόμο που έχουμε εμείς δεν έχει δικαίωμα στον νομικό να πυροβολήσει. Θα πάει τη σφαίρα πρώτα και μετά το βάλουμε τη σημαία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και παίρνει 1,000 ευρώ στην Αθήνα και του λέει ο βουλευτής, βλέπετε σου γόνιμψα το παιδί. Και θέλει να ζήσει το παιδί 1,5 χιλιάρικο. Και του στέλνει ο πατέρας από το χωριό, αλλά κάποια στιγμή ο πατέρας δεν θα πεθάνει, θα φύγει από τη ζωή. Θα το πω καλλιτεχνικά. Αυτά είναι όλα λάθη, γιατί αυτοί που κυβερνάνε δεν κοιτάζουν την πατρίδα. Κανένας. Δεν κοιτάζει την παντρεία. Κοιτάζει την πάρτη του και πώς θα πλουτίσει. Λοιπόν, όποιος διαφωνεί, βγάλτε με στο άλλο τηλέφωνο να μου πει εμένα να μπω στη σειρά.
2: Από, με τις εκλογές ασχολούνται εκεί πέρα και ένα γνωστάκι. Τι λένε για τα κόμματα, τι λένε για τους αρχηγούς, τι λένε για τη δραστηριότητά τους, τι λένε για τα αποτελέσματά τους, τι λένε για τις περιοδίες τους, τι λένε για τις υποσχέσεις τους, τους ακούνε, τους πιστεύουν, τι κλίμα επικρατεί.
1: Εγώ έχω, κύριε Καναλάκη, έχω γύρω στις 10 μέρες εδώ στο χωριό και έχω πάει και στην Άρδα και στην Πρέβεζα και στα Γιάννενα. Έχω φίλους αρκετούς και συγκινήσεις και αυτά. Όλοι τους βρίζουνε. Όλοι λένε ότι είναι με το ένα βουτάμε και με το άλλο αρπάζουμε. Κανένας δεν ασχολείται με τα προβλήματα. Εδώ στην Ήπειρο κανένας βουλευτής δεν έχει βγει για να πει 5 πραγματάκια ότι πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο στην Λιμπιάδα, να γίνει κόμπος για να έρθουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από την Αθήνα, να ενισχυθούν τα χωριά, να έχει ο άλλος να πάει στο χωριό, να κάνει οικογένεια, να πάνε τα παιδιά σχολείο, να έχει κότες, να έχει ένα γουρινάκι, να έχει ζωή. Λοιπόν, δεν ασχολείται κανένας. Κοιτάζονται πώς θα πήγε ο ένας να δει ο άλλος. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Όλος ο κόσμος τους φτύνει. Αν λέω του σφίνι, δηλαδή δεν ακούς καλή κομμέντα από κανέναν. Όλοι σου λένε είναι εγώ αυτό που τους λέω πάντα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με βγάζουν εδώ στην Ήπειρο, λέω ότι ψηφίστε κάποιοι πρέπει να ψηφίσουμε, κάποιος πρέπει να μας διοικήσει. Αλλά όχι όμως άνθρωπος ο οποίος πήγε και δεν έκανε τίποτε. Άλλον, τον επόμενο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι, είναι έξυπνοι άνθρωποι, κάποιος να προσφέρει για την πατρίδα. Η πατρίδα είναι από την Ορστιάδα πάνω από την Βουβούσα, στα Γιάννενα, στο Ορμένιο πάνω μέχρι την Κρήτη κάτω, στο Μπαμπού, όλοι αυτό. Κάποιοι πατριώτες θυσιαστήκαν για την Ελλάδα. Τότε εδώ είναι όλοι ξυπνών 12 ώρα το πρωί και νομίζουν ότι είναι πρωί. Λοιπόν, δεν γίνεται με αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Ειδικά εμείς όσοι ζούμε στην Αθήνα πρέπει να ανησυχούμε. Δεν είναι μόνο εγκληματικότητα. Εδώ δεν μπορεί να πας στη δουλειά σου. Μάλιστα. Όπου να πας, λέει ο Πρωθυπουργός με τον πρώην υπουργό που είναι εκεί ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που ήταν υπουργός μεταφορών, θα πάρουμε 1.090 πούλμαν. Ελεφορία. Και αν τα πάρεις και θα μάθουμε και τους οδηγούς λέει να οδηγάνε. Άκου κουβέντα.
2: Ποιος τα έλεγε αυτά, ο Κυρανάκης τα έλεγε, ο Κυρανάκης.
1: Ναι, ναι. Θα μάθουμε και τους οδηγούς να οδηγάνε. Δηλαδή θα πάρει τον άλλον που δεν έχει νέα και θα τον κάνει πιλότο για να πετάξει το αεροπλάνο να τον πάρει στη Σιγκαπούρη. Είναι να γελάς, κύριε Κανελάκη. Είναι να γελάς. Δεν ξέρω μήπως δεν είμαι εγώ καλά, αν έχεις κανένα γιατρό φίλο να με κοιτάξει. Λοιπόν, είναι να γελάς. Είναι να γελάς. Ένας οδηγός μπορεί να οδηγήσει ένα λεωφορείο με 120 επιβάτες, 150 μέσα, αν δεν έχει εκπαιδευτεί, αν δεν έχει πάει να δουλέψει ένα φορτηγάκι, μετά ένα σχολικό, σιγά σιγά να ανέβει στα πούλμαν. Έτσι ανεβαίνουν. Έτσι ανεβαίνουν. Δεν ανεβαίνουν, δηλαδή. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, οι νέοι αποφεύγουν να βγάζουν διπλώματα. Γιατί κάνουν 3.000 και 4.000 για ένα δίπλωμα. Να δίνουν τα διπλώματα από το στρατό. Όποιος οδηγάει στο στρατό και στρατιωτικό δίπλωμα να παίρνει αντίστοιχο δίπλωμα όπως δίνανε παλιά. Να μπαίνουν στο επάγγελμα τα παιδιά 20 χρονών, να μην είναι άνεργα. Λοιπόν, και έτσι θα προχωρήσουν, δεν υπάρχουν οδηγοί τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Και έχω πει και το άλλο, εκεί που οδηγάνε μέχρι 9 θέσεις τα μπανάκια, να αφήσουν να οδηγάνε μέχρι 14. Το άλλο πολυμανάκι το μικρό είναι μισό μέτρο, δεν είναι τίποτα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε σέρβις στα τουριστικά γραφεία που δεν έχουν οδηγούς για τους τουρίστες. Και πρέπει να καταλάβουν, το Υπουργείο Τουρισμού δεν ξέρω υπάρχει, δεν υπάρχει του πολιτισμού. Αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα, δεν βλέπουν τα προβλήματα αυτά. Αυτά που λέμε εμείς τώρα, δεν υπάρχουν προβλήματα.
2: Έλατε.
1: Έρχεται ένας επίσημος στην Αθήνα.
2: Εκεί τα χωριά πώς είναι, τι προβλήματα υπάρχουν εκεί γύρω. Ναι.
1: Όπως πούμε.
2: Ναι.
1: Οι ξεναγός...
2: Για
1: λέγε. Ναι, οι ξεναγοί δεν κρύβουν για να πούμε τουαλέτα. Πού να πούμε τουαλέτα. Πες πούμε και είναι πιστές. Λοιπόν, στον δρόμο δεν υπάρχουν. Δηλαδή γινόμαστε διεθνώς ευρύνη. Τα έχω πει 100 φορές. Τι άλλο να κάνω, να αρχίσω τα κλάματα, να πάω στο γεπίνι της Άρβου, να πέσω μέσα, να ξυπνήσω ο κόσμος και να τους στείλω στο σπίτι τους. Πρέπει να πάω στο σπίτι τους. Μα ακούτε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό από τον πάπο στον ανοιξό. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν ανοίξει στα κόρα σε 5 χιλιάδες. Να πάει και να ψηφίσετε με όλους τους ανθρώπους.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη, τα είπες και σήμερα. Έδωσες μια εικόνα πάλι για τα Τζουμέρκα. Να δώσεις χαιρετισμού στα Τζουμέρκα. Να έχεις ένα τελευταίο σχόλιο. Έχεις 30 δεύτερα ακόμα. 30 δεύτερα μένει.
1: Όποιος θέλει να φύγει. Καταρχήν, σε έχω πει να σε περιμένω στα Τζουμέρκα.
2: Θα έρθω, σου το υποσχέθηκα. Αν βρω χρόνο, αγαπητέ φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη, θα έρθω να κάνουμε και ρεπορτάζ. Εκεί πέρα μιλήσουμε με το λαό.
1: Έχει κοντοσούλ, έχει.
2: Όλα θα βρούμε.
1: Έχει πίτε και όσοι είναι ελεύθεροι. Θα παντρευτούν γιατί υπάρχουν και μη τις καλές και γαμπροί.
2: Α, και εγώ να παντρευτώ, και εγώ να παντρευτώ, Γιώργο, γιατί όχι.
1: Το τελευταίο να πω, εδώ υπάρχουν σπίτια με 20.000 και με 15 με 30.000, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά με οικόπεδα, γιατί πεθάνανε οι γονείς, τα παιδιά φύγανε, δεν έρχονται και πουλούνται πάρα πολύ φθηνά. Αντί να αγοράσουν ένα γεωπαχή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, να έρθουν εδώ να αγοράσουν ένα σπιτάκι, να έχουν ένα εξοχικό. Για να παίρνουν καθαρό αέρα για να ζήσουν. Γιατί το καλοκαίρι δεν υποφέρει στην Αθήνα και στις πόλεις. Ενώ εδώ έχουμε δροσιά κάθε βράδυ και μέρα παραμέρα βρέχει. Λοιπόν, σας φιλώ όλους από τον Τζουμέρκα.
2: Να σε καλά, Γιώργο Αναγνωστάκη. Χαιρετισμούς στα Τζουμέρκα και θα βγαίνουμε συνέχεια να δίνεις την εικόνα που πρέπει να δίνεις σαν περιηγητής αλλά και σαν κάτοικος των περιχών και πέρα και ενημερώνεις τον κόσμο. Να σε καλά, φίλε Γιώργο.
1: Θέλω του στενοχωρώ του πολιτικού όμω και λένε ότι είναι ακροδεξιό και φασίστα.
2: Α λένε ότι θέλουν, εσύ πες την άποψή σου, Μωρή Γιώργο, θα σταματήσουμε σε αυτά. Είναι δυνατόν να μείνουμε σε αυτά. Πάμε παρακάτω, προχωράμε δυναμικά. Να είσαι καλά, Γιώργο Αναγνωστάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν Γιώργο Αναγνωστάκη, ο άνθρωπο ο οποίο ταξιδεύει μέσα με πούλμα με τουρίστε και μαθαίνει κάθε μέρα και την Ελλάδα και το εξωτερικό και περιγράφει την κατάσταση πώ είναι. Για πρέπει σιγά σιγά να ακούγονται και αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν εικόνα, έχουν γνώση, έχουν νου, έχουν στοιχεία και πρέπει να ακούγονται από του αρμόδιου υπουργού και τι αρμόδιε υπηρεσίε, μήπω και βελτιωθεί κάτι. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι γίνεται με του υπόλοιπου. Τα θέματα μα είναι πάρα πολλά και σήμερα. Σα είπα και για το Καστελόριζο, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με τον γιατρό. Δεν ξέρω κάτι έκανε ο γιατρό και έφυγε, παρετήθηκε μαζί με μια γιατρέσα. Είπαν ότι θα αντικαταστήσουμε. Λέτε τα νησιά μας τώρα το καλοκαίρι πρέπει να τα φροντίσουμε και για θέματα συγκοινωνίας και για θέματα υγείας και για θέματα ιατρίων και για θέματα γιατρών και για θέματα τροφίμων και για θέματα αστυνόμευσης. Πάνω απ' όλα συγκοινωνία, να μπορούν να ταξιδεύουν οι τουρίστες, να πηγαίνουν στα νησάκια, μήπως και δουλέψουν για φέτο οι άνθρωποι να έχουν ένα. Πάμε στον Νίκο Ναρβανίδη. Λοιπόν, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να δώσουμε σήμερα την εικόνα. Αν δεν μπορέσουμε να τη δώσουμε αυτή την εικόνα σήμερα, τότε τι κυβερνάμε. Κυβερνάμε για να ερχόμαστε κάθε τέλος τετραετίας να είμαστε σε προεκλογική περίοδο και να λέμε και να υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Μα είναι ντροπή, ρε παιδιά, πια. Έχει ξεφτυλιστεί πλέον αυτό το θέμα. Όπως καταντήσαμε, θα λέμε έρχονται εκλογές και θα γελάμε. Θα λέμε ανέκδοτο είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Αν δεν αλλάξουμε μυαλά και εμείς οι εργαζόμενοι και εμείς οι πολίτες. Να δούμε ποιους πολιτικούς θα επιλέξουμε, ποια κόμματα θα επιλέξουμε, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, παντού δηλαδή, στα νησιά, στα βουνά, στα χωράφια, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στα νοσοκομεία, στην εγκληματικότητα, στα ναρκωτικά, στα σχολεία, στα παιδιά μας, κλείνουν τα σχολεία όλα. Και γιατί κλείνουν τα σχολεία, έλατε, αφού δεν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει υπογεννητικότητα, πρόβλημα υπογεννητικότητας, οι νέοι δεν πάνε γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, η επαρχία είναι ξεχασμένη. Και έχω ένα φίλο μου εκεί πέρα, ο οποίος τα γνωρίζει ο άνθρωπος, περιοδεύει από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη και μιλάει με τους κατοίκους εκεί πέρα. Είναι ο μόνος που έχει φωνή και βγαίνει και τα λέει έξω από τα δόντια για μήπως βελτιωθεί τίποτα. Αυτός είναι ο Νίκος Αρβανίτης, ο πολιτικός αναλυτής, ο οποίος πάντοτε δίνει το στίγμα του και δίνει την πληροφορία για τους κατοίκους. Του ζητήσαμε και σήμερα να είναι μαζί μας, κάθε φορά τον επιστρατεύουμε και χωρίς να τον ενημερώσουμε. Και όλα είναι σε τιμότητα, είναι τιμοπόλεμος ο Νίκος Αρβανίτης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, Νίκο Αρβανίτη, πώς είσαι?
3: Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Με βρίσκεται να πηγαίνω στη Μητσάρα και κάποια σημεία δεν πιάνει καλά το σήμα.
2: Δεν πειράζει, εσύ είσαι διεθνής, έχεις διεθνές σήμα, οπότε πιάνεις παντού, Νίκο, εσύ. Οπότε πρέπει να σταματήσεις κάπου, Νίκο, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, κάπου χάνεσαι ένα. Αυτά είναι τα. Έχουμε και τις ιδιωτικές τηλεφωνίες, τις εταιρείες, οι οποίες να βλέπεις λοιπόν. Ο άνθρωπος θέλει να ταξιδέψει, να πάει κάπου και ενώ μιλάει ξαφνικά χάνεται. Βάλτε και καμιά κεραία παραπάνω, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά βγάζετε από τις ιδιωτικές τηλεφωνίες. Βάλτε μια κεραία παραπάνω να πιάνει ο κόσμος, να ταξιδεύει, να μην χάνονται συνομιλίες, να μην χάνονται επικοινωνίες. Ορίστε, το χάσαμε τον Νίκο τον Αραβανί, τώρα τον ξαναπάρουμε. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι τα αποτελέσματα λοιπόν της αδράνειας και από τις ιδιωτικές τηλεφωνίες. Δεν βάζουν μια. Αφού βλέπουν υπάρχουν προβλήματα σοβαρά λοιπόν στην επικοινωνία. Δηλαδή οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται μόνο στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω που αλλού. Στα άλλα χωριά δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν πρέπει να πάρουν. Αυτά είναι τα προβλήματά μας που καταλάβατε που συμβαίνουν εδώ πέρα. Άντε να επικοινωνήσεις τώρα με τον Νίκο τον Αραβανίδη ή οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πραγματικά κανένας δεν δίνει σημασία με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Περπατάμε στους δρόμους, οδηγούμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι, οι περισσότεροι παραβιάζουν και κόκκινα και κίτρινα και στα stops, αλλά δεν υπάρχει τροχέα. Να τους σταματήσει, να τους ελέγξει, να πάρουν και κλείσει άμα έχουν κάνει παρανομία και έχουν κάνει παράβαση, να αφαιρεθούν διπλώματα, να αφαιρεθούν πινακίδες από τη στιγμή που προβλέπεται βέβαια από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και είναι παραβάντες και παρανομούν. Από τη στιγμή που παρανομείς θα υποστηρίξει τις συνέπειες. Τι λέει η τάδε παρανομία, αφαίρεση πινακίδων, να αφαιρεθούν οι πινακίδες. Τι λέει άλλη παρανομία, αφαίρεση διπλώματος, να αφαιρεθεί το δίπλωμα. Τι λέει άλλη παρανομία, να πάρει κλίση. Τα 30, 40, 100, δεν ξέρω πόσο είναι κλίση, όπως λέει ο κώδικας. Γι' αυτό λοιπόν. Να προσέχουμε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο και να πηγαίνουμε να τρέχουμε να πληρώνουμε τώρα ή να ζητάμε ρουσφέτια να πάρουμε τις πινακίδες όπως γινόταν παλιά. Τώρα δεν γίνεται τίποτα, τελειώσαν όλα. Έχουν αγρέψει τα πράγματα και πολύ καλά να τα αγρέψανε όπως έπρεπε να έχουν αγρέψει εδώ και καιρό. Όπως με τις φωτιές. Τεράστιες οι φωτιές. Παντού οι φωτιές. Καίγεται η Ελλάδα πάλι. Κανένας δεν μιλάει. Ασχολούνται όλοι με τους Ρώσους φαρσέρς που κάνανε τη φάρσα λοιπόν στον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο. Από εκεί πέρα. Φωνή βόντος εντυρήμου. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ειλικρινά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας σε αυτή την κοινωνία. Είμαστε τώρα. Μιλούσαμε με τον Νίκο τον Αραβανίτη και άντε να τον πιάσει τώρα μέσα στα βουνά της Αρκαδίας. Πού να βρει σήμα. Πού να βρει σήμα και πώς να πιάσει και πώς να επικοινωνήσει. Είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα κόμματα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κάνουν άλλο κόμμα ένας, άλλο κόμμα ο άλλος. Έχουν φτάσει στο 0,1% και βγαίνει ο Φάμελος και μιλάει να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Νέτσο. Αφού δεν σε υπολογίζει κανένας, αγαπητέ μου φίλε. Το διαλύσετε το μαγαζί. Το κάνατε, οικόπεδο το κάνατε το μαγαζί. Φύγαν όλοι και φεύγουν όλοι, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και ο Τσίπρα λοιπόν απειλεί ότι θέλει να ξανακυβερνήσει. Μα πώς θα ξανακυβερνήσει, κύριε Τσίπρα, δεν σε γνωρίσαμε, δεν σε ζήσαμε 4,5-5 χρόνια περίπου. Τι έκανες. Υποθήκευσες στην Ελλάδα για 99 χρόνια, πούλησες στα αεροδρόμια, πούλησες στα νησιά, πούλησες τα πάντα και από εκεί πέρα τι να σου πούμε. Υπάρχει θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για να υπάρχει μια επιφάνεια σε όλα αυτά τα θέματα και μια διαφάνεια ή μια τέλος πάντων ένας έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυτά που κινούνται σήμερα μέσα στην Αθήνα, στο κέντρο, στο μποτιλιάρισμα, στο χάος της Αθήνας, στο χάος της Αθήνας πραγματικά ένα μπάχαλο υπάρχει. Δεν δουλεύει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Ο καθένας περνάει όποιο κόκκινο θέλει, όποιο τόπο θέλει, γίνονται τροχαία. Αυτά τα παιδιά εκεί με τα πατίνια χάνουν τη ζωή τους. Πάλι χτες ένα παιδί, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, πέρασε, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο και το παιδί βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτά όμως δεν τα βλέπει η πολιτεία, δεν τα βλέπει βέβαια, μέσα από τα στούντιο και μέσα από αυτά δεν τα βλέπει η πολιτεία. Γι' αυτό λοιπόν. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να ελέγξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και ο ελληνικός λαός τώρα που έρχονται εκλογές να φροντίσει τι θα ψηφίσει και πώς θα ψηφίσει. Πάμε τώρα λοιπόν στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Αύριο λοιπόν γίνεται η σύνοδος κορυφής. Θα μαζευτούν 27 του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι, να μιλήσουν λοιπόν για το μέλλον της συμμαχίας. Ποιο μέλλον της συμμαχίας? Εδώ Τραμπ κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Προσπαθούν να αντισταθούν οι Ευρωπαίοι, αλλά πώς να αντισταθούν. Πώς να αντισταθούν και με ποιο τρόπο. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ήταν ενωμένοι και να έχουν δύναμη εδώ και δεκαετίες. Αλλά το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, στο τραλαλά. Και άλλος τράβαγε από εδώ, άλλος τράβαγε από εκεί. Όλοι κοιτούσαν λοιπόν και με τους μετανάστες. Επιτρέπεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ταλαιπωρεί αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από διάφορες χώρες που έπρεπε να τους σταματάει στις χώρες τους εκτός από τις εμπόλεμες βέβαια που θέλουν να φύγουν. Είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Λίβανος, είτε λέγεται Γάζα που θέλουν να φύγουν άνθρωποι για να σωθούν από τις καταστάσεις. Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Έπρεπε να τους σταματήσουν μέσα στις πατρίδες τους από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προβλήματα εμπόλεμα και σοβαρά για να φύγουν και να υπάρξει ανάπτυξη μέσα στην πατρίδα τους και να μείνουν εκεί οι πολίτες. Όχι να παίρνουν τα καράβια και να θαλασσοπνίγονται για να πάνε σε χώρες της Δύσης, όπου και εκεί δεν υπάρχει καμία. Πάμε στον Νίκο τον Αρβανίτη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά και αυτός ταλαιπωρείται. Για πρέπει λοιπόν να δώσουν στίγμα και μήνυμα στις χώρες που δεν έχουν πολέμους και δεν έχουν προβλήματα, να δώσουν να τις ενισχύσουν αυτές τις χώρες, είτε λέγονται χώρες της Ασίας, είτε λέγονται χώρες της Αφρικής, είτε λέγονται χώρες, δεν ξέρω ποιες χώρες λέγονται, που φεύγουν από εκεί πέρα, από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, από το Σουδάν, από που φεύγουν. Μια χαρά είναι οι χώρες αυτές. Αλλά βρήκανε λοιπόν τη Δύση και νομίζουν λοιπόν μέσα από τη Δύση θα βρουν την καλύτερη πατρίδα τους. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε τώρα στον Νίκο τον Αρβανίτη, γιατί ταλαιπωρείται και αυτός και τον ταλαιπωρούμε, διότι όπως είπα και πριν, οι ιδιωτικές εταιρείες ραδιοφωνίας δεν βάζουν 5 δραχμές παραπάνω από την τσέπη τους, βέβαια, να τα οικονομήσουν. Θέλουν να οικονομάνε και να βγάζουν χρήματα και να κερδοσκόπησουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Να βάλουν 5 κεραίες παραπάνω να πιάνει ο κόσμος εκεί που πηγαίνει. Δηλαδή και η τηλεφωνία ιδιωτική, πρέπει να είναι η κινητή τηλεφωνία, πρέπει να είναι μόνο να δουλεύει μόνο για την Αθήνα, να πιάνει μόνο στην Αθήνα και και να πιάνει στη Θεσσαλονίκη και σε 5-6 άλλες περιοχές. Η υπόλοιπη Ελλάδα θα κάνει. Ρίχτε λοιπόν, επενδύστε κύριε, βάλτε εσείς εκεί τη ιδιωτική ραδιοφωνία. Βάλτε κάποιες σειρές εκεί. Βλέπετε στην ορεινή Ελλάδα δεν πιάνουν τα μηνύματα, τα σήματα. Γιατί είναι τα βουνά. Βάλτε σειρές πάνω στα βουνά. Πάνω περίπτωση τώρα με τον Νίκο τον Αρβανίτη. Ταξιδεύει ο άνθρωπος προς την Δημητσάνα για να πάει αποστολή. Κάποια αποστολή έχει και ξαφνικά χάθηκε το σήμα. Και πρέπει να σταματήσει κάπου ο άνθρωπος για να μιλήσουμε. Νίκο, πού σε πετυχαίνουμε τώρα? Στη Δημητσάνα βρήκες ένα μέρος, ένα πάγιο που λένε στο χωριό μου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε?
1: Είμαστε σε 2 λεπτά, θα είμαστε στη Δημητσάνα, ως πάντα είμαστε μια χαρά.
2: Α, μπράβο,
1: και
2: μπράβο.
1: Όσο αφού είπατε για τις ιδιωτικές εταιρείες και τα λοιπά, δεν

0: και στους πεζοπόρους, στους ανθρώπους που περπατάνε χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εποχή όμως για κάτι τέτοιο, γιατί το καλοκαίρι σταματάει αυτό Ιούλιο Αύγουστο ειδικά. Δεν είναι Σαββατοκύριακο, είναι Δευτέρα. Είναι πολύ λίγα πράγματα. Στη Δημητσάνα θα βρούμε κόσμο όμως, γιατί πανηγυρίζει η Δημητσάνα αύριο της Αγίας Κυριακής. Σήμερα είναι ο Μεγάλος Πέμπτος. Θα έχει πολύ κόσμο. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Δεν έχει, δηλαδή καθημερινά δεν υπάρχει κόσμο. Δεν δουλεύει η αγορά στην όποια αγορά.
1: Κατάλαβα. Ως προς τους δρόμους, στη λειτουργία τους, χθες έτυχε να πάω εκτάκτως στο χωριό μου, στο Βούτσι Κουρτινίας, Νίκο Αρβανίτη, με τον ανιψιό μου τον Γιώργο τον Κανελάκη, τον ξέρεις και τον πρόεδρο και τον πρώην πρόεδρο του
0: χωριού,
1: για μια δουλειά.
0: Νομίζω ότι το είδατε το πρόβλημα και είδατε ότι δεν υπερβάλλουμε. Δηλαδή, όντω υπάρχει πρόβλημα. Ευτυχώς δρόμος τώρα.
1: Όχι,
0: να είναι κομμένο δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Τι υπερβάλλει.
0: Και να πληρώνουν ένα πια κανονικό.
1: Δεν είναι ότι υπερβάζει ο βαρολογή, υπερβάζει. Ίσα και πολλή ποια και πολλή αυτά μπορούσα να τα πει πιο καυστικά ακόμα. Τι υπερβάζει. Και όταν βλέπαμε τον δρόμο εκεί πέρα, λέγαμε ρε παιδί μου, ίσω μέσα στο μυαλό μα συνέχεια λέμε αυτά έλεγε ο Νίκο Αρβανίτη και τα βρήκαμε μπροστά μα. Δηλαδή φτάσαμε κοντά στην Τρίπολη και δεν ξέραμε πού να πάμε. Κατασκευάζανε ένα μέρο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι κάνανε, ένα στρογγυλό.
0: Ναι, τον κόμβο.
1: Τον κόμβο κάνανε εκεί πέρα και δεν μπορούσαν.
0: Το εκατομμύριο κύριο ο κόμβο, τι κόμβο θα γίνει άραγε. Αυτός προβλέπεται μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Εκτός και μας πούνε παίρνει παράταση και θέλει αύξηση μισθού γιατί βρήκαν εμπόδια. Πάντως το κοντήρι είναι μισό εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε τι γίνεται, λέει, και ταλαιπωρεί το κόσμο, έπρεπε να πάμε μέσα από κάτι παραγκάψεις, μέσα από κάτι χωράφια, μέσα από κάτι χωριά μας.
0: Ναι. Όχι, εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Πόσες φορές σε θυμηθήκαμε και σε λέγαμε, ρε παιδί μου, ναι. Τα έλεγε ο Νίκος Αρβανίτης και μου έλεγε ο ανιψιός μου, τα ακούω, μου λέει που τα λέει ο Νίκος Αρβανίτης κάθε φορά, μου λέει και λέω πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο άνθρωπος και επιβεβαιώνεται αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή δεν συγκινείται κανένας για αυτόν τον τόπο, ρε, ο Νίκο Αρβανίτη.
0: Κοιτάξτε, δεν ζούμε πλέον τις εποχές που υπήρχαν πολιτικοί μόνο κρονογιώτα, που υπήρχε πολιτική με ήττα. Ζούμε πλέον σε εποχές που όλα γίνονται επικοινωνιακά. Είναι επικοινωνία. Τα ΜΜΕ δεν ασκούν τα καθήκοντά τους. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η δημοσιογραφία είναι έλεγχος στην εξουσία. Αυτά δεν υπάρχουν. Όλοι έχουν συμφωνήσει. Πάνε σε ένα πανηγύρι και ελάχιστα πράγματα γίνονται ως τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και χωρίς να ξέρει κανείς τον χρόνο που τελειώνει.
1: Η αδράνεια βέβαια των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των υφυπουργών, υπουργών, παραπροϋπουργών, δεν ξέρω τι κυβερνήσεων, είναι στα ίδια χάλια, στην ίδια κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, τα έχουμε πολλές φορές. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι πολιτικοί πλέον κτλ. Ασκούν επάγγελμα, δεν ασκούν λειτουργήμα.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή, για ποιο δήμο μιλάμε.
1: Ο κόσμος τώρα εν όψη της προεκλογικής, της παρατεταμένης περίοδου, τέλος πάντων προεκλογικής περίοδου, ο Νίκο Αρβανί, τι λέει ο κόσμος, τι λέει για τα κόμματα, για τα δεξιά, τα αριστερά, τα κεντρό, οτιδήποτε.
0: Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν ασχολείται όπως παλιά με τα κόμματα. Έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ. Δεν βλέπει και φως, δεν βλέπει και κάτι ουσιαστικό. Στέκεται πολύ στα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρετε, τα κόμματα στην Ελλάδα είναι αρχηγικά. Μετράνε τα πρόσωπα, βεβαίως μετράνε τα πρόσωπα, μετράνε πολλοί οι τοπικοί βουλευτές, οι πολιτευτές, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλο αυτό το σύστημα. Αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα κόμματα δεν έχουν τις οργανώσεις που είχαν, δεν έχουν τη δομή που είχαν. Τα προβλήματα μεγαλώνουν και έχει πολύ διασπαστεί ο κόσμος. Εκτός από την αδιαφορία, τον βλέπεις ο άλλος πάει στο ένα άκρο, ο άλλος πάει στο άλλο άκρο. Ο άλλος λέει εκείνο, ο άλλος λέει τ' άλλο. Δεν υπάρχει δομή. Δεν υπάρχει μια πολιτική συγκρότηση για να πεις ότι ξέρεις αυτά τα 5, τα 7, τα 8 κόμματα θα βγουν μπροστά.
1: Πιστεύεις ότι αυτός ο τόπος κάποια στιγμή θα διάσπρει, μέρα να το πω έτσι, Νίκο Αρβανίτη, Νίκο Αρβανίτη. Πιστεύεις ότι θα υπάρξουν πολιτικοί έντιμοι, σοβαροί, αποφασισμένοι να δημιουργήσουν μια άλλη εικόνα σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι τόσο ευλογημένη χώρα, τόσο πλούσια χώρα, με ήλιο, με πολλά πράγματα, με θάλασσα, οτιδήποτε, που θα μπορούσε να ήταν το διαμάντι της γης, όπως το λέγανε Αθήνα Διαμαντόπετρα της γης, το δαχτυλίδι. Μου φαίνεται έχει γίνει Αθήνα Διαμαντόπετρα, το χάλι σου που έχεις. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κατάσταση, τέτοια εικόνα και στην Αθήνα και στην Ελλάδα, Νίκο Αρβανίτη?
0: Εγώ για να σας πω την αλήθεια, βλέπω διπλές εκλογές την άνοιξη.
1: Διπλές εκλογές βλέπεις,
0: ναι. Δεν βλέπω να κάνει ο Μητσοτάκης νωρίτερα εκλογές. Δεν έχει λόγο. Τα ΚΑΠΑ θα προχωρήσει σε διπλές εκλογές και μετά από 18 μήνες που είναι και οι αυτοδιοικητικές εκλογές,
1: ναι,
0: περιφέρειες και δήμους και τέτοια, νομίζω θα έχουμε εθνικές εκλογές.

0: εκλογές, όπου εκεί πραγματικά θα βγει μια ισχυρή κυβέρνηση. Μέχρι τότε βλέπω ανίσχυρα πράγματα.
1: Εδώ υπάρχουν τόσοι πολιτικοί, τόσα κόμματα και συνέχεια γίνονται. Ο Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα, ο Πολάκης θέλει να κάνει κόμμα. Θα κάνει και ο Κανελάκης στο τέλος κόμμα, όλοι θα κάνουμε κόμμα. Αλλά υπάρχουν όμως αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν κάνει κόμμα και φύγανε από κάποια κόμματα. Και ένας από αυτούς είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει αργότερα, που ήταν στη Νίκη και έφυγε. Και έφυγε ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Για τον βουλευτή με τις εικόνες τι είναι.
1: Μπράβο, τον έχω απέναντί μου.
0: Είναι τον κύριο τον γιατρό, τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Ξέρετε, όπου έχω μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, δεν μπορεί να φανταστεί τον Νίκο Αρβανίτη με τι ωραία λόγια μιλάνε. Είναι άνθρωπος έντιμος.
0: Να σας πω κάτι, δεν έκανε και τίποτα το τραγικό.
1: Ωραία, καλά έκανε και πώς το λένε, και που πήγε και έριξε τις ψευτοεικόνες. Αυτό
0: δεν είναι. Δεν είναι να πηγαίνει να βάζει ο καθένας ό,τι φαντασιώνεται ότι είναι έργο.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Έχουμε τόσους πολιτικούς αργηγούς, είναι αναξιόπιστοι, είναι δειλοί, είναι άτολμοι, είναι ανεπαρκείς. Δηλαδή πώς θα προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος και βλέπεις ένα Μητσοτάκη να αλωνίζει, διότι είναι άβουλοι, διεφθαρμένοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πρέπει, θέλει ασυμβίβαστος, αδούλωτος, αδιαπραγμάτευτος και απροσκύνητους πολιτικούς για να χτυπήσουν και το χέρι στη γροθιά και το χέρι στο τραπέζι και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αύριο έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Πάει ο Τραμπ εκεί πέρα να κάνω δώρα, λέει στον Ερντογάν. Τι δώρα θα κάνεις, ρε μεγάλε? Είσαι πλανητάρχης. Τι πάει να πει κάνεις δώρα σε μια χώρα η οποία είναι και αυτή μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και βγαίνεις σε δημόσια και λες θα πάω να κάνω δώρα στον Ερντογάν, το φίλο μου? Είναι πολιτική αυτή, είναι στρατηγική αυτή, είναι δικαιοσύνη αυτή, είναι πλανητάρχης αυτός, είναι υπερδύναμη αυτός ή είναι κάτι άλλο, φιλενικό, που δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον τόπο? Και όταν εξελέγει, λέει εγώ θα καταργήσω τους πολέμους, πριν εκλεγεί ήταν στις προεκλογικές του υποσχέσεις, θα καταργήσω τους πολέμους, και από τότε που ανέλαβε έχουν πολλαπλασιαστεί οι πόλεμοι. Πού πάμε με αυτά τα? Τι λέει ο κόσμος εκεί στην περιφέρεια, Νίκο Αρβανίτη?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν η άποψή μου είναι ότι δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την κυβέρνηση και δεν πάνε καθόλου καλά στην περιφέρεια. Αυτό αποδεικνύεται ότι και σήμερα, ας πούμε, ήρθε ο Δόντιας στην Τρίπολη, ταξίδι αστραπή, να μαζέψει τα στελέχη. Γιατί δυσκολεύονται ακόμα και στο ψυχοτέλειο να βρουν άτομα, αυτό που λέμε, της προκοπής που λέει ο κόσμος. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει δεθεί στο άρμα του Τραμπ. Εκεί που ήταν εναντίον του, έχει δεθεί ότι πει ο Τραμπ. Ξαφνικά όμως βρίσκεται μπροστά σε ένα, αν θέλετε, σταυροδρόμι που ο Τραμπ λέει σε όλους τα ίδια. Τη μία μέρα τους ανεβάζει, την άλλη μέρα τους κατεβάσει. Nice. Έχει και προβλήματα. Τώρα βρίσκεται σαν διέξοδο η Ελλάδα, γιατί ο Τραμπ φαίνεται ότι συμπαθεί περισσότερο, και για λόγους προφανώς επιχειρηματικούς συμφέροντος δηλαδή, ναι, την Τουρκία. Αν αύριο οτιδήποτε ανακοινώσει, αύριο θα είναι σε βάρος της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία, μην κρυβόμαστε, ανάμεσα στους άλλους στόχους που έχει, είναι και η επέκταση στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν φαίνεται, και αν θυμάστε, και τα θυμάστε καλά, τα ΜΜΕ είχαν για μια εβδομάδα, μας είχαν τρελάνει το χειμώνα ότι έρχεται το Τραμπ τον Ιούλιο στην Αθήνα.
1: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι μετά τη σύνοδο, μετά την Αθήνα, έρχεται το Τραμπ εδώ πέρα. Νομίζω από την πληροφορία θα στείλει εδώ πέρα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα στείλει μετά τη σύνοδο.
0: Απενείχθη όμως ότι δεν υπήρχε τίποτα.
1: Αλλά
0: η ελληνική κυβέρνηση για να εντυπωσιάσει. Ούτε ποτέ έμαθε ποτέ ο Τραμπ ότι έχει στο μυαλό του να φύγει για την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έμαθε ότι θέλουν οι Έλληνες να μας επισκεφτεί, αλλά μέχρι εκεί.
1: Έτσι. Και καλύτερα που δεν έρθει, Νίκο, φαντάζεσαι να έρθει εδώ πέρα και έχει καμιά απόπειρα στον Τραμπ και άντε μετά να τα μαζέψει, αδερφέ μου, τι θα γίνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και φαντάζεστε και να έρθει εδώ πέρα και να πει, κοιτάξτε, να δείτε, την Τουρκία είναι αδερφή χώρα και θα λυπάει, είναι φίλος με Ερντογάν, και κοιτάξτε εκεί πέρα να συνεργαστείτε. Άντε θα τα
1: απαντήσει μετά. Νίκο Αρβανίτη, συγγνώμη, σε διακόψαμε και από τη βιτρίνα, από τα δρομολογιά σου και τις έρευνες και την περιοδία σου. Να δώσεις χαιρετισμού σε όλο το λαό εκεί πέρα. Να ξέρεις και η τηλεόραση, θα βγούμε και μεθαύριο τηλεόραση στο Blue Sky. Και η τηλεόραση και η ΕΡΤ εδώ πέρα είναι στη διάθεση όλων των ανθρώπων, και τα μικρόφωνα για τη φωνή τους, τη διαμαρτυρία τους, να βγουν στον αέρα να φωνάξουν δυνατά. Μήπως και αλλάξει κάτι, Νίκο! Δεν πάμε καλά, φίλε, δεν πάμε καλά.
0: Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Από το κακό στο χειρότερο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, Νίκο. Χαιρετισμού στη Δημητσάνα. Να είσαι καλά,
0: φίλε.
1: Επίσης από μένα. Πολλά φιλιά έχεις εδώ πέρα που πουλούσε τα ακροατές. Αλλά θα στα πω την επόμενη φορά, γιατί ήθελα να σε διακόψω για να συνεχίσω τα
0: καλά.
1: Πάμε τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μετά τον Νίκο Αρβανίδη, μετά την Δημητσάνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πανταχού παρόν, και η ψυχή του και η καρδιά του και η επιστήμη του και η δραστηριότητά του. Αυτός ο άνθρωπος είναι, τον αγαπάει ο ελληνικός λαός, και πρέπει ο ελληνικός ελληνικός λαός να καταλάβει και πρέπει τι θα, να συνειδητοποιήσει τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Εγώ πραγματικά συγκινούμαι πάρα πολύ όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο με τέτοια γλώσσα, με τέτοιο συνέστημα, με τέτοια πίστη, με τέτοια ευλογία που μιλάει. Και βλέπεις, μου το έχουν πει και κάτω από την Αρκαδία που είχε πάει ο Νίκος, ο Τσελίκας και πολλοί καλοί άλλοι άνθρωποι που είχαν πάει σε μια συνάντησή του στην Πάτρα, σε μια ομιλία του, και μου λέει: φίλε Κανελάκη, δεν μπορείς να φανταστείς τι άνθρωπος είναι αυτός, τι ομιλίες κάνει, μου λέει, τι γνώσεις έχει. Του λέω: ποιον λες ρε φίλε, για ποιον μιλάς? Λέει: για τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον βουλευτή, του λέω, και τον πρόεδρο του ελληνικού παλμού, τον βουλευτή. Ναι, μου λέει. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυβερνάει, του λέω. Τι μου λες τώρα, έτσι λένε εδώ πέρα, έπρεπε να κυβερνάει, τόσο ευλογημένος και ηθικός και έτοιμος άνθρωπος είναι. Και έχουμε σήμερα τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, μαζί με την γλυκύτατη κυρία είναι. Κυρία Ελένη, είσαι καλά και είναι μαζί μας μια πανέμορφη και γοητευτική κυρία και ένας πανέμορφος και γοητευτικός άντρας. Δίπλα ένα ζευγάρι φοβερό που μακάρι να μπουν και να λάβουν και υπουργοί, να λάβουν και την εξουσία, ρε παιδιά. Τα λέω ξανά από τα δόντια γιατί αυτό βλέπω. Από εκεί πέρα ο λαός αποφασίζει. Κύριε Παπαδόπουλε, σε καλωμερίζουμε. Να είστε καλά, σας καλημερίζουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε, σε καλά και καλημέρα σας. Πώς είστε, είστε καλά, περνάτε καλά.
3: Καλό σας βρίσκουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε για το φιλόξενο βήμα. Ήρθαμε με την κυρία Ξεκαλάκη, η οποία είναι υπεύθυνη στον ελληνικό παλμό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στα θέματα οικογένειας, η ίδια είναι πολύτεκνη, με 6 παιδιά και καμιά 6 εγγόνια μέχρι τα τώρα. Και βλέπετε ότι είναι μια κούκλα, έτσι.
1: Εσείς φτιάχνετε μια ακόμα Ελλάδα.
2: Εμείς αυτά είναι τα πρότυπά μας. Πρέπει να δώσουμε πρότυπα. Κύριε Κανελάκη μου, στον ελληνικό λαό πρότυπα δεν είναι οι γυμνές παρελάσεις και τα ντουρλου ντουρλου που μας ταΐζουν χόρτο. Πρότυπα είναι η κυρία Ξεκαλάκη, 6 παιδιά, 6 εγγόνια και μια ωραιοτάτη κυρία. Πρότυπα είναι ο επιστήμονας, ο οικογενειάρχης, ο σωστός ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, αυτός που ρηγεί όταν λέει την Ελλάδα, όταν βλέπει την ελληνική σημαία, όταν βλέπει τα παιδιά μας να πετυχαίνουν σε εξετάσεις. Και σήμερα έκανα επίκαιρη ερώτηση, γι' αυτό τους είπα, μα δεν ντρέπεστε καθόλου? Ξέρετε τι κάνανε, κύριε Κανελάκη? Ένα απίστευτο, να κλαις και να ορίεσαι. Τα παιδιά μας τώρα που πέτυχαν στις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες στρατιωτικές σχολές έχουν ξεχαρβαλωθεί, ξεγυμνωθεί, σχολές διαμάντια που τις ίδρυσε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, ο μόνος που αξίζει να λέγεται Έλληνας κυβερνήτης στη σχολή εδώ Ευελπίδων. Ξέρετε ότι το 52% των θέσεων είναι άδειες. Και για να μπει τώρα σχολή Ευελπίδων δεν θέλεις ούτε 10.000 μόρια. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά που μέσω των Πανελληνίων, με το σπαθί τους δηλαδή, μπήκανε στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Πέρα από αυτά δίνουν και βιομετρικά τεστ, δίνουν και αθλήματα και μπήκαν στις Πανελλήνιες. Ξέρετε ότι τους δείχνουν την έξοδο? Ο υπουργός, εδώ πέρα, οι υπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θέλεινες, το λέω με... Τους δείχνουν την έξοδο, γιατί λέει, αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό και την καινούργια ταυτότητα, δεν έχετε δικαίωμα να γραφτείτε. Τα ακούτε?
1: Τους εκβιάζουν και τους απειλούν.
2: Εκβιάζουν τα παιδιά τα οποία, αντί να τα χειροκροτήσεις, παιδιά νεαρά 17 και 18 χρονών, κύριε Κανελάκη μου, δέχτηκαν και έχουν όνειρο.
1: Να τα ενθαρρύνουν κιόλας.
2: Έχουν όνειρο, κύριε Κανελάκη, να υπηρετήσουν εμάς, την πατρίδα μας, το έθνος μας, που αυτά ορκίζονται να δώσουν και το αιματάκι τους ακόμα, για να προστατέψουν την πατρίδα μας. Αυτά τα παιδιά ο υπουργός έπρεπε να σηκωθεί όρθιος, να ρηγήσει, να κλάψει και να πει: καλώς ήρθατε παιδιά μου, εδώ σας καλωσορίζω να υπηρετήσετε το έθνος μας, την πατρίδα μας, τα ιερά και τα όσια, τους προγόνους μας και τις επόμενες γενιές. Όχι αν δεν βγάλετε προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, αυτή την ψηφιακή την ρημάδα αυτήν εδώ που είναι πολλοί Έλληνες εναντίον λόγω της θρησκευτικής πεποίθησης, αλλά όχι και τα θρησκευτικά, δεν τα πάρετε αυτά.
1: Εσείς θα την αλλάξετε
2: αυτό το θέμα, ότι θα καταργηθεί οπωσδήποτε. Όποιος θέλει, ο άνθρωπος ο χριστιανός, ο άνθρωπος που είναι κοντά στον Χριστό, λέει όσοι θέλει. Δεν μπορώ εγώ εσείς να κύριε Κανελάκη μου σε βάλω κάτι και σε βολιάσω με το ζόρι, όπως έκανε εμάς ο Μητσοτάκης. Εγώ καρδιοχειρουργός που χρησιμοποιούσα αυτά τα εμβόλια σε ασθενείς μου και ξέρω τι διάολος ήτανε, ήρθε ο Μητσοτάκης να πει: θα σε βάλω κάτι και σε εμβολιάσω με το ζόρι. Όχι ρε Μητσοτάκη, βάλει την αδερφή σου να την εμβολιάσεις όσα εμβόλια θες κάτι είναι, και τα παιδιά σου. Όσοι θέλει, ο χριστιανός ο άνθρωπος δεν υποχρεώνει κανέναν, αρκεί βέβαια να μην παραβιάζει η ελευθερία των άλλων. Οπότε λοιπόν, τα παιδιά μας που δώσαν τώρα Πανελλήνιες έχουν αυτό το δίλημα. Άδειες οι σχολές εντωμεταξύ, δεν θα ξέρουμε αν θα έχουμε αξιωματικούς αύριο μεθαύριο. Αδειάζουν τον ελληνικό στρατό, αδειάζουν τις ελληνικές στρατιωτικές σχολές από έμψυχο υλικό, αλλά και από εξοπλισμό και από τεχνολογία. Τα στέλνουν όλα στο Ζελένσκι. Και μια και είπαμε Ζελένσκι, κύριε Κανελάκη, είδατε άλλη χώρα να υποστεί τέτοιο ξεφτυλισμό?
4: Κύριε Παπαδόπουλε, με εκείνο τον τόπο. Το Υπουργείο Παιδείας λέει να μορφωθεί ο τόπος.
2: Τι να μορφωθεί ο τόπος? Ακούσατε τι έγινε με τον ίδιο. Πώς τον λένε αυτό, Τόκο, πώς τον λένε?
4: Τόκο.
2: Θα το σχολιάσατε, φαντάζομαι.
4: Σχολίασα την αρχή, βέβαια.
2: Αυτόν που θα εμπιστευόμαστε τα εθνικά μας θέματα, το εξ απορρίτων κτλ. Επήγαν και τον κορόιδεψαν Φαρσέρ. Και τι είπε ο ευλογημένος? Δεν ξέρω. Είπε, λέει, ότι είναι, λέει, εκεί ο αρχηγός της ΚΙΠ. Εκεί. Δηλαδή, πάλι καλά που δεν μας έδειξε και τον πισινό του.
4: Δυστυχώς με την ιστορία αυτή.
2: Να ξέρουν οι Έλληνες σε τι χέρια να δίνουν την ψήφο τους. Σε τι χέρια είναι έτοιμοι να μας κρεμάσουν στα μανταλάκια. Είναι έτοιμοι να μας βάλουν στο τσιγκέλι, κύριε Κανελάκη.
4: Βέβαια, αυτοί έχουν κάνει και φάρσες και σε αρχηγούς Γαλλίας, Ισπανίας, Γαλλίας.
2: Δεν μας νοιάζει όλους του αρχηγούς.
4: Αλλά λέω πώς.
2: Εμένα, η μάνα μου.
4: Το IA, αυτό το τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται φοβερά πράγματα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
2: Άμα δεν τα ξέρει αυτά, εμάς η μάνα μου έλεγε το δικό σου, λέει, το τζάκι να τραβάει. Ώστε δεν μας νοιάζει τι κάνουν άλλες. Οι άλλες χώρες δεν γειτνιάζουν με την Τουρκία. Άλλες χώρες δεν γειτνιάζουν με άλλες χώρες που μας καταπιούν όρθιους. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε αναστακοί, όπως είναι το Ισραήλ. Γιατί στο Ισραήλ κάναν καμιά φάρσα? Στο Ισραήλ.
4: Όχι ακόμα. Δεν ξέρω αργότερα.
2: Τέλος πάντων.
4: Πάντως με την τεχνολογία που υπάρχει πρέπει να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι για να.
2: Βέβαια.
4: Και να σκεφτόμαστε εμείς, τι εμείς, είναι αυτό που τηλεφωνεί σε αυτό το βαθμό, βέβαια.
2: Κοιτάξτε,
4: σε αυτό το επίπεδο.
2: Η κυρία Μπακογιάννη πολλές φορές χρησιμοποίησε την πληθυσμιακή υπεροχή της Τουρκίας και αυτοί και το σόι της κάναν τα πάντα για να μας συρρυκνώσουν πληθυσμιακά.
4: Μάλιστα.
2: Κάναν τα πάντα. Αλλά δεν είναι. Λίγους θέλουμε. Λίγους θέλουμε για να προστατέψουμε την πατρίδα μας. Οι Εβραίοι, βλέπεις, το κράτος των Εβραίων είναι μια χούφτα άνθρωποι. Μισό δισεκατομμύριο γύρω-γύρω τους. Και ποιος κάνει κουμάντο? Πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Κράτος αστακός, κράτος υποψιασμένων, κράτος υπευθύνων. Όχι στον παραμικρό Φαρσέρ και Κολοκυθέξ, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα.
4: Αύριο γίνεται είναι η δήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Φιλόξενη χώρα είναι η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και ο κύριος Τραμπ πάει, λέει, με δώρα προς τον Ερντογάν. Πώς τα χαρακτηρίζετε αυτά εσείς, τι
2: βλέπετε? Κοιτάξτε, ήμουν βέβαιος. Εγώ όταν είδα τον. Όταν εξελέγει.
4: Εκτός από βουλευτής, είστε και πρόεδρος του Ελληνικού Πανεπιστημίου.
2: Βέβαια. Αλλά να σας πω, κύριε Κανελάκη, πρώτα θα σας πω για τον Ερντογάν και τον Τραμπ και τα λοιπά. Θα σας πω και για τον Ελληνικό Παλμό. Τα κόμματα. Ας ξεκινήσουμε μάλλον τον Ελληνικό Παλμό. Τα κόμματα ελέγχονται στην Ελλάδα, γιατί άκουγα την προηγούμενη συζήτηση και θα το ξέρετε και εσείς, τώρα θα σας το πω, δεν μπορείτε να μην συμφωνήσετε μαζί μου, ελέγχονται πριν μπουν στη Βουλή. Τα κόμματα στη Βουλή δυστυχώς είναι ελεγμένα συστημικά, ελεγμένα με βούλα, όπως τα καρπούζια με βούλα. Ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτά τα κόμματα εκεί πέρα που είναι μέσα στο τι θα κάνουν? Αυτά που κυβέρνησαν τουλάχιστον, είδατε να υπάρχει καμία διαφορά στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στα εθνικά θέματα, στην παιδεία, στον πολιτισμό, σε τίποτα. Απολύτως δεν είναι καμία διαφορά, γιατί όλα έχουν το ίδιο αφεντικό. Το ίδιο αφεντικό. Και το αφεντικό αυτό, η κυρία που σκότωσαν το παιδί της, η κυρία Αποστολάκη, έλεγε το κακόψυχο αφεντικό. Μας μισεί αυτό το αφεντικό, κύριε Κανελάκη. Το αφεντικό το οποίο κάνει κουμπάντο στα κόμματα. Είναι αυτή η σκληρή του χρήματος. 4-5 άτομα τα οποία λιμένονται την πατρίδα μας, την έχουν ξεπουλήσει, έχουν πιει το αίμα τους, αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί. Αυτοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Το εγχώριο κεφάλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το διεθνές κεφάλαιο. Δεν μπορεί να τους κουνήθει κανένας, γιατί σε μια μέρα τους σβήνουνε τα αφεντικά, τα άλλα, τα εξωτερικά. Εδώ οι ολιγάρχες κάνουν ό,τι θέλουν στα κόμματα. Εμάς γιατί δεν μας προβάλλουν, εμάς γιατί δεν μας χρηματοδοτούν? Τέλος πάντων, αυτοί που χρηματοδοτούν τα άλλα κόμματα.
4: Δεν παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνουμε δισεκατομμύρια που πάνε, θέλουμε να ξέρουμε κάτι. Αλλά παίρνουμε
2: πάνε στις τσέπες αυτές.
4: Α, μπράβο, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλε, πού πάνε τα χρήματα?
2: Και να
4: επανέλθω. Ο Μητσοτάκη να λέει, έρχονται, λέει, 43.
2: Να επανέλθω.
4: Πού πάνε τα λεφτά αυτά?
2: Κύριε Κανελάκη, να επανέλθω λίγο στον Τραμπ που είπατε. Ήμουν βέβαιος ότι ο Τραμπ, αν ας πούμε του περίσσευε χρόνος, μία στο εκατομμύριο ερχόταν εδώ. Γιατί θυμάστε όταν εξελέγει, έτρεχε από πίσω ο Φουκαράς, ο Μητσοτάκης. Είχε λιώσει τη γλώσσα του.
4: Αλλά πιστεύετε τώρα δεν έχει χρόνο για να έρθει εδώ πέρα ή άλλη?
2: Μα δεν τον ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, αγαπητέ μου κύριε Κανελάκη. Ο Μητσοτάκης είναι δεδομένος. Είναι δυνατόν να κάνει κάτι άλλο? Ένα θα του ζητήσει ο Τραμπ, σιγά μην του βάλει να του ζητήσει ο ίδιος, άλλο θα βάλει. 101 θα κάνει το δικό μας το παιδί εδώ πέρα.
4: Είναι,
2: ναι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί, δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό αυτοί.
4: Δηλαδή,
2: αυτοί υπηρετούν
4: τους ενδιαφέρουν
2: αυτούς που τους κρατάει στην εξουσία. Λόγια. Γιατί εμένα δεν με προβάλλει κανείς, γιατί εμένα μου έχουν κλείσει τις πόρτες. Και μάλιστα, ας μην πω το όνομα της εκπομπής, κάπου τότε με τα εικονίσματα, τα δαιμονικά με βγάζανε που λέτε στις εκπομπές και για να με γελιοποιήσουν, αλλά βέβαια κάτω χιλιάδες σχόλια τα οποία ήταν μαζί μου ο κόσμος, μαζί μου.
4: Α, το και λέει τώρα
2: και στα ρωτήσω γιατί τώρα δεν με βγάζετε, μου είπε ένας φίλος δημοσιογράφος, φίλος εντός εισαγωγικών, δεν γίνονται φίλοι οι δημοσιογράφοι, ας είστε και εσείς, αυτοί γίνονται φίλοι μόνο στα αφεντικά που τους πληρώνουν. Μου είπε κύριε Παπαδόπουλε, έχετε φάει μαύρο, δεν μπορώ εγώ να σας βάλω. Λέω ούτε μαύρο τρώω, εγώ το άσπρο, δεν είμαι ανθρωποφάγος εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, γιατρός, πολύτεκνος και τώρα δυστυχώς, ευτυχώς ο Θεός ξέρει.
4: Από πού έχετε φάει μαύρο που σας είπαν, αν θέλετε να το πείτε, πείτε το, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Από μια εκπομπή στον Αντένα πρωινάδικο τέλος πάντων και λέει όχι μόνο από μένα. Αλλά δεν πρόκειται να σας βγάλει κανένα άλλο κανάλι. Γιατί λέω, είναι αυτοί που σας είπα, τα μεγάλα τα αφεντικά που δεν τους αρέσει ο λόγος μου, γιατί ο λόγος μου μπορεί να είναι εφυπνιστικός. Λέει. Και άμα ξυπνήσουν ο λαός, τι θα γίνει, λέει. Και τους πάρουν παραμάζωμα. Η ψυχή όμως, κύριε Κανελάκη, είναι αδούλωτη. 700 χρόνια οι φεουδάρχες, 700 χρόνια άντεξαν στην Ευρώπη. Νόμιζαν ότι θα τους έχουν μια ζωή κολύγη. Η ανθρώπινη ψυχή δεν υποδουλώνεται. Η ανθρώπινη ψυχή κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή ο λαός και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει.
4: Όλους. Πάμε στον ελληνικό παλμό τώρα. Τι γίνεται με τον ελληνικό παλμό, ελληνικός... Κάνετε περιοδίες, μιλάτε με τον λαό.
2: Τι στόχους έχετε? Στόχο να κατεβούμε σε όλη την Ελλάδα.
4: Να
2: κατεβάσουμε πανελλαδικά. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Είναι και υποψήφιο μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά κυρίως σέβομαι πολύ τη θέση της κυρίας Ξεκαλάκη, γιατί ασχολείται με το δημογραφικό, ασχολείται με τις μεγάλες οικογένειες.
4: Θα την βάλετε επικρατείας?
2: Όχι επικρατείας, δεν νομίζω, είναι μάχημη.
4: Σας φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Όχι, δεν είναι, δεν λέω για επικρατείας, είναι μάχημη. Αυτά τα σκεφτήκαμε ακόμα, είναι αρκετά πρόσωπα για επικρατείας, θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ποιο θα μπει πρώτο, δεύτερο κτλ. Εμείς, αν σας
4: φέρω... Πάντως βλέπω ότι είναι χαρισματικός άνθρωπος.
2: Ναι, και όχι, ναι, άμα θα δείτε... Και τα άλλα τα κορίτσια και άλλα. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες στον ελληνικό παλμό. Μας λένε ακροδεξιούς, μας λένε. Αλλά άτομα σαν την κυρία Ξεκαλάκη έχουμε πάρα πολλά.
4: Είναι δηλαδή κόμμα ωραίων γυναικών και ωραίων αντρών. Και εδώ τα δείγματα.
2: Ωραίων Ελλήνων.
4: Ωραίων Ελλήνων.
2: Ξεχάσαμε ότι βλέπουμε Έλληνες κατσούφιδες. Βλέπεις στον δρόμο στεναχωρεμένα πρόσωπα. Μίζερα πρόσωπα. Δεν είναι έτσι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι άρχοντας.
4: Έχετε βρει υποψήφιους για την Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Και βρήκαμε και έρχονται. Συνέχεια υπάρχει μια επιτροπή η οποία ελέγχει τα βιογραφικά και ψάχνει να βρει τους πιο αξιόλογους.
4: Έμαθα κάποιους ανθρώπους με πληροφόρησαν κάπου στην επαρχία ότι που έχουν διάφορους φορείς, πολιτικούς ή οτιδήποτε, θέλουν να σας στρατευθούν γύρω από εσάς, να σας βάλουν αρχικό.
2: Ναι, έχουμε πολλούς, αρκετά, δεν μου αρέσει να λέω μικρά κόμματα και μεγάλα, τα είδαμε και τα μεγάλα. Τα μεγάλα θα γίνουν μικρά και τα μικρά μεγάλα και θα χάσουν τον μπούσουλα.
4: Όλα παίζονται στη ζωή,
2: ναι,
4: όλα
2: παίζονται. Πράγματι, εμείς θέλουμε, φιλοδοξούμε κύριε Κανελάκη.
4: Εντάξει, μην τα πούμε μικρά, τα πούμε καινούργια.
2: Ναι, γιατί. Αυτά είναι τόσο, τώρα η Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα, ούτε το τελευταίο κόμμα της Ελλάδας δεν θα έπρεπε αυτές τις αποφάσεις να φέρει σοδομονόμους, να ξεπουλάει την πατρίδα μας, να ξεπουλάει την πίστη μας μέσα στην πινακοθήκη. Αυτό είναι μεγάλο κόμμα για μένα, αυτό το κόμμα είναι λιλιπούτιο, ένα έσχος κόμμα. Και σας τα λέει ένας άνθρωπος που το ψήφισε το 2019, γιατί φοβήθηκα με τον Τσίπρα, τον προδότη, τον Τσίπρα που επρόδωσε τη Μακεδονία μας, που έκανε το δημοψήφισμα κουρελόπανο στα πόδια της Μέρκελ και τώρα μου βγαίνει και μου κάνει και καινούργια κόμματα. Με σάπια υλικά φαγητό δεν κάνεις. Θα βρωμίσει το φαγητό σου και κάνει δάκι.
4: Μάλιστα. Οπότε προχωράμε δυναμικά δηλαδή.
2: Προχωράμε χάρη του Θεού και πρώτα ο Θεός, γιατί όπως σας είπα εμείς δεν έχουμε τις επιχορηγήσεις. Όποιοι μας ακούνε δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε σπόνσορες. Κάνουμε μόνοι μας και ο κάθε υποψήφιος θα βάλει τα δικά του χρήματα. Πηγαίνουμε και τους λέω πάρτε το τουφέκι σας και ελάτε να συστρατευτούμε για την πατρίδα μας. Δεν έχουμε από πίσω, είμαστε αυτοί που φαινόμαστε. Βλέπετε το πρόσωπο της κυρίας Ξεκαλάκη και το πρόσωπο του Παπαδόπουλου, είμαστε πρόσωπα.
4: Κρήτη, ποιο μερός?
3: Μέση Νομούρε Θύμνης, η καταγωγή μου εκ πατρός και ασύμητρο και Λακωνίας η μητέρα μου, ο Μητρός. Και ο άντρας μου μακεδονικής μικρασιατικής καταγωγής.
2: Κρήτη και η Μάνη.
4: Πολυεθνική και εσείς είστε. Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα τα δυνατά σημεία της χώρας μας. Ποια όμως δεν είναι δυνατά. Ποια είναι. Χθες ήμουν σε μια εκδήλωση με την Ομοσπονδίας Μουργκάνας και της Ένωσης Υπηρωτών Περιστερίου. Τι να λέμε. Δηλαδή σε κάθε φορά λες, θα ήθελα να ήμουν υπηρώτης. Θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουμε πραγματικά τέτοια μεγάλη ομορφιά και τέτοια κουλτούρα που αξίζει να συνεχιστεί και να μην τορπιλίζεται.
2: Είμαστε ωραίοι εμείς οι Έλληνες, το ξέρετε πολύ καλά.
4: Θα μπούμε στη Βουλή, ο πολιτικός, ο ελληνικός παλαιμός θα μπει.
2: Τα ξέρω, τι είναι ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ας ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Ας βγάζει τον κούνι μέχρι να διαδύσει ο ήλιος. Τι θα τον κάνουμε. Εμείς όμως θα κάνουμε την προσπάθειά μας να μην θεωρηθούμε ρυψάσπιδες, γιατί ο ελληνικός λαός μια φορά μετίμησε με το προηγούμενο κόμμα. Νομίζαμε ότι ήταν κάτι καθαρό, κάτι αγνό. Αλλά δυστυχώς και εκεί ήταν από πίσω το ίδιο κακόψυχο αφεντικό. Και όλος ο κόσμος, αυτοί κάνανε όμως ένα λάθος. Γνώρισαν εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες μεταξύ μας. Αυτό δεν το πρόβλεψαν. Αυτό δεν το πρόβλεψαν. Έγινε όμως και αυτό έγινε και δημιούργησε τον ελληνικό παλμό. Και αυτό λέμε τώρα, πάρτε το όπλο σας. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Κανελάκη. Το αντιλαμβάνεστε και τόσα χρόνια δημοσιογράφος. Και οι δημοσιογράφοι ακόμα στην Ελλάδα κάνανε μεγάλο κακό, γιατί υπηρετούν τα αφεντικά και όχι τον ελληνικό λαό, όχι την οικογένειά τους, όχι τα παιδιά τους. Δεν έχετε παιδιά, δεν δίνουν πανελλήνες. Θέλετε τα παιδιά σας να πούνε ότι αν δεν πάρεις εκείνη την ταυτότητα δεν σε πετάω έξω. Πάνε σιχτήρ, σου λένε και την κόπη σου και το διάβασμά σου και ο μπαμπάς σου και η μάνα σου και όλος το σόι. Θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Όχι, εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανος λαός και η περηφάνεια μας είναι ο σταυρός μας, είναι ο σταυρός του Χριστού. Αυτή την περηφάνεια είχαμε. Ο Έλληνας χωρίς την Ορθοδοξία είναι ένας στενικές ξεγάνωτος. Δεν το λέω εγώ, ο Άγιος Νεκτάριος το λέει. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε, η Ελλάδα θα ζήσει γιατί θέλει ο Θεός να ζήσει. Τα χώρες και χώρες ήρθαν και εξαφανίστηκαν. Πού είναι οι Ρώμοι, πού είναι οι Ασσύριοι, πού είναι οι Χαλκιδόνοι, πού είναι η Μεσοποταμία, πού είναι οι Φοίνικες. Εξαφανίστηκαν οι Ρωμαίοι, μεγάλα καράβια, τα υπεροκιάνια εξαφανίστηκαν την ιστορία. Το καραβάκι της Ελλάδας μένει. Γιατί μένει, γιατί έχει Θεό, έχει ανθρώπους εδώ. Ο Θεός θέλει τον Έλληνα γιατί είναι δίπλα στο σταυρό του.
4: Πολλά άτομα θέλουν να δημιουργήσουν πολιτικούς φορείς, κόμματα, οτιδήποτε, αγαπητέ μου κύριε Παπαδόπουλο, κύριε πρόεδρε του πολιτικού ελληνικού παλμού. Το κάνουν για να βοηθήσουν την Ελλάδα σαν πατριώτες ή το κάνουν για να βολέψουν τους εαυτούς τους και το σόι τους ολόκληρο.
2: Εγώ τώρα που είδα μικρά κόμματα και κινήματα, βλέπω ανθρώπους αγνούς. Είπατε κι εσείς πριν από λίγο έναν από την Πάτρα. Ναι. Πολλοί αγνοί θέλουν.
4: Εκφράστηκα με τα καλύτερα λόγια σας.
2: Ο κύριος Τσελίκας, εγώ είδα μια αγνή πατριωτική ψυχή. Λέω, πάρε το τουφέκι σου και όλα. Θα έρθω, μου λέει κύριε Παπαδόπουλε. Όπου πάω στην Ελλάδα, αυτό τους λέω. Όπως παλιά ο Κολοκοτρώνης. Λέει, πάρτε το τουφέκι σας και ελάτε ρε παιδιά. Μα έτσι δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Δεν πειράζει, θα μας ευλογήσει ο Θεός. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό.
4: Βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τι πιστεύετε εσείς, θα συνεχίσουν όλα τα κόμματα, κάποια στιγμή θα σβήσουν, θα αποχωρήσουν, κάποια θα υποχωρήσουν, θα μείνουν ορισμένα, θα αυξηθούν, θα μειωθούν. Τι βλέπετε, ποια είναι η πορεία, και θα έχουμε εκλογές μέσα στον χρόνο, θα έχουμε τότε που λέει ο κ. Πρωθυπουργός, θα
2: έχουμε την άνοιξη. Για αυτούς η κυβερνητική περίοδος είναι business. Κάθε νομοσχέδιο εξυπηρετεί business, κύριε Κανελάκη. Είτε είναι στην υγεία, είτε οπουδήποτε, χαζί να το αφήσουν. Κάθε νομοσχέδιο δεν είναι νομοσχέδια αυτά, κύριε Κανελάκη, που φέρνουν στη Βουλή. Εγώ σας μιλάει ένας επιστήμονας γιατρός. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για προχθές που έγινε το υπεχοδέ, ας πούμε. 470 άρθρα να αγαπάτε. Τώρα να ξεκινήσετε να το διαβάσετε, τελειώσει μετά από 4 χρόνια. Και αν δεν είσαι και ειδικός μηχανικός, δεν πιστεύω να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Φέρουν τέτοια γιγαντία μαμούθ νομοσχέδια για να μην τα καταλαβαίνει κανείς και μέσα στα 470 άρθρα περνάνε και 7-8 άρθρα πονηρά. Από εκεί που θα βγάλουμε και κανένα ψηλό, καταλάβατε. Έτσι είναι, έτσι λειτουργούν. Δεν θέλουν να φύγουν από εκεί με τίποτα. Αν πάρουν από έξω τους που τώρα θα κάνετε εκλογές ή τα αφεντικά τους, αλλιώς θα εξαντληθεί τετραετία όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Γιατί να φύγουν, χαζί είναι.
4: Και θα διεκδικήσουν και άλλη τρίτη.
2: Αυτοί θα διεκδικήσουν σίγουρα, αλλά ξέρω κι εγώ τι να πω. Υπάρχει ένας μηχανισμός άμυνας του εγώ, τον περιέγραψε ο Φρόιτ, που λέγεται ταύτιση με το βασανιστή σου. Ταυτίζεται κανείς με το βασανιστή για να ελαττωθούν λίγο οι φόβοι του. Άμα ταυτίστηκε ο ελληνικός λαός στη θέση του θύματος να τον βασανίζει ο Μητσοτάκης και η παρέα του, ας τον ξαναψηφίσει. Είναι μηχανισμός άμυνας κι αυτός. Του εγώ, για να μπορεί να ισορροπήσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να ισορροπήσεις. Λέγεται ταύτιση ή μίμηση. Μερικοί μιμούνται πάλι το βασανιστή τους για να μπορέσουν να ξεπεράσουν
4: Περιοδίες κάνετε, έτσι δεν είναι?
2: Περιοδίες κάνουμε.
4: Τι εισπράτετε από τους Έλληνες που μιλάτε, που συναντάτε?
2: Πιστεύουμε ότι βρίσκουμε βίκο αότα, βλέπουν το καθαρό των προθέσεών μας, βλέπουν τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται και μας πλαισιώνουν, βλέπουν ότι αν δεν δούμε για το δημογραφικό μας, δεν δούμε την εθνική μας άμυνα. Είδα προχθές ο Δελφίνος αυτός, ο Δένδιας, ναι, που είναι το κοιπά στο κεφάλι, ναι, που τον βλέπουμε συνέχεια. Όπου φτάφω τη Λιχνία και κοιπά στο κεφάλι και ο Δένδιας, ο Δελφίνος του Μητσοτάκη. Στείλανε προχθές Έλληνα αξιωματικό, αν αγαπάτε, στους Τούρκους. Ξέρεις, οι Τούρκοι δεν αφήνουν τίποτα να εκμετάλλευτο επικοινωνιακά.
3: Ναι.
2: Είχε το εθνόσημο το ελληνικό και δίπλα ποιος καθότανε? Καθόταν αυτή από τα, ο αξιωματικός του ψευτοκράτους, του ψευτοκράτους της Κύπρου. Αναλάβατε, της Βόρεια Κύπρου. Το πήραν οι Τούρκοι, το δείξαν, τους ξεφτυλίσανε. Αυτός δεν πήγε φεύγε μόνος του αξιωματικός ο Έλληνας, τον έστειλε εκεί το Υπουργείο. Δηλαδή τι θέλουνε? Θέλουνε de facto να αναγνωρίσουνε την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, κύριε Δένδια, που μου θέλεις και Δελφινιές? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξαφανιστούν από την Ελλάδα. Οι Έλληνες πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη, να μείνουν αδιανά που κάμισα, και όχι μόνο αδιανά που κάμισα, να τους ζητηθεί ο λόγος, ο λογαριασμός. Όχι, κύριε Μπακογιάννη, να λέει πληθυσμιακά μεγάλη Τουρκία έχει και μεγάλες ακτογραμμές, γιατί να γίνει μια λογική κατανομή του Αιγαίου. Τι λέτε, βρε, τι λέτε, που σας βρήκε ο ελληνικός λαός εσάς, βρε, που σας βρήκε? Η συνθήκη της Λοζάνης δεν τσουμαντρώνει τους Τούρκους στα 3 χιλιόμετρα, κύριε Κανελάκη? Δεν είναι γνωστό τι σπάσει? Άλλωστε και την Μικρασία που πήραν ήταν ελληνικές πόλεις. Η Σμύρνη δεν ήταν ελληνική. Η Έφεσος δεν ήταν ελληνική. Οι Κηδονιές δεν ήταν ελληνικές. Ποιες δεν ήταν ελληνικές? Μας πήραν, έγινε τότε η Χερσαία. Δέστε όμως τι κάνουν οι Τούρκοι, κύριε Κανελάκη. Οι Τούρκοι υλοποιούν το πρόγραμμά τους σε βάθος εκατονταετιών. Πήρανε πριν 100 χρόνια το Χερσαίο έδαφος και τώρα συνεχίζεται η Μικρασιατική καταστροφή. Με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας το δουλεύει εδώ και 20 χρόνια ο Ερντογάν. Έχουν διαπαιδαγωγηθεί γενναίες γενναιών Τουρκάκια που ξέρουν το Αιγαίο είναι, το μισό είναι δική τους. Η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα του Κεμάλ, η γενέτειρα πόλη. Ακούτε? Και τα δικά σου τα παιδιά και τα δικά μου τι μαθαίνουν, κύριε Κανελάκη, στα σχολεία της Μητσοτάκη και της Μενδώνη? Τι μαθαίνουνε? Πώς θα κουνιούνται και πώς θα
3: συνεχιστούν οι παρακαταθήκες του Κεμάλ? Όταν πήγες
2: και πώς θα αυτοπροσδιορίζονται τα φύλλα τους? Μπράβο, πες το, Ελένη μου. Ω, έτσι είπε. Και πήγε. Δεν έχουμε εμείς να δείξουμε παρακαταθήκες ανθρώπων. Δεν έχουμε εμείς ανθρώπους του πνεύματος, των επιστημών, των γραμμάτων, των τεχνών. Παρακαταθήκη μόνο ο Κεμάλ άφησε στον κόσμο αυτό. Με αυτούς τους βλέπουν και γονατίζονται. Τον είδα τον Γεραπετρίτη. Μόλις βλέπει τον Ερντογάν πώς γονατίζει. Η σπονδυλική του στήλη έχει κερτώσει.
4: Είναι, μήπως είναι, ξέρω εγώ, διπλωματική αδεία γίνεται αυτό λόγω φιλοξενίας? Λιγάκι τη μέση την λύγησε λιγάκι, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
2: Όχι, δεν γίνεται διπλωματική αδεία.
4: Υποταγή
2: γίνεται αθεληνική αδεία. Δεν μπορείς μπροστά σε κάμερα το φυσικό εχθρό της πατρίδας σου να βλέπει ο μέσος Έλληνας ότι τον προσκυνάς. Έχει συμβολικό χαρακτήρα αυτό, κύριε Κανελάκη μου. Φαντάζεστε τον Κολοκοτρώνη μόλις βλέπει, ας πούμε, οι απαντήσεις που έδωσε ο Ανδρούτσος και ο Καραϊσκάκης που τους είπε ας έρθουνε. Τι είπε ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήταν εφηματικός, είχε φθήσει, είχε γίνει 30 κιλά άνθρωπος. Και τι τους είπε, θα μου κάνουνε, καταλάβατε, να μην τα λέω.
4: Νίκο, Νίκο Τσελίκα, για καλά τι μπορείς, καλά είσαι?
5: Σε βάζω στον αέρα, έχω δίπλα τον πρόεδρο του ελληνικού παλμού που σε συμπαθεί και σε εκτιμάει και... Είσαι στον αέρα, πες ένα χαιρετισμό.
2: Σε πιάσαμε στον Ήπρο.
5: Σε πιάσαμε στον Ήπρο, μωρέ Νίκο, είναι δυνατόν να τα λες εσύ αυτά? Σε πιάσαμε στον Ήπρο.
3: Καλησπέρα μας.
5: Τι καλησπέρα και από την...
6: Καλησπέρα.
5: Ένα χαιρετισμό για τον Νίκο και την κυρία Τσεξάκη εδώ πέρα, την Ελένη.
3: Ξεκαλάκη,
5: την κυρία Ξεκαλάκη.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Ένα χαιρετισμό σου λέω να πεις, αφιε, τι βεβαίως?
2: Δεν κατάλαβε ακόμα, Νίκος.
5: Μην είσαι στον αέρα, είσαι σου λέω.
2: Νίκο, σε θέλουμε μαζί μας.
6: Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι, που είμαστε εμείς μαζί του με τη Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταση. Και την κυρία Ξεκαλάκη έχει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Πακέρα και της Δημοκρατικής Πατριωτικής Συμπαράτασης.
3: Έτσι, έτσι.
6: Είναι τιμή μας που είναι μαζί μας και αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους. να κάνουμε τα πάντα για να η Ελλάδα να πάρει πάλι τη θέση της εκεί που της αξίζει και οι Έλληνες να ζήσουν με μια καλύτερη αξιοπρέπεια γιατί τους αξίζει και αυτά εμείς δεσμευόμαστε και η Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταση και ο κύριος Παπαδόπουλος ότι μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.
5: Οπότε
6: ευχαριστούμε ενωτικά όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας.
5: Οπότε
6: βρίσκομαι μεταξύ σας με τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι ένας άνθρωπος έτοιμος, οικογενειάρχης, πολύτεχνος, θρήσκιος, πιστεύει σε αρχές και σε αξίες και πιστεύω ότι...
5: Και η κυρία ενέδειξε καλά και η Αγγλική ήταν και αυτή πολύτεχνη. Δεν μου λέτε κύριε αγαπητέ φίλε Νίκο Τσενίκα, δηλαδή βλέπεις συσπήρωση όλα τα αιώνια ως ο λαός εκεί πέρα που φτιάχνεται αυτούς τους φορείς, τους πολιτικούς, τους κομματικούς, συσπηρώνεστε γύρω από τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού και βουλευτή που είναι σήμερα ανεξάρτητος.
6: Βεβαίως και πρέπει να συσπηρωθεί γιατί είμαστε η αλήθεια του αύριο και το βλέπει ο κόσμος.
5: Μάλιστα.
6: Δεν είμαστε βουτυγμένοι ούτε σε σκάνδαλα, είμαστε μαζί με πρόσωπα άφθαρτα που δεν έχουν ψηφίσει μνημόνια, που αντιστέκονται στα εμβόλια, που αντιστέκονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα, που πιστεύουμε σε αρχές και σε αξίες. Δεν είμαστε στο ΚΙΣ που είναι όλοι οι βουλευτές.
5: Μάλιστα.
6: Με μικρές εξαιρέσεις που έχουν
5: οπότε...
6: πάνω από χίλια σπίτια και δηλώνουν Εβραίοι για να μην πληρώνουν έντια, για να μην πληρώνουν κανένα ρασμό. Είμαστε το αύριο το καθαρό.
5: Οπότε λοιπόν όλα τα πολιτικά, τα ελεύθερα πολιτικά και δημοκρατικά κόμματα, τα κανόνια δηλαδή προχωράτε συσπηρωμένοι για να μπούμε στη Βουλή, έτσι.
6: Βεβαίως προχωράμε και θα μπούμε στη Βουλή και θα τους έρθει και τα πλάσια.
5: Μάλιστα.
6: Νομίζω να μην κοιτάξουμε μας λένε τα κανάλια και σε ευχαριστούμε κύριε Κανελάκη που εσύ να μας έχεις πολλές φορές μιλάς για εμάς και αναδεικνύεις τις προσπάθειές μας. Λοιπόν, εμείς να προχωρήσουμε είτε τους αρέσει είτε όχι.
5: Παρόλο ότι σε πιάσαμε στον ύπνο, βλέπω ότι είσαι πολύ ξύπνιος, Νίκο Τσενίκα.
6: Δεν έχω
5: ξυπνήσει
6: ένα λεπτό.
5: Δεν λοιπόν,
2: μαζεύουμε και Κανελάκι του Φέκη από όλη την Ελλάδα. Ένα γερό του Φέκη από την Πάτρα είναι και ο κύριος Τσενίκα.
5: Μαζεύουμε πολλά του Φέκη από όλη την Ελλάδα, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Μετράμε του Φέκη τώρα.
5: Και ένα από τα γερά του Φέκη είστε και εσείς, λέει κύριε Τσενίκα. Σ' ακούει.
6: Ναι, είναι αγωνιστής από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φωνάζει. Το παραπονόμαστε είναι ότι δεν μας δείχνει και τα κανάλια.
5: Δεν πειράζει. Αυτούς που δεν δείχνουν τα κανάλια, αυτοί είναι ικανοί και έτοιμοι και κάποια στιγμή το καταλάβει ο ελληνικός λαός.
6: Έχουμε θέσεις. Έχουμε
5: μάλιστα.
6: Πρόγραμμα. Έχουμε θέσεις και έχουμε.
2: Άμα δεν σε ελέγχουν, δεν σε δείχνουν τα κανάλια, κύριε Κανελάκη.
5: Άμα δεν σε ελέγχουν, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, και έχει απόλυτο δίκιο. Το έχω διαπιστώσει και εγώ στη δημοσιογραφική
2: μου. Τα κόμματα ελέγχουν. Πριν πω στη Βουλή.
5: Λοιπόν, φίλε Νίκο, μη σε κρατάμε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ενοχλήσαμε. Δεν πειράζει, παρόλο ότι ήσουν ξύπνιο, μίλησε κοιμισμένο, πολύ ξύπνιο. Να είσαι καλά, χαιρετισμού σε όλο το λαό και θα σα πει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και θα κάνει περιοδία στα χωριά κάτω, λέει, να είσαι σε ετοιμότητα να μαζευτείτε να κάνετε μια μεγάλη συγκέντρωση, λέει εδώ ο κ. Παπαδόπουλο, να τρανταχτεί η Αρκαδία όλη και η Αχαΐα.
2: Ομοβροντίε από Πελοπόννησο.
5: Από εκεί θα ξεκινήσω κύριε Παπαδόπουλο. Μπράβο Νίκο Τσενίκα, είσαι αετός. Ο Μοφροντίος λέει κύριε Παπαδόπουλος.
6: Κινέδουσα στο συνεδριακό στη Δημητσάνα, ήδη έχω μιλήσει με υποψήφιο πολιτευτή του ΠΑΚΕΣ και το κοινό μας σύνολο.
2: Λοιπόν, στείλτε υποψηφίους, ελέγχουμε τώρα στη στιγμή επιτροπή.
5: Στείλτε υποψηφίους, λέει, στείλτε υποψηφίους.
2: Ο Παλμού ελέγχει βιογραφικά
5: θέματα. Ελέγχει βιογραφικά τις έννοιες ανθρώπους έτοιμους, σοβαρούς και ηθικούς, ασυνήγορους, αδύνατους και αδιαπραγμάτευτους. Για να γίνει μια φοβερή προσπάθεια με τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Θέλουμε δυνατά τη θέση για την Ελλάδα μας.
5: Ξεκαλάκι.
6: Προσωπικά δεν θέλω να πω στον αέρα, έχω υποψηφίους κάτι
5: ανθρώπους. Ωραία, θα τα πείτε κάτι δύο αυτά με τον πρόεδρο.
2: Όλοι να ξέρει ο ελληνικός λαός έτσι ανοιχτά.
5: Ωραία, θα τα πούμε πάλι φίλε Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη που σε ενοχλήσαμε την ώρα της περισυλλογής σου με το Θεό. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς έχετε από την κυρία Ξεκαλάκη και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Και από τον κύριο Παπαδόπουλο και από την κυρία Ξεκαλάκη. Να είσαι καλά Νίκο μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου Νίκο Τσενίκα, γεια σου, γεια, καλημέρα, καλημέρα, γεια.
4: Βλέπετε λοιπόν τι σπράττεται, κύριε Παπαδόπουλε. Την αγάπη τους, την αποφασιστικότητά τους για τον Παλμό, για εσάς, την κυρία Ξεκαλάκη.
2: Μακάρι ο ελληνικός.
4: Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα συσπηρωθείτε, πώς αγωνιστείτε, με ποιο μέθοδο, ποια στρατηγική για να μπορέσετε να βρεθείτε σε μια φόρμουλα σωστή.
2: Η στρατηγική μας είναι όλη.
4: Δεν βλέπετε τα κοράκια γύρω-γύρω, κύριε Παπαδόπουλε, πώς θέλουν να σας φάνε.
2: Κοράκια
4: να σας κατασπαράξουνε.
2: Κοράκια παντός τύπου. Όταν θα καταλάβει ο ελληνικός λαός, έχετε και εσείς οι δημοσιογράφοι, όσοι έχετε ελληνική ψυχή, όσοι αγαπάτε αυτόν τον τόπο, ειλικρινά να υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό.
4: Ακούσατε τι προετοιμάζει για εσάς την περιοδία σας και τη συγκέντρωσή σας κάτω. Το χωριό του Κολοκοτρώνη, του Νικοβίτση.
2: Μα έφτασε το πράγμα στο κόμπο στο χτένι. Καταλαβαίνει και ο πιο αδαής πλέον τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνει τα κόμματα ελέγχονται πριν γεννηθούν στη Βουλή. Απ' έξω, αυτοί ελέγχουν ποιο κόμμα θα δοθεί δημοσιότητα. Αν δεν ελέγχουν τον αρχηγό, 100%, όχι 99%.
4: Πόσο τη 100% σας ελέγχουν?
2: Μηδέν. Μηδέν.
4: Χαίρομαι. Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω τον άνθρωπο.
2: Μηδέν.
4: Μηδέν. Μπράβο σας, μπράβο σας, χαίρομαι.
2: Γι' αυτό και μόλις πάω, α, ο Βάνταλος, α, ο τέτοιος. Και τι δεν μου είπανε. Καλήσει δεν είμαι εγώ πατέρας, δεν είμαι πολύ τεχνός.
4: Το προσκυνάγανε.
2: Εντάξει. Καμία τέτοια, αλλά θέλουμε την πατρίδα μας να μην πάει άκλαυτη. Δεν πρέπει να πάει αυτό ο τόπος.
4: Βλέπετε εκλογές μέσα αυτό το χρόνο, κύριε Παπαδόπουλε?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι. Δεν, δηλαδή, να κάνει τόσα χάλια τη που είναι αυτή η κυβέρνηση, να πει θα είναι καλύτερα, δεν θα είναι καλύτερα, θα φάνε περισσότερα.
4: Θέλετε να σχολιάσουμε έναν ένα των πολιτικού αρχηγού ή να το αποφύγουμε, είτε, ή δεν θέλετε?
2: Όπως θέλετε εσείς, ό,τι θέλετε εσείς. Ας μας πει λίγα πράγματα, αν θέλετε, και κύριε Ξεκαλάκη.
4: Θα πάω και στην κυρία Ξεκαλάκη.
2: Τι να πούμε, εγώ σας είπα ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βρίσκονται μέσα στην
4: Βουλή. Να μιλήσουμε για τον ΕΦΙΑ, να μιλήσουμε για τι συντάξει, να μιλήσουμε για τα νοσοκομεία που είσαστε γιατρό, να μιλήσουμε για τα ναρκωτικά, για την εγκληματικότητα.
2: Τον ΕΦΙΑ ποιο τον έβαλε?
4: Αυτοί οι απαταιώνες όλοι
2: σε όλοι. Εμένα έχει όνομα.
4: Ο Σαμαράς με το
2: Βενιζέλη. Τώρα ξανά θέλουν να μας σώσουν.
4: Ναι, αλλά τι έκανε ο Τσίπρας? Έκανε ο Μητσοτάκης, τον καταργήσανε.
2: Όχι,
4: τον ΕΚΑΣ. Χρέωσε τη χώρα 99 χρόνια.
2: 99 χρόνια στο υπερταμείο με το τιμή σένη και βγάλανε το λευκό πύργο για την Ακρόπολη.
4: Ο Μητσοτάκης, πόσα είχε κάνει ο Μητσοτάκης? Ποιο θα τα αλλάξει αυτά?
2: Νομίζω ότι δικαίως παίρνει το πρωτάθλημα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος όλων.
4: Ο Τσίπρας τι έκανε?
2: Σαν πρόσωπο δεν έχω κάτι. Εύχομαι καλή μετάνοια.
4: Εγώ το πάμε τώρα, λέει ο Μητσοτάκης. Όλο αυτό λέει, αφού ο Μητσοτάκης. Βρε Καραγκιόζης, το 1% έφτασες, ούτε καν. Τι θες τώρα? Και ο Απολάκης λέει, καλά, πήγαινε, όλοι, κάνω κόμμα.
2: Δεν μην ασχολείστε. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που πρόδωσαν τη Μακεδονία.
4: Κι όμως ασχολούνται τα μίντια με αυτούς.
2: Που ψήφισαν στο. Με ποιους ασχοληθούν, κύριε Κανελάκη? 100 φορές σας το είπα. Με αυτούς ασχολούνται τα μίντια. Τι λέει και Παύλο, από αυτούς θέλουν. Σοδομίτες, σοδομονομίτες, αυτούς θέλουν.
4: Καταρακώσαν τον ελληνικό λαό.
2: Καταρακώσαν τον ελληνικό λαό.
4: Και θέλουν και να διεκδικούν ακόμα.
2: Και τώρα όλοι
4: εξουσίες.
2: Ακούσατε
4: κανέναν
2: μετά το σοδομονόμο, το στοίχημά τους από τη νέα τάξη πραγμάτων, την αντίχριστη νέα τάξη πραγμάτων, είναι να μας βάλουν ψηφιακό χαλκά, κύριε Κανελάκη. Που μαζί με το ψηφιακό ευρώ θα είναι απόλυτη υποδούλωση. Τέτοιο πράγμα δεν θα έχει δύο πλανήτης τέτοια υποδοχή.
4: Κύριε Ξεκαλάκη, να ακούσουμε την ωραία σας φωνή και την ωραία σας μορφή που τη βλέπουμε.
2: Άντε λίγο να ηρεμήσουμε, να ακούσουμε την Ελένη μας.
4: Ελάτε κύριε Ελένη.
2: Την έχουμε στα δημογραφικά.
4: Για το όνομά σας έχουν γίνει πόλεμοι και πόλεμοι. Τώρα γίνει κι άλλος ένας πόλεμος.
2: Έξι παιδιά, το ένα ωραιότερο από το άλλο. Άμα δείτε τα εγγόνια να δείτε.
4: Α, ναι, τόσο μεγάλα παιδιά. Είναι νέα κοπέλα, είναι 37.
3: Ναι.
2: Είμαστε εμείς ακροδεξοί. Ναι. Ο ελληνικός Παλμός από ωραίες κυρίες. Βρε παιδιά, υπάρχει λέω και ποσόστοση. Θέλουμε και κανέναν άντρα εδώ πέρα.
3: Εγώ θέλω να δηλώσω ότι είναι ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη η τιμή μου που βρίσκομαι στο πλάι σας. Γιατί εκτός από τον κύριο Παπαδόπουλο.
4: Για το δικό μου, τον κύριο Παπαδόπουλο.
3: Το δικό σας αυτή τη στιγμή.
4: Τι μεγάλη μου χαρά μου. Γιατί το πράγμα, κύριε, μια τέτοια όμορφη γυναίκα, κυρία Ξεκάλα.
3: Γιατί
4: τώρα,
3: ναι. Δεν του κάνουμε καλό συνέχεια να τονίζουμε και να κολακεύουμε, να φαίνεται σαν να κολακεύουμε τον πρόεδρό μας, με την παρουσία μας, με το ότι είμαστε μέλη της κεντρικής του επιτροπής, με το ότι συμπλέουμε μαζί του, φαίνεται πολύ καλά τι είναι για εμάς αυτός ο άνθρωπος και τι προσβλέπουμε από αυτόν.
4: Συνεργάζεστε καιρό.
3: Δεν θέλω λοιπόν τώρα να μιλήσω.
2: Τα λαντούχα πλάσματα, με συγχωρείτε.
4: Όχι, θα μιλήσετε έξω από τα δόντια με την καρδιά της ψυχής, την αλήθεια. Εδώ αυτό το μικρόφωνο βγάζει την αλήθεια, κύριε Ξεκαλάκη.
3: Θα μιλήσω.
2: Ο Παλμό ήταν τα λαντούχα πλάσματα και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό.
4: Να τα δούμε πρώτα, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Βλέπετε, σήμερα ένα από τα επόμενα θα σα φέρω μάλλον.
4: Σωστά.
3: Λοιπόν, εγώ δεν έχω υπάρξει κόλακα στη ζωή μου ποτέ.
4: ούτε λέω, να υπάρξετε ποτέ.
3: Δεν πρόκειται, δεν νομίζω ότι θα αλλάξω από εδώ και στο εξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα, όπου και αν έχω περάσει, τα βήματά μου όλα είναι γνωστά. Έχω δημόσιο βίο και υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν για μένα, διότι εμείς μαζί με τη δημιουργία της οικογένειας, μαζί με την...
5: Θεσσαλονιά, την...
3: Όχι, όχι, όχι. Περιστεριώτησα.
5: Εδώ είστε.
3: Περιστεριωτάκι.
5: Ήμουν υποψήφιο του Πασόκ στα δυτικά προάστια.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι περιστεριωτάκι, είπαμε, κριτικής καταγωγής εκ πατρός και Λάκωνας εκ Μητρός. Περιστεριωτάκι όμως. Τα βήματά μου είναι στα δυτικά προάστια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι.
5: Έχετε καλό δήμαρχο, αν δεν κάνω λάθος. Ε?
3: Ναι, καλός είναι, περιστεριώτης και αυτός και τον πονάει τον τόπο του.
5: Μπράβο.
3: Είναι λοιπόν μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε με τον πρόεδρο εδώ και εγώ προσωπικά θέλω να την εκφράσω, γιατί είστε δάσκαλος, είστε δάσκαλος στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Για μένα και η βουλευτική ενασχόληση είναι αποστολή, είναι άλλη μια αποστολή στη ζωή μου που θέλω να φέρω εις πέρας. Και όταν λέω να φέρω εις πέρας, δεν είναι όλο μου το μέλημα αν θα μπει η υποφαινομένη μέσα στην Ελληνική Βουλή, αλλά το να μπει ο ελληνικός παλμός, το να συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μία φωνή ως ανεξάρτητος βουλευτής που δεν πρέπει να χανεί, να χαθεί, που θα πρέπει οπωσδήποτε να διανθιστεί και να έχει και άλλα πρόσωπα με τέτοιες φωνές, με το ίδιο αξιακό σύστημα το δικό του.
5: Τώρα που είπατε με τις ίδιες φωνές, πιστεύετε άμα θα εκλεγεί, πάει στη Βουλή, θα μείνει ο ίδιος ή θα λιωθεί, πιστεύετε?
3: Θα μείνει ο ίδιος, μας έχει δείξει δείγματα γραφής, ξέρετε. Ήδη θα,
5: ή θα πουληθεί κι αυτός.
3: Ήδη θα είχαν διαφανεί αρκετά πράγματα.
5: Και,
3: ακούστε,
5: και ρωτάω απευθείας και τον ίδιο, θα διακόπτω λίγο.
3: Ναι, ναι.
5: Πουληθεί ή θα μείνει το ίδιος, κύριε Παπαδόπουλο?
7: Σε αυτά δεν θα ακούγεται λόγια. Ποιος θα σας πει θα πουληθώ? Βλέπετε τις πράξεις. Ο Χριστός είπε για τους Φαρισαίους, λέει στους Φαρισαίους, όταν το ρώτησε τις μαθητές του, δεν θα ακούτε, λέει, αυτά που σας λένε, λέει, θα τα κάνετε. Δεν
5: θα
7: έχω
5: υπηρετήσει τον ελληνικό
7: λαό. Εγώ το έπρεπε να πω. Όταν ήμουν γιατρός, νομίζετε δεν μπορούσα και εγώ να μην εμβολιαστώ και να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό?
5: Θα υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό ή τα συμφέροντα, ή τα φάνες, ή τα κοράκια, ή τα γεράκια?
7: Συχαίνομαι.
5: Τι θα υπηρετήσετε?
7: Συχαίνομαι μόνο που ακούω.
3: Ξέρετε κάτι, θα την κάνω πάσα αυτή την ερώτηση στον κύριο Κανελάκη. Θα μπορούσε ο καθένας να πει για εσάς διάφορα. Τώρα, εγώ γιατί πάω λοιπόν να σας εξυψώσω? Γιατί έχουμε παρακολουθήσει τα βήματά σας. Με τις πράξεις σας έχετε δείξει αν είστε ένας βαθύτατα δημοκρατικός. Εγώ, κύριε Κανελάκη, είμαι μια βαθύτατα δημοκρατική γυναίκα με πολύ μεγάλη πίστη στην ελευθερία, στη δημοκρατία, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που έχω βαθύτατη πίστη στο Θεό. Έτσι αναθράφηκα από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Δεν διανοούμε αυτή.
5: Ανέκαθεν.
3: Γέννημα θρέμα. Λοιπόν, μπλάκηκα
7: πάλι. Πραγματική Ελληνίδα.
3: Ναι. Εμείς είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση χονδρικής πωλήσεως, των υποποιημένων προϊόντων κτλ. Μέσα από αυτά αναστήσαμε.
5: Πάντως η Σοφία Λόρεν σας έμοιαζε πάρα πολύ.
3: Λέτε. Λοιπόν, μέσα από αυτά. Είναι τα λατινογενή χαρακτηριστικά.
5: Όχι, έχει τη φοβερά χαρακτηριστικά.
3: Μέσα.
5: Ούτε έχω κανένα κόμπλεξ με τις νέες γυναίκες.
3: Ούτε εγώ έχω κόμπλεξ. Μου λένε κάτι στο δρόμο και αυτό. Θα στάσει καλά πολύ καλά.
7: Ελπίζω ο Γιώργος, ο σύζυγός της, να μην
3: νομίζει. Το έχει συνηθίσει.
5: Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Γιατί μας ακούει στον αέρα τώρα.
3: Εντάξει,
5: Γιώργο, δεν πιστεύω να μας
7: παρεξηγήσει.
3: Να σας πω και κάτι.
5: Γιατρός κι αυτός.
7: Εμείς προβάλλουμε τέτοια πρόσωπα. Η πολύτεκνη μάνα δεν είναι μόνο με την ποδιά στην τέτοια, είναι και με την ποδιά.
5: Είναι και νοικοκυρά. Είναι με την ποδιά, είναι με την κοινωνία, είναι με τους αγώνες, με τη δημοκρατία. Με όλα είναι η μάνα. Η καλή και σωστή, κύριε
7: Παπαδόπουλε. Η μάνα της Ελλάδας.
5: Η μάνα μου είχε 11 παιδιά, κύριε Παπαδόπουλε. 11 παιδιά.
7: Αναπτυχιάζω που τα ακούω.
5: Αυτή που μάχε στα χωράφια τη οικογένεια.
3: Και να τη βγήκατε. Βγήκατε ένα κρυστάλλινο.
7: Αυτή την Ελλάδα ψάχνουμε.
3: Αυτή την Ελλάδα ψάχνουμε και τι παρακολουθούμε πολλά χρόνια.
5: Αυτή την Ελλάδα εσείς αντιφέρετε, γιατί την έχουν καταστρέψει.
3: Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό θέλω να μείνω ότι εμείς παράλληλα λοιπόν με την εργασία στην οποία εκεί εργαζόμασταν, εκεί προσφέραμε όλοι. Την είχε ξεκινήσει ο Μακαρίτης, ο πεθερός μου, ο Παντελής, από όταν ήρθε από τη Μακεδονία και συνέχισαν και οι γη του. Ζήτησε μετά και οι νυφάδες να μπούμε μέσα και τα λοιπά, και συνυφάδα μου και εγώ, όλοι εκεί. Έτσι αναστήσαμε τα παιδιά μας. Παράλληλα με τη δημιουργία της οικογένειας, ασχολήθηκα πάρα πολύ νωρίς με τα κοινά. Έντονα κοινωνικοποιημένη, πάντα τρελή, ενεργή πολίτης, σύλλογους γονέων, εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων. Το 1999 με εντάσσει ο ίδιος ο υποψήφιος τότε δήμαρχος στην ανεξάρτητη δημοκρατική του παράταξη.
4: Α, και ξεκίνησα. Πριν τον κύριο Παπαδόπουλο είσαι σε κάποιο άλλο κόμμα, σε κάποιο παράταξη.
3: Όχι παράταξη, κόμμα, δημοτικό ανεξάρτητο συνδυασμό. Έχει διαφορά μεγάλη. Ναι, δεν έχω υπάρξει κομματικοποιημένη. Μάλιστα. Λοιπόν, και τότε υπηρέτησα την πόλη μέσα από... σαν πρόεδρος σχολικών επιτροπών για 12 χρόνια στη σχολεία της πόλης, σαν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου μου, του Πνευματικού Κέντρου, του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας, Παιδικού Σταθμού. Ναι. Και εκτοτε μου έδωσε και την τιμητική, τον τιμητικό τίτλο ο Δήμαρχος της πόλης, που είχε γίνει πλέον Δήμαρχος. Ναι, Συμβούλου Δημάρχου Επιθεμάτων Πόλης. Λοιπόν, ανέκαθεν. Είμαι μέλος στην Ένωση Πολυτέχνων Αθηνών, σε συλλόγους πολιτιστικούς, στρατιωτών, Μακεδόνων, Κριτών, στις αδελφότητες Κριτών Περιστερίων.
4: Γυναικών.
3: Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι, όπως βλέπετε, μαζεμένοι. Δεν είμαστε τίποτα περίεργα άλλοι. Έχουμε βγει από την ίδια, εγώ τουλάχιστον από την ίδια την τοπική μου κοινωνία. Και πώς βρεθήκαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε τον ήξερα εγώ από πριν. Δεν το γνώριζα.
4: Με προλάβατε, αυτή την ερώτηση έκανα.
3: Δεν το ξέρω, γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιη. Δεν το γνώριζα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ήρθε να με βρει γιατί κάτι είδε στο βιογραφικό μου, κάτι του έκανε κλικ, κάτι μου έκανε κλικ εμένα. Εμείς κάτι είχαμε δει ότι αυτό. Τον ρωτάτε εάν θα πάρει κομμάτι δυνατό εξουσίας και μπει σαν αρχικός κόμματος πλέον και όχι σαν ένας ανεξάρτητος βουλευτής που εξωκοινοβουλευτικά έχει ένα κόμμα. Τον ρωτάτε αν θα αλλάξει και τι θα κάνει με τα φαντς και τις κόκκινες καρδιές κτλ. Αυτός ο άνθρωπος μας έχει δείξει δείγματα γραφής. Όπως λέω και για μένα αυτή τη στιγμή που είμαι και εγώ καλεσμένη εδώ. Έχω δείξει δείγματα γραφής. Πάντα εθελοντικά. Πάντα με προσφορά κοντά στον συνάνθρωπο, κοντά στον συμπολίτη, κοντά στο έργο της Εκκλησίας, πάντα φιλάνθρωπα, πάντα με εθελοντισμό, πάντα με αυτό το όμορφο, το αρχαϊκό του να μην είμαστε idiot, να μην είμαστε ιδιώτες, αλλά να ασχολούμεθα με τα κοινά. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος, ένας διδάκτορος θωρακοκαρδιοχειρουργός, ένας πατέρας έξι τέκνων, μια υπέροχη σύζυγο, ερωτευμένη, μονιασμένη, ήδη με δύο γονάκια και αυτοί οι άνθρωποι. Τι πήγε και έμπλεξε αυτός ο άνθρωπος. Κάτι τον όθησε. Αυτό λοιπόν είναι η υγιής, δεν είναι η μόρο φιλοδοξία. Είναι μια υγιής κινητήριος δύναμη που είναι δεν είμαι αδιάφορος. Ασχολούμαι
7: και κοιτάω, στην πανδημία.
3: Κοιτάω με την παρουσία μου, την προσωπικότητά μου, τις δυνάμεις μου, τις μικρές, να βάλω το λιθαράκι να ταράξω τα λιμνάζοντα ύδατα. Η χώρα είναι σε λιμνάζοντα βουρκιασμένα ύδατα αυτή τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος από τον καιρό της πανδημίας, όταν 16 μήνες έμεινε χωρίς να μπαίνει μισό ευρώ μέσα στο σπίτι του, γιατί και η γυναίκα του υγειονομικός, στο υγειονομικό κλάδο είναι, ήταν η γυναίκα. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε, όλοι ξέρουμε τι θα μπορούσε να κάνει και να συνεχίζει κανονικά και την εργασία του.
7: Υπήρχαν γιατροί που θησάβρισαν τότε.
3: Δεν θα μπορούσε.
4: Ποια θα ήταν η περίπτωση.
3: Και βγήκε στο πεζοδρόμιο. 16 μήνες. Ποιος το κάνει, κύριε Κανελάκη, αυτό.
7: Αναστολή δεν μας φέρνει.
3: Ένα αυτό.
7: Μας πέταξε έξω Μητσοτάκης από τις δουλειές μας.
3: Ένα αυτό. Μετά από αυτό ήρθε η ώρα που αυτός ο άνθρωπος, τιμώντας τη θέση του ως ανθρώπου εκλεγμένου στο ελληνικό κοινοβούλιο, είδε ότι μέσα στην εθνική πινακοθήκη, και όχι στην ιδιωτική γκαλερί του Φουφουτού, στην εθνική πινακοθήκη και ένας εκλεγμένος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκτίθενται πράγματα τα οποία πηγαίνει στην αναγκεμένη Ελλάδα που βρισκόμαστε. Εγώ, ο γιος μου, η νύφη μου, πρέπει να δίνει 10 ευρούλια για να πάει το παιδάκι, το μικράκι του Δημοτικού, να πάει να επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη, να πάρει πολιτιστική παιδεία. Πολιτιστική παιδεία. Αυτή την έρημη, την πολιτιστική πολιτική του κράτους αυτή τη στιγμή, ποιοι την ορίζουνε? Ποιοι ορίζουνε τις τύχες των παιδιών και των εγγονιών μας που πρέπει να μείνουμε στην άκρη, στις καρέκλες μας και να μην ασχολούμαστε, γιατί δεν μας αφορά ή αφορά πάντα κάποιους άλλους που είναι πιο άξιοι, που έχουν πιο πολλές ικανότητες, που είναι ικανοί, που έχουν αρετές? Όχι, θα μπούμε όλοι, θα κρυθούμε, θα βάλουμε το λιθαράκι μας. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος και βλέπει αυτό το άθλιο χάλι, αφού είχε πρώτα εξαντλήσει ως όφιλε δημοκρατικά, σεβόμενος τους θεσμούς και όχι εξωθεσμικά, αφού πρώτα είχε εξαντλήσει όλα τα θεσμικά μέσα. Και προς τον πρόεδρο του τότε κόμματός του και προς την υπουργό πολιτισμού. και προς την Ελληνική Βουλή κτλ.
5: Χαρακτήρισε...
3: Τι είδε και από είδε ο άνθρωπος, πήγε εκεί, τα είδε, έκανε μια ακτιβιστική πράξη με κόστος ένας άνθρωπος με τέτοια προσωπικότητα, ο οποίος τον γνωρίζει, είχε όρεξη τώρα και να αρχίσει να τα βάζει.
5: Θέλω να μου σχολιάσετε την κίνηση του Προέδρου κ. Νατσού στη διαγραφή του επάνω. Γιατί τι πιστεύετε, θέλω να μου σχολιάσετε αυτή την πράξη του.
3: Εγώ θα σας πω κάτι, εγώ τον κύριο Νατσιό λίγα πράγματα γνωρίζω γι' αυτό, δεν έχω ασχοληθεί
5: όχι σαν πράξη διαγραφής.
3: Ναι, βέβαιος θα σας πω. Δεν τη βρίσκω δημοκρατική και θέλετε να σας πω και κάτι. Δεν τη βρίσκω και έξυπνη.
5: Έχει μετανιώσει ακόμα.
7: Κατέστρεψε
3: τον κόσμο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
7: Ο ίδιος είναι
3: ευλογημένος.
7: Ο ίδιος είναι σίγουρος ότι
3: έχει κάνει. Πολλές φορές τον άκουγα, έτσι διάβαζα κάποια πράγματα, μου άρεσαν του ανθρώπου.
5: Μέχρι σήμερα πόσες φορές έχετε διαφωνήσει με τον κύριο Παπαδόπουλο, κυρία.
3: Πόσες φορές έχουμε διαφωνήσει? Κοιτάξτε, μέχρι τη στιγμή δεν έχει τύχει να έχουμε διαφωνήσει. Στο μέλλον δεν θα διαφωνήσουμε.
5: Θέματα, διαφωνήσετε σε σοβαρά
3: το βρίσκω λίγο δύσκολο, γιατί ακριβώς αυτό. Εμένα δεν με δένει τίποτα. Εμένα δεν με δένει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω.
7: Έχουμε ίδια πρότυπα. Ο Έλληνας σήμερα θέλει πρότυπο. Δείξτε το πρότυπο. Ελλάδα, να μυρίζει Ελλάδα, Χριστό, Ορθοδοξία, πατρίδα, πίστη, οικογένεια,
3: κοιτάξτε,
7: ευλάβεια.
3: Δεν είμαι φυτευτή. Αγάπη. Δεν έβαλε κάποιος. Δεν μας δένει κάτι άλλο.
7: Δεν μισούμε κανέναν, κύριε Κανελάκη.
3: Αγνές καταστάσεις καρδιάς που είπαμε.
7: Μην κοιτάξτε που μιλάτε για Μητσοτάκη. Δεν το μισώ σαν άνθρωπος.
3: Κύριε Καλάκη, ο άντρας μου, καλά ο άνθρωπος που πάντα, ας πούμε, το εμπόριο και τα λοιπά, τη δικιά μας τη δουλειά.
5: Τι εμπόριο να επιτρέπετε?
3: Ζαχαροδόν τυπωμένο προϊόντο, χοντρική πώληση, ούτε που προλάβαινε ο άνθρωπος. Αλλά δεν ερχόταν σε εκδηλώσεις του Δήμου, ας πούμε. Μπορεί να ήταν κάπου η γυναίκα του ή να αυτό. Α, δεν ασχολιότανε. Και τώρα είδε τον άνθρωπο και είπε, τι είναι αυτό που κάνουν σε αυτόν τον άνθρωπο? Να σταθούμε δίπλα του, Ελένη. Να πάμε, βάλετε η θρησκεία μας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν βρίσκεται καν η ελληνική σημαία. Τι εθνικιστές, μωρέ και κουραφέξελα? Εγώ δεν τη σηκώνω, δεν σηκώνει εμένα ζυγό. Ο τράχυλός μου ζυγό δεν σηκώνει.
5: Σε ποιες περιπτώσεις θα διαφωνούσατε και θα φεύγατε από τον κύριο Παπαδόπουλο?
3: Αν έβλεπα, να σου πω κάτι, και παραμονή των εκλογών και μετά τις εκλογές και οτιδήποτε, τις κολοτούμπες. Δηλαδή, αν όλα αυτά που με τον αγνό τρόπο μας φέρανε κοντά του και είδαμε ότι έχουμε κοινό αξιακό σύστημα, έχουμε κοινούς παρανομαστές την πατρίδα μας. Πέρα από ιδεολογικές αποχρώσεις, πέρα από οτιδήποτε, την θρησκεία μας. Πώς θα γίνει τη θρησκεία μας? Ναι, στην άνεξη θρησκεία. Βεβαίως. Αλλά πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα οι Έλληνες. Πρώτα η θρησκεία της. Πώς θα γίνει, δηλαδή? Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες πολλές αναστηλώσεις τεμένων, τόσα πολλά δηλαδή, επειδή το κόνσεπτ όλο είναι η ισλαμοποίηση. Επειδή έχουμε μια αντινατιβιστική κυβέρνηση, ξεκάθαρα.
5: Η θέση της γυναίκας σήμερα στην κοινωνία, κυρία Ξεκαλάκη, ποια είναι?
3: Νομίζω και η ίδια, ως οικογενειάρχησα, νομίζω ότι είμαι
5: στο ευρύτερο
3: ζωντανό παράδειγμα. Πώς τη βλέπω, πώς βλέπω τη θέση της γυναίκας.
5: Δεν παίρνετε μόνο από εσάς.
3: Όχι, μα με ρωτάτε. Με ρωτάτε, σας λέω. Και μιλάω πρώτα με παράδειγμα, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι φούμαρα. Μιλάω πρώτα με το παραδείγμά μου. Και οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν πολιτικό λόγο και βήμα πρέπει να μιλούν πρώτα με το παραδείγμά τους. Όταν αρχίζω και λέω, εγώ τώρα θα σας άρεσε, η γυναίκα που πρέπει να είναι εκείνο, πρέπει να είναι τ' άλλο, αλλά βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό. Τελείως όμως.
5: Το
3: βρίσκεται έντιμο? Αύριο μεθαύριο δεν θα είναι εύκολο να παρεκκλίνει? Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, και λόγω βιωτής.
5: Μιας και χρησιμοποιήσατε το ρήμα, έχει παρεκκλίνει τις πορείες της ένα ποσοστό γυναικών.
3: Η γυναίκα για εμένα, κύριε Κανελάκη, θα σας πω ακριβώς πώς τη βλέπω. Επειδή τη γυναίκα την έχω πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό και λατρεύω τις νύφες μου, έχω και πολλούς γιους.
5: Μπράβο, σας ζητώ.
3: Λοιπόν, και ήδη τρεις εγγονούλες. Περιμένω άλλους δύο εγγονούς. Έρχονται και αυτοί στην πορεία σε δύο μήνες.
5: Καλωδεχομένοι.
3: Βεβαίως. Είναι το μέλλον, αυτό είναι το αληθινή ελπίδα του τόπου.
5: Μάλιστα.
3: Επειδή λοιπόν τη γυναίκα την έχω πάρα πολύ ψηλά, για μένα η γυναίκα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή το φεμινιστικό κίνημα θα έπρεπε.
5: Πιστεύετε?
3: Ακούστε με. Τα πάντα πιστεύω και τα πάντα κρίνονται.
5: Είναι γυναική
3: πράξη. Και τα πάντα κρίνονται. Θα μπορούσε.
5: Τι προσφέρει το
3: φεμινιστικό? Θέλω να πω, το φεμινιστικό κίνημα θα μπορούσε να ασχοληθεί.
5: Τι να ασχοληθεί?
3: Με τις κλιτοριδεκτομές που γίνονται.
5: Το έκανε και η Μαργαρίτα
3: Παπανδρέου. Με τα ανήλικα παιδάκια τα οποία.
7: Αυτά είναι προάγγελοι.
5: Πού και τον
3: ενδείξατε? Ακούστε. Με τα ανήλικα παιδάκια τα οποία με υπερήλικες τα παντρεύουν. Με όλα αυτά τα δικαιώματα. Τις κλειτοριδεκτημένες και αυτά, γιατί δεν ασχολούνται με όλα αυτά?
7: Κοιτάξτε,
3: γιατί
7: το
3: δεν ασχολούνται με τη βία, που η βία είναι ακόμη και οι ποδηλατοδρομίες που γίνανε στη Θεσσαλονίκη με όλους τους γυμνούς, και αυτό βία είναι. Γιατί δεν ασχολείται με τη βία? Γιατί δεν ασχολείται το φεμινιστικό κίνημα και οι γυναίκες με την άλλη φρικτή βία, το τορπιλίζεται την παραδοσιακή οικογένεια και θα έχουμε γονέα 1 και γονέα 2 έτσι όπως πάνε?
5: Μιλάνε συνέχεια για γυναικοκτονίες. Ανθρωποκτονίες δεν υπάρχουν.
3: Εγώ θα έλεγα είναι ανθρωποκτονίες. Και επειδή έχουμε μεγάλη πνευματική πτώση και χρειαζόμαστε αναγέννηση και χρειάζεται να το πάρουμε ξανά από την αρχή όλο το θέμα, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε όλη αυτή τη βία. Αυτή η βία. Η βία είναι απέναντι στα παιδιά, απέναντι στον
5: εαυτό. Για το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, τι έχετε να πείτε?
3: Το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, ακούστε να δείτε, δεν είμαστε εμείς αλόδοξοι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πάθη. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, να έχουν παραπανήσιες ανάσες για να μπορέσουν να παλέψουν με αυτά.
5: Δεν διαφωνώ.
3: Χαίρομαι τους ανθρώπους που λένε, εγώ ξέρεις κάτι, είμαι ομοφυλόφιλος, είμαι γκέι. Αλλά το τι είναι φυσικό, το ορίζει η φύση και το αναπαραγωγικό
5: δεν
3: σύστημα.
5: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε. Αλλά είναι έτοιμη και όριμη η ελληνική κοινωνία για τέτοια νομοσχέδια, κυρία Ξεκάρα?
3: Η ελληνική κοινωνία είναι παροχημένες οι ιδέες που τις έχουν δοθεί εδώ και δεκαετίες. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την ελευθεριότητα και όχι την αληθινή ελευθερία. Ούτως ώστε καταστρέφονται οι γυναίκες από νωρίς, καταστρέφεται το MFP.

0: λογικά πάμε μαζί με τη φύση και με τη λογική. Τα άλλα όλα είναι εναντίον της φύσης και εναντίον της λογικής. Αυτά ήθελα να πω, σεβόμενος και τον χρόνο σας, κύριε Κανελάκη.
1: Μάλιστα. Τα τελευταία σας σχόλια. Μιλάγαμε τώρα για τις γυναίκες, για τις γυναικοκτονίες, τέλος πάντων για τις ανθρωποκτονίες, όπως πολύ σωστά είπατε. Βλέπετε λοιπόν ότι στο μέλλον αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία δεν είναι έτοιμα και, έτοιμη και όριμη ελληνική κοινωνία, μπορεί να φέρουν θετικά αποτελέσματα ή θα φέρουν καμία διχόνοια και τίποτα έτσι, διαφορές διενέξεις μεταξύ των οικογενειών και των
2: Έχει φύλων. Μεγάλη σημασία και το πόσο τα βγάζει προς τα έξω στην κοινωνία. Εγώ είμαι κατά της μυσαλλοδοξίας. Θέλω να θυμίζω στον κόσμο πόσα μας ενώνουν και όχι πόσα μας χωρίζουν.
1: Αν είσαστε μέσα στη Βουλή την ημέρα εκείνη που ψηφίσαν, γιατί έτυχε να είμαι και στη Βουλή, γιατί πήγαινε την ημέρα εκείνη που ψηφίσατε το νομοσχέδιο του
2: Ζουμποφιλόπουλου. Θα είχα καταψηφίσει.
1: Και αν βλέπατε την εικόνα πάνω στα θεωρία.
2: Στα θεωρία. Θυμάμαι. Μα θυμάμαι και την κυρία Κωνσταντοπούλου που σηκώθηκε όρθια και είπε: Έχω ένα όραμα. Έχω ένα. Τι γυναίκα
1: είναι.
2: Τι γυναίκα είναι, μια πολύ δυναμική γυναίκα κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε εκ διαμέτρου, ας πούμε.
1: Αντίθεση από.
2: Το όραμά της είναι αυτό, έχω ένα όραμα και αυτό το θεωρούσα δημοκρατία. Δηλαδή έτσι θα προαγάγουμε. Αύριο τελικά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας πρέπει όλα να γίνουν γκέι. Όλους τους αγκαλιάζουμε. Όλους τους συνανθρώπους. Άλλο αυτό.
1: Σωστά. Το επόμενο βήμα μας ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε?
0: Το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε τον ελληνικό λαό.
1: Ο τρόπος να τον ενώσουμε.
0: Σε μια
1: αγώνας, πάθος,
0: να δει πρόσωπα, να γυρίσουμε στις ρίζες μας.
2: Όχι μυσαλλοδοξία. Το τονίζω αυτό.
0: Αν ένας. Όλοι οι λαοί, πρέπει, έλεγε ο εθνικός μας ιστορικός ο Παπαγιωγόπουλος, για να πάνε μπροστά πρέπει να κοιτάζουν ευθεία μπροστά. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κοιτάξει και πίσω, να δει τις ρίζες του, να δει ό,τι τον κράτησε, ό,τι τον οδήγησε σε αυτό που είναι η Ελλάδα.
2: Επειδή έχουμε πολλούς νοσταλγούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κύριε Κανελάκη, και το βλέπουμε, καταλαβαίνετε τώρα, είστε του κουρμπετιού. Ναι. Εμείς είμαστε νοσταλγοί της πεπειρωμένης ψυχής εκείνου του Ραγιά, που αποφάσισε και έβαλε μπροστά του τα ιδανικά του και είπε πάμε. Και τα κατάφερε.
1: Το πρώτο βήμα, η πράξη του μέσα στη Βουλή, άμα θα μπει ως πρόεδρος, ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι?
2: Θα πρέπει να ασχοληθεί με το δημογραφικό.
1: Δημογραφικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι, τεράστιο.
1: Τι θα γίνει με το δημογραφικό, κύριε?
0: Το δημογραφικό είναι η λερναία ύδρα των προβλημάτων.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
2: γιατί είναι έτσι, πολυκλαδικό, ναι, αυτό και πολυδιάστατο.
0: Έτσι. Θα γίνει το δημογραφικό, δεν είναι μόνο οικονομικά.
1: Συγκρότητα ελληνικός λαός, με μετανάστες αντικαταστήσουμε τους Έλληνες, κύριε Πρόεδρε.
2: Και ο Έλλον Μάσκ το είπε.
0: Δεν βγαίνει, αυτό πρέπει να δώσουμε, εγώ θα σημάνω συναγερμό σε αυτό το θέμα. Δεν θα υπάρχει υπουργός, υπουργείο, υφυπουργείο, βουλευτές, νομοσχέδιο που να μην έχει πρόσημο πάνω για το δημογραφικό. Πρέπει να αλλάξουμε τη στόφα των Ελλήνων, να δημιουργηθούν οι Έλληνες.
1: Για την περιφέρεια τι έκαμε, έχει ρημώσει η περιφέρεια.
2: Εμείς κάναμε μια μεγάλη μερίδα.
1: Το πρόγραμμά σας, το σχέδιά σας για την περιφέρεια. Δεν υπάρχει, είναι χωριά γερόντων και τα γερόντες φεύγουν και με έρημα τα χωριά.
2: Γι' αυτό εδώ έρχεται και το δημογραφικό.
0: Ανασυγκρότηση.
2: Έχει βάλει μέσα.
0: Η λέξη που σας απαντώ είναι δύο. Επανίδρυση του κράτους και ανασυγκρότηση. Αν δεν ανασυγκροτήσουμε την ύπεθρο, τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δεν γίνεται τίποτα. Ο Έλληνας δεν έχει που την κεφαλή κλείνει στο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα ξέρετε, κύριε Μπακογιάννη, τι πρόγραμμα έκανε. Πάνω από 2.000 κατοίκους θα βάζει 100 μπόλια μέσα.
1: Κυρίες και κύριοι,
2: διπρόστε τα κίνητρα για όσους Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, επιλέξουν με τον επαναπατρισμό τους να εγκατασταθούν σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές.
0: Είναι
2: μία από τις θέσεις.
1: Θα ξανάρθουμε να τα πούμε, αν και έχουμε παραβιάσει το χρόνο κατά 10 λεπτά. Oh. Γιατί είσαστε άνθρωποι που λέτε ωραία πράγματα και δεν είναι πέρασμα. 10 λεπτά έχουμε φύγει, θα μας πυροβολήσουν.
2: Φταίτε κι εσείς γιατί μας εμπνέετε. Μας εμπνέετε.
1: Και εσείς λέτε ωραία θέματα και ωραίες απαντήσεις και ωραία ανάλυση. Σημαντικό αυτό, κόσμο εδώ πέρα. Θέλω να σας πω για τα πράγματα.
2: Η πατριδούλα μας η όμορφη.
0: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον Έλληνα. Τον άρχοντα, ναι, τον Ελλάδα, γίγαντα
1: την
0: που έδειξε
1: την Ελλάδα, χάνε την Ελλάδα, Πρόεδρε, χάνε την Ελλάδα.
0: Τι δεν έδωσε αυτός ο Έλληνας σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική,
2: μαρτία,
0: παντού.
2: Μαρτία,
0: και τι κράτησε, άδειασε η Ελλάδα. Πρέπει να ξαναγεννήσουμε τις καρδιές των Ελλήνων.
1: Μάλιστα.
0: Να πιστέψουν στον εαυτό τους.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, παραβιάσαμε λίγο το χρόνο. Δεν πειράζει ο κ. Παπαδόπουλος με την κυρία Ξεκαλά και εδώ πέρα δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Είναι χήμαροι και οι δύο και φοβερά θέματα αναλύουν και αναπτύσσουν και έχουν φοβερές ιδέες. Και μακάρι ο κόσμος να πιστεί με αυτά τα προγράμματα που έχουν και αυτά που λένε οι άνθρωποι και να μπουν στη Βουλή και σαν πρόεδρος του κόμματος του ελληνικού παλμού. Και μακάρι πραγματικά, εγώ πιστεύω, γιατί είναι τέτοιος ο άνθρωπος και η κυρία Ξεκαλάκη που την γνώρισα σήμερα και χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μια αξιόλογη κυρία που έχει απόψεις φοβερές, φοβερές απόψεις και φοβερές απαντήσεις και φοβερές αναλύσεις που έκανε. Βέβαια, σε όποιο δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Κοντά στον Παπαδόπουλο.
2: Θα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν, και το

0: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: ευχαριστούμε πολύ για το φιλόξενο βήμα.
0: Να είστε καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, λυπούμαστε πάρα πολύ που τελειώνουμε. Το ξέρω εδώ πέρα από τα μηνύματα. Θέλετε να συνεχίσουμε, θα ξανακάνουμε άλλη εκπομπή. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ανεξάρτητος βουλευτής. Ήταν με τον κύριο Νατσό με την Νίκη. Έγινε αυτό που έγινε με την Πινακοθήκη και πολύ καλά έκανε. Το λέω και εγώ προσωπικά. Πολύ καλά έκανε, διότι πρέπει να σεβόμαστε τη θρησκεία μας και τα ιερά μας και τα όσια. Δεν μπορεί ο καθένας να τα καπηλεύεται και να τα εμπορεύεται. Και τώρα λοιπόν είναι πρόεδρος του Ελληνικού Παλμού και ανεξάρτητος βουλευτής. Και δίπλα του έχει πολλούς συνεργάτες και συνεργάτες. Σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Ξεκαλάκη, η οποία τη βλέπω πολύ δραστήρια, πολύ μπουμπούλη να τη βλέπω και μακάρι να πάνε όλα καλά. Εδώ με τον αρχιστράτηγο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για την αγάπη σας και για όλη την συντροφιά που κάναμε σήμερα μαζί εδώ στην ΕΡΤ, και, η οποία μεταδίδεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και ακουγόμαστε μέσα από αυτή τη συχνότητα. Θα ακουστούν πάλι φωνές και του κύριου Παπαδόπουλου και τη κυρία Ξεκαλάκη. Θα είμαστε εδώ, αρκεί να είμαστε γεροί και δυνατοί, και εδώ θα είμαστε από το βήμα αυτό να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο, ευχαριστώ την κυρία Ξεκαλάκη, ευχαριστώ τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ πέρα και τον κύριο συνάδελφο τον Πάνο τον Τσάμπρα και όλο το επιτελείο και όλους τους ακροατές. Γιάννης Κανελάκης, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
17: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
16: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
17: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα. Αλλά είμαι βασίλισσα της καρδιάς του κόσμου.
16: Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, σας απέδωσαν. Άρα λοιπόν σας απέδωσαν, ναι, τον τίτλο, έτσι.
17: Ναι.
16: Πώς λέει, είμαι η βασίλισσα της νύχτας για τη Ζωζό Σακουτσάκη.
17: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
16: Γιατί το λέτε αυτό?
17: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
16: Και είστε γυναίκα...
17: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο οι μεγάλες ηλικίες.
16: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
17: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγενά Καρδίτσες. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000
16: ραφές. Πόσο χρόνο ήσασταν?
17: Ήμουνα 17.
16: Πολύ μικρή.
17: Ναι.
16: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
17: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
16: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
17: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι? Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν?
16: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
17: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
16: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
17: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
16: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
17: Όχι, καθόλου.
16: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
17: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
16: Αν τη συναντούσατε θα τη το ζητούσατε?
17: Θα τη το ζητούσα βέβαια.
16: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
17: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
16: Εκείνη σας αγαπάει?
17: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
16: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις, στις αντιδράσεις, στο δρόμο?
17: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα, εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
16: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
17: από μικρά παιδιά
16: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
17: Ναι.
16: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
17: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
16: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας?
17: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
16: Μετά, ναι. Τι άλλαξε?
17: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
16: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
17: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
16: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση?
17: Δεν ξέρω, ούτε
16: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν στεγανά.
17: Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
16: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
17: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
16: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
17: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν. Που δεν εγώ πρόσφερα τόσο ακόμα, στο Γρηγόρη.
16: Τι του προσφέρατε?
17: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
16: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
17: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρθει μόνο σε μένα.
16: Μάλιστα.
17: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
16: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
17: Βεβαίως.
16: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
17: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
16: Κυρία Θόδη,
17: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
16: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς οι ίδιοι δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
17: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, πήγα. Έγινα καλά.
16: Να πούμε για ποιο λόγο.
17: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
16: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη, αυτά είναι κάτι που πέρασε.
17: Όχι, κάτι
16: και
17: που
16: τα
17: πέρασε
16: στην άκρη.
17: Σας πληγώνει αυτό? Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
16: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
17: Και έχασα χρόνο.
16: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
17: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
16: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
17: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
16: Έπρεπε τελικά.
17: Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι, να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
16: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
17: Θέλω τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
16: Αισθανθήκατε ασφαλής μες στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα
17: αυτή? Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
16: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου,
17: ψυχιατρικής.
16: Της ψυχιατρικής κλινικής.
17: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
16: Πόσο.
17: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
16: ναι,
17: το
16: βέβαια,
17: θέμα.
16: Βέβαια.
17: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
16: Σήμερα είστε καλά.
17: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
16: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
17: Εντάξει.
16: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
17: Ήταν πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
16: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
17: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
16: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
17: Που ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
16: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
17: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
16: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
17: Αυτό είναι αλήθεια.
16: Για πείτε μου.
17: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
16: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζετε, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
17: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
16: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
17: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
16: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
17: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
16: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
17: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
16: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
17: Είμαστε 9.
16: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
17: Εγώ είμαι το τρίτο.
16: Σας αγαπάνε?
17: Μ' αγαπάνε.
16: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
17: Μάλλον ως τη μεγάλη.
16: Τους βοηθάτε γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
17: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
16: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
17: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει, 5-6 σπίτια, από εκεί και πέρα...
16: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
17: Μόνη μου, ναι, ναι.
16: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
17: Εντάξει, τι θα κάνω.
16: Όχι.
17: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
16: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
17: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
16: Α.
17: Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
16: Τώρα ξυπνήσατε?
17: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
16: Τώρα είστε αυστηροί ως επαγγελματίας?
17: Τα τελευταία χρόνια... Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
16: Λογικό δεν είναι, όταν είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
17: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
16: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
17: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου, ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
16: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνοι.
17: Να σου πω κάτι.
16: Παρακαλώ.
17: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
16: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
17: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
16: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
17: Αλήθεια.
16: Ποιος είναι...
17: Αλήθεια ζητάω.
16: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι θα μας πείτε?
17: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς θα το πω τώρα.
16: Πείτε το με δικά σας λόγια, απλά, τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
17: Ειλικρινής.
16: Να σας αγαπήσει πραγματικά
17: να
16: και να το αισθάνεστε.
17: Να μ' αγαπάει εμένα.
16: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
17: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
16: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος? Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
17: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι.
16: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο ότι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
17: Η πιο πολύ, ναι.
16: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
17: τους έδιωχνα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
16: Ναι, τους διώχνατε.
17: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
16: Δηλώσατε όμως.
17: Εάν αγαπούσα κάποιον και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου, θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
16: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
17: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
16: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
17: Τώρα πια.
16: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πόσο σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
17: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
16: Είναι μικρός όμως.
17: Εντάξει, είναι μικρός.
16: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
17: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
16: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
17: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
16: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
17: Όλα στην εντέλεια.
16: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη?
17: Η καλύτερη.
16: θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη σας. Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
17: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
16: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
17: Είστε και έτοιμοι... τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
16: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
17: Έτοιμοι, έτοιμοι.
16: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
17: Είμαι 18 χρονών.
16: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς τα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
17: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
16: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
17: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
16: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
17: Να είναι πιστεύετε... καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
16: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
17: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
16: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
17: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
16: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
17: Πολύ.
16: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
17: Πάρα πολύ, πάρα
16: το έχετε
17: πολύ.
16: Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
17: Όχι, όχι.
16: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
17: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
16: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε, ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
17: αλλά
16: πιστεύετε κάτι
17: τέτοιο?
16: Αλλά
17: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία, ναι, όλα φύγανε από πάνω.
16: Τι είδατε, κυρία Θόδη, διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
17: Δεν είδα, είχα μια φίλη,
16: ναι,
17: φίλη, ας το πούμε φίλη.
16: Ήτανε φίλη?
17: Φίδι.
16: Φίδι.
17: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
16: ναι,
17: ήτανε ακατάστατη, ήτανε, mm-hmm, δεν είχε καλό χαρακτήρα, mm-hmm, και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
16: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
17: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
16: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
17: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά, πολλά πράγματα.
16: Σας τάραξε αυτό?
17: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
16: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
17: Με έκανε πιο δυνατή.
16: Σας έκανε πιο δυνατή.
17: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
16: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
17: Αυτά δεν τα φοβάμαι, mm-hmm, και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
16: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορίες ήταν
17: αυτές? Είναι ψέματα, ψέματα.
16: Άρα ψέματα. Λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύονται.
17: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε, μου πήραν τα χρυσαφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
16: Πού είχε γίνει αυτή η
17: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
16: Όλα αυτά στο Καναδά?
17: Στο Καναδά.
16: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
17: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε, η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου, και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησε, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
16: Τα δημοσιεύματα βέβαια
17: με βγάλαν στο δρόμο.
16: Ναι.
17: Με πετάξαν στον δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
16: Από πού σας πέταξαν? Από το σπίτι που μένατε?
17: Ναι,
16: τις εμφανίσεις τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
17: Βεβαίως.
16: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά?
17: Ναι, ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας.
16: Ναι.
17: Είχε χιόνια πολλά.
16: Ναι.
17: Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
16: Και στη συνέχεια.
17: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
16: ναι,
17: ούτε και ξέρω.
16: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την
17: κλοπή? Όχι, όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησε στο Θεό κι αυτούς.
16: Πιστεύετε στο Θεό?
17: Πιστεύω, ναι.
16: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
17: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
16: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
17: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
16: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σας σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σας έκανε να
17: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
16: ναι,
17: και στεροχωριέται την ψυχή μου.
16: Θα θέλατε να βοηθάτε?
17: Θα ήθελα,
16: τους ανθρώπους.
17: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
16: Βεβαίως, δεν θα
17: συνεχίσουμε. Αυτά είναι, βεβαίως, στο παρελθόν,
16: ναι,
17: ανήκουν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
16: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι,
17: βεβαίως.
16: Δεν είναι. Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
17: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, mm-hmm, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
16: κυρία Θόδη,
17: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
16: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
17: Όχι, όχι.
16: Όχι.
17: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
16: ναι,
17: μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που, mm-hmm, διαβάζουνε, mm-hmm. Αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και, mm-hmm, και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
16: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
17: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
16: Mm-hmm. Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
17: Όχι, όχι, όχι.
16: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
17: Κατά το παρελθόν,
16: ναι,
17: δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
16: Ναι.
17: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι, καλοί άνθρωποι.
16: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
17: Όχι, εγώ δεν
16: όχι
17: ακούω κανέναν.
16: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
17: Και τα δύο.
16: Σας αρέσει?
17: Ναι.
16: Σας αρέσει η διασκέδαση?
17: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου, να τραγουδάω, να χορεύουνε, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
16: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
17: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
16: Mm-hmm. Τι σας έδωσε
17: δίνει,
16: εσάς?
17: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
16: Έχετε πει
17: αλλά ότι αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί και δεν με νοιάζει.
16: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
17: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
16: Είναι γνώση?
17: Γιατί όταν
16: είναι αίσθηκτο.
17: Όσο μεγαλώνουμε,
16: ναι,
17: τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
16: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
17: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
16: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει ή δεν έχετε κάνει λάθος?
17: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
16: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
17: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
16: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
17: Βεβαίως.
16: Και είστε,
17: ναι,
16: και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
17: Είμαι έχετε κάνει περήφανη.
16: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
17: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
16: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
17: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
16: Που σας αγαπάει κιόλας.
17: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
16: Κυρία Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός στο ακροατήριο, ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα, το ξέρετε.
17: Το ξέρω.
16: Κάλυπτα, κάναμε σε πολύ ωραίες συνεντεύξεις, το Just του Οβάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
17: Καθόλου θα μπορούσατε να επηρεάσετε καθόλου το κοινό? Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
16: Ούτε τους πολιτικούς?
17: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
16: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
17: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
16: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
17: Βεβαίως.
16: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη. Ό, ακόμα και αν
17: μπορώ,
16: δεν το λέτε.
17: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου. Δεν μπορώ.
16: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
17: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
16: Τα Τέμπη τι είναι για
17: σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
16: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
17: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
16: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
17: Βέβαια δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
16: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
17: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
16: Πόση ώρα σας είχαν για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
17: Μια ώρα με πιλατεύανε.
16: Και μετά για τα ρούχα?
17: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
16: Ναι.
17: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
16: Ναι.
17: Και με φτιάχναν αμέσως.
16: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ενάρκησισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
17: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
16: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
17: Προσπαθώ, ναι.
16: Έτσι δεν είναι?
17: Προσπαθώ, ναι.
16: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
17: Όχι.
16: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
17: Εγώ θέλω να τους πω,
16: ναι,
17: ότι αυτό που κάνουν,
16: ναι,
17: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
16: Σε ποιο αναφέρεστε?
17: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
16: ναι,
17: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
16: ναι,
17: και είναι κάτι άλλο.
16: Ναι.
17: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
16: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
17: Δεν θέλω να ονοματίσω.
16: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
17: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
16: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
17: περίγυρο? Τι να
16: περίγυρο?
17: Πω εγώ, δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω είσαι μια χαρά κούκλα.
16: Είστε ευγενικοί γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
17: Είμαι, ναι.
16: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
17: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
16: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό.
17: Και αυτό ήρθε μόνο του.
16: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
17: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
16: ναι,
17: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
16: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
17: Φοβερό.
16: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
17: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε «Άι σαπέρ, άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ».
16: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι?
17: Το ξέρουν όλοι,
16: ναι.
17: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
16: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
17: καλή διάθεση.
16: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
17: Βάιμπαρο, βάιμπαρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρεφάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
16: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη Νέα Γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
17: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
16: ναι,
17: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
16: ναι,
17: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
16: Γιατί πρέπει.
17: Αλλά μέσα στο, στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
16: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
17: και
16: τραγουδήσατε.
17: Γι' αυτό πήγα.
16: Και μέχρι
17: και γι' αυτό πήγα
16: τραγούδια
17: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
16: Κυρία
17: ούτε καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
16: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
17: Στα τάρταρα.
16: Τι έχετε να πείτε για αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει.
17: Έχω να του πω
16: ταυτίζεστε
17: ότι...
16: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
17: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
16: ναι,
17: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
16: Ναι.
17: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
16: Ναι.
17: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
16: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΛΕΣ. Δεν μπορούμε να μην πούμε για το ΔΛΕΣ τώρα.
17: Α, το σταμάτημα.
16: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι.
17: Τον αγαπημένο μου σταμάτημα.
16: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε εκκλησίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
17: Λοιπόν, μέσα από τον Just It Was,
16: ναι,
17: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το Σταμάτη το ΔΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
16: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θόδη, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θόδη ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
17: Και εγώ σας αγαπώ.
16: Και σας ευχαριστώ.
17: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
16: Γιατί...
17: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
16: Και καλές συναυλίες.
17: Και καλές συναυλίες.
16: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θόδη κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
18: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
21: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
22: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
21: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
22: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
21: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
22: αντιμετώπιση καταστροφών,
21: ορεινή διάσωση,
22: υγρό στοιχείο,
21: τηλεπικοινωνίες
22: και διάσωση με σκύλο.
21: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
22: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
23: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
22: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
21: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
24: Έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
0: Παστούρωμα. Τεχνική όπου τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή αλυσίδα ή σύρμα προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι φοβερά επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη δημοτική αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Έχουν υποχρέωση να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε εισαγγελέα και κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
25: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: one take! Θα τσέβεστε!
1: Άγγελ, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ.
2: Και εγώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να σου πω επιτέλους πώς σε ανακάλυψα.
2: Για πες να δούμε. Ελπίζω να μην είναι κάτι περίεργο.
1: Ήμουν στον δρόμο.
2: Ναι.
1: Σε αεροπλάνο. Κάτι, σε αεροδρόμιο, κάτι περίμενα κάπου. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είχα μπει στο προφίλ σου. Καλά, εννοείται ότι παίζεις και με τον αδερφικό μου φίλο, τον Χρήστο τον Καλκάνη.
2: Δυστυχώς.
1: Και εγώ δυστυχώς είχα παίξει μαζί του, αλλά εντάξει, τι να κάνει. Και είχα μπει στο προφίλ σου και λέω, κάτσε να δω κανένα βίντεο. Ξέρεις, επειδή τώρα τα social media.
2: Τι ρόλο βαράει αυτός, ναι.
1: Και φίλε, κάθομαι. Χρειάστηκε να περιμένω εκεί περίπου 45 λεπτά, κάτι τέτοιο. Okay. Και τελικά κάθισα 45 λεπτά στο προφίλ σου.
2: Έλα, ρε.
1: Και σε άκουγα.
2: Έλα, ρε.
1: Αυτό έτσι, να παίζεις. Και συγκεκριμένα είχα σκαλώσει με ένα κλιπάκι, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι.
2: Okay.
1: Αυτή η φρασιολογία σου, ξέρεις, πάλι με μάγεψε, με τράβηξε, φίλε, πάρα πολύ.
2: Καθένας τα προβλήματά του τώρα.
1: Τι να κάνεις.
2: Ναι, ναι, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Είχα μια συζήτηση με τον Χρήστο όταν λέγαμε ότι θέλω να σου ζητήσω να έρθεις και μου λέει, από ένα σημείο λέει και μετά δεν είναι, έγινε ένα μπαμ και άρχισαν όλοι να θέλουν να παίξουν σαν τον Αγγελίδη. Κατάλαβε, δηλαδή, επειδή ξέρεις, γίνει πολύ.
2: Κάπως έγιναν τα πράγματα ταυτόχρονα. Τώρα, ποιος το ξεκίνησε, από πού ήρθε αυτό το πράγμα, έγινε ένα ρεύμα μυστήριο. Εκεί κάτι συνέβη. Το άκουγα κι εγώ. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, πριν πότε τώρα μιλάμε, τι. 2014-2015, τώρα μπορεί να μην είμαι και ακριβώς στις ημερομηνίες και να λέω βλακίες. Ελπίζω όχι. Και σε κάποια φάση είχε ξεκινήσει ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς είχε έρθει, από ποιον είχε επηρεαστεί. Ερχόντουσαν κάτι άνθρωποι στο live. Καλά, μου λέγανε, ξέρω εγώ, Τόμι Γκερέρο, φάση. Παιδιά, λέω, δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν θέλω να πω, το βγάλα εγώ από μόνος μου.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αλλά κάπως ταιριάζουν οι εποχές, ταιριάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και μετά εγώ Τόμι Γκερέρο και λέω, κοίτα να δεις. Λέω, μάνα εκεί πέρα το έχει φτιάξει ωραία τέλεια. Και κάπως όντως μου το θύμιζε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μετά αυτό έγινε με τους Κρουάμπινγκ.
1: Ναι,
2: επίσης.
1: Που έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ. Δηλαδή,
2: έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ.
1: Έχουν γίνει πάρα πολύ.
2: Ναι, και μετά έχουν εκεί και, πώς λέγονται, Class Beams, νομίζω, λέγονται μια μπάντα. Ναι, είναι ένα ρεύμα που συνέβη τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, Class Beams. Μήπως είναι ένα, ξέρεις, ένα αθρηστικό πράγμα από Κρουάνγκμπιν και Sleep Token, ξέρεις, επειδή κλείσανε καμία σχέση μουσικά, πολύ πιο κοντά στο Κρουάνγκμπιν, αλλά γενικά έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα τέτοιο πολύ.
2: Έχει γίνει. Εντάξει, ο ήχος υπήρχε, ρε παιδί μου, και από τα 70's συγκεκριμένος, απλά τώρα το κάνανε με πιο hip-hop, την πάνε και πιο low-fi κατάσταση.
1: Το foundation, από πίσω, δηλαδή το θεμέλιο του groove είναι hip-hop κατάσταση και μπροστά φρασιολογία, τζίψι.
2: Ναι, τώρα φρασιολογία, ναι, έχει κάνει δουλειά αυτός από τους Κρουάμπινγκ, έχει κάνει πολύ δουλειά.

0: Είχα ξεκινήσει με κιθάρα. Στην αρχή δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι το αριστερόχειρο σκεφτά και ξεκίνησα με μια δεξιόχειρη και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Λέω εντάξει, δεν είναι για μένα, τέλος αυτό.
1: Πού είσαι αριστερός, μπράβο.
0: Ναι, ναι, και μετά κάπως έχει επιτυχεί η ιδέα να ξεκινήσω με αριστερόχειρη. Mm. Και ήμουν όντως στο 50 όταν ξεκίνησα. Και με γονείς φουλ λαϊκούς και στη μουσική και σαν attitude, ας πούμε. Σε κατατζίδι, ξέρεις, εκεί πέρα, γιατί είχαμε και σχέση με Νέα Ιωνία, οπότε δεν υπήρχε αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, σχέδιος κατατζίδι, σάικ και ΚΚΕ. Οπότε ακούγαμε εκεί πέρα συνέχεια. Και μετά, παίζοντας εκεί πέρα με μια μπάντα, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα από τότε το 14. Αλλά μπήκα με τη μία, κάπως επειδή ήταν και ο δάσκαλός μου τέτοιος τότε, δεν πέρασα σχεδόν καθόλου από το ροκ. Και μετανιώνω λίγο κιόλας, γιατί τώρα είναι πλέον αργά να ξεκινήσω να πάω πίσω. Δεν πέρασα, γιατί μου λείπει και το παίξιμο, ας πούμε, και στην κατάσταση. Ξεκινήσαμε απευθείας, δηλαδή με το που μάθαμε να πιάνω την κιθάρα. Ξεκίνησε ο άλλος τζαζούλα απευθείας. Οπότε είχαμε ξεκινήσει τότε, θυμάμαι τον Τζάλι Κρίστιαν, δηλαδή ότι είχα μασίσει τότε, ήμουν 17 χρονών, μετά από 3 χρόνια. Τραγκρίψιον, Τζάγκο Ράιχαρτ, Τζάλι Κρίστιαν. Αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Η πρώτη φάση δηλαδή ήμουνα Τζον Σκόφιλντ, άγουγα τέτοια.
1: Φίλε, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή, κιθαρίστα που να μην έχει περάσει, που να μην έχει έστω και λίγο ροκ. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Γιατί μην το λες, ξέρεις τι.
0: Ανάλογα, ναι. Κάποιος, ναι.
1: Σε έχει κάνει πολύ ιδιαίτερο αυτό, θεωρώ. Όμως.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δηλαδή, ξεχωρίζεις πραγματικά από το συνάδελμα, από τη φάση μας γενικότερα, ναι. Και την κιθαριστική σκηνή. Έχεις διαμορφώσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Το οποίο ίσως να οφείλεται εν μέρη και στο γεγονός ότι δεν έχεις περάσει και από αυτή τη φάση που οι περισσότεροι από εμάς έχουν περάσει.
0: Okay.
1: Γιατί ξέρεις τι μου βγάζεις. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που απορροφήθηκα τόσο πολύ στα βίντεο σου όταν τα έβλεπα, το πόσο καλός είχα μείνει μέσα στο προφίλ σου, ήταν και ότι μου φαινόταν αυτό πάρα πολύ πηγαίο. Γι' αυτό ρώτησα και τον Χρήστο, τον Καλκάνη, και του λέω: από πού είναι, του λέω, πού έχει μεγαλώσει κλπ. Και εξεπλάγει όταν μου είπε ότι ξέρεις, ήσουν εδώ τελείως Αθήνα, Μενίδη κλπ. Οπότε θεωρώ ότι βλέποντας εμένα που είμαι ένας κιθαρίστας με ξεκάθαρο metal και rock background και λίγο blues κλπ. Να προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρη προσπάθεια μίμησης. Ενώ εσύ είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αυτό που κάνω, αυτό κάνω. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε ίσως να μην είναι και τόσο.
0: Όχι, ναι, τελικά τι μου θα λες, με έψησες.
1: Μπορεί να το πούνε σαν καλά, ε.
0: Μπορεί να το πάρω πίσω τελικά.
2: Ακούς ροκ, όμως.
0: Εντάξει, εννοείται ακούω ροκ. Και καινούριο ροκ ακούω με κάποιο τρόπο και παλιό αρκετά και σέμετης. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία. Δηλαδή, μελέτη μου, επειδή όταν ήμουν μικρός δεν είχα φάει πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη μουσική για κάποιο λόγο. Επειδή μου έπαιρνα πάρα πολύ δουλειά για το σπίτι με άλλο είδος μουσικής, οπότε μετά δεν είχα ούτε χρόνο να το ψάξω μόνος μου με κάποιον. Ναι, δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε. Κάπως έγινε, ούτε θυμάμαι τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλοί αριστερόχειρες οι οποίοι πιάνουν δεξιά κιθάρα. Και παίζουν με δεξιά κιθάρα. Εσύ δεν ήσουν από αυτούς.
0: Εντάξει, δεν έδωσε και πάρα πολύ χρόνο. Στην αρχή είχα δώσει κανένα δύο μήνες και δεν. Εντάξει, δεν με αισθανόμουν πολύ καλύτερα ανάποδα.
1: Ξέρω δηλαδή κόσμο που το μόνο πράγμα που κάνει ως δεξιόχειρας είναι να παίζει και όλα τα υπόλοιπα
0: είναι
1: να
0: κάνει.
1: Εν τω μεταξύ, το πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να κάνει κατάσταση Χέντριξ ή τώρα ξέρω εγώ Eric Gales και τέτοια. Eric Gales 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Να ξέρετε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Συγγνώμη που το.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Κάνω μια παρένθεση ότι το καλοκαίρι 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, Sweet Summer Sun Festival. Με Eric Gales και Σάκης Ντοβόλης τρίο, Μπάμπη Στυρόπουλος με δικό του υλικό.
0: Σούπερ.
1: Και Τάσος Σκούρας. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, είναι εκπληκτικό δρόμενο. Ελπίζω να το στηρίξουμε όλοι όπως το αξίζει για να μπορέσει να συνεχιστεί. Μόνο αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει άλλοι κόσμοι άμα ξέρεις, έχεις πιάσει μια δεξιά ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα νομίζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο κουτάκια ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μάλιστα. Και δηλαδή από. Νομίζω ότι 14 ξεκίνησε κιθάρα.
0: Νομίζω ναι, εκεί πέρα ήμουν. Δευτέρα προ τρίτη γυμνασίου εκεί.
1: Πιο πριν δηλαδή δεν σου είχε έτσι. Πώς ήρθε σε επαφή, υπήρχε στο σπίτι όργανο και.
0: Εντάξει, υπήρχε μια κλασική ανάποδη, αλλά έπεσα σε στιγμή που πέφτει με την παρέα μου, ρε. Δηλαδή. Πώς το. Κάτσε να το θυμηθώ κιόλα, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Μου 40.
1: Μην προδίδεις.
0: Εντάξει, δεν κάνω τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις πως είχε γίνει τώρα, άρχισε και το θυμάμαι λίγο. Έπεσε σε μια παρέα πάνω που είχαν στο Μακεδόνες ένα στουντιάκι. Οπότε σιγά σιγά πήγαινα σε κάτι πάρτι εκεί πέρα και από εκεί που

0: παίζανε άλλα, ξαφνικά άκουσα, ξέρω εγώ, Maiden. Θυμάμαι ότι είχα ακούσει Maiden εκείνο το δίσκο, το Fear of the Dark, που όλους μας πήρε αυτή η pop. Γιατί ήταν ψηλό pop, κατάλαβες, το metal αυτό ήταν το πιο. Και μετά Sabbath, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Και σιγά σιγά εκεί μπήκα. Έτσι μπήκα δηλαδή. Πριν δεν άκουγα σχεδόν. Cure. Άκουγα λίγο Cure. Λόγω του αδερφού μου. Ήμουν έτσι λίγο κιουρά και σου ξέρετε μπάτσε και τέτοια.
1: Μουσικό και αδερφό σου.
0: Όχι, όχι. Απλά ήταν τέτοιο. Ήταν underway bus. Τέλος πάντων, και έτσι πήγα στο στούντιο και παίζαμε, κάναμε καμιά προβίτσα. Και έτσι επειδή όλη η παρέα έπαιζε από λίγο, λέγαμε θα κάνουμε συγκρότημα. Το κλασικό μου, ωραία, αυτό που λες τώρα στο γυμνάσιο, να κάνει συγκρότημα και λέγαμε. Αυτό έτσι ξεκινάει.
1: Δεν είχες φανταστεί ότι θα γίνει.
0: Όχι, δεν είναι φανταστό.
1: Και η δουλειά σου και η. Και η καύλα σου και όλα μαζί.
0: Όχι, όχι, αλλά το έλεγα από πολύ μικρός. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα τα ιδιαίτερα, λόγω ποιότητα ζωής είχα καταλάβει, επειδή είχε ο δάσκαλός μου, λέγεται ο Γιώργος Γρηγοράκος, δεν ασχολείται πολύ με το άθλημα πλέον. Αλλά είχε το καλό ότι συνέμπνε ότι με τη μουσική, ρε παιδί μου, ξέρεις, μουσική, βιβλία, με πήρα από ένα από το σπίτι που κάπως ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε μου το έδωσε όλο. Καταλάβες. Φύση, μουσική, ήταν και λίγο χίπης. Το οποίο μου έκανε πολύ καλό παρόλα αυτά. Και πήγα σε μια διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, θα είναι αυτή η ζωή μου, γιατί με αυτή την ποιότητα ζωής θα μπορέσω να ζήσω καλύτερα. Οπότε από μικρός έλεγα ότι εγώ θα κάνω. Από πρώτη ηλικίου δηλαδή, θυμάμαι ότι έλεγα εγώ θα. Δεν έλεγα μουσικός, θα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Ωραίο. Πολύ καλό. Άρα κάνεις και μαθήματα. Εκτός των άλλων πολύ ωραίων project που θα συζητήσουμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Και όταν εσύ κάνεις μαθήματα τώρα, έχοντας έτσι πολύ συγκεκριμένο στυλ. Εντάξει, προφανώς θα έχεις μαθητές διαφόρων επιπέδων. Αλλά όταν παίρνεις έτσι ένα λευκό καμβά κιθαρίστα, ανεξαρτήτου του ηλικία, πες και πιο μικρό, να μην έχει και πολλά ακούσματα. Γιατί συνήθως όταν σε μεγαλύτερη ηλικία κάποιος αποφασίζει να ασχοληθεί, ίσως να έχει κατασταλάξει λίγο περισσότερο σε ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ξέρει ότι του αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Όταν παίρνεις ένα νέο παιδί.
0: Μετά βούρβουλα, δεν με την καλή έννοια.
1: Έχεις παρατηρήσει, ειδικά στα αρχικά στάδια αυτού του άχαρου που δεν ξέρουμε ακόμα να πιάνουμε κιθάρα κλπ. Να χρωματίζεται από τότε στο στυλ σου ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις ή το κάνεις συνειδητά. Δηλαδή σου βγαίνει αβίαστα, αλλά έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
0: Θα σου πω, με κάποιο τρόπο μην νομίζεις, όχι συνειδητά, μπορεί να γίνεται και λίγο συνειδητά. Δηλαδή με κάποιο τρόπο από την αρχή, οτιδήποτε συμβαίνει δεν γίνεται πάνω από μουσικές που επιλέγω να γίνουν. Δηλαδή μαθαίνεις την πρώτη θέση από τη Ματζόρε, την πρώτη θέση από την Πεαντονική για παράδειγμα. Βάλε με τη μία, μην το παίξεις και το. Βάλε το παίξω σκέτο για λίγο και μετά κάτσε από πάνω και παίξε μουσική. Και πάρε αυτό το κομμάτι. Αφρική, ξέρω, 1970, Νιγηρία. Πάρε αυτό και παίξε από πάνω ό,τι ξέρεις. Να μπει στο vibe. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Και το δεύτερο, με αυτές που, ειδικά αυτές που έχουν που είναι πενάτη, είμαι πολύ κάφρος με την πένα.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω να ή. Δηλαδή, έχω ένα κόλλημα εγώ, γιατί πιστεύω ότι το βασικό που μου έχει δώσει εμένα αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, είναι ότι η πένα. Δεν κάνω πώς λέει, ούτε ξέρω πώς λέγω το πιστεύεις. Αυτό που λένε economy picking και αυτά, δεν τα κάνω. Που γουστάρω, τους βλέπω να τα κάνω, δεν τα κάνω ποτέ, δεν μπορώ να τα κάνω. Αλλά νομίζω ότι έχει το συγκεκριμένο vibe, έχει κάτι το οποίο είναι με τη θέση, με αυτό εδώ, με το κούνημα της πένας, καταλαβαίνεις. Και το ρυθμικό κομμάτι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι η αξία της άρεσης έχει μεγαλύτερη. Έχει ένα vibe λίγο διαφορετικό όταν προκύπτει από το χέρι. Δηλαδή το βασικό μου στα μαθήματα είναι να προκύπτει από το χέρι και από το σώμα. Αυτό.
1: Ναι, είπες και τη λέξη κλειδί, εντάξει, είπες vibe, φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, καταρχάς τώρα που τζαμάραμε λίγο, εντάξει, είναι και ίσως λόγω υποχρεώσεων που δεν πολύ, ξέρεις, παίζω και λοιπά που σου έλεγα, αλλά μπήκα στο mood, μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τζαμ.
0: Εγώ είπαμε να κάνουμε, είπαμε ντουέτο, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε.
1: Καταρχάς να σου πω κάτι, έχω να σου πω, αυτά τα τρία παίξηματάκια που θα δείτε, άμα τα δείτε στο βίντεο που το έχουμε ντύσει, γίνανε the spot, έτσι μπαμ, από κομμάτια που θα συζητήσουμε από λωστό και από τελεβίζιο είναι τα κομμάτια που παίξαμε. Αλλά τα κάναμε one take και συνδεθήκαμε, μιλάμε τέτοιο. Εγώ του λέω του Άγγελου, όποτε θες, έχουμε να παίζω ρυθμική. Αυτό, τέλειο. Τέλος πάντων, πάντως και στα live που κάνετε με Λος Πετραλώνικος και με Λος Τρέ, είναι τόσο πολύ πάνω σου όλη η μπάντα και θα συζητήσουμε και για τους συντελεστές που είναι εξαιρετική μουσική, αλλά η φωνή εσύ. Ειδικά στους Λος Τρέ, δηλαδή, έτσι, η κιθάρα είναι.
0: Έτσι έχει στηθεί το πράγμα.
1: Η κιθάρα. Και είναι πολύ συνδεδεμένο το vibe που παίρνει ο κόσμος και με την κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, μια μπάντα που παίζει σε ένα stage και από κάτω ο κόσμος ακούει ή οτιδήποτε. Ναι. Είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, ακόμα και στον Ορφέα που κάνετε αυτά τα ωραία, που πέφτει πάρα πολύ χορό, που πέφτει πάρα πολύ vibe.
0: Γίνεται...
1: Και είστε ένα. Είναι ένα πράγμα. Οπότε αυτή η λέξη που χαρακτηρίζει το παίξιμό σου και όπως είχαμε συζητήσει και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο όταν είχε έρθει, είναι το vibe, φίλε.
0: Ναι, είναι το vibe.
1: Πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να είσαι εσύ η φωνή. Γιατί και ο Καλκάνης μου έλεγε να βάλεις εκεί λέει, τον Αγγελίδη με τα reverb του να κάνει τη φάση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι. Χτίζεις την ατμόσφαιρα και το mood εσύ με τη φωνή. Χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου τους υπόλοιπους.
0: Προφανώς, γιατί τι λέμε τώρα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το συζητάμε.
1: Τέλος πάντων, αυτό που τώρα σου βγαίνει φυσικά και που το κάνεις τόσα χρόνια και που είσαι ένα με αυτό. Πότε έγινε, δηλαδή, αν με αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ έμπειρος κιθαρίστας μπορεί να τον φοβίζει. Να πει ότι εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να τραβήξω τώρα το καράβι μπροστά και να δημιουργήσω τη
0: φάση. Πότε συνέβη,
1: Ναι, πότε θεωρείς ότι έτσι ένιωσες άνετα μέσα σε αυτό και που άρχισε να γίνεται και σου βγαίνει.
0: Από το πρώτο σχήμα. Δηλαδή, το πρώτο σχήμα που είχα ήταν ορχιστρικό τρίο. Ήμουνα 18, νομίζω, χρονών. Εντάξει, ναι, που να έπαιζα, που να έχω κάνει πάνω από 5 live εννοώ, κατάλαβες, αυτό θεωρώ σχήμα, το πρώτο σχήμα. Ήταν ορχιστρικό, ήταν τρίο, έπαιζε μπάσο τότε δάσκαλός μου, κατήμπανε ένας φίλος του και βγήκαμε με τη μία και παίζαμε και ήμουν στην έκθεση από πολύ νωρίς, οπότε δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή στην αρχή δεν θυμάμαι να... με κάποιο τρόπο να είχα θράσος. Δεν θυμάμαι να μάσησα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει τρομερή έκθεση εκείνη την ώρα. Ακούγονται όλα. Καταλαβαίνεις, δεν κρύβεσαι πίσω από τίποτα. Δεν υπάρχει λίγο να χαλαρώσεις, να κάνεις κανένα κόμπινγκ πίσω από κανένα άλλο σολίστα.
1: Ακριβώς, είσαι η φωνή.
0: Και φαντάζομαι ότι τα πετάλια μπήκανε και πιο μετά. Δηλαδή στην αρχή ήμουν τώρα τίποτα. Ακούγες drive, κουγκ, ακουγόταν τα πάντα, κουγκ, η πένα, δεν είχα ιδέα και έβγαινα τώρα. Αλλά έλεγα εντάξει, ξέρεις τι. Αυτό.
1: Ναι. Η άγνοια κινδύνου είναι χρήσιμη.
0: Καμιά φορά.
1: Απ' την άλλη βέβαια, είναι και η φάση, όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον, που, ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, δεν θα γίνει και τίποτα τρομερό άμα φύγει κάτι και ίσως είναι και μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή αυτό. Είναι τόσο, είναι τόσο θέμα ενεργειακό αυτό που γίνεται.
0: Αυτό, ναι, όχι, δεν είναι, ναι, δεν πάμε και το στημένο, τώρα πάει την πατήσαμε άμα γινόταν τίποτα, δεν θα έβγαινα έξω να παίξω. Όχι, γουστάρω να είναι έτσι η κατάσταση, δεν σου λέω τώρα, να υπάρχει, δεν μιλάμε θέμα ποιότητας τώρα, μιλάμε θέμα όμως το να μην προσπαθήσεις να κάνεις μείωση στο vibe, ώστε να είναι τεχνικά πιο άρτιο, κατάλαβες τι λέω. Εκεί δεν το δίνω αυτό. Ακόμα δηλαδή.
1: Αυτά που παίξαμε ήταν. Πρώτον, παίξαμε δύο. Τζαμάραμε λίγο πάνω σε δύο κομμάτια από Λοστρέ.
0: Ναι.
1: Το ένα ήταν το Ακαλά.
0: Το Ακαλά.
1: Με το οποίο έχω κολλήσει πάρα πολύ, όπως περισσότεροι κιθαρίστες μου έχεις πει.
0: Ναι. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μου πούνε τώρα τελευταία, γιατί είναι καινούριο κομμάτι, να πούνε για κιθάρα και τεχνικά να μου πούνε να τους πω τι γίνεται, έχουν κολλήσει το κομμάτι με την πένα από εκεί πέρα.
1: Ναι. Και παίξαμε επίσης
0: το ούτε καν
1: από Λοστρέ λίγο και παίξαμε και λίγο από τηλεβίζιο.
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι από τηλεβίζιο το οποίο δεν έχει τίτλο ακόμα. Γράφουμε τώρα ένα δισκάκι.
1: Α, δεν είναι κυκλοφορημένο αυτό.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Α, μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, Λοστρέ που έχω βάλει το δισκάκι και το ακούω, είναι πάρα πολύ ωραία φάση και ωραία παραγωγή.
0: Έχει γίνει καλή δουλειά.
1: Πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πού τι κάνατε?
0: Κοίταξε, γράψαμε στο Νίκο Αγγλούπα και μετά έγινε mixing mastering στην Αυστραλία.

0: κορί μου. Εντάξει, δουλεύει, ετοιμάζει.
1: Μπορεί να σου πω, δεν ξέρω, κάποιες
0: είναι κάτι
1: να κάνουμε.
2: Πώς έχεις καταλήξει στις επιλογές οργάνων μέχρι στιγμής?
3: Κοίταξε.
2: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι έχεις κάνει στην τέλε με τα tire up που το είδα και δίνει έτσι αυτό το,
3: ναι.
2: το τζούφιο, το ωραίο που ταιριάζει φοβερά με τη φρασιολογία σου. Αλλά στην αρχή με τι έχεις ξεκινήσει, πάντα ήσουν σκαφάτος και τελάς ή όχι?
3: Κοίταξε, στην αρχή πήγα να αγοράσω απλά μια κιθάρα και είχα πάρει μια Epiphone SG.
2: Okay.
3: Έτσι τα βράκι.
2: Πάντα φίλε, έχω φάει ένα σκάλωμα με SG τελευταία.
3: Ναι.
2: Δεν είχα ποτέ. Τις έχω πιάσει, μου φαίνονται σκούπες, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχω κολλήσει πάρα πολύ με τους main squeeze, με τους the main squeeze, δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Okay, και παίζει ο τύπος με SG. Και μου έχει κολλήσει τώρα, θέλω να πάω μια SG.
3: Είναι ωραία, ωραία κιθαράκι.
2: Ναι, και το κράτησες καιρό?
3: Το κράτησα κάποια χρόνια, την είχα γυρίσει ανάποδα. Δεν υπήρχε αριστερό χειρί, είχα πάει σε ένα μαγαζί τότε και είχα πάει και την είχα γυρίσει ανάποδα.
2: Ναι, σωστά.
3: Και έπαιζα. Γενικά, οποιαδήποτε επιλογή έχω κάνει κιθάρας ή πεταλιών, μέχρι και σήμερα θα σου πω, έχει γίνει, δεν έχει γίνει καθόλου συνειδητά. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου του gear. Με κάποιο τρόπο ενημερώνομαι τελευταία, γιατί οι παρέες μου είναι πολλοί σε αυτή την κατάσταση, οπότε όλοι με βοηθάνε, παίρνουν τηλέφωνο, λέω παιδιά θέλω να ακούσω κάτι με εκεί, κάτι με αυτό, κάτι. Και τι θα το κάνεις, αυτό θα βρω, θα το κάνω. Δηλαδή πρώτα παίρνω την πληροφορία ότι παίζει ένα πεταλάκι και μετά κάθομαι και το ψάχνω. Αλλά πρώτα όταν το αγοράζω δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί. Δηλαδή μετά πήρα μια Stratocaster. Γιατί αριστερό χειρό Stratocaster, μια κιθάρα overall, ήμουν τότε 17 χρονών, να σπάρω μια Stratocaster. Μετά με το που ξεκίνησε η πρώτη μου δουλειά που ήταν πληρωμένη, ας πούμε, καλά, λέω θα πάρω μια κιθαρίτσα η οποία θα είναι λίγο πιο τζαζέ, αλλά μην είναι και τελείως τζαζέ, να παίζει και μου πάνε, ξέρω εγώ, παίζει αυτή η κιθάρα. Πήρα το ψωνάκι αυτό.
2: Okay. Το έχεις πάρει καινούριο αυτό?
3: Το είχα πάρει καινούριο. Το είχα πάρει καινούριο, ναι. Καλά, τώρα αριστερόχειρο και μεταχειρισμένο για να βρει, άστα να πάνε.
2: Είναι πολύ δύσκολο, όντως.
3: Το ίδιο και με τα πετάλια. Δηλαδή, πρώτα γνώρισα το Γιάννη που έχει τα τζαμ, μετά άρχισε και δεν τα έβαλα τα τζαμ. Λέω, έχω ένα φίλο, πού πάνε, τα πάρω, θα τα δω. Θα γίνει. Εντάξει, δεν είμαι κατάλληλος άνθρωπος. Αλλά μπορώ να σου πω, ξέρεις, μετά έχω να σου πω για τον καθένα.
2: Μα έχεις κάνει πολύ δουλειά με τον ήχο σου, φίλε, με τον Γκέρ. Δηλαδή, νιώθω ότι τον χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Δεν σε χρησιμοποιεί αυτό.
3: Το χρησιμοποιώ.
2: Αυτό, κατάλαβες. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εδώ πέρα πότε κατέληξες?
3: Εδώ που πάλι κατά λάθος κατέληξε εδώ, διότι θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα μέρος, έπινα ένα τσίπουρο, ας πούμε, θυμάμαι, και είχε έρθει ο Άγγελος ο Πολυχρόνου και κάτι συζητάγαμε, γιατί είχαμε ένα κουαρτέτο το οποίο παίζαμε παραδοσιακά. Κράτησε για λίγο, γιατί η τραγουδίστρια η Αυγερινή είναι στην Κρήτη. Και μετά έχετε ο Άγγελος Πολυχρόνου και μου λέει, ξέρω εγώ, κάτι για ένα τρίο να κάνουμε που θα παίζουμε κάτι μαροκινά. Με εγώ αυτός και ο Φαούστος Ιερακώβης, και ένας σαξοφωνίστας. Και μου λέει, αλλά θα πρέπει να κάνεις αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Μήπως πάρεις καμία κιθαρίτσα και την κάνεις με μπερντέδες. Και λέω, λες. Γιατί εγώ είχα σκεφτεί την άταστη, αλλά η άταστη θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει τώρα είναι καινούριο όργανο από την αρχή και δεν έχω το χρόνο.
2: Ναι.
3: Και λέω θα βάλω μπερντέδες, μπράβο. Και είχα πάει στο Γιάννη τον Κάτο και μου το έφτιαξε.
2: Καλά, βέβαια τώρα τρεις μπάντες εκτός της session δουλειά που κάνεις με τον Κωστή τον Μαραβέγια.
3: Τώρα κάνω και με την Εφέλη τη Φασούλη.
2: Και, α, είσαι και μπράβο, ρε, είσαι και με τη Φασούλη τώρα. Μπράβο, ναι, που παίζεις και εκεί με τον
3: Πολύ
2: Φασαλίνο.
3: Αγαπημένο σχήμα. Πολύ.
2: Ναι. Είναι ωραία φάση. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί αρκετές φορές. Καλά, ξέρω πολύ καλά και τον Γιώργο που. Βασικά είμαστε όλοι, καταλαβαίνεις. Είμαστε παιδί μου γνωστοί. Αλλά τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά. Δεν έχει τύχει να σας δω μαζί.
3: Είμαι καινούργιος, είμαι πολύ φρέσκος.
2: Είσαι φρέσκος. Έφερες και την προσωπικότητά σου στο σχήμα, φαντάζομαι, έτσι.
3: Εντάξει, κοίταξε, αλήθεια είναι ότι μου τέριασε από πριν αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ακουγόντας το, καταλάβαινε ότι είμαι πολύ κοντά, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, έχουμε κοινή συνδική και με κάποιο τρόπο και με τον Παναγιώτη και με τον Γιώργο και με την Εφέλη. Και με όλα τα παιδιά, δηλαδή.
2: Για να είσαι σε τρεις μπάντες που δεν είναι sessions.
3: Ναι.
2: Που είναι μπάντες, δεν είναι project, όπως είπες. Αυτό δεν είναι έτσι, challenging τώρα, δεν είναι...
3: Είναι πολύ.
2: Πολλά άτομα να σε εννοηθείς.
3: Είναι πολλά άτομα να σε εννοηθείς. Υπάρχουν απαιτήσεις από κάποια άτομα λογικό. Δηλαδή ξαφνικά κάποιοι μπορεί να έχουν ένα project, από αυτά εγώ μπορεί να έχω τρία. Πρέπει να διαχειριστείς τους χρόνους, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πρέπει ο τρόπος που τα τρέχεις, γιατί ουσιαστικά με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία project, είναι πιο πολύ και πάνω μου, λίγο στο τρέξιμο, λίγο παραπάνω, ας πούμε, θα λέγατε, υπόλοιπα παιδιά, στο να τα...
2: Ναι.
3: Το έχουμε αυτό, νομίζω είναι οι κιθαρίστες έχουν αυτό το πρόβλημα συνήθως.
2: Λες, ναι.
3: Έτσι νομίζω, δηλαδή πάντα σε μπάντες τέτοιες οι κιθαρίστες είναι ή αυτοί που τρέχουν περισσότερο. Ναι. Αισθάνομαι.
2: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Έχω μια αίσθηση ότι ίσως να γίνεται και με ντράμερ αυτό που λέω κάποιες φορές.
3: Μπορεί. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κιθαρίστες, κατάλαβες, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν σε προ-μπάντες τόσες δουλειές να πάρεις κιθαρίστα. Οπότε στείνεις εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Από τις τρεις μπάντες, ποια είναι χρονικά, πώς προέκυψε?
3: Κοίταξε, η Λοστρέ είναι τώρα ζωή μου. Κατάλαβες, δηλαδή, η Λοστρέ είναι αυτό που έκανα από... ήταν το πρώτο μου... εγχείρημα να γράψω μουσική εγώ, και το πρώτο πράγμα που πέτυχε, και έχει πετύχει και πιο πολύ, είναι και πιο παλιό βέβαια, είναι το πιο massive γνωστό, ας πούμε, από αυτά που κάνω, και είμαι και πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρεις, ήταν ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό, κατάλαβες, ήταν και το λιγότερο στυλιζαρισμένο με κάποιο τρόπο, δηλαδή αν το δεις και το ακούσεις, εντάξει, τώρα όσο περνάει ο καιρός, με την εποχή πηγαίνει ρε παιδί μου λίγο, αλλά π.χ. Πετραλώνικος είναι ψακεντέλικ, ψυχηλετηλική κούμπια από το 70 επηρεασμένη, ξεκάθαρα είναι ένα κόνσεπτ που πηγαίνει προς τα εκεί. Τελεβίζιο είναι ένα funk, κάπως τουρκικό 70's με μια αισθητική λίγο cinematic. Το άλλο ήταν ό,τι μας ερχόταν στο κεφάλι. Πήγαινα, εγώ έκανα κομμάτια 13, αυτό μελέντεγα, σπίτα το κάνουμε. Και βγήκε. Και βγήκε αυτό και δεν το πίστευα. Ότι βγήκε, ότι είχε κόσμο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, ξέρεις.
2: Επειδή είσαι πολύ δημιουργικός άνθρωπος και κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εκτός δηλαδή από τα session σου κλπ. Είσαι και έχεις και δική σου επιχείρηση κλπ. Δηλαδή, είσαι στο τέξιμο, ξέρεις. Πώς βλέπεις τα sessions? Μάλλον πώς τα αντιμετωπίζεις τα sessions? Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι όταν κάνω κάτι σαν δουλειά, μπορεί να μου παίρνει λίγο από την ενέργειά μου στα δικά μου, μπορεί να ξεβά. Βέβαια τα δικά σου είναι και στημένα πολύ σε εσένα, ειδικά τις Νεφέλης, νομίζω ότι τρέχεις τρελά αισθητικά. Και με τον Κωστή που σας έχω δει κιόλας, είναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ξέρεις, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που... Ναι. Ταιριάζει και εκεί με την αισθητική σου και όπως είναι στη μένη φάση. Και επίσης, από όσο θυμάμαι και στους Λεωσπετραλώνικους, παίζει και ο ντράμερ που παίζεται μαζί στο Μαραβέγια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μαζί με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο τον Πολυχρόνο. Ξεχνάω κανέναν.
3: Όχι.
2: Οπότε, πώς, τα session σου γενικά, πώς τα βιώνεις μουσικά, ενώ έχεις και τρεις μπάντες που κάνεις τη φάση σου?
3: Θα σου πω. Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, διότι καταρχάς εγώ βιοπορίζομαι από τη μουσική, έτσι, καθαρά, οπότε δεν έχω τη δυνατότητα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει, εγώ και η οικογένεια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει με τρεις μπάντες αυτό, οπότε έτσι κι αλλιώς μια τέτοια δουλειά χρειάζεται,
2: ναι.
3: Ξέρω ότι κάποια πράγματα έχουν στερηθεί, ειδικά από Λοστρέ. Λόγω αυτού του πράγματος. Λόγω π.χ. ότι είμαι στο Μαραβέγια και ότι κάθε καλοκαίρι είναι κλεισμένος και ότι αυτό είναι και λίγο περίεργο και ότι δεν μπορείς να κλείσεις από νωρίς κάποια πράγματα που μας λένε Λοστρέ, γιατί.
2: Δεν ξέρεις τι θα βγει.
3: Γιατί μπορεί να αρχίσει τα βγει και μετά πρέπει να τα κυρώσει, γιατί δεν μπορείς να πεις.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Εντάξει, αν και ο Κωστής και η Νεφέλη είναι πολύ οκεί με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι.
2: Υποστηρικτική.
3: Ότι δεν είναι η ζωή αυτή. Καταλαβαίνουν και το μουσικό, ας πούμε. Ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω τη φάση μου, αλλά και εσύ είσαι ένας μουσικός ο οποίος είσαι δημιουργικός. Γίνεται. Έχει υπάρξει κουβέντα και είναι σούπερ αυτή η κατάσταση. Το ζητάμε. Εντάξει, αισθάνομαι ρε παιδί μου ότι θα είχαν γίνει και άλλα πράγματα. Θα είχαν προχωρήσει κι άλλο. Ότι γίνονται εκτόσεις. Γίνονται εκτόσεις. Από την άλλη, δεν ζούμε και στην εποχή του Πασόκ που λέμε, που είχαμε κάθε μέρα live από δουλειές. Οπότε να πεις ότι θα σου στερήσουν.
2: Άρα έχεις παραπάνω χρόνο.
3: Εντάξει, okay, θα βγάλουν, ξέρω εγώ, κάποια live το καλοκαίρι, θα πούνε κάποια λίγα το χειμώνα. Δεν είναι ότι σου στερεί. Απλά γίνονται κάποιες εκτόσεις σίγουρα. Σου συμβαίνουν εκτόσεις.
2: Μουσικά και από θέμα ενέργειας για σύνθεση, για πειραματισμό.
3: Σε μένα δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί και επίσης νομίζω ότι με κάποιο τρόπο. Εντάξει, Στεφέλη τώρα μπήκα, αλλά τον Κωστή έχει περαστεί και αρκετά και ταιριάζουν οι αισθητικές μας. Δηλαδή παίζουμε σε κομμάτια μέσα, βάζω κούμπια άπειρη. Έχω το ελεύθερο δηλαδή και ουσιαστικά βάζω την αισθητική μου, η οποία έχει επηρεαστεί και από αυτόν βέβαια με τα χρόνια, έτσι. Γιατί εγώ όταν πήγα εγώ εκεί πέρα, με ένα πεντάκι το οποίο έπαιζε, αλλά σαν παραγωγή, σαν την αίσθηση της ενορχήστρωσης δεν υπήρχε η αίσθησή μου και αυτός με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή τα εφεδάκια, το πώς χρειάζεται, πώς μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα σε μια μπάντα, ήταν η πρώτη μου τέτοια. Γιατί μέχρι πριν ήμουν αυτό ψηλό τρίο, οπότε ήμουν μπροστά πάντα. Οπότε πώς να μπω στο σύνολο.
2: Σωστό.
3: Ουσιαστικά μου τον Κωστή, αυτός βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και τώρα και αυτός αισθάνομαι ότι έχει πάρει, δηλαδή παίζω μουσική από το Μάλι μέσα στα κομμάτια του Μαραβέγια.
2: Okay.
3: Και είναι όλα κομπλέ, ξέρεις. Και σούπερ.
2: Πόσο δημιουργήθηκε η ανάγκη να εξερευνήσεις τόσο πολύ από θέμα γεωγραφίας μιλάω, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή να ψάξεις μουσικές από τις περιοχές που τις έψαξες και σε διαμόρφωσαν κλπ. Πώς έφτασες σε αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξέρεις. Έχουμε ρε παιδί μου, τι μας παρουσιάζεται, ναι. Τι μας σερβίρεται.
3: Ναι, ναι,
2: κάτι
3: ναι.
2: Θα μας πιάσει το αυτί, κάποιο hook θα μας δέσει, θα πάμε εκεί και θα ψάξουμε αυτά που έχουμε ψάξει περισσότεροι.
3: Ναι.
2: Εσύ πώς και πήγες και έψαξες τόσα διαφορετικά πράγματα από. Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, από Αφρική, από Μέση Ανατολή.
3: Από Λατινική Αμερική.
2: Τι πιστεύει, πώς μπόρεσες να έρθεις σε επαφή με αυτά και να σε τραβήξεις.
3: Κοίταξε, είναι κακές παρέες αυτά τα πράγματα. Αυτά τα, ναι, όντως, δηλαδή αυτά γίνονται, πιστεύω. Εντάξει, έχουν ένα μεγάλο μέρος. Είναι στην τύχη ότι έχει συμβεί. Θυμάμαι ότι ο δάσκαλός μου τότε. Σε κάποια φάση μου είχε δώσει ένα συντάκι Buena Vista. Ναι, πράγμα από Κούβα. Και επίσης είχαμε ξεκινήσει λόγω την jazz. Υπάρχουν και οι μποσανόβες που ήταν αυτές οι μπόσα jazz.
2: Ναι.
3: Μπιν και τα λοιπά, κατάλαβες, που είχαν ταιριάξει. Οπότε μου κινούσε το ενδιαφέρον περισσότερο και την jazz. Αυτό το είδος. Οπότε είχα, μ' άρεσε, είχα ψηθεί, είχα αρχίσει και έβγαζα κάποιες μποσανόβες, έβγαζα κάποια κομμάτια από Buena Vista. Μετά. Και εκεί πάει το θέμα τύχης, ότι βρέθηκα λόγω και διακοπών, ας πούμε, ξέρεις, Κυκλάδες, Αμοργός, που είναι και το νησί της που αγαπώ, βρέθηκα δίπλα σε DJ. Δηλαδή, ας πούμε, ο φίλος μου και ο κουμπάρος μου, ο Πάλοβ, DJ Πάλοβ, είχαν κάνει και ένα δισκάκι κάποτε, Πάλοβ and Miskin, Think Twice, που είχε γίνει χαμός, hip hop και τέτοια. Mm-hmm. Του συνδυάζανε hip hop με κούμπια. Τότε δεν ξέραμε τι είναι κούμπια, τι είναι κούμπια. Δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έφαγα πάρα πολύ χρόνο, όπως είναι το μπαρ και ήταν το booth του DJ. Εγώ ήμουν δίπλα και καθόμουν μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Και άκουγα, οπότε αυτό μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία, info για τις μουσικές που υπάρχουν, ειδικά από Βραζιλία, γιατί αυτός έπεσε πολύ από Βραζιλία και από Λατινική Αμερική, είχε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Οπότε μάθαινα μουσική από εκεί, μετά κάναμε και μαζί ένα, έχουμε κάνει ένα συντάκι με τον Πάλοπ και έχει και ένα κομμάτι, που είναι το Λουκούμπισερ Μάτσι, τέλος πάντων αυτά, αν θέλει κάποιος μπορεί να τα ψάξει.
2: Είναι πάνω πλατφόρμες και
3: βέβαια, πάλι ένα Άγγελος Αγγελίδης, ας
2: πούμε. Τέλεια.
3: Έχουμε κάνει ένα. Έτσι ο Μούτσο Πορτί λέγεται. Είναι μουσικές από τον κόσμο, ας πούμε, που έχουμε κάνει παρέα. DJ κιθάρα. Και μετά, αφού μπαίνεις σε αυτή τη μουσική, αφού μπαίνεις ξαφνικά με κάποιο τρόπο ο κόσμος που τα γνωρίσεις, κατάλαβες, επειδή η αισθητική σου πηγαίνει προς τα εκεί, ξαφνικά θα πέσεις μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τους αφορά το ίδιο πράγμα. Καταλαβες. Δηλαδή, μετά κάπως βρεθήκαμε με τον Άγγλο τον Πολυχρόνο, ο οποίος είναι μάστορας σε βραζιλιάνικα ειδικά, αλλά και από Αφρική έχει πάρα πολύ γνώση και από Μέση Ανατολή. Βοήθησε πολύ αυτός, βοήθησε πολλοίς κόσμους. Και μετά, εντάξει, ήρθε στα αυτιά μας, έγινε και μια μόδα. Έγινε μια μόδα στην Αθήνα κάποια στιγμή, αυτό με την κούμπια, με τον Guantic. Είχαν ξεκινήσει κάποια κομμάτια και είχαν γίνει μόδα, οπότε μπήκαμε εκεί. Ο Αλή Φαρκά Τουρέ ξεκίνησε και ακουγότανε. Γινόταν κάτι Cosmos Festival, θυμάμαι παλιά, που είχαν έρθει την Αρίγουεν, που είναι μπάντα από το Μάλι. Κάπως και έλεγα, όπα, έκανα ένα ταξίδι στο Μαρόκο σε κάποια φάση και έτυχα ένα φεστιβάλ, το Gnawa Festival. Και όλα αυτά καταλάβα ότι κάπως εκεί είμαι. Και ερχόμουν και ό,τι μου έβγαινε μετά, έβγαινε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και έγινε.
2: Θα σε ρωτούσα αυτό αν έχεις βρεθεί πολλές φορές και φυσικά εκεί να γνωρίσεις, να παίξεις, να κάνεις.
3: Δυστυχώς όχι. Έχω βρεθεί σε real κατάσταση, έτσι το ρεαλιστικό, το κανονικό. Έχω βρεθεί μόνο στο Μαρόκο, στο Gnawa Festival. Εκεί πέρα, δηλαδή είχα βρεθεί και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή είχα πάθει σοκ από αυτούς που πέσαν στον δρόμο. Γενικά, δηλαδή από τα Μαροκάνια που ήταν από κάτω και ήταν μια κατάσταση που έλεγα. Ωραία βρώμα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
3: Ωραία βρώμα, δηλαδή. Πολύ ωραίο πράγμα.
2: Μακάρι με τις μπάντες, δηλαδή, να βρεθείς και σε τέτοια φεστιβάλ έξω και να παίξεις, θα είναι σούπερ.
3: Μακάρι, εντάξει. Κοίταξε, έχουμε ξεκινήσει τώρα και βγαίνουμε. Με Λοστρέ έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται. Και ελπίζω να πάει.
2: Κι εγώ, πραγματικά το ελπίζω κι εγώ.

0: Οπότε τρεις μπάντες, δύο session.
1: Μια επιχείρηση. Και έχει και άλλες μπάντες από πίσω, αλλά
0: και άλλα project.
1: Ναι, υπάρχουν,
0: και μαθήματα.
1: Δύο παιδιά, μπράβο, τα λέμε για αυτά.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς το κάνεις. Εν τω μεταξύ, είναι από τις ελάχιστες φορές που ρωτάω έναν άνθρωπο πώς το κάνεις. Περισσότερο έρχονται σε μένα που τρέχουμε και για δύο πράγματα και μου λένε πώς τα κάνεις. Ειλικρινά, έχω αποσβολωθεί βλέποντας πώς τα φέρνεις βόλτα όλα αυτά.
1: Εντάξει, γίνεται. Έχω αρκετή βοήθεια σε αρκετά πράγματα και επίσης δεν τα κάνω και καλά. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου, σκάω σε ένα live τώρα με Πετραλόνικος για παράδειγμα και λέω ρε, γαμώ το. Δηλαδή, να μην μπορέσω να αφιερώσω, ξέρεις, πέντε μέρες πριν να πάω και να. Ξέρεις, γιατί. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο, λειτουργεί στον αυτόματο που συμβαίνουν πράγματα. Γιατί με τα live έχω το καλό είναι ότι παίζω σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε αυτόματα είσαι πολύ hot όσον αφορά το όργανό σου.
0: Είσαι σε φόρμα.
1: Νιώθεις ότι είσαι σε φόρμα και προκύπτουν και πράγματα γιατί δεν είναι στημένα τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: Οπότε γίνεται εκεί. Αλλά ό,τι γίνεται, γίνεται εκεί πλέον. Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να κάτσω λίγο σπίτι, αλλά είναι τόσα πολλά που στην πραγματικότητα λέω ότι κοίτα να δεις, ρε φίλε, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα. Καλά, ας πούμε. Τόσο...
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις, πολλές φορές είναι και η δική μας αίσθηση. Γιατί
1: εντάξει, μπορεί.
0: Ο άλλος που εισπράττει αυτό που κάνεις, το πιο πιθανό είναι να μην αναγνωρίζει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απλώς είναι. Δεν ξέρω αν διακρίνω και μια σχετική τελειομανία στην.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μωρέ, τελειομανία. Εδώ πέρα πάμε να σώσουμε τα.
0: Οκ.
1: Τι είναι για τελειομανίες είμαστε τώρα, μας φέρνει για πράγματα.
2: Αυτό δεν αφορά. Μήπως έχεις υψηλά στάνταρ για τον εαυτό σου.
1: Ρε εσύ, κοίταξε να δεις τώρα, έχει πάρει καλός ή κακός, έχει πάρει μια έκταση η κατάσταση, δηλαδή πάει καλά με κάποιο τρόπο, αισθάνομαι ότι πάει καλά, οπότε έχω και μια αίσθηση ευθύνης, ότι ξέρεις κάτι, κάπως έχει γίνει θέμα τύχης, έχει έρθει από το, και γίνεται κάποια πράγματα, δύο, τρία, υπάρχει μια αναγνώριση, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άτομα από παιδιά από μουσικό σχολείο, που κάνουν τα λοστρέ, τα κομμάτια, έρχονται πιτσιρικάρια, έρχονται πιο μεγάλοι, και λες, έλα τώρα με την παπάντζα, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε. Κάπως δηλαδή, κάπως αισθάνομαι λίγο καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, δώσε λίγο χρόνο παραπάνω ουσιαστικό. Γιατί αφορά κόσμο.
0: Okay,
1: και εκεί πέρα λίγο την ακούω, να σου πω την αλήθεια. Εκεί πέρα αισθάνομαι λίγο περίεργα. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ευθύνη με κάποιο τρόπο.
0: Όταν αγαπιέται αυτό που κάνεις από αρκετούς και νιώθεις ότι είναι σημαντικό για αυτούς, πόσο μάλλον εσύ νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο βάρος να το κάνεις, να το φέρεις, να κάνεις delivery, παιδί μου, ξέρεις το πιο.
1: Αλλά είναι και λίγο ο χρόνο. Γιατί άμα αναγκάζει να παίζει 3-4 φορές την εβδομάδα, θα παίξει τα ίδια. Ποτέ προλάβει τώρα. Δεν είναι ότι έχω σε 3 μήνες άλλο ένα live stream, οπότε θα έχω ετοιμάσει κάτι άλλο. Κάτι κάπως. Εντάξει.
0: Πάντως πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές που υπάρχει σε αυτή η αίσθηση είναι περισσότερο δική μας αίσθηση.
1: Μακάρι.
0: Και ο άλλος που το εισπράττει. Ναι.
1: Ωραία, μην τα ακούει κανένας αυτά.
0: Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω, να κάνεις λίγο έτσι, να τραβηχτείς πίσω από κάποια πράγματα και να εμβαθύνεις περισσότερο σε κάτι άλλο, να δώσεις περισσότερο βάρος στους ώστρα ή σε κάποια από τις μπάντες ή ξέρεις να κρατήσεις. Όπως μου είπες και πριν, προφανώς δέζομαι στο βαθύ Πασόκ που έλεγες πριν. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια εισρωή εσόδων και αυτό μπορεί να συνεπάγεται με διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά. Θα ήθελες μελλοντικά να κάνεις περισσότερο, να εστιάσεις περισσότερο σε κάτι και να ηρεμήσεις λίγο και την ενέργεια του all over the place, ρε παιδί μου, που λέμε και στο χωριό μου.
1: Θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα. Εννοείται θα ήθελα. Βέβαια, το σημείο είναι υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι τόσο οικονομική.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια ανησυχία του να. Του λες τώρα, ας πούμε, ξέρεις, τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και λες τώρα, α, υπάρχω τώρα. Άμα τι να κάνω πίσω τώρα που υπάρχω και μετά αν δεν υπάρχω. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η ανησυχία που συνέχεια που μας. Για μένα δεν είναι καθόλου υγιής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό φόμο δεν λέγεται.
1: Αυτό λέγεται φόμο και δεν είναι καθόλου υγιής και ζηλεύω ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα δεν είσαι καλός στο να λες όχι.
1: Δεν είμαι καθόλου καλά, προφανώς δεν είμαι καθόλου καλός να λέω. Τώρα τελευταία λέω κάποια όχι.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπως τα αξιολογώ τα πράγματα και αναγκάζομαι και λέω κάτι όχι γιατί δεν βγαίνει. Θα εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Αλλά.
0: Κοιμάσαι καθόλου,
1: ξέρεις. Εσύ κοιμάμαι λίγο. Κοιμάμαι λίγο.
0: Βασικό θέμα. Κι εγώ και είναι ό,τι πιο βασικό. Δηλαδή πραγματικά μεταξύ. Καλύτερο δηλαδή να διαλέξει κάποιο καλύτερο ύπνο από κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρετε τι φάση είναι και ο καθένα, αλλά είναι, είναι τρομακτικά σημαντικό αυτό το recovery. Τέλος πάντων, δηλαδή πρέπει ο ύπνος να γίνει.
1: Είναι πρέπει ο ύπνος να γίνει και επίσης και πρέπει και ο χρόνος ο ελεύθερος να είναι σημαντικός, ρε, είναι σημαντικός και για τη δημιουργία. Δηλαδή, Για μένα, ξέρεις, το να πας σε ένα ταξίδι, το να δεις λίγο φύση, το να κάνεις ένα μπανάκι, το να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Απλώς να υπάρχεις.
1: Απλώς να υπάρχεις. Όλα αυτά θα γίνουν μετά, με κάποιο τρόπο θα πάει στη μουσική αυτό. Άμα κάνεις αυτή τη δουλειά σου και δίνεις χρόνο, θα πάει εκεί. Τώρα, αυτή η ρυθμή λίγο είναι μια μυστήρια κατάσταση. Καταλαβαίνεις.
0: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ, πίστεψε με. Ναι, και ξέρεις, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε σε συνεχή κίνηση και βρίσκουμε και. Βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την υπερδιέγερση και την υπερδραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές, όταν αν δεν πιέσουμε τον εαυτό μας λίγο να υπάρξει για λίγο,
1: αυτό.
0: Μπορεί να πιεστούμε υπερβολικά.
1: Τέλος
0: πάντων. Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνεις. Εγώ ανυπομονώ να σας δω live με μία από τις μπάντες τις δικές σου, δηλαδή που σε έχω δει με τον Κωστή και που είχα έρθει το με τον Χρήστο.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολο αυτό γενικά να ξέρεις.
0: Όχι, μα παίζεται
1: συνέχεια.
0: Παίζεται συνέχεια, ναι, και είναι πολύ εύκολο να πας. Ανυπομονώ να το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ θα είστε και το Μάιο θα κινηθείτε ακόμα και στον Ορφέα.
1: Δεν ξέρω πότε προβάλλεται η εκπομπή, περίπου.
0: Μέσα στο Μάιο θα βγει, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, ναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και στο Μάιο, υπάρχουν και στον Ιούνιο. Έχουμε και ένα ωραίο με Λοστρέα, ανοίγουμε τη Σύμβερ Corporation στην Κρήτη τον Ιούλιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι,
0: σε συναυλίες άλλων πας. Πού να προλάβεις.
1: Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, τι να λέμε τώρα, ψέματα να πω. Ενώ πηγαίνω σπάνια. Τι να σου πω τώρα, τι ναι.
0: Καλά, είναι θέμα χρόνου. Κοίτα, όταν είναι αυτή η δουλειά σου και τις περισσότερες ώρες που γίνονται αυτά, εσύ είσαι είτε στη δουλειά σου, είτε στην μπάντα σου, είτε οτιδήποτε, είναι αντιληπτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή την υπερδιέγερση που είπαμε και την υπερδραστηριότητα, ακούς μουσική.
1: Ναι. Ακούω μουσική, όχι πάρα πολύ βαθιά, δυστυχώς. Καλά είναι και οι εποχές τέτοιες τώρα που νομίζω δεν είναι και τόσο εύκολο να ακούσεις, είναι τόση πληροφορία.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή θυμάμαι παλιά ότι έπαιρνες το ξέρεις αυτό θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο μπούμερο, ότι έπαιρνες το CD, διάβασες τους στίχους, ήσουν αμέσως, το άκουγες 100 φορές. Όντως, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν να συνδέθουν τόσο πολύ πλέον.
0: Είναι πληροφορία μια διαδικασία, όταν τα έχεις όλα στο χέρι σου.
1: Είναι τεράστια πληροφορία, δηλαδή playlist παίζουν από εδώ πέρα, τουρκικά βγαίνουν από εδώ πέρα, ξέρεις, Κολομβία, γίνεται χαμός από όλες τις μουσικές τώρα. Καινούρια παλιά γίνεται. Αλλά ακούω, εντάξει, ακούω σχεδόν. Ναι, ακούω όλη μέρα.
0: Ποια θεωρείς ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιρροές σου,
1: από τις μεγαλύτερες επιρροές μου. Πω, αυτό είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο να το βάλεις τώρα αυτό σε
1: κουτάκι
0: μέσα.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Ειδικά εσύ που έχεις επεραστεί από τόσα διαφορετικά πράγματα και έχεις διαμορφώσει ένα τόσο προσωπικό ήχο. Ελπίζω να μην σε πίεσα πάρα πολύ, άμα θες μην απαντήσεις.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εύχομαι να είναι ο Αλήθαρκα Τουρέ, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ μουσικά. Και όχι, πράγμα όλα αυτά δεν παίζω σαν κι αυτό, δεν προσπαθώ να παίξω από εκεί. Αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος.
0: Θες να μιλήσουμε λίγο για τον gear σου.
1: Εγώ δεν ξέρω, εσύ θες.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Ναι, θα σου πω. Δεν μπορώ να σου πω ιστορικά πράγματα.
0: Για πες μου λίγο, Καταρχάς βλέπω πολλά πετάλια του Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιάννης μένει και δίπλα. Είναι σχεδόν γείτονας ο Γιάννης.
0: Ναι, Πετράλωνα. Και το έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίο το εργαστήριο, εντάξει. Πολλοί από αυτούς που θα βλέπουν αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχουν πάει. Όσοι δεν έχουν πάει, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που κάνει και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, εννοείται. Σούπερ.
0: Γενικότερα, ο Γιάννης, ειδικά το κομμάτι της αισθητικής και της ταυτότητας του προϊόντος του, το έχει πετύχει. Δηλαδή...
1: Ναι, ρε, και επίσης ο Γιάννης και αυτό, και το αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, είναι ότι τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Εντάξει, με τον Τζαμπ, δηλαδή έχουν.
0: Πανσύγνωστος.
1: Είναι φοβερό πως η αμεσότητα όμως έχει με τον πελάτη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Είναι τρελό το ότι μπορείς να πας και να στο δείξει ο ΙΕ. Κατάλαβες ότι εγώ τον παίρνω τηλέφωνο να του πω ότι έχει πρόβλημα, το πετάλι. Ενώ αυτό τώρα έχει μια φάση που μπορεί να ασχοληθεί με τον Τζοσκόπ, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο γουστάρο που είναι, υπάρχει αμεσότητα αυτή. Αλλιώς δεν ψινόμουν τόσο πολύ.
0: Ναι, μα προφανώς είναι και αγάπη. Εσύ και δεν είναι και τύπος που την ακούει. Δηλαδή, το να παίζει με τα πετάλια σου ο Λούκα Φερ, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, κάτι κάνει σωστά.
1: Κάτι γίνεται, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει χάσει όντως αυτή την αμεσότητα. Δηλαδή, ο Γιάννης μπορεί να είναι ένας από τους ανθρώπους που φτιάχνει πετάλια στις πεταλιέρες, βρίσκονται στις πεταλιέρες από τους μεγαλύτερους μουσικούς στον κόσμο. Και θα τον πάρει τηλέφωνο μία Πέμπτη και θα του πει να σου πω: μπορείς να μου κατεβάσεις λίγο ένα γουάνα καρά να γύρεις και να κατέβεις στο σπίτι, το ξέρω από τον μπαλκόνα, στον δώσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μιλάμε τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ξέρω όλα τα πετάλια που έχεις του Γιάννη και είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω και ένα από τα αγαπημένα μου,
1: Ναι, καινούριο. Τώρα τον έχω πρίξει όλη την ώρα, χάλαγε τον προηγούμενο μου. Βασικά ο Γιάννης μου λέει ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να διαφημίσω το Jam. Διότι χαλάω συνέχεια πετάλια. Έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Βέβαια χρησιμοποιείται πάρα πολύ η αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά συνέχεια γυρνάω. Του λέω ρε, εσύ το wow, αυτό λέει πάλι τι κάνει ρε, εσύ, λέει, με αυτό. Και τώρα μου έδωσε αυτό εδώ πέρα το καινούριο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Το είχε πάρει και ο Ρομπ Χάρις αυτό από Jamiroquai που είχαμε φέρει και πολύ φίλος. Και που εντάξει είναι, παίζει αρκετό wow, παιδί μου και στη φάση. Και μόλις το άκουσε λέει παιδιά είναι καταπληκτικό, θέλω.
1: Ναι, ναι, super, super.
0: Εντάξει, wow. Ναι. Το χρησιμοποιείς πολύ. Tube Dreamer βλέπω.
1: Ναι. Αυτό είναι το γκάζι μου, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είμαι και πολύ γκαζάτος δηλαδή γενικά. Δεν τα... Εντάξει, το λέω λίγο παραπάνω.
0: Άλλο ένα ενδιαφέρον. Εσύ μπορεί να μην είσαι ο τύπος που θα παίξεις ρυθμικά, βρώμικα, να ακουστεί το drive, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του... της φασιολογίας αυτός ο ήχος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εσένα σου δίνουν φωνητικά χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Μην γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα, αλλά γενικά ναι, έτσι κι αλλιώς και το παικτικό έχει να κάνει το σκέφτομαι πολύ σαν φωνή. Οπότε...
0: Είναι δηλαδή... συχνοτικά δηλαδή φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι στημένο ειδικά το κομμάτι του drive γύρω από το πώς θα ακούγεται η φωνή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Και χρησιμοποιείς και τις δύο πλευρές φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, κυρίως δεν πάω στο πολύ boost, ας πούμε, αλλά... Ναι.
0: Πού πας μετά?
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το. Καλά, αυτό είναι το φοβερό μου καινούριο παιχνιδάκι.
0: Α, το ζήτησε.
1: Το Fast Factory.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω βρει μία. Άμα κουνήσω κάτι, γίνεται χαμός και δεν ξέρω πώς το φέρω πίσω μετά.
0: Okay.
1: Έχω βρει μία κατάσταση εδώ πέρα, το οποίο μου βγάζει ένα σύνθο ήχο. Γυαλίντε έτσι φωνούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλωμένο, ας πούμε, μαζί με λίγο τηλεάκι. Αυτό είναι το καινούριο μου παιχνιδάκι τώρα.
0: Okay, okay.
1: Το Phaser.
0: Το βάλες πρόσφατα, δηλαδή, πολύ.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα.
0: Ωραίο. Α, και το Phaser το βάλεις τώρα.
1: Όχι, το Phaser το είχα, αλλά το βάλα πρόσφατα.
0: Τι συνδυάζεται.
1: Και για να σου εξηγήσω αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι δεν έχω ιδέα, αυτό απλά ρωτάω. Λέω, παιδιά, θέλω να βάλω κάτι στον ήχο. Δεν έχω καταλάβει. Μου λέγανε πάντα ότι σου λείπει ένα φαζάκι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να μου ταιριάζει το φάζ εμένα.
0: Φουλ.
1: Και τελικά μου ταιριάζει. Και ρώτησα, ξέρω εγώ, ήμουν, ξέρεις, είμαστε εκεί στο μαγαζί, μαζεύονται μουσική. Ας πούμε, έρχεται ο Παναγιώτης Ακοστόπουλος, ο ντράμερ, ο οποίος τα ψάχνει με αυτά, είναι ψυχάκι. Του λέω, εσύ, βρες κανένα. Τι να κάνω. Μου λέει αυτό οπωσδήποτε, ξέρω εγώ, αλλά μου λέει. Άκου το πρώτο. Λέω, όχι, πάρ' το τώρα, να το αγοράσουμε τώρα. Μα μου λέτε, πάρ' το αφού και αλλιώς λες και θα καταλάβω. Πάρ' το εκεί πέρα και θα την βρω την άκρη. Και και πετυχαίνω.
0: Okay.
1: Έτσι γίνεται. Μετά δηλαδή, ότι επειδή το έχω αγοράσει, ψάχνω να βρω τον λόγο που είχε αξία από το πήρα.
0: Αυτό θα σου λέει.
1: Ανάποδα.
0: Ναι, σου βγαίνει ανάποδα. Και πρέπει να βρεις κάτι
1: ναι,
0: που
1: πρέπει να βρω. Το πήρα να βρω κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχεις πάνω.
1: Λοιπόν, έχω το μπουστεράκι αυτό το οποίο χρειαζόταν γιατί δεν ήθελα να ανεβαίνει. Ήθελα να λέμε ξέρεις μπροστά χωρίς να έχει γκάζι πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης καινούριο απόκτημα είναι αυτό το GHS, το Color Box. Που επίσης δηλαδή αυτό το είχα πάρει. Τώρα το χρησιμοποιώ και με ενισχυτή, αλλά αυτό το είχα πάρει πιο πολύ για το τύπο που λέμε δουλειές οι οποίοι πλέον δεν θέλουν τίποτα να υπάρχει ενισχυτής πάνω στο πατάρι.
0: Ανησυχώ το πατάρι, ναι.
1: Μας τρελαίνουν δηλαδή. Ξαφνικά έγινε πρόβλημα μεγάλο αυτό. Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει. Ενώ ότι. Έχουν και αυτή τα δίκια τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα. Πιστεύω ότι.
0: Έχει και τα καλά του, βέβαια.
1: Έχει τα καλά
0: αυτό το πράγμα,
1: του,
0: έτσι. Είναι όλο σου πάντα αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν χρειάζεται ειδικά εμείς να κάνεις κουβαλήματα και
1: τέτοια. Επίσης τώρα επαρχία με το τι ενισχυτής ερχόταν, πάντα είχαμε πρόβλημα.
0: Δεν ήξερες τι θα σου έρθει.
1: Οπότε έχω το Iridium της Raymon και ήθελα κάτι γιατί μου έλειπε. Ήταν λίγο ψέμα και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ, ειδικά στα γκάζια, το να ακούγονται αληθινά τα γκάζια. Κατάλαβε, είχα το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης έχει και το EQ γιατί αυτή η κιθαρίτσα εδώ μέσα σε μπάντα μεγάλη, επειδή είναι τόσο μπασαδερή.
0: Δεν βγαίνει έξω από την
1: καρδιά. Οπότε τώρα έχω τον πάνω μαγνήτη που δεν τον είχα ποτέ.
0: Okay.
1: Και ήμουν λίγο πιο. Τον έχω πάρει και τον έχω φτιάξει από εδώ να είναι μεσαίο και ένα pub.
0: Και να βγαίνει στη μίξη.
1: Και να βγαίνει στη μίξη. Οπότε έχω βρει την υγειά μου.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, δηλιάκι Jam Super.
0: Λάμα.
1: Το χρησιμοποιώ full και με τα κάποια φεδάκια. Έχει κάποιες άλλες ρυθμισούλες, ας πούμε, και το κόρη στην επιστροφή, οπότε το έχεις
0: είναι
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο δηλιάκι.
1: Είναι super.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι super. Εντάξει, το φιζεράκι που είναι. Και ενώ το έχω καιρό, έχει ξαναγίνει το καινούργιο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δηλαδή παλιά, ας πούμε.
0: Μέχρι πολύ ωραίο αυτό έτσι, όταν ένα παλιό σου πετάει.
1: Ναι, ναι, γιατί μέχρι πρότινος, όπως ήταν, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην κούμπια, ας πούμε. Έχει, το είχα βάλει στο πολύ γρήγορο. Okay, στα σταλάτινα, ας πούμε, αυτό θυμίζει, έχει ένα retro vibe κατάσταση το οποίο θυμίζει 70s. Mm. Αλλά τώρα το έχω βάλει και στο αρχό και παίζω και λίγο πιο ατμοσφαιρικά τουρκικό. Σαν να είναι, ας πούμε, σάζι η κιθαρίτσα που έχουν πολύ φεζεράκι. Τι άλλο, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο πεντάλι του Γιάννη.
0: Okay.
1: Για μένα δηλαδή. Mm-hmm. Το πετυχημένο το κόρους.
0: Το waterfall είναι με υλικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το θεωρώ από τα top στον κόσμο. Δηλαδή,
1: και ξέρεις ότι στην αρχή αυτό το πετάλι το είχα πάρει γιατί. Κάτσε εδώ. Ήταν αυτό το σκοφλιντό. Αυτό έτσι α πούμε. Και αυτό το είχα βρει και μετά λέω εντάξει. Τώρα πλέον ελάχιστα χρησιμοποιώ αυτόν τον ήχο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό πετάλι. Και μετά το Flint. Το οποίο είναι για βαθάκι και έχει πάρα πολύ ωραίο τρέμολο.
0: Τότε το είχαμε κάνει demo αυτό παλιά. Πρέπει να κοιτάξει τι αυτό ήταν, δεν θυμάμαι. Παλιά, φίλε. Όταν είχε βγει. Χρόνια, τι μου θύμισες. Μια χαρά σε βρίσκω. Και αυτό το setup σου είναι και στα session και στις μπάντες.
1: Κοίταξε, πολλές φορές στα session χρησιμοποιώ. Βγάζω στέρεο από εδώ και το ένα φεύγει σε ένα έξτρα βάθος τύπου pad, ανοιχτό τεράστιο, το οποίο το έχει χωλήτη στο χέρι. Γιατί υπήρχαν κάποιες φορές που είναι μελωδίες, οι οποίες δεν θέλω να χάνω την ατάκα λόγω του reverb, αλλά το έχει ο άλλος από πίσω, ας πούμε.
0: Και το δουλεύει.
1: Και το δουλεύει έτσι. Τι άλλο. Έχω ένα άλλο πεταλάκι το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε. Fairfield, νομίζω λέγεται η εταιρεία, που είναι ένα φίλτρο. Το οποίο χρησιμοποιώ πολλές φορές στο λοστρέ. Τι άλλο. Και ένα οκτάβερ καμιά φορά χρησιμοποιώ και στην Εφέλη και χρησιμοποιώ και στο τελεβίζιο, το οποίο κάνει αυτό το κλαρίνο. Άμα παίζει και λίγο τάι-τάι, το κάνει λίγο κλαρίνο.
0: Δεν θα βλέπεις ποτέ τον εαυτό σου να πηγαίνει σε ψηφιακή λα, Δεν μπορώ να σε φανταστώ τώρα εγώ με κανένα quad cortex, εσένα δηλαδή.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λες, φαντάζομαι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Είσαι από αυτούς που δεν έχουν ξεφύγει από αυτό. Τι λες τώρα, φίλε. Θα σου πω. Δεν είμαι ενάντια, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αντιλαμβάνομαι γιατί πολλοί κόσμος το έχει κάνει. Δηλαδή, ίσως αν έρθει σε επαφή με κάποιον που το ξέρει, γιατί εγώ αυτό βαριέμαι παράδειγμα στο digital, να κάτσω να ασχοληθώ να ψάξω. Αλλά άμα το κάνεις, είναι σκανδαλιστικά τελεαστικό.
1: Προφανώς, ποτέ μιλείς ποτέ, δεν ξέρεις τώρα μέχρι που έχει να γίνει. Αλλά ναι, τώρα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το.
0: Εντάξει, ναι, κοίταξε, ο τρόπος που το κάνεις είναι πολύ οργανικός και δεν νομίζω ότι είναι του στυλ σου να πεις τις διαδικασίες. Άμα έχεις κάτι πάρα πολύ στημένο για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά που δεν κάνεις κλπ. Και ξέρεις ότι το πετάς σε μια τσάντα και έφυγες και παίζεις, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κάτω δεν θα καταλάβουν πολλά.
1: Ξέρεις, θα ήθελα να κάνω τώρα. Μου είχαν πει ότι υπάρχει ένα κουμπάκι λέει, που πατάς και προγραμματίζει τα πετάλια που θα ανοίγουν και τα κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό μόνο μου τρώει ενέργεια. Κατάλαβες, δηλαδή ότι αλλάζει από κόρους σε verse, ας πούμε, και πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μου φάνηκε ότι παίζει αυτό.
0: Υπάρχουν, εγώ
1: το ξέρω, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Τελευταία αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές λύσεις για αυτό.
1: Έχω βγει από τη σπηλιά τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν χρησιμοποιώ κοντρόλες, να ξέρεις. Έχω δηλαδή καμιά 15 πετάλια πάνω στο board. Αλλά ενώ έχω παίξει με κοντρόλερ, να πατάς ένα κουμπί και να ανοικοκλίνουν διάφορα. Είναι πολύ βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι έχει μια μαγεία. Άμα δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο όσο το χαλί τώρα το board να πρέπει να κάνεις, να ασχολείσαι με αυτό και όχι να παίζεις. Ναι. Έχει μια μαγεία λίγο το. Ακόμα και να βάλεις controller, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις τη δυνατότητα να μπορείς και πάλι πάνω στο gig να αλλάξεις ό,τι θες. Δηλαδή, ειδικά εσύ που όπως το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι πολύ οργανικό και τη στιγμή, μην περιορίσεις τον εαυτό σου σε συγκεκριμένα preset.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Γίνεται πάντως και με controller και να μπορείς να κάνεις αυτό που σου λέω.
1: Δεν πεις κάτι μαθαίνεις, βλέπεις τι γίνεται.
0: Εδώ για πάμε λίγο, μπορούμε να πάμε λίγο.
1: Α, εδώ πέρα βέβαια.
0: Ναι, και θέλω μπορείς να, λίγο να την ακούσουμε αυτή, αν δεν σε πειράζει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό με τα tie-rap. Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το από σένα.
1: Τους μπερντέδες, ναι. Βγάζεις τα τάστα, βάζεις τα μπερντεδάκια. Φαίνεις και ένα μάστορα να σου φτιάξει ακριβώς εδώ πέρα, να στο κουρδίσει ωραία. Έχει κουρδιστεί λίγο παχιά, δηλαδή υπάρχει κουρδίσμα αράβικο, ας πούμε, υπάρχει το τουρκικό, τώρα αυτό είναι πιο παχυτομόριο.
0: Okay. Και αυτό δηλαδή είναι ενδιάμεσα στα τάστα και δημιουργεί τις microtones.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή μου, ρε, το να ακούσεις λίγο να κουρδίσεις, καταλαβες. Τώρα έχουμε καινούργιες αυτά, δηλαδή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένας δρόμος τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς έπεσα πάνω στον Αντώνη τον Απέργη, που είναι για μένα ο αγαπημένος μου συνθέτης στην Ελλάδα γενικά και κιθαρίστας, καλλιτέχνης, τέλος πάντων. Και έπεσα πάνω στον δρόμο του και άκουσα κάποια live, μου πήσε το σαγόνι. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό και συνέβη με κιθάρα με τάστα. Δηλαδή με τα μπέντα, ας πούμε, έγινε αυτό. Οπότε θα είχα πάρα πολύ χρόνο εκεί. Και τώρα θέλω να περάσω σε ένα επόμενο στάδιο κάποια στιγμή άμα βρω χρόνο που λέγαμε και πριν, να πάω και στην άνταση και τα λοιπά, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Άλλος κόσμος.
1: Σπάθω, και γενικά αυτό και με αυτή την κιθαρίτσα και αρχίζει σιγά σιγά να κουρδίσεις. Δηλαδή, ξέρεις, ένα παιχνιδάκι να βάζεις στράτα να προχωρήσεις, πριν αξίζει να προχωράς τα μικρά, κατάλαβες. Ναι. Είναι στράτα μου. Να κουρδίσεις λίγο με το μόριο. Και σου δίνει και την δυνατότητα να παίξει ένα κορδάκι, γιατί με την άταση δεν έχει τόσο.
0: Είναι πάει, πράγμα.
1: Εδώ πατάς πάνω. Πατάς... Όχι, είναι κανονικά τάστο. Φλεμπείς.

0: Okay. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω δεν σου είναι περίεργη αίσθηση?
1: Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαι και άνθρωπος που έχω μάθει να εμβολεύομαι με τις
0: πατέντες.
1: Με πατέντες, κάπως έξω ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ναι, όχι. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, δεν πάει, δεν είναι για πολύ ψηλά. Υπάρχουν κιθάρες οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι, από την αρχή μετάστα. Απλά είναι πάρα πολύ καθαρές για τα γούστα μου. Έχω δοκιμάσει δηλαδή κανένα δύο. Τώρα αυτή έχει κάτι. Κάπου χαλάει και μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το. Εντάξει, δεν έχει για πολλά τώρα, μην φανταστείς.
0: Από άλλα όργανα. Έχεις και άλλα όργανα.
1: Εκτός κιθαράς.
0: Όχι, όχι, άλλα όργανα κιθάρα.
1: Α, κιθάρα, εντάξει, έχω μέσα το κάστερ. Και κλασικούλα, ξέρω εγώ. Έχω. Δεν παίζω κλασική μουσική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική κιθάρα όσον αφορά τα βραζιλιάνικα. Δηλαδή. Και λαϊκά βραζιλιάνικα μου αρέσουν, είναι τα αγαπημένα μου.
0: Με άλλα όργανα έχεις μπλέξει καθόλου?
1: Με άλλα όργανα είχα ξεκινήσει λίγο με το ούτι. Αλλά νευρίαζα τόσο πολύ που ξεκουνιζόταν τόσο γρήγορα αυτό το όργανο. Είχα νευριάσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν κράτησε μετά, γιατί μετά δεν είχα χρόνο. Λέω τώρα μην χάσουμε χρόνο από την κιθάρα τώρα. Για να... Αν και όλα σου δίνουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι δηλαδή ψηλό λάθος δηλαδή, που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει κάποια φάση πάλι τρομπετίτσα. Γενικά τα παράτησα όλα αυτά.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήσουν κιθαρίστας που ήθελε και ο Μάγκης να ρωτήσω, τι θα ήσουν?
1: Κοίτα, νομίζω ότι το κρουστό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να ήμουν. Άρα και θα ήθελα να έχω και πληκτρά, αλλά με την έννοια του πληκτρά του συνθά. Δηλαδή να έχω ξέρεις, το μονοφωνικό αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα μέσα στο άμεσο, στο κοντινό μέλλον, εμείς δηλαδή τι περιμένουμε από Άγγελο Αγγελίδη, από όλες αυτές τις μπάντζες, από όλες αυτές τις μπάντες και από όλα αυτά?
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα προσπαθούμε. Τώρα θα, κάποια στιγμή θα βγει ένα καινούργιο συγκλάκι από Λοστρέ. Παίζει να βγει και δεύτερο συγκλάκι καπάκι από Λοστρέ, το οποίο. Θα κάνω έτσι και λίγο σπουλερ. Μπορεί να έχει και hip hop μέσα λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, το πάμε και λίγο προς τα εκεί. Μας αρέσει. Μας αρέσει και η κοινιά γενιά που βγαίνει τώρα, ας πούμε, και έχουν βάσει το hip hop. Δεν λέω τραπ, λέμε το hip hop έτσι συγκεκριμένα.
0: Να γίνει αυτό να σημειωθεί έτσι.
1: Εντάξει, όχι, παιδί μου, όλα καλά. Είναι απλά σου λέω. Εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται από εκεί καθόλου. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω σιγουριά. Από αυτή την πλευρά. Και ετοιμάζουμε καινούριο. Έχει γραφτεί ο δίσκος, ο πρώτος δίσκος Television.
0: Τέλεια.
1: Έχει γραφτεί. Τώρα είμαστε στα edit, στη mix κτλ. Που νομίζω θα πάει καλά αυτό. Και επίσης έχουμε. Τώρα θέλουμε. Υπάρχουν κομμάτια, υπάρχει υλικό για Πετραλώνικος. Και πάμε να δούμε και με αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Κωνσταντίνος γκρινιάζει να κάνω τα άλλα και δεν κάνω Πετραλώνικο. Και λέει μισογαμμένος του μπάντες μου λέει και μου λέει ειρωνικά, κατάλαβε.
0: Ένα δίκιο το έχει. Άρα περιμένουμε πρώτα Λοστρέ.
1: Περιμένουμε πρώτα Λοστρέ επειδή είναι συγκλάκια. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το πιο κοντά. Ναι.
0: Τι ωραία. Και θα μπορέσουμε δηλαδή να σας δούμε με όλα τα σχήματα αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Καλά, τους λέω έχουμε γίνει μεντανοί τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όπου όποια πέτρα σηκώσει υπάρχει Αγγελίδης από κάτω και παίζει. Δεν είναι, είναι πλέον η κατάσταση που με κοροϊδεύουν.
0: Στα social media τα ανεβάζετε όλα πότε, πού και λοιπά.
1: Ναι,
0: στα
1: social media ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Οπότε και στο δικό σου το προσωπικό, και στο Instagram και στο Facebook.
1: Ναι, παιδί μου, δεν έχει επιλογή καμία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει επιλογή να δεν είπα ότι σου έρχεται στη μάπα κανονικά. Δεν είναι.
0: Τέλεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις τι είναι από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του στα δικά μου μάτια που κάνετε? Είναι η συνεργατικότητά του. Είναι το πώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σύμπραξης ανθρώπων που είναι και πολύ αυξομένοι. Είναι, ξέρεις, σέβονται πολύ ένας τον άλλον. Γενικά αυτό το αίσθημα κοινότητας είναι πολύ όμορφο γύρω από και το στυλ της μουσικής αυτής και αυτού που κάνετε εσείς εδώ.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες και γι' αυτό επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβεί και πιστεύω ότι έχουν συμβάλει λίγο στρες σε αυτό. Ότι όταν ξεκινήσαμε, π.χ. το 2012, ήταν πολύ σημαντικό που σε γειτονιές, όπως το Μεταξουργείο, όπως τα Πετράλωνα, όπως συνέβαιναν τέτοια λαϊβάκια με πρωτότυπη original μουσική που βγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες και κάποιες άλλες μπάντες σιγά σιγά ορχιστρικές και κάνανε αυτό το πράγμα και το κάνανε να είναι λαϊκό, με την έννοια του λαϊκού ότι μπορεί να έρθει κάποιος να το παρακολουθήσει χωρίς να κοιτάει εκλεπτισμένα π.χ. Την τεχνική του καθενός, χωρίς να έχει αναγκαστικά να πληρώνει είσοδο, που δεν είναι κακή είσοδο, εννοείται η είσοδο.
0: Πρέπει να βγαίνουν.
1: Απλά σου λέω το λαϊκό του πράγματος, ότι τότε μπορεί να παίρνει και κάποιος από τον δρόμο και να το άκουγε. Ήταν και άλλες εποχές. Τώρα είναι πολύ δύσκολο τα μαγαζιά να παίξουν μουσική, δυστυχώς. Και αυτό έφερε ένα κοινό και το κοινό έγιναν μπάντες όταν ασχολήθηκε και πήρανε και παράδειγμα, όχι μόνο από εμάς, μόλι πλαγκάρ πολύ πιο παλιά, δεν το συζητάμε. Και έγινε, υπάρχει μια κοινότητα το οποίο αφορά 30 άτομα, να σου πω τώρα. Που κάνουν μπάντες ο ένας με τον άλλον και βγαίνουν και παίζουν σε συνθήκες που μπορεί να σε δει ο καθένας να πάρει κάτι, να έρθουν πιτσιρικάδες να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Να είναι προσβάσιμο.
1: Να είναι προσβάσιμο και να προτείνει και καινούριο συνέχεια. Καταλαβαίνεις, να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες. Τσιταλή, ας πούμε, θα έλεγα, η Soul Peanuts, θα έλεγα που είναι φίλοι. Δηλαδή συμβαίνει. Ξέρεις, τώρα θα ξεχάσω πολύ γιατί θα ξεχάσω και πολλούς. Αλλά γίνονται πραγματάκια τέτοια.
0: Και παρατηρώ και τη νεότερη γενιά μουσικών να είναι και πάρα πολύ ωραίοι παίχτες. Και drummers και μπασίστες και κιθαρίστες. Δηλαδή όλο αυτό είχα πάει τότε τις προάλλες να δω τον Πολυχρόνο που έπαιζε με τον Ανδρέου, τον Μπαλταζάνη και τον Γουάστορα Τύμπανα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η προηγούμενη γενιά, η καινούργια γενιά, παιξιματάρες και φοβερά. Όλο αυτό και στο χώρο που περιγράφεις. Είναι πολύ ωραίο ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είναι τόσο ωραίοι παίχτες και τόσο μουσική. Και
1: αυτό και νομίζω ότι έχει πάει και το vibe προς το συνεργατικό έτσι κι αλλιώς και μέσα στη μουσική. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι παίχτες για να είναι ωραίοι παίχτες, αλλά για να εξυπηρετήσουν ένα μουσικό σύνολο. Κατάλαβες και να πάει κάπου η μπάντα. Αυτό.
0: Γενικότερα εντάξει, είναι μέσα στα αισιόδοξα πράγματα αυτού του κόσμου που ζούμε, όπως πηγαίνει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Φανταστικά, πέρασα υπέροχα.
0: Και εγώ πέρασα υπέροχα και εμείς πέρασαμε υπέροχα. Αυτό το jam δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλήθεια. Και ανυπομονώ να σας δω live, ανυπομονώ για καινούργιο ολοστρέι σύγκλι που θα βγει, ανυπομονώ για Λοσπετραλόνικος, για τελεβίζιο και για. Άμα σε πετύχω πουθενά και με την Εφέλη Φασούλη και με τον Μαραβέλια και παντού. Και θα έρθω και μούρμου να.
1: Εννοείται.
0: Για καφέ που δεν πίνω.
1: Για αβοκάντο
0: τέλεια. Μια χαρά. Αγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Σε εκτιμώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Test on the Leaky, July 17. Athens, July 19. Be there.

Μάντισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουν.

0: Βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Ωραία Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση που με καίει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε συνεχώς με τα chatbots, με τους agents και τους δίνουμε πάρα πολύ από την πληροφορία που έχουμε για τη ζωή μας, για τη δουλειά μας. Πόσο, ποιο κομμάτι αυτής της πληροφορίας είναι ασφαλές να το δίνουμε και ποιο πρέπει να το κρατήσουμε για εμάς?
4: Ένα βασικό που πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μας, αλλά πόσοι από την ιδιωτικότητά μας μοιράζουμε σε όλα αυτά. Σκέψου ότι τα social media, για παράδειγμα, μεγαλούργησαν επάνω σε αυτό. Δίναμε λίγη από την ιδιωτικότητά μας για να πάρουμε λίγο άνεση. Δηλαδή θα σου πω που πήγα σχολείο για να μου βρεις τους συμμαθητές μου. Θα σου πω αν είμαι σε σχέση για να μην μου δείχνεις το αντίθετο φύλλο. Θα σου πω κάτι ακόμα. Εδώ τώρα δεν μιλάμε απλά για μια τέτοια ανταλλαγή δεδομένων όπου έρχεται μια πλατφόρμα να συλλέξει πολλά πράγματα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος όπου μοιραζόμαστε αρχεία της εργασίας, μοιραζόμαστε πράγματα από την προσωπική μας ζωή για να πάρουμε μια άποψη, για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Άρα είναι πιο ουσιαστικό να σκέφτομαι κάθε φορά που πάω να μοιράσω κάτι πού θα καταλήξει αυτό, και αν δεν είμαι σίγουρος για το αν δεν θέλω να καταλήξει κάπου, να μην το μοιράζομαι, παρά να σκέφτομαι αν αυτή η πλατφόρμα έχει ασφάλεια δεδομένων ή μοιράζει τα δεδομένα μου ή όχι. Είναι λοιπόν σημαντικό κάθε φορά που πάω και το κάνω, είναι ποιος βλέπει τι και με ποια αξιοδότηση. Και αν δεν θέλω να μοιράσω κάτι και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το δει κάποιο μάτι, που μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό μου ή και κάτι επαγγελματικά μη κοινοποιήσιμο, να μην το μοιράζω και να κάνω δεύτερη σκέψη και να πηγαίνω στα δεδομένα που είναι προσωπικά, κινητά τηλέφωνα, αφημί, αριθμός ταυτότητας, email, και να κάνω την ίδια δουλειά βάζοντας αστεράκια ή αφαιρώντας αυτά μέσα από το αρχείο. Μπορώ να κάνω χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να μου βρει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους τελευταίους 10 πελάτες που ψώνησαν, χωρίς να μοιράσω τα email τους ή τα κινητά τους τηλέφωνα. Μπορώ να μοιράσω μόνο τις παραγγελίες και τις ημερομηνίες. Πάλι θα με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνω. Άρα κάθε φορά που μοιράζω να σκέφτομαι, θέλω αυτό να καταλήξει κάπου σε κάποια μάτια που δεν θα ήθελα να δω? Όχι, αν δεν θέλω δεν το μοιράζω.
3: Ναι, σίγουρα βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να πετάξεις ένα Excel με όλα τα στοιχεία των πελατών σου και αν δεν ξέρεις είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Το θέμα είναι ότι πού μπορεί να φτάσουν αυτά τα δεδομένα?
4: Αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής τα μοντέλα λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν στην εκπαίδευσή τους. Συζητάμε για μοντέλα τα οποία είναι GPT, General Pre-trained Transformers, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι και αν διαβάσεις τους όρους χρήσης, εκείνο το αποδέχομαι που κάνουμε όλοι όταν αγοράζουμε τη συνδρομή στο ChatGPT, αν διαβάσεις όρους χρήσης, λένε ότι επιφυλάσσονται των δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουν δείγματα για βελτίωση της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν τα πάντα και να κάνουν ό,τι θέλουν σε επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ένα και βασικό,

0: να ανεβάσουν την αξία προς τους μετόχους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα, ούτε να κάνουν μια πιο έξυπνη μηχανή και όλα αυτά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες σηκώνουν χρήματα, επικοινωνώντας και πουλώντας μέσα σε εισαγωγικά το όνειρο για μια υπέρνοημοσύνη που θα λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη. Άρα το να εμπιστεύομαι μια τεράστια κερδοσκοπική αμερικανική εταιρεία στο ότι θα διαφυλάξει τα δικά μου δεδομένα, όποια και αν είναι αυτά, όσο πολύτιμα ή όχι, είναι ουτοπία, είναι η μεθεροβάμων. Άρα το καλύτερο είναι, παίρνω τα δεδομένα, χρησιμοποιώ μόνο τα δεδομένα που χρειάζομαι, αφαιρώ τα προσωπικά δεδομένα και δεν μοιράζομαι δεδομένα που δεν θα ήθελα να καταλήξουν σε μία μελλοντική εκπαίδευση, εκτεθειμένα στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε.
1: Ναι, και αν είναι μία φορά δύσκολο το να το κάνεις αυτό με chatbots, πλέον έχουμε τους agents που φαντάσου, ας πούμε, να του πεις σόρταρε μου το email, τακτοποίησέ το μου, διάβασε τα email μου και ετοίμασε απαντήσεις. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, φαντάζομαι, οριακά δεν γίνεται να μην δε τα δει.
0: Εκεί έχει να κάνει καθαρά με αυτό που λέμε διακυβέρνηση των agent. Όλοι οι agents είτε είναι εμπορικοί, δηλαδή έχω αγοράσει ένα cloud code, έχω αγοράσει ένα open AI, είτε είναι open source, τρέχω ένα open cloud, τρέχω ένα NemoClaw ή οτιδήποτε, έχουν όλοι ένα περιθώριο διακυβέρνησης. Δηλαδή τα open source έχουν το SoulMD ή άλλα αρχεία που μπορείς να πειράξεις, έτσι ώστε να έχουν πιο σφιχτά πλαίσια διακυβέρνησης. Να πεις αυτές τις πληροφορίες όπου τις βλέπεις, να μην τις μοιράζεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνησης με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, να μην μοιράζονται τα δεδομένα, τα εταιρικά προς τα έξω ή προς τα μοντέλα. Άρα εσύ προσωπικά όταν κάνεις αυτή τη διαχείριση, πρέπει να την κάνεις με μια συνείδηση ότι τώρα, μοιράζοντας όλο μου το ημερολόγιο και λέγοντας στο ChatGPT πάνε διάβασέ το και βρες μου ένα κενό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, του δίνεις την πληροφορία και το context τη ζωή σου, άρα ξέρει και πότε πήγες στο σούπερ μάρκετ αν το βάζεις στο καλεντάρι σου και πότε έχεις πολλά meetings και αν έχεις πολλά meetings και ποια υπηρεσία χρησιμοποιείς. Άρα η διακυβέρνηση και το να θέτω όρια στους agents είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να... Και είδαμε πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε, ας πούμε, ένας υπάλληλος της Meta που έδωσε τα πάντα όλα και έχασε ένα χρόνο από το inbox, γιατί πήγε το open close σε συγκεκριμένη περίπτωση και έσβησε τα πάντα, γιατί ο agent... Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι έπρεπε να βγάλει το λάπτοπ από την πρίζα για να το σταματήσει. Και αυτό είναι, ξέρεις, το αστείο της υπόθεσης που λένε θα μπορούμε να βγάλουμε τεχνητή νοημοσύνη από την πρίζα σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Αυτή η περίπτωση φάνηκε ότι έπρεπε να το βγάλει από την πρίζα. Άρα πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας το κομμάτι της διακυβέρνησης. Ποια δεδομένα επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, πόσο ασφαλή είναι το να δώσω μια πιστωτική κάρτα σε έναν agent για να μου ψωνίζει καφέ κάθε πρωί από το e-food. Είναι fancy, ναι, έχει πλάκα ρε παιδί μου το ότι ξύπνησα το πρωί και ξέρει ότι μόλις ανοίξω τον υπολογιστή μου θέλω ένα pumpkin latte. Ναι, ωραίο, μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να το κάνει. Το να ξεφύγει, πάλι δεν θα ξεφύγει μόνος του, δηλαδή δεν είναι ότι ένας agent ένα πρωί θα ξυπνήσει και θα πει «Α, ωραία, εγώ τώρα θα πάρω την κάρτα του Δημητριάδη και θα πάω να αγοράσω, ρε παιδί μου, ζυπουνάκια». Σε καμία περίπτωση, έτσι. Αλλά αν δεν έχω ένα σφιχτό επίπεδο διακυβέρνησης, μπορεί να παρερμηνεύσει κάποιες από τις εντολές που έχω, γιατί όλα είναι θέμα ερμηνείας, ειδικά στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, και να πάει να κάνει κάτι που η ερμηνεία που είχα εγώ ήταν άλλη και η επεξήγηση που είχε ο agent ήταν εντελώς άλλη.
1: Ναι, και βρισκόμαστε... Προσπαθούμε όλοι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του. Δεν θέλω να μείνω πίσω με το AI, δεν θέλω όμως να του δώσω όλα τα δεδομένα μου και να κάνω κάτι λάθος. Γιατί όπως είπες, ειδικά όταν πάμε και σε agents, να τους δίνεις πλήρη αυτονομία που κάποιοι ασυναίσθητα το κάνουν, εκεί μπορεί να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Οπότε, δώσ' μας έτσι ένα framework, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε χωρίς να δώσουμε πολλά δεδομένα ή να κάνουμε λάθη που θα τα μετανιώσουμε.
0: Εδώ τώρα δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε λάθη. Το πιο σημαντικό που πρέπει να σκέφτομαι κάθε φορά